0: Αν δηλώσω ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράσει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν σημαντικό βήμα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνέο ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άνδρες της τροχέας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Γαλλίας-Ιράκ μετά την προσωρινή διακοπή που υπήρξε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν. Η Γαλλία προηγείται 1-0 με γκολ του Εμπαπέ. Αυτή την ώρα διεξάγεται και ο αγώνας Νορβηγίας-Σενεγάλης, ενώ στις 6 το πρωί υπάρχει αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονομενές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα υπηρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22. 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Είναι ο Stevie Wonder όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε: «Ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο». Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση, καθόδον κάτως κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επουρσιμόβε και όμως γυρίζει». 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. «Και όμως γυρίζει», ναι, «και όμως γυρίζει». Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας, «Γυρίζει». Ο Βελίμπη Ρομπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αν απολώντα...
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές, παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει, για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγυλά από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

0: Αλλά επαιτειακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Αν θέλετε, το Κουτσομπολιό είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Μουσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του 3 μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Donald Trump. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, όποιος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης της δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τέλος του βιβλίου. Αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο Βαλ γραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω-γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην Ιταλία, όπου κατηγόρησε την Μελόνι ότι εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τύρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτή την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, που πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν θα αντέξει ούτε 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους, συνεπώς αν δεν παραιτηθεί εκείνος θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος, που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέκερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο Περσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούζ. Τελικά, μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμός είναι νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
1: Θα ήθελα να κάνω και μια άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Με τους δύο στην κλίμα της εφορίας. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μια πράγματι δύσκολη θέση και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change.
0: Ναι.
1: Regime Change, αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή δεν είχαμε στο Ιράν. Mm-hmm. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
1: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, mm-hmm. για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε Φωστά. Πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό, mm-hmm. είναι αν η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και πέραν αυτού, για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας,
0: ναι.
1: γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
1: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν, χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ, βρίσκονται σήμερα στον αφρό, γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα. Και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι, δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων. Οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό, ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις θα περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσό έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω από την ατζέντα μας. Δεν τα πολύ συζητάμε. Δηλαδή και δεν έχουμε και τη φιλοδοξία να το κάνουμε, νομίζω, γενικώς. Αλλά καλό είναι να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μας.
1: Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κράτους που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό και να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Νετανιάχου, όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Ο Νετανιάχου, όπως πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, έχει υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Αν δεν έχει την ολοκληρωτική νίκη στη τσέπη του, σίγουρα στις εκλογές πηγαίνει με ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.
0: Σε αυτό που κατηρίζει, σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι, λογικά.
1: Αν και μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη, ό,τι και να είναι.
0: Δηλαδή όλα
1: και
0: τώρα να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μένουν μακριά από τον Νετανιάχου δε. Θεωρούν δηλαδή ότι το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
0: Και ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή συμπάθεια και αποδοχή.
1: Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό, και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει, ας πούμε, με τους επικισμούς.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε άδεια από το Ισραήλ.
0: Άδεια παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. τα βρίσκουν τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την Γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν οι υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος
0: λίγη τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλη Αυγούστου. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στεναντουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία.

0: καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατεξοχή με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό, αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
1: Θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
0: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
1: Κρήτης,
0: ναι. Ο κύριος Χριστοβουλάκης που είναι υπεύθυνος στο Πασόκ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρρωδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία ξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για προσφορά νερού. Πρέπει να έχουμε μέτρα για διακυβέρνηση νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος έχει 1000 πισίνες. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην συζητούμε και να μην παίρνουμε αποφάσεις.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και, και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
1: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
0: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά. Δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
1: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι, μεν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο. Ναι, μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το ΠΑΣΟΚ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαράθεσή του με αυτήν.
0: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό, όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται πιο σαφές για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις του διαχρονικά και για το έργο του και για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι πόσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα, ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις, όχι πλέον έκτακτη φορολογία.

0: έχει παρουσιάσει πρόταση.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το Πασόκ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει, ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε και να ρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
0: Τι συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
1: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται, πάντα.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Όταν όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο.
0: Ναι, στο χρόνο δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο. Έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε.
1: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία, στελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Γιατί, κύριε Τσίμα, δεν θα προβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι, όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
1: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
0: Σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο, και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως τη Σκανδιναβία, ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το Πασόκ θα διευρυνθεί, πώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρο-αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρο-δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαματοπούλου. Θυμίζω το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
0: Στις 7,
1: ναι, όχι στις 6. Στις 7.
0: Ναι,
1: μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
0: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο πυροφυλάκιο, γιατί κατεβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπανε σώς για τον Ιμητό, όπου στον Ιμητό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν τα ξερόχορτα σε όλο τον Ιμητό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι ο δημόσιος χώρος, δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
0: Οι άνθρωποι εκεί, επειδή ήταν πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ιμητό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Καλημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα τώρα, το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού, που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Έθνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», είπε. Ωστόσο προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενοτορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άντρες της τροχέας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμη 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη, με την Νορβηγία να προηγείται στο ημίχρονο με 1-0. Στις 6 το πρωί αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Νότης Βαγιανάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσεις στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο
1: βαρύ. Μήπως να βάζουμε μουσική?
0: Όχι ρε εσύ, έχουμε θεματάκια να πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του. Φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί. Που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει,
0: ναι,
1: τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Για πάμε στο Λονδίνο.
1: 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου,
0: Γιάννη. Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του Εργατικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ωστόσο όπως είπε βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του όπως είπατε και εσείς κάνοντας αναφορά τη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές τώρα που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούργιος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπως και του Εργατικού Κόμματος. Και βέβαια η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι τοπικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες καταποντίστηκε το Εργατικό Κόμμα, έχασε πάνω από 1000 θέσεις δημοτικών συμβούλων, οπότε βλέπουν ότι συνεχώς τα ποσοστά τους μειώνονται και βέβαια έχουν προηγηθεί αρκετές πολιτικές κυβιστήσεις, πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει και τελικά άλλαξε στην πορεία την απόφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και ακολούθως την
1: παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παρέτηση.
0: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
2: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος, είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει. Περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το Εργατικό Κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά.
2: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση Εργατικό και Συντηρητικό Κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες το τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά της στενότερης συνεργασία σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις. Σωστά.
0: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς δεν πρωτοστάτησε ώστε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρέλα.
2: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει για κολοτούμπα ο Φάρατς να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου
0: Γιάννη.
1: Είναι
0: πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: Το 30% λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Μεγάλη Βρετανία. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία, ή λήγει σήμερα, δεν θυμάμαι, για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
3: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο Ημιτός, φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι και οι δήμοι. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλου στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο,
0: ναι,
1: και 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν,
0: ναι,
1: αλλά οι δήμοι, ξέρεις, κοιμούνται.
0: Αγορών αγοράζουν. Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα περιαστικά, αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση, κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που τις το έπανε θελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της, αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που έχουν, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές. Βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζέψει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει
1: έτσι
0: ο Νότης. Δηλαδή, καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι, αυτά μας ενδιαφέρουν. Τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας που έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λιτός.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο, χτυπάνε κάτι καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη που εμάς δεν μας έχουν ακουμπήσει προς το παρόν. Εξηγείται αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε τυχεροί, αλλά μέχρι πότε θα είμαστε.
1: Και βλέπεις που φυσάει πάλι έξω.
0: Φυσάει, λέει, όχι απλώς φυσάει, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο, έτρεμε με το φιλοκάρδι μου, μη χτυπήσει καμιά πυρκαγιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα μου πεις, είναι όλα τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις. Προφανώς όχι.
1: Αλλά... Πάντως, παιδί μου, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τρίτος όλος, τέταρτος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα.
0: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι, είχαμε βγάλει, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης,
1: ναι,
0: που είχαμε,
1: ναι,
0: βγάλει. Και λέει, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει, σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Άρα έχετε χρήματα να το κάνετε. Τρέχα, βγάλε άκρη. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Πάντως πρέπει κάτι να κάνουν. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι, να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στεναντουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνό ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού, διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μια ανησυχία για το
1: ένα
2: πώς
1: κούμπομα,
2: θα πάμε.
1: Ναι, να μου διαστήσω.
2: Και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχικό Μελητήριο Ελλάδας είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά
0: τα στοιχεία
2: δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για μια
0: να μας πείτε πώς είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση σε σχέση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι σε επίπεδο εισπράξεων.
0: Απίστευτο.
2: Στις εισπράξεις. Την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: Αμερικάνοι, έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση της κίνησης είναι στις τάξεις του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα. Άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς και μια στρατηγική που βλέπει την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε τα στοιχήματα που βεβαίως είναι μεγάλα και έχουν να κάνουν και με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Βέβαια, και αυτό είναι και σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, φαντάζομαι και σε μικρότερα νησιά. Πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως ή άλλως η στρατηγική έχει να κάνει με τη διάχυση του ωφέλους και στο χώρο και στο χρόνο. Άρα, ναι, όπως σας είπα πριν, το να μην έχουμε μία σεζόν εχμής μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και προώθηση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο. Άρα, όπως σας λέω, και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και στις
1: ορεινές χρονιά που επειδή το Ισραήλ έχει πόλεμο, που είχαμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω, έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία. Άρα, έχουμε να περιμένουμε
2: Ναι, πάντως ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε στις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
0: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
2: Ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό

0: το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη, με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες. Φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η απόφαση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση στο προγενέστερο χρόνο και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε.
1: Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
0: Ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λήξουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 400 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν μπει από την πολιτεία και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται. Πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
1: Θα βρεθεί η λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα τουριστικά?
0: Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα να αντιληφθεί και.
1: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24 που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξαναέχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
2: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στην Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
0: Κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω. Και
2: προφανώς,
0: τώρα,
2: προφανώς.
0: Αυτό που, δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών. Αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, μέσα, ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα προορισμό μπορεί να γίνουν άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό. Έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
1: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
0: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. το ειδικό χώρο

0: βασικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι μεν από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, απ' την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για, και για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα της ταχυδρομικής μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την πλαζιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός περνάει μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
1: Μήπως να πιέσετε κι εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια, βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν, να γεμίσουν οι θάλασσές μας.
0: Αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
1: Προφανώς.
0: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε δηλαδή τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται εξωτερικά.
2: Το μελετά ο κύριος Χινάς, ο συναδελφός σας από τη γνώμη.
0: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, μα και εσύ ρωτάς την Υπουργό Τουρισμού τι θα κάνεις λογοκέφαλο.
1: Προσπαθώ με κάθε τρόπο να πιέσω να μπορούν να μαζέψουν τους λογοκέφαλους.
2: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
1: Προφανώς. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο, τρόπο
2: μπει στη θάλασσα.
1: Λέω, παιδιά, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
2: όλο το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο. Ναι. Αλλά δεν βρήκα και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καταχρηστεί.
1: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται. Δεν πάνε στα ρηχά νερά. Είναι στα βαθιά. Γι' αυτό δεν βλέπουμε.
2: Κατάλαβα.
1: Ενώ αντίθετο άλλο το, πώς το λένε, το ψάρι με τα...
2: Λοιπόν, μην μ' αρχίσεις πάλι θεωρίες, δεν μπορώ, τα έλεγες την Παρασκευή, φτάνει.
1: Αυτά, μα ο κόσμος αυτά δεν έφερε, αυτά που λες εσύ και εγώ.
2: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε και μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
1: Ωραία.
2: Να τα πείτε. Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε...
1: Λέω το ψαρά, λέω το, επειδή δεν ήξερα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα,
2: μου
1: την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι κτλ.
2: Ναι.
1: Λεοντόψαρα.
2: Λοιπόν,
1: τέτοια βλέπουμε λοιπόν. Λεοντόψαρα πολλά και μάλιστα.
2: Εγώ δεν έχω δει ότι λεοντόψαρο.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
2: Μπράβο.
1: Και το έδωσε ένα ψαρά, του κόψει τα δίκια και ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
2: Μπράβο, Νότι. επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
1: ναι,
2: που πετάει ο
1: Ελληναρά
2: στο τσιγάρο.
1: Το σιγάρο και πάνε φορία το δάσος.
2: Γι' αυτά συζητάμε. Προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι. Εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όταν πιάνουν οι φωτιές, λέγαμε, α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα. Το λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα. Αλλά με εκνεύρισε ο Νότης με τον λεωτόψαλο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα ασθενά τορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά τορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνά ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Ομάν χθες για να συζητήσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση να διασφαλίσει τη διέλευση χωρίς διόδια μέσω των στενών του ορμούς. Σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις σχετικά με το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά για τα στενά, και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και στην ασφαλή διέλευση χωρίς χρέωση». Ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο. Βεβαίως, οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του ορμούς, επέμεινε. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Στις 6 το πρωί, η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες από όλους εμάς, τους πολύ πρωινούς, προς όλους σας επίσης, τους πολύ πρωινούς ή τους βραδινούς, οι οποίοι ολοκληρώνονται σιγά σιγά την νυχτερινή σας βάρδια ή εν πάση περιπτώσει σε όλες και σε όλους όπου ακούτε ραδιόφωνο του Sky μέσω διαδικτύου και είστε στα πέρατα του κόσμου, τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά με το διαδίκτυο που μας συνδέει και μας ενώνει. Καλημέρες, να είστε καλά λοιπόν. Καλό πρωινό εδώ από το Νέο Φάληρο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό, υγεία και ευτυχία. Όλη η δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, εδώ στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, καθημερινά 5 με 6. Τα λέμε συνδεόμεθα και βεβαίως ενημερώνει ο ένας τον άλλον και εμείς με τα δικά μας ρεπορτάζ και εσείς με ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα έξω στους Αττικούς και όχι μονοδρόμους, με όλη την δική σας ματιά και τα δικά σας θέματα εδώ στον Sky, καθημερινά που τα θέτετε και εδώ εμείς τα κάνουμε ρεπορτάζ. Με τον Άντρη Παπαγιαννάκα, αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε και στο κλίμα και στο ύφος της ημέρας είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174 έχει την χαρά να σας καλημερίζει και εσείς επίσης και φυσικά να σημειώνει τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εμείς επίσης θα διαβάσουμε με χαρά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες και σχόλια σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε, σχόλια για αυτά τα οποία μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, σχόλια για αυτά τα οποία μας εκνευρίζουν, σχόλια για αυτά που μας κάνουν λίγο χαρούμενους, λίγο πιο αισιόδοξους. Όλα τα έχει η επικαιρότητα και όλα οφείλουμε να σας τα παρουσιάζουμε. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα, την πολύ πολύ πρωινή ομάδα, προς όλες και σε όλους εσάς. Έχουμε εξελίξει γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του πολέμου και βεβαίως με τα ζητήματα που έχουν να πούν και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία και τηλεγραφήματα που έχουμε ότι ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία, λέει Ιρανός διαπραγματευτής. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ εχθές είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ανέφερε με ενδική του ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις των όπλων του. Το Ιράν δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των ΗΠΑ με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη, επίσης οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε εκ νέου ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει και θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο και δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Όλα αυτά στα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με την διαδικασία και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για την λήξη του πολέμου και βεβαίως την οριστική λήξη. Προς το παρόν είμαστε για τις 60 ημέρες. Την ίδια ώρα έχουμε μια σταδιακή αύξηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά με τα στοιχεία τα οποία, και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέσα από το Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά έτσι στα μεγάλα, στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Έχουμε στον κύριο Πεζασκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, να βρίσκεται σήμερα στο Πακιστάν, ενώ έχουμε και περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Όλα αυτά λοιπόν στα παράπλευρα της σημασίας αυτής της προσπάθειας να λήξει ο πόλεμος. Από την άλλη, είπαμε ότι έχουμε την είδηση αυτή η οποία στην έκδοση εντάλλων σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου. Αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, θυμάστε, Αντώνιο Παντσέρι. Ο Αβραμόπουλος, ο κ. Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζει τις εις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση ασυλίας του. Ο ίδιος δηλώνει σε δημοσιογράφους ότι ενήμερη ήταν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενήμερη ήταν και όλη η Ευρωπαϊκή Θεσμή. Για την, όπως όφιλε να κάνει για την θέση του αυτή. Όλα αυτά φαίνεται ότι τα πληρώνει κατά τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, εντός εισαγωγικών τα πληρώνει και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην πολιτική του καθημερινότητα, διότι πέρσι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν πήγε, οπότε λοιπόν ένας Βέλγος αστυνομικός έβγαλε αυτό το ένταλμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει και βεβαίως πώς θα κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βεβαίως η έκδοση αυτού του εντάλματος κατά του πρώην πρώην ευρωβουλευτή, κατά του πρώην επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στα υπόλοιπα έχουμε την διαδικασία και βεβαίως την μάχη που δίνουν καθημερινά πλέον τα κόμματα σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, σύμφωνα πάντοτε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Τώρα λένε για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όλα αυτά πάντως τα δεδομένα είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτές είναι ξεκάθαρες και πεντακάθαρες, δεν χωρούν αμφισβήτηση. Όπως και να έχει πάντως, μια μακρά προεκλογική περίοδο έχουμε. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τα φορολογικά. Από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά των διάφορων μέσων ενημέρωσης και site, και βεβαίως καλά πληροφορημένων συναδέλφων, γράφουν ότι υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη χθες, την Δευτέρα εχθές, στην Αμαλίας, εκεί που είναι τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα, διότι είπε ότι τέρμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και οι κουβέντες δεξιά και αριστερά των οποιονδήποτε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολογία. Όταν θα έχουμε το κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε. Όλα αυτά τα γράφει ο ανάλγητος στο Liberal. Οπότε λοιπόν, ο συνάδελφος Ταμπακόπουλος. Οπότε λοιπόν, χθες είχαμε μια μάζοξη όλων των δεδομένων. Παιδιά, για έλατε μέσα, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν, διότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και βεβαίως όλα αυτά λέει θα τα δούμε. Βεβαίως κοστολογημένο θα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και βεβαίως όταν θα παραλάβουμε τα ενία της χώρας, βλέποντας τα ταμεία το τι ακριβώς υπάρχει. Αυτά έτσι για να ξέρετε και σε τι αντάρα είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, και προφανώς δεν θέλοντας να θυμίζει τον ίδιο του τον προηγούμενο εαυτό. Προλίγο ετών, όχι τίποτα παραπάνω. Στο μικροσκόπιο επίσης, πρώτο θέμα κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα το δούμε και σε ρεπορτάζ της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο λοιπόν, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέμε τα Σάββατα με τον κύριο Σεμένη. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή το πώς δίνεις, το πώς κάνεις δωρεές, το πώς κάνεις μεταβιβάσεις, το πώς κάνεις τα εμβάσματα στα παιδιά. Πρέπει όλα να είναι μέσω τραπεζών και όλα να μπορεί να τα δικαιολογήσεις για τα χρήματα. Τίποτα δεν μπορεί να είναι κάτω από το τραπέζι ή έξω από την τράπεζα. Συνεχίζει το καύσωνα διαρκείας που σαρώνει την Ευρώπη. Έχουν γίνει δηλαδή το Τροκαντερό και ο πύργος του Άιφελ και το Σικουάνας έχουν γίνει μέρη στα οποία προσπαθούν να βρουν μια ανάσα δροσιάς οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Όλα αυτά βεβαίως σε χώρες οι οποίες πραγματικά δεν αντέχουν και δεν έχουν την ζέστη αυτή που εδώ στο κάτω-κάτω οι παραλίες είναι κοντινές και όλοι απολαμβάνουμε το ελληνικό καλοκαίρι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι οι μεγαλύτερες ειδήσεις, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Πάμε να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, έτσι όπως τους έχει ετοιμάσει και τους έχει επιμεληθεί τους τίτλους η Αθήνα Μαράκη. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, ο κ. Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Δήλωσε ότι έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Η κατάσταση τώρα με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του χθες δηλώσεις από το Βαλ γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε: αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν δεν θα αποδεσμευθούν, θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά και πάλι μέσω των ΗΠΑ από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενο στο στενό του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά τα στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επικεφαλής τώρα διαπραγματευτής του Ιράν, ο κ. Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγική σημασία σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο, είπε ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για το, όπως λέμε, για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ, επέμεινε. Ο Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες Δευτέρα την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν. Σημαντικό βήμα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι η ενέργεια της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εντάξει, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση του συμφώνου. Όπως είπαμε, επετεύχθη η συμφωνία, τελειώσαν ή ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες. Πάμε λοιπόν σε επόμενο βήμα να δούμε τι ακριβώς και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ο πρωθυπουργός από την άλλη τώρα του Ισραήλ, να ξέρετε, ο κ. Νετανιάχου, υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς και ο αρχηγός στρατού ο κ. Ζαμίρ, δήλωσαν εχθές ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξουδετερώση απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα ως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Η ναυτική κίνηση στο νότο Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες με το ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 8 δεξαμενόπλοια και 2 φορτηγά πλοία που εξήλθαν από τον Περσικό κόλπο, καθώς και 8 δεξαμενόπλοια και 6 φορτηγά που εισήλθαν σε αυτόν. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταδεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Flight Impunity, στην οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη και ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταδύσει πινάκι ο δικαστηρίου Μεγαλάς Γεωλογότυπα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του τώρα ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο έτσι για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, θα μπορούσε κανείς άλλος να πει. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή για την Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν σε 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητα του πρόλαβε για την ηγεσία των Εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε και ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την εγκαίνεια του νέου κτηρίου της διοικήσεως κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδος, τονίζοντας ότι η νέα αυτή εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι ενοπλές δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Και να πούμε ότι το ψηφιακό οχυρό των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος, αποτελεί μάλλον δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, εγκαινιάστηκε χθες. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Η εφορία λοιπόν εξετάζει την προέλευση των χρημάτων, το πραγματικό δικαιούχο αλλά και το τελικό ωφελούμενο, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος ή της πλατφόρμας myproperty.gr. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου διαμορφώθηκαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας αύξηση κατά 36,94% σε σύγκριση με πέρσι. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από την σημαντική αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27,13%, με τις συνολικές αφήξεις να αγγίζουν τα 5,24 εκατομμύρια ταξιδιώτες. 41 τώρα συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άνδρες τροχιές την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης, να ξέρετε, 92 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους. 17 οδηγοί έχουν συλληφθεί. Βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών, επισήμανε μιλώντας χθες στον Σκάι και τον Βασίλη Κουφόπουλο, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας τα επώνυμα και την επωνυμία της Ελλάς και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και τους πιο προσεκτικούς χρήστες. Στην κοινική του ομολογία, το 43χρονο φωνιά τη Σταυρούλα Λεβεντάκη δίνει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα, το οποίο αποδίδει σε ερωτική αντιζηλία μια πιεστική σχέση. Το που βρισκόταν το άψυχο σώμα τη υπέδειξε ο ίδιο, και ότι ήταν σε χωράφι ιδιοκτησία του μόλι 5 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματο, αλλά τελικά εντοπίστηκε μετά από ομολογία του και μετά από 22 ημέρες. Πέμπτη νομική σχολή αποκτά η χώρα μας, καθώς η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης έδωσε το πράσινο φως στη νομική του παρατήματος του Πανεπιστημίου York, η οποία προστίθεται στις 3 των δημοσίων ΑΕΗ και σε εκείνη του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ακόμη μια λοιπόν νομική σχολή. Έληξε χθες η προθεσμία για τον καθορισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Σοβαρότητες είναι οι συνέπειες του καύσωνα που πλήττει την Ιταλία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει σημειωθεί από το 2003. 12 ήταν χθες οι πόλεις που σημείωσε μέγιστος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, μεταξύ αυτών Φλωρεντία, Μιλάνο, Μπολόνια και Ρώμη, αγαπητέ Νότι, ενώ σήμερα αναμένεται το κίνδυνο να επεκταθεί και σε άλλες 3 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Βενετία. Η υγειονομική αρχή της Πάρμα, όπως μεταδίδει η Κοριέρε ντε λα Σέρα, σημείωσε πάνω από 1.000 εισόδους στα επείγοντα, εκ των οποίων το 30% είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν διάφορες περιφέρειες να πάρουν μέτρα την αποφυγή θερμοπληξιών. Και στην αθλητική επικαιρότητα και σε αναμετρήσεις για τον παγκόσμιο κύπελο, με τον Μέση λοιπόν να γίνει το πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μοντιάλ, η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες και σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα στη βραδιά του Κιλιάν Μπαπέ, που συμπλήρωσε την 100η συμμετοχή του με την Γαλλία και του Ντιτιέ Ντεσάμπ, η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράκ σε αγώνα του 1ου ομίλου, καθώς ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε στις 3:48 νότιο Παπαγιανάκο, λόγω της διακοπής 135 λεπτών προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες και εξασφάλισε την πρόκρισή της έτσι λοιπόν στη φάση των 32. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη, με την Νορβηγία να κερδίζει 3-2 την Σενεγάλη, ενώ 6 σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν ξεκινά και αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Και τέλος, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Παρσίνους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Ιγνατίου, με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με όλες αυτές τις δηλώσεις, με όλες αυτές τις αναρτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Και θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη προς την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Τραμπ από την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Δεν έχει τοποθετηθεί ο Πρόεδρος για αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησαν όλοι για αυτές τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είχαμε ακούσει από τον Πρόεδρο Τραμπ τίποτα. Πριν από 10 λεπτά όμως εμφανίστηκε και δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουν ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική εντιμότητα στο μέλλον.
2: Τώρα, τι σημαίνει εντιμότητα, χρησμός, μέλλον επίσης και αυτό ναι, είναι σαφές. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπεις ότι δεν σχολίασε το θέμα του πετρελαίου και αυτό το κρατάμε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι χθες προσπάθησε, και αυτή είναι η αλήθεια, να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις, ήταν ως να προκαλούσε τους Ιρανούς να αποχωρήσουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συμπεριφορά του. Οι αναρτήσεις του περιείχαν ύβρις. Και μάλιστα χρησιμοποίησε λέξεις που δεν μπορούν να αναφερθούν σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του. Και βλέπεις, χρειάστηκαν να περάσουν 24 ώρες για να τοποθετηθεί με αυτή τη δήλωση χρησμό.
2: Καταλαβαίνουμε όμως, Μιχάλη, ότι τα όσα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχονται σε συνέχεια των όσων έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο αντιπρόεδρος Βανς, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αν αυτοί ενστερνίζονται τις απόψεις Τραμπ ή αν έχουν διαφορετική γραμμή.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο υπουργός Άμυνας δεν έχει μιλήσει καθόλου. Έτσι. Ο επικεφαλής των όπλων δυνάμεων δεν έχει σχολιάσει τίποτα. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρεις. Υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι χθες είχαν μια συνάντηση μαζί του, είτε μέσω Zoom είτε πήγαν στο θέρετρο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Πάντως υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, Λένα.
2: Το πιο σοβαρό.
1: Οι τρεις αυτοί που ανέφερα υποστηρίζουν το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνεις, ίσως και να επηρεάζονται από το Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος πάντως υποστήριξε ότι η Αμερικανική ομάδα ενημέρωνε τον Νετανιάχου για τις συνομιλίες συνέχεια, αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι έγιναν συμφωνίες που αφορούν το εβραϊκό κράτος, αλλά οι διαπραγματευτές δεν συμπεριέλαβαν το εβραϊκό κράτος. Και να λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος Τραμπ επανήλθε στους ύμνους για τον Νετανιάχου και παρατηρήθηκε πραγματικά μια πολύ έντονη υποστήριξη προς το Ισραήλ από τους πιο σημαντικούς νομοθέτες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της Τεχνικής Διαπραγματευτικής Ομάδας του Ιράν. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, όπως την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη όλες και όλοι. Τάκη, νομίζω ότι πρέπει να κρατηθείς λιγάκι, διότι με αυτά που θα ακούσω τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Διότι ο Τάκης σήμερα είναι Ξαπλόπουλος Μαξαρόπουλος γωνία. Είναι όλη μέρα, λέει, ανάσκελα. Το βελάκι έδειξε ρεπό για σήμερα, αλλά κρατήσου, Τάκη, γιατί έρχονται, νομίζω ότι θα σε ερεθίσουν αυτά τα οποία θα ακούσεις. Καλημέρα σε από τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά όλες και όλοι, καλή δύναμη. Αγίου Αριστοκλέους Πρεσβυτέριο του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγρυπίνα. Σήμερα Αριστόκλης, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Λούλου, Λούλα, Λούλης. Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 5 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτα στην Ελλάδα. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της Προέδρου αναλαμβάνει εδώ ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκίνητη βιομηχανία Daimler. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 σήμερα ο Πρωθυπουργός, τότε Γιώργης Παπανδρέου, συναντάται στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στα αναράσει πίεση του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Είμαστε το 1997 που ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένο στο Μιλουλάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μεγάρο Παλάζ για την προστασία του περιβάλλοντος. 1908 γεννιέται ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, ο Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, Ρεχάλ, Συνταγματάρχη Λιάπιν, Κίτρινος Φάκελος και όλα αυτά. 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός και φυσικά πρόεδρος του Πασόκ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, ενώ σαν σήμερα το 1906 είναι ότι όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ, να ποτίσεις φόρο τιμή. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός ιδρυτής του Πασόκ και πρωθυπουργός 81-89-93-96. Τάκη από το Λαγονίσι, καλημέρες, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Η μάχη εκρήθη, η απόψινή, απίστευτη, ατέλειωτη, πρωτόγνωρη αυτή συγκέντρωση, αυτή γιορτή της Ανάστασης, αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει ως τη Δευτέρα στις 19 το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε, λαέ των Αθηνών, να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
0: Σα σήμερα λοιπόν το 1996 φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σα σήμερα γεννιέται και ο Κώστας Σιμίτης. Άντε τότε να χαρεί ο άνθρωπος τα γενέθλιά του και όλα αυτά, όταν αναλάβει και πρωθυπουργός φυσικά. Θυμάμαστε όλα αυτά τα οποία είχαμε στο συνέδριο εκείνο. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Νομίζω ότι αντί να κατέργεσαι τον Κυφισό, νομίζω πρέπει να πας προς Πάτρα, διότι αύριο έχουμε και την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι, εκεί στην Αχαΐα, όπου θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίδης μαζί και ο πρόεδρος Νίκος. Ακούμε και το Breakfast in America των Βρετανών Supertramp, διότι σαν σήμερα κυκλοφορεί και είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ τους.

Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό στην Αστόρια. Να είστε καλά, κύριε Παπαπαναγιώτου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στη Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη, Αδελαϊδα και Σίδνεϊ. Εκεί όλοι οι Έλληνες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και σαν σήμερα επίσης, ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ποιητές. Και με ποίηματα του έχουν ολοποιήσει πάρα πολύ και έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Σε σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Μανώλης Αναγνωστάκης. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει

0: τα πολύ έτσι, σημαντικά ποίηματά του, τα οποία μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και το ακούμε με τη Μαργαρίτα Ζωραμπαλά. Υπό αυτούς τους ήχους, πάμε στα του κυρίου Αβραμόπουλου και όλη αυτή την περιπέτεια η οποία έχουμε, διότι στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Καταργκέιτ, προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου. Αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση που πρωταγωνίστησε του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτηρίζει τις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Πάμε να ακούσουμε χθες το κεντρικό βελτίο με τη Λένα Φελτζάνη, τόσο τον Γιάννη Σουλιώτη όσο και την Ελένη Βαρδιτσιώτη, με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουν γύρω από αυτή την υπόθεση, πώς και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο αδίκημα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελο 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε για διάστημα ενό έτου με την μη κυβερνητική οργάνωση Find Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
2: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Pier Antonio Panzeri, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
3: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή είναι και η εικόνα σύμβολο του Qatar Gate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, πρώην

0: χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύα Σκαϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Σκαϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
1: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
2: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
1: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και εκκρεμεί?
0: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέα πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
2: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με τον γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Πακοπούλου για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Βανόπουλο για το Qatar gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες. Και μας έδωσε πάση η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, για την ομόφωνα ένοχη. Κηρύχθηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής emails από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Τριετή αναστολή έχει, κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
4: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
5: πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
6: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
7: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
4: Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
8: Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
4: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
9: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή.

0: με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
1: Η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 από Δήμων.
2: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
3: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
4: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
7: Και στους 4 κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
8: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, διότι έχουμε 10 χρόνια Brexit και 6 πρωθυπουργοί, είναι ο Παπαγιαννάκου. Είναι σαν τα αποκάμερα, τους έχουν, τους αλλάζουν εκεί. Νέα λοιπόν σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σηματοδότησε χθες Δευτέρα η παρέτηση του κυρίου Κιρ Στάρμερ από τη θέση του πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν σε 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε, θα παραμείνει στην πρωθυπουργία. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και, από το, και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια χθες του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, μια δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο, να τον ακούσουμε.
9: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχθαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
8: Αμπντουράτο Τωρό, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε αποαξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.
10: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό με αυτονομία. Με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
8: Και πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στο πολιτικό πεδίο και στην αντιπαράθεση, η πρόταση στελέχους της Ελλάς του κ. Τσίπρα να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από την κυβέρνηση χρεώνουν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
11: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις τελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
0: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
12: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
13: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
11: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
14: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
15: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
16: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
11: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκο ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
1: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
17: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη.
18: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά.
19: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια.
20: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
11: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
8: Και διαβάζοντας τον ανάλγητο, σας το μεταφέρω και όλα στο και στην αρχή, τον κατά κόσμο Νίκο Ταμπακόπουλο στο liber.gr, η κυρία Κουφονικολάκου, επίσης, όπως και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ήταν πολύ αναστατωμένη ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Συγκάλεσαν λοιπόν εχθές, λέει, έκτακτη σύσκεψη και έδωσαν σαφείς οδηγίες στους μάγους της Ελλάς. Καμία πρόταση για αύξηση φορολογίας. Όταν έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Το τελευταίο τριήμερο, λοιπόν, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα φορολογεί ό,τι κινείται. Μερίσματα, σκάφη, ακίνητα και αυτοκίνητα. Ο κίνδυνος, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ορατός. Μέχρι του 19 και του 2023. Κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, μάζεψε και άδειασε και τον Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ενώ πλέον πληθαίνουν τα ερωτήματα με φόντο τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα. Η εκπρόσωπος τύπου της, λοιπόν, της Ελλάς ερωτήθηκε για το μέτρο που είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας για αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς γιατρών και νοσηλευτών και απάντησε χθες στο Μέγκα ότι πράγματι το είπε ο κ. Τσίπρας, αυτό θα το δούμε όμως, πρέπει να ξέρουμε τα έσοδα πρώτα του κράτους και τα επίσημα στοιχεία. 5 λεπτά πριν από τις 6 εισήλθε ο Πολυλογάς, δεν τον ακούτε αλλά εδώ είναι και πάμε, ναι. Και πάμε στο κεφάλαιο προώρους εκλογές. Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 27, γαλάζιες στελέχη έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδα το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
21: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία πιθανότητα στο φθινόπωρο. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
1: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
22: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
1: Η εντολή Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράση στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, με την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
1: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής,
2: που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
21: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμάρα.
3: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
2: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης. Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητα στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
4: Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν από μία νίκη. Στη βίβλο των εκλογών τον Οκτώβριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μία καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
23: Οι δημοσκοπήσεις ας τις αφήσουμε, ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, επομένως αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
2: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα.
8: Και να κλείσουμε θυμίζοντας ότι από σήμερα έχουμε ελέγχους πυροσβεστικής για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχουμε και πρόστιμο, έλεξε χθες η διορία αυτή, σιωπή Γιώργο. Ενώ πάμε σε αυτό το οποίο χθες το βράδυ ο Βασίλης Κουφόπουλος έβγαλε από την εκπομπή του, την κυρία Δημογλίδου, λοιπόν, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, όχι του Αλέξη Τσίπρα, διότι έχουμε ένα καινούριο mail το οποίο έρχεται με χαρακτηριστικά, με λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Προσοχή μεγάλη, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, λέει η κυρία Δημογλίδου. Προσοχή γενικότερα στο τι mail έρχεται και δεν θα έρθει ποτέ email από κρατική υπηρεσία που να σας πει. Ανοίξτε αυτό και δώστε στοιχεία. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
23: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Αν κάποιος το έχει λάβει, διαπιστώνει ότι η διεύθυνση, για παράδειγμα, του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας είναι σωστή. Είναι η διεύθυνση του αρχηγείου, ο ταχυδρομικός κώδικας όπως και η περιοχή. Αναφέρονται βέβαια κάποια στοιχεία για κάποιον πιο παρατηρητικό, για κάποιον άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και αυτού του είδους τα απατελά email. Καταλαβαίνει άμεσα ότι δεν πρόκειται για πραγματικό έγγραφο. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη, να το πούμε έτσι απλά, ή έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει τέτοιου είδους αδικήματα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή οι πολίτες, γιατί μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Σήμερα μας έχουν ενημερώσει αρκετοί πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Σε κάθε περίπτωση διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα. Επίσης ο αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία. Πάντως...
8: Αυτά από εμάς, Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το δύο ώρο του όπως πάντα. Πρωτίστως όμως η ειδήσεις από την Αθηνά Μαράκη. 9 η ώρα στο κεντρικό ραδιόφωνο του Σκάι, να την Παπαγιαννάκου. Κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία. Κάτι θέλει να του πει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Πολύ ωραία. Προσωπικού λοιπόν. Φαντάζομαι ότι κάθε που είναι και η Ανδρέα Παπανδρέου, που σ' αρέσει κιόλας.
19: 30
8: χρόνια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
24: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
24: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
28: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
27: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
28: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
27: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
29: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα: την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά τορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και φουκαράς, εμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς. Ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23, οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο, διότι την άλλη Τρίτη, νότι, θα είναι η τελευταία μέρα του μήνα, δεν έχει, μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε, και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, Κουφονικολάκου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια και λοιπά, okay, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη που ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα, 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα, εμείς αν καταλαβαίνω καλά μέχρι τους 35 και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο και τέλος πάντων και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η τάδε κυρία, λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο, λέω, ανεβήκατε κατά λάδα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα, μου λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες γιατί τα κλιματιστικά λέει είναι ενεργοβόρα που λέει και μια ψυχή και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε και το τι μας περιμένει γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία. Και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους, γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι να ξέρετε κοιτάει σταθερά τα καύσιμα λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77. Καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν. Τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο. Τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή. Πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έφτασε, ξέρω εγώ, 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ. Μετά, στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότιοι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέο. Από τα πολιτικά κόμματα εννοώ. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία έχει σήμερα ένα σκίτσο που λέει τα εξής. Είναι ένα βανάκι το οποίο μέσα έχει δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Λέει λοιπόν ο συνοδηγός στον οδηγό. Πάμε, λέει, Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, μετά, λέει, πάμε Πασόκ, μετά κόμμα Τσίπρα, μετά ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο οδηγός. Τι μεταφέρουμε? Κόλυβα για τα 30 χρόνια του Ανδρέα. Σου λέει, όλοι θα πάρουν από κάτι. Κατάλαβες, φίλα Κροατή. Λοιπόν, και υπάρχουν αναλύσεις τώρα για την προσωπικότητα του Ανδρέου σήμερα στο, του Ανδρέα σήμερα στον τύπο. Τι είπε, τι άφησε, τι είπε. Σας έλεγα χθες και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε ο Παύλος Τσίμας για κάποια πράγματα τα οποία είχε πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, ε! Και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης, Παύλης, Βάσης, Αγαθονίκης, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Μικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω. Και θα δεις, να είμαστε καλά, στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο, αύριο Τετάρτη. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, χειρών. Όχι το χέρι, χειρών. Αυτοί που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Και είναι και διεθνή ημέρα, λέει, γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά, λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 750.000. Πέρυσι ήταν 728.000, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833.000, ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Η υπόχρεη φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι, λέει, περίπου 1.000.000. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά. Αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχεις δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Βεβαίως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, ας πούμε, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος αφιλοκερδώ στο παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες, μάλιστα, μου έλεγε, Έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να παρακαθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Αφού μπορεί, μπράβο, το έχει και μηχανάκι, το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου. Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ. Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Κατάργκετ ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, λέει, οι Καταριανοί, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πω, πολλές, ρε παιδί μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Πω. Ατιμωρησία, μεταβατική δικαιοσύνη. Την είχε ιδρύσει, λέει, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνιο Παντσέρι, μάλιστα. Κυκλοφόρησαν, ουσιαστικά, ξαναλέω, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών, για να κουβεντιάσουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, μάλιστα. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η κυρία Μογκερίνη, θα μου πεις και τι έγινε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδί μου, ήταν ο Κουσνεφ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας, ήταν επίσης η κυρία Έμα Μπονίνο, και αυτή πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία, ήταν κόσμος και ντουνιάς, και κάνανε δουλίτσα. Θυμίζω επίσης ότι όταν είχαν κάνει ντου στο, οι αρχές του Βελγίου στο σπίτι του Παντσέρι, αλλά και στου συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, χρήματα. Και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά. Αλλά κάποιοι πήγανε στην αρχή μέσα, μετά, παρά το γεγονός, λέει, ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς λένε, αυτά τα μηχανάκια στα πόδια και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα, λοιπόν, βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει, αφού υπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν, το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που, ξαναλέω, ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. 1000 μπράβο! 2000 μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ, λέει, ήμουνα, λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Έπαιρνα, λέει, ένα ποσό. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ένα Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε, και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα, προφανώς, θα γίνει όλη η διαδικασία. θα αρθεί η ασυλία του. Ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι έτσι. Επιστρέφουμε όμως μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Vogue Greece, Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι ΗΠΑ. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του, Ορμούς ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση, το κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. Δύο-τρία πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο ψέματα, στην Αίγυπτο ασκήσεις στρατιωτικές, στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις. Παρακολουθεί, λέει η Αθήνα, αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28 δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,12 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα. 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ. Γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν να ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέσης Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016 ψήφιζαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία στην δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και λέει ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το εθνικό σύστημα υγεία μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, έλεγε ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Πάντως, χθες το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα. Τα ομόλογα τα
1: κυβερνητικά. Υπάρχει θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας, που είναι η εκπαίδευση και η υγεία, δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουμε. Κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί. Έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το Βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτος και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτικα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση η εταιρεία. Μας είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου. Δίνουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές, όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκουρεστίου και πέρα του Συντάγματος, Γιώργο, για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
0: φιλοξενήσει. Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
0: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
1: Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή μου σε κάθε σούπερ μάρκετ θέλω 6 προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
1: Όχι. Έτσι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό,
0: αυτό επίσης να σημειώσω ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής. Πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν τώρα, εντάξει,
0: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό το που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα έχουμε Ελλάδα Development κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει χρόνο και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά πεδία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί η Ένωση Υλικών Εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
0: που
1: θα έχουν θέμα επιβίωσης.
0: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση, ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει

0: στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική και άνοιγαν τα δίκτυα διανομή. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Έτσι, όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, α πούμε, είτε είναι social media, είτε είναι AI. Λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το marketing και έτσι σήμερα το επιχειρήν. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
1: Μάλιστα. Ανέστη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Να σε καλά. Ανέστη Ντόκα, στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες εγκαινιάστηκαν χθες. Είναι οι ψηφιακές μονάδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912, η μονάδα, λέει, διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947, που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη μονάδα, το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι, και με μία πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδός σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει.

0: Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
18: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
4: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
4: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα, 78 και 8 αν θέλετε, στην Παρασκευή. Είχαμε μια αύξηση το Σάββατο. Τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Και αυτό το οποίο εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλήν στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή, εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από το πετρέλαιο, το οποίο θα τρεκτινάξει πάλι πολύ υψηλά. Που
0: κύριε Ασμάτογλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77 και 5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς, η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
4: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
0: Α, ήταν
4: 70-72.
0: Τι τιμή είχε τότε?
4: Ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Okay.
4: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78, ναι, τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
0: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88 και 9.
4: Σωστά. Εδώ, εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυβδη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό.
0: Σωστό,
4: γιατί αν θα πει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
4: Ναι, άμα θα πει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 64, 1,70. Σωστά, 1,70.
4: Θα πάμε περίπου στο 1,70. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Ναι, βέβαια, είναι κομβικό.
4: Γι' αυτό σημείο πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή 1,88 όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κύριε Ασμάτογλου, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι και κάτι παραπάνω το Brent σε σχέση με το πριν τον πόλεμο, οπότε φαίνεται ότι είναι παραπάνω τα λεφτά. Κοστίζει παραπάνω το λίτρο η αμόλυβδη. Έτσι.
4: Λόγω της κατάστασης από την παραγωγή του καυσίμου, που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει πληγεί όσον αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν και υποστεί και ζημιές. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν την τιμή.
0: Κάποιος
4: και
0: θα
4: γι' αυτό είναι δυσανάλογη.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές. Ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, τώρα για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
22: Άρα συμφωνούμε για full time.
21: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο δεν λογώ.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καρλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος, τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyPop-Property. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το Μνημόνιο Συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλέον από τα στενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο υπουργός άμυνας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
0: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχθαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
2: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόσθημα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΙΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
3: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
2: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
4: διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
2: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασε σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
5: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
2: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός περιγράψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ!
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ!
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα πως από τις 8-8.30 το βράδυ και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Νόστος Ραν, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε από τις 8-8.30 και μετά πως θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση βεβαίως στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο τρίτη, σήμερα τρίτη, αύριο θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΕ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, δεδομένα, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδημοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν, να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Διότι ξαναλέω, με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει. Αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτικη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος, ο ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail, είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα το έγγραφο αυτό και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχει πληρωθεί να παρέξει ως υπηρεσία? Ναι. Το εσωτερικό έγγραφο δηλαδή έλεγε πως κύριε, χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας, τα ιδιόκτητα και θα πάτε το Σαββατοκύριακο να κάνετε διανομή δεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι εκεί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο πράκτορας, δηλώνει αδυναμία και μάλλον πάει σε αναστολή συνεργασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα γιατί μπαίνει και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την ΕΛ.
0: Πάντως γενικότερα, πρόεδρε, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία, ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο. και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
0: Με, αυτή την ιστορία τι έγινε, κύριε Πρόεδρε? Θα συνεχιστεί, άλλαξε η δρομολογία?
1: Άλλαξε λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο Λεκανοπέδιο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία η οποία λέει ότι βρίσκουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, κάποιον ιδιώτη, τα γνωστά πρακτορία δηλαδή, ναι, και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση συνεργασία, τότε κλείνουμε το κατάστημα σε μια περιοχή και λειτουργεί κάποιο πρακτορείο. Βέβαια, εδώ αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα και το ταυτίζουν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για τα 3 εκατομμύρια ελλείμματα το χρόνο.
0: Αν ισχύει, αν ισχύει αυτό, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για μείζον πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση.
1: Γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός και ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή, καταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, της προκαταβολής δηλαδή για το έτος 2026, ναι, από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πέστε μου.
1: Ωστόσο, το ένα λάθος διαδέχεται
0: μα
1: το
0: αυτό
1: άλλο.
0: Βλέπω, αυτό
1: με
0: βλέπω.
1: Αποτέλεσμα, να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
0: Αυτό
1: στόχος είναι,
0: αυτό
1: είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Και στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί ο ίδιος οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε δύο στις απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
0: Έτσι
1: πρέπει
0: να το μάθει.
1: Πρέπει να αποδεικνύεις ότι πρέπει να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια να βελτιώσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε
0: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια, ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Photography with Video, Product Design, Fine Art, Comic and Cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, Real Work Project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, η ACTO, στην ACTO μάλλον, μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
6: People have Repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειριστεί τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Α, γι' αυτό άντε το κούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις αυτό σε μάρα είναι ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα ανοιχτοπούλια γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: «Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή». Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή και λοιπά και λοιπά, και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ, ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι, όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμά του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι, να σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό λέει της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με τη βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του λεκανοπεδίου. Δεν, αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές και περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και δύο ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Βρισκόταν και νοσηλευόταν στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της. Και για την οικογένειά της βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Στη Γερμανία λοιπόν ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση λέει της σύνταξης στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων, σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις, συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα, Τρίτη, θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, αναφέρεται λέει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. Και φαίνεται ότι θα σπρώξει προς τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση

0: σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα ISOMAT και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της ISOMAT με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων ISOMAT που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων ISOMAT ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιτ» και «Μονμάρτη» χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.

0: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
1: Τα είδα εγώ, δεν στάπα, τάπα. Τα είδα εγώ έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο. Είναι, έχουν φτιάξει, θα έχουμε δρόμους, το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
2: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
1: το βράδυ είναι.
2: Από τις, ναι, από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απογορεύεται η στάση και η στάθμευση.
1: Ναι.
2: Η στάθμευση βασικά.
1: Ναι.
2: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα.
1: Μάλιστα.
2: Κέντρο Αθήνα και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και μέχρι την Καλλιθέα θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι, να είμαστε προειδεασμένοι. 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα. Έχουμε τη συνήθεια κίνηση και λίγη παραπάνω στους Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στις Χιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό, κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή, έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν από τη δική του οπτική, ποια είναι η μάλλον πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασιέ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητής αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
3: Ναι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρευστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
1: Μάλιστα.
3: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πως έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα αυτό αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωμανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίες του Παράκ Ομπάμα. Και φυσικά.
1: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να βάλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
3: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, ναι, όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρώτη καθεδρία που του είχαν δώσει οι ΗΠΑ το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν,
1: ναι.
3: Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυτο πόλεμο, και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις ΗΠΑ και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασχέ?
3: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα επαφθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες, να ξέρετε ότι θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη.
1: Ναι.
3: Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ λύκη. Θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ένα ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να πάει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
1: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
3: Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και έτσι λακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι. Βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα στο πλαίσιο του Μουντιάλ, πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότατα να έδινε αυξήσεις, εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτά. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις οι οποίες είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Παραλαϊκή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στις ανόδους της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας My Property. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως στα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Σε κοινή δήλωση εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου, τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να αναδροσιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στη Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν να πλήττουν τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω καγωγερίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ με σκόρ 1-2 έληξε αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνε το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Αφού ευχαριστήσω τη Μεράνια Πασχαλίδη, καλημέρα σας Μεράνια, τα είπατε πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, νομίζω σήμερα κάνουμε εισαγωγή με μεσχιο μινιμάλ απευθείας. Το κομμάτι λέγεται Πάστα Φλόρα. Εμένα πολύ τα γλυκά δεν μου αρέσουν, αλλά μια Πάστα Φλόρα. Και μια μαρμελάδα που να μην είναι πάρα πολύ γλυκιά, να έχει έτσι, να μην ταγκιάζει στον ουρανίσκο. Τώρα θα μου πεις Πάστα Φλόρα χωρίς βούτυρο, δεν γίνεται. Αυτά τα βλαβερά τα έχουμε καταργήσει. Οπότε πάμε να ανταμώσουμε την γλυκιά ζωή όπως αρμόζει στην ηλικία μας. Και όπως αρμόζει και στην ηλικία τη δική σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026. Γυρίζω 30 χρόνια πίσω. Είναι ένα πρωινό Κυριακής τότε, 1996, χαράματα. Δηλαδή ποια χαράματα, δηλαδή βαθιά νύχτα, 2-3 τα χαράματα. Όταν ο αείμνηστος πια Μάρκος Μουζάκης, δημοσιογράφος που κάλυπτε το Πασόκ, αλλά ήταν πολύ κοντά στην Δήμητρα Παπανδρέου και πολύ κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την περίοδο. Γενικώς στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου πέρασαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Μάρκος Μουζάκης τον συνόδευσε στην τελευταία φάση της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, στάθηκε δίπλα του. Ήταν μεταξύ εκείνων των προσώπων που είχαν πρόσβαση στην Δήμητρα Παπανδρέου, στη σύζυγο και κατ' επέκταση στον Ανδρέα Παπανδρέου. ανακοινώνει κοντά τρεις τα χαράματα στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εκοιμήθη. Έκτοτε είναι στα χέρια της ιστορίας εδώ και 30 χρόνια, αλλά ποια ιστορία, πού να προλάβει η ιστορία που καριέρα να κάνει αποτίμηση. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον οξυδερκή και ουδέτερο παρά τον προσανατολισμό του στην σοσιαλδημοκρατία, Γιάννη Σιδέρη στο liberal.gr. Εξαιρετικό άρθρο. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στον Μιχάλη Τσιντσίνη, στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, με τον τίτλο «Μαϊμούδες». Προσέξτε, είπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει στην ιστορία, αλλά πού να προλάβουν οι ιστορικοί έρμοι όταν έχουν πέσει τα λικόρνια. Τα λικόρνι δεν μπορώ να πω τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί είναι από το ίδιο κόμμα. Αλλά υπάρχει ο άλλος τύπος, ο οποίος κάνει ό,τι καραγκιοζηλίκη υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο Σεφερλή, Μάρκου Σεφερλή, προκειμένου να μας πείσει ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του 2026. Μιλάμε για νούμερο τεραστίων διαστάσεων θεατρικής παραστάσεως με πολιτική μέσα, μην το συζητώ. Πρώτα είναι η θεατρική παράσταση, πασπαλισμένη με πολιτική, αλλά εννοείται ότι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, δεν το συζητώ, στον εξυπνότερο λαό του κόσμου χρειάζονται και τέτοιοι ηγέτες. Εδώ ένας άλλος πιο έξυπνος λαός όλων των εποχών, αν διαβάσεις την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπλαγείς. Δηλαδή τόσο βάθος, πως μια στραβή απόφαση, λανθασμένη απόλυτα, του 2016 που τους έβγαλε από το Brexit, σε έχει αλλάξει ένα καλό πρωθυπουργό, όπου να είναι μια ντουζίνα. Χάσανε πρωθυπουργού. Γράφει όμως ο Μιχάλης Τσιντσίνης, για να μην χαθούμε. Ακόμη όμως, και αν έχει κανείς τη σαγίνη, δεν μπορεί να μιμηθεί τον Παπανδρέου. Το πρότυπο δεν ήταν ιστορικά μοναδικό χάρη μόνο στις ποιμαντορικές του δεξιότητες, ήταν επειδή συνδύαζε τη γοητεία με την βιβλιογραφία. Επειδή το μορφωτικό του υπόβαθρο του επέτρεπε να διαβάζει την οικονομία και τον κόσμο, του επέτρεπε να έχει επίγνωση των ορίων των δικών του και της χώρας που κυβερνούσε. Τη φωνή, εντάξει, τη μαϊμουδίζεις εύκολα. Τα υπόλοιπα όμως, τα λέω εγώ τώρα, εκεί τελειώνει το κείμενο του Τσιντσίνη, να μην παρεξηγηθούμε. Τα υπόλοιπα τα προσθέτω εγώ έτσι για να βοηθήσω λίγο, γιατί με την κατανόηση του κειμένου υπάρχουν γενικότερα ζητήματα, είτε στο προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εννοώ λοιπόν ότι την φωνή τη μαϊμουδίζεις. Κάνεις το καραγκιοζηλίκι, σηκώνεις χέρια, σηκώνεις χαρτιά, φέρνεις την Ανούλα του 26 που μεγάλωσε το κορίτσι και τα λοιπά, και όπου να είναι θα έχει κάνει και παιδιά η Ανούλα. Δεν μιλάω του Ανδρέα. Υπάρχει και καινούργια Ανούλα τώρα που μπήκε στη σκηνή του Θυσίου της προάλλες. Αλλά αυτό που επισημαίνει ο Μιχάλης Τσιντσίνης είναι και το πιο ουσιώδες και το σοβαρό. Το υπόβαθρο. Και ο ερχόμενος από το Σούνιο, υπόβαθρο, αυτό που λέμε μορφωτικό, μην βιαστείτε να πείτε βεβαίως, έχει πτυχία, έχει και μεταπτυχιακό και τα λοιπά. Δεν μιλάω για μορφωτικό υπόβαθρο, είναι άλλο πράγμα το πτυχίο και άλλο το μορφωτικό υπόβαθρο, το οποίο δεν υπάρχει. Μοσία Μινιμάλ, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι.

0: Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, ηχολήπτης τότε, επειδή είναι στον πρωινό του περίπατο, Γιωργάκης μου, μου γράφει. Στη Βάρδια μου έφυγε, μαζί του ο Γιάννης Προβής και ψάχα μαζί μου. Και ο Γιάννης Προβής, τότε επίσης πολιτικός συντάκτης των Sky, καλημέρα Γιάννη, την έγινε σήμερα ο Γιάννης, ψάχναμε στη δισκοθήκη Ραχμάνινοφ, γιατί τελείωσε το tape με τίτλο «Σε περίπτωση θανάτου Ανδρέα», που έπαιζε το Κάρμινα Μπουράνα. Αυτά είναι τα όσα συνέβαιναν πίσω την ώρα της στιγμή της αναγγελίας. Ευχαριστώ πολύ, Γιωργάκη μου, να είσαι καλά. Τώρα, πού οδήγησε όλη αυτή η ιστορία του παπανδρεϊσμού, στην οποία βέβαισε μέσα και η Νέα Δημοκρατία αργότερα με τη δικιά της λαϊκή δεξιά. Τώρα μην τα αναλύουμε τόσο πολύ, αλλά ακούστε με δύο ηχητικά, να με συγχωρείτε, αλλά εγώ θέλω σήμερα η μέρα μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου να τιμήσω έναν άλλον κατ' εμέ στην ιστορία μεγαλύτερο, κατ' εμέ πάντα μεγαλύτερο. Όχι, δεν υποτιμώ τον Ανδρέα Παπανδρέου σε καμία περίπτωση, αλλά έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, εννοείται πάντα, αλλά σε επίπεδο ως συνέχεια και ως καταγραφέα και αναλυτή της προσωπικότητας των Ελλήνων, έχω άλλο πρόσωπο, κύριε Σκηχή. Θα σας παραθέσω τα δύο ηχητικά, είναι τα περίφημα, πάμε το πρώτο, παρακαλώ πολύ.
1: Σε τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς συνεδρισμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Καβαλάς, θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι διασπούμε το κύριο. Το λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλετε όλες τις ταυτότητες που πιστεύετε πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει παρισφρήσει. Και τους είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι τη τετραπλάσια. Διότι μπορεί να είναι να μην θέλουν να αποφύγουν, θέλουν να αποφύγουν το επεισόδιο ή να μην είναι και τόσο ταραχοποιοί, ξέρω εγώ, ή δυσδυτικοί ή έξυπνοι όσο είσαστε εσείς, αλλά έχει και όρια η απάντηση.
2: Και τι απάντησαν εκεί?
1: Το δέχτηκαν.
2: Αυτά προφανώς ερχόντουσαν όλες αυτές οι ειδήσεις, δηλαδή τα μαθαίνατε στα Υπουργεία. Όλες οι κυβερνήσεις. Ναι. Ξέρατε πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Υπήρχε μια ανοχή για τα χρήματα. Αυτά ήταν βοήθεια για την εθνική οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθούσαμε να κλέψουμε. Είμαστε και τσαμπουκάδες. Δηλαδή θέλουμε να κλέβουμε και να τους βρίζουμε και από πάνω. Χαρακτηριστική υπόθεση είναι η υπόθεση του καλαμποκιού. Είχαν πάρει ένα φορτίο καλαμπόκι γιουγκοσλάβικο, το είχαν βαφτίσει ελληνικό στην Καβάλα και του στέλνανε ως ελληνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινοτικοί το είχαν παρακολουθήσει. Και εμείς τους λέγαμε όχι, μα τι λέτε βλακίες και τα λοιπά, θα σας διαψεύδουμε και θα δείτε τι θα πάθετε. Εμείς αντί να πάμε να δώσουμε τα χρήματα πίσω του καλαμποκιού και να πούμε, ξέρετε, έγινε ένα λάθος γιατί ξεγελάστηκαν οι δημόσιοι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι δημόσιοι υπάλληλοι που παρέμβησαν τον όρκο τους και αυτά. Και ζητούμε συγγνώμη, πάρτε τα λεφτά και κλείστε το θέατρο. Κάναμε θέμα. Και καταδικάστηκε υπουργός σε φυλακή. Ένα μεσημέρι που τρώγαμε εκεί πέρα, γιατί οι βρωμποντιές γινόταν στη διάρκεια του γεύματος.
0: Αυτή είναι από μια συνέντευξη του Κωνσταντίνο Ζούλα, του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου. Το λέω όλο αυτό γιατί σήμερα θα ακούσετε το μιμίδιον που λέει «Πασό Κορέα χρόνια». Το «Πασό Κορέα χρόνια» επετεύθη γιατί άνοιξαν οι κάνουλες της Ευρώπης. Να ανάβουμε και ένα κερί στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη. Ανοίξαν οι κάνουλες τα χρόνια του Ανδρέα που φώναζε «Ω και να του» το ίδιο συνδικάτο, εντάξει, διάφορες τις απατιωνίες τις οποίες ακούμε και σήμερα. Λοιπόν, για να ευαρεστείτε το πόπολο, αλλά το πόπολο, ναι, πράγματι Πασό Κορέα χρόνια, γιατί ήρθαν ό,τι πακέτο υπήρχε, σε Ντελόρ, σε ΜΟΠ, ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήρθαν αθρώα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε σε αυτά που περιγράφει ο αείμνηστος Πάγκαλος. Ένα. Πάγκαλος νούμερο 2. Ρουσφέτια μαζί τα φάγαμε. Για να δούμε τώρα την κατάληξη όλης της ιστορίας, πώς ξεκινάει από το 81. Παρακαλώ.
3: Όταν το 1981 είχα μπει στην Ελληνική Βουλή, μια ημέρα καθόμουν πίσω στα τελευταία καθίσματα που τότε, που ήταν πιο προσεγμένη η ποιότητα ζωής των βουλευτών, μπορούσε κανείς να καπνίσει κάτω από τα μπαλκόνια. Και καπνίσαμε με τον αείμνηστο Τάσο Σεχιώτη, βουλευτή Αρκαδίας, τα τσιμπούκια μας. Με ρώτησε λοιπόν πώς θα πας βρε Θόδωρο, είμαστε και δύο νέοι βουλευτές. Δεν είχαμε την ίδια ηλικία, αλλά είχαμε και δύο πρώτη φορά βουλευτές. Το λέω καλά, αυτό που με στενεχωρεί είναι ότι έρχονται και μου ζητάνε διορισμούς. Και εμένα το ίδιο μου λέει, απαντάει ο Σεχιώτης. Λέω καλά, μα στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, όταν λέγαμε αυτό το σημείο, ότι θα καταργήσουμε το Ρουσφέτη και και θα πάψουν οι διορισμοί στο δημόσιο για πολιτικούς λόγους, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης, υπερενθουσιώδης. Πώς έρχονται τώρα και ζητάνε διορισμούς? Και μου απήντησε ο θυμός όπως αυτός, όσοι τον έχουν γνωρίσει μπορούν να εκτιμήσουν το χιούμορ του αναδρομικά. Μα δεν κατάλαβες, μου λέει. Εννοούσανε και γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης. Να μην κάνουν οι άλλοι ρουσφέτια και να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και πράγματι έτσι γινόταν επί χρόνια, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σημείου να έρθετε σήμερα να μας πείτε εσείς ότι διαμορφώθηκε έθιμο. Έθιμο συνταγματικής υφής και επίπεδου, και καταργείται η δημόσια υπηρεσία, όπως λέει το Σύνταγμα, να παραμένουν οι υπάλληλοι και να αναβρίσκεται άλλος τρόπος να τους απασχολήσεις. Όπως έχει διαμορφωθεί και έθιμο και το ξέρουμε όλοι, όταν λύγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή το στάζ, που διαρκεί μόνο με μερικούς μήνες, να θεωρείται ότι η επέλευση του χρόνου που τυπικά προβλέπεται είναι απόλυση. Έτσι δεν αποβλήεται κατά κανείς, έτσι διορίζονται συνεχώς και άλλοι και έτσι φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.
0: Αρίστη περιγραφή, κυρίες και κύριοι, από τον Αίμνηστο, έτσι να τα θυμόμαστε. Εννοείται ότι η Κοινή Δημοκρατία στο ίδιο παραμύθι, εννοείται και η αριστερά. Απλώς να θυμηθώ ότι όταν έγινε η περίφημη συγκυβέρνηση, τότε λίγο πριν το αυτό που κατερωμάστη η περίοδος του Βρώμικου 89, όταν έγινε η συγκυβέρνηση με Κωνσταντόπουλο και στις πρώτες εκλογές του 89 η συγκυβέρνηση Τζανετάκη, πόσοι αριστεροί φίλοι προσέτρεξαν αμέσως να πιάσουν θέση στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο ήταν πάντα. Άλλωστε η αριστερά ήθελε πάντα με τον κρατισμό της, ήθελε πάντα να στελεχώνεται το κράτος και όπως και τώρα ζητάει αθρώες προσδίψεις κλπ. Αυτά μια μικρή υπενθύμηση το πώς ξεκινήσαμε και πώς το καταλήξαμε το πράγμα και το πώς κυλάει σήμερα. Λοιπόν, χθες το πρωί, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα συνήθειο στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή. Πηγαίνουμε να κάνουμε σχόλιο ως δημοσιογράφοι, αλλά μας φυτεύουν και από έναν υποψήφιο. Τα πρωινά της Δευτέρας συνήθως ο υποψήφιος που έρχεται είναι ο πολύς κύριος Φαραντούρης. Τον οποίον οφείλω να ομολογήσω ότι από τα πέντε που ακούω, δηλαδή τα ακούω μένα, αλλά τα ακούω με μεγάλη αμφιβολία αν πραγματικά είναι αυτά που λέει. Εχθές λοιπόν ήρθε να μας πει ότι με το Πασόκ, ευτυχώς που είναι εκείνος δηλαδή ευρωβουλευτής, το Πασόκ χαντακώθηκε για άλλη μια φορά, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που αφορά στο Πασόκ και εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, όσο είναι μπλεγμένο μες στο λαϊκισμό, θα είναι μες στη μαύρη μύρλα και στη μαυρίλα και θα το τρώει ο Τσίπρας που είναι καλύτερος λαϊκιστής, εννοείται. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα της Κατερίνας Γαλανού στο liberal.gr, γιατί συνδυάζει τη συνέντευξη την πρόσφατη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος κυρίου Στουρνάρα στα Νέα, που λέει ότι ο μεγάλος σοφός της αριστεράς και του Τσίπρα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ονειρευόταν παράλληλο νόμισμα και ονειρευόταν και κρατικοποίηση των τραπεζών και μετά τον Βαρούφα, μετά τον Βαρουφάκη. Για να καταλάβετε, επειδή τον θεωρούν ότι είναι ο σοφός και ο διανοούμενος των οικονομικών. Τώρα βέβαια εξελέγει μεν βουλευτής αλλά έγινε ανεξάρτητος. Λούφαξε, συγγνώμη κύριε Δραγασάκη μου, για να πάει με το κόμμα Τσίπρα. Αλλά διαβάστε το ρεπορτάζ σήμερα, το άρθρο της κυρίας Γαλανού, εξαιρετικό και ακριβώς όπως πρέπει να διατυπωθούν μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο μεταξύ προσπάθησε να παρέμβει ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του Sky, αλλά ο έρμος δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ούτε άκουγε ούτε καταλάβαινε και βεβαίως είχαμε τις φωνές του κυρίου Φαραντούρη που υπερκάλυπτε και υποσκέλιζε τα πάντα. Κύριε Τσιόδρα, καλημέρα σας. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, θα ήθελα όντως.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Ξεκινά. Πάμε 64 λεπτά σε πρώτη φάση. Είναι διατύπωσε το αυτό που θες να πεις. Ορίστε.
4: Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, τι ψήφισε το Κοινοβούλιο? Ήρθε μία απόφαση του Συμβουλίου και της Κομισιόν που λέει τι, αν θα δοθεί έγκριση στο να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Τι είναι αυτό? Γιατί παραδοσιακά το κοινοβούλιο και η Ελλάδα είναι κατά των μεταλλαγμένων. Δηλαδή το να πάρεις γονίδιο από Καλαμπό και να το βάλεις στη ντομάτα, ας πούμε. Είμαστε εναντίον σε αυτό. Τώρα, μιλάμε για παρέμβαση επιστημονική που γίνεται στο ίδιο το φυτό, χωρίς ξένα γονίδια, προκειμένου να είναι να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Σε αυτό λοιπόν το κοινοβούλιο, ενώ στα μεταλλαγμένα είναι εναντίον, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 431 υπέρ, 201 κατά, είπε ναι. Στην μεγάλη πλειοψηφία ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι σοσιαλιστές. Το λέω γιατί από τους 136 που έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μόνο οι 30 ψήφισαν κατά, ανάμεσα τους και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι 106 ψήφισαν υπέρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, 106 τώρα, του σοσιαλιστικού μπλοκ, λοιπόν. Μάλιστα.
4: Ναι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη, είναι τα 3/4.
0: Ναι. Τώρα, αυτό πρέπει να επισημαίνεται στο προϊόν, γιατί τώρα μπαίνει μια άλλη ιστορία. Τώρα, αυτό το ίδιο, δηλαδή αυτό το φυτό τώρα, αυτό το γονιδίωμα, στο προϊόν που θα παραχθεί, πρέπει να λέγεται ότι έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία στο DNA του, προκειμένου να μην χρειάζεται παραπάνω νερό, παραπάνω φυτοφάρμακα και λοιπάσματα.
4: Υπάρχουν δύο θέματα σε σχέση με την τεχνολογγία που συζητάμε. Το πρώτο θέμα είναι οι πατέντες. Δηλαδή, κάνει μια εταιρεία έρευνα και βλέπει ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Ποιος χρησιμοποιεί την πατέντα? Δηλαδή, είναι κτήμα κάποιων εταιριών, άρα δεν φτάνει αυτό το πράγμα στους αγρότες? Εδώ προκαταβολικά να πω ότι η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ευρώπη, η Κόπα Κογκέκ, η οποία εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές, ζητώντας δυναμικά να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και όχι μόνο αυτή, και 32 ενώσεις παραγωγών κτλ. Άρα, λοιπόν, εδώ η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ότι, γιατί αυτό που συζητάμε τώρα θα ευρωσυνηθεί από δύο χρόνια, το 2028, γιατί θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Έχει δεσμευτεί ότι στον ένα χρόνο θα φέρει πλαίσιο προκειμένου αφενός να ευνοείται η καινοτομία, αφετέρου να μπορεί να διαχέεται αυτό το πράγμα στην κοινωνία και στους αγρότες και να μην μείνει σε λίγα χέρια. Τώρα, σε σχέση με τη σήμανση, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική παρέμβαση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι...
0: Ωραία, επειδή είναι, θα διατυπώσει 2-3 πράγματα, Δημήτρη Τσιόδε, άσε το κάνουμε μετά τις 8:30, μη σε διακόψω τώρα απότομα. Κλείνεις και σε καλούμε να κάνω το διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρονών διαρκής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Πλαστ, η δύναμη στους σωλήνες.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, η πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Ξαναμπαίνω με το Pasta Flora του Monsieur Minimal και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μου Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία με την καλημέρα της μας πληροφορεί ότι το Pasta Flora είναι μπαρ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αγαπά πολύ ο Minimal, ο Monsieur Minimal, και από εκεί προέρχεται το τίτλο σε αυτό το κομμάτι. Το Pasta Flora Darling έχει ως χώρος κερδίσει εδώ και χρόνια. Διαβάζω τις καρδιές των επισκεπτών του με την αυθεντικότητα και την ατμοσφαίρα του. Οι πιο πολλοί ξέρουν πως το όνομά του προέρχεται από την ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, μια τρελή οικογένεια, στην οποία η Μέρη Αρώνη υποδιόταν τη χαριτωμένη Pasta Flora. Και έτσι είναι διάχυτη στα 23 χρόνια της λειτουργίας του μια γλυκιά αίσθηση νοσταλγίας στο χώρο. Όπως και η ταινία, έτσι και το Pasta Flora Darling δεν παλιώνει ποτέ. Είναι ένας χώρος που παραμένει διαχρονικός, άφθαρτος από τις αλλαγές της εποχής και συνεχίζει να προσφέρει τη μαγεία του σε κάθε επισκέπτη ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω από τα νέα, το λέω τώρα προτού ο Δημήτρης μας πει τα κυκλοφοριακά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα πανεπιστημιακού επίπεδου, συνεργασία του Εθνικού Πανεπιστημίου της Κάρλος III της Μαδρίτης με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Προκύπτει λοιπόν από μια έρευνα που απλώθηκε σε 10.000 ανθρώπους να απαντήσουν Μέση ή Ρονάλντο. Προσέξτε, βγήκαν και άλλες διαστάσεις πέραν από το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για κάθε έναν από εμάς. ας πούμε, ποιον ξεχωρίζει ο καθένας από εμάς. Προσέξτε, οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί ή πολιτικά τοποθετημένοι προς την αριστερά εμφανίζονται συχνότερα να προτιμούν τον Λιονέλ Μέση. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν συντηρητικοί ή τοποθετούνται πολιτικά προς τη δεξιά πλευρά του ιδεολογικού φάσματος παρουσιάζουν καλύτερη, μεγαλύτερη προτίμηση προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνου Ρονάλντου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά δεν είναι τόσο απόλυτα, λένε οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει. Ο Λιονέλ Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη έμφαση στην επεξεργασία πληροφοριών πριν από τη λήψη αποφάσεων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα διαβάζω όλα από τον Γιώργο Μαζιά που έκανε, που επιμελήθηκε τη σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημήτρης Κολομιχάλης, πάμε. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, Νόστος Ράναρη. Σήμερα από τις 8.30 και μετά θα κλείσουν δρόμοι της Αθήνας και μέχρι τη Δάφνη και μέχρι την Καλλιθέα, γιατί έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Ήδη απαγορεύεται η στάθμευση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο? Άνοδο Καλατσίου λόγω λαϊκής αγοράς. Γεμάτη αυτοκίνητα, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό επί της Ουσίας και τη Νέα Φιλαδέλφια, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ξέρετε σε ποιο σημείο, κοντά στη μεταμόρφωση τέλος πάντων. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Όπως την περιμένετε η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δυσκολότερη η λεωφόρος Χιστού. Έχει ξεπεράσει και το 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μαθαίνω αναμονής και θα αυξηθεί κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Η άνοδος της Συγκρού με αρκετές δυσκολίες, η κάθοδος Μεσογείων, η Κατεχάκη και η Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου με σημαντική καθυστέρηση κι αυτή.
9: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Από το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καλώς χαρακτήρισα λαϊκιστή τον κύριο Νίκο Βαραντούρη, Ευρωβουλευτή μεταγραφέντα προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε στο λαιμό του κατά την άποψή μου και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ όμως και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι δεν αλλάζουν τα γονίδια μεταξύ των προϊόντων για να παραχθεί ένα άλλο προϊόν, αλλά γίνεται επέμβαση στο DNA, στο γονιδίωμα του ίδιου του φυτού, προκειμένου αυτό να δέχεται λιγότερο νερό, λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα. Και τώρα πάμε στο σκέλος. Αυτό πρέπει να αναγράφεται ή όχι στο προϊόν που θα τυποποιηθεί, στο τυποποιηθέν προϊόν από την πρώτη ύλη αυτού του φυτού? Ορίστε, Δημήτρη.
14: Ναι, εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε προϊόν μπει στον πάγκο έχει έλεγχο.
7: Επειδή βράζει πάλι αυτές οι γραμμές εδώ στον Sky, με τις τηλεφωνικές βράζουν αυγά και τσάι, σε παρακαλώ, και καφέ πρωί-πρωί. Όσο μπορείς πιο γρήγορα και πιο καθαρά, ναι, όσο μπορείς. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
14: Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να έχουν την έγκριση της EFSA. Η EFSA είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο σε σχέση με τα τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι τα εισαγόμενα, αν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όχι τα ευρωπαϊκά προϊόντα τους. Τώρα, σε σχέση με την αναγραφή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία θεωρείται, όταν θεωρείται ότι είναι εξέλιξη του ίδιου του φυτού, δηλαδή ότι η επέμβαση είναι ελάχιστη, και αυτό λέω πάλι με έγκριση της EFSA, εκεί θα αναγράφεται στο σπόρο. Θα δίνεται στην πλατφόρμα, όχι στο προϊόν. Εκεί εμείς δεν συμφωνήσαμε. Θέλω να πω σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν καταψηφίσαμε και τη σχετική τροπολογία. Δεν την καταψηφίσαμε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει παντού Δεύτερο, εκεί
7: να αναγράφεται παντού λοιπόν. Πάμε και το δεύτερο σημείο, σε παρακαλώ.
14: Αυτό πιστεύουμε εμείς. Αυτό το οποίο πέρασε είναι ότι εκεί που θεωρείται εξέλιξη της φύσης, όχι. Εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει παρέμβαση η οποία ουσιαστικά αλλάζει κάποια πράγματα στο DNA, εκεί θα υπάρχει αναγραφή.
7: Μάλιστα.
14: Είναι απολύτως
7: θα το ξέρει ο καταναλωτής. Μάλιστα, πολύ ωραία.
14: Λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο.
7: Και καθόλου ότι το Πασό και ο Φαραντούρης μας σώζουν από τα μεταλλαγμένα. Καλημέρα, λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη.
14: Να πω μία κουβέντα μόνο. Ναι. Την Παρασκευή είχε μία φοβερή συζήτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτό. Με επιστήμονες οι οποίοι προφανώς ήταν υπέροι άνθρωποι και εξηγούσαν το τι ακριβώς είναι.
7: Θα ήθελα να μου συστήσει έναν, αν μπορεί να σου τηλεφωνήσει τώρα, θα μιλήσετε με τον Δημήτρη Γιάννη, να μου συστήσει έναν επιστήμονα να τον βγάλω στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο για αυτό το καβούρδισμα στις τηλεφωνικές γραμμές. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Σένη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Καλότυχο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Τελώνη, οι οποίοι με μηνύματά τους θες, με μακροσκελή μηνύματά τους, με κράτησαν ενήμερο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Διάλειμμα εδώ, προτού επιστρέψουμε στην θυμόσα την προηγούμενη εβδομάδα. Φιλοξενήσαμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Φλωρίδη για το θέμα για αυτό που ονομάζονται γυναικοκτονίες, δηλαδή για τις δολοφονίες, ανθρωποκτονίες γυναικών. Και θέλω να δώσω συνέχεια στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εντάχει σε αυτό το σημείο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να αλλάζει στην Ελλάδα το 2025, ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά θα βρίσκονται στο πλευρό των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33. Kilgreece.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμη.

0: X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Η καλή μας κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το ορείο της Πάτρας, με φόντο την γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, φωτογραφία 6 το πρωί από τα καταγάλανα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, μου γράφει νερό ψυγείο. Καλό μπάνιο, προφανώς έχει τελειώσει το μπάνιο τώρα. Λοιπόν, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Φλωρίδης. Καλημέρα σας, κύριε εισαγγελέα. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ποτοσάλτε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, μία μικρή σύνοψη καταρχάς για το φαινόμενο και τα αίτια και το τι πρέπει να γίνει στην πράξη. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Εννοώ για τις ανθρωποκτονίες, για τις δολοφονίες γυναικών.
4: Κύριε Ποτοσάλτε, όπως σας είχα πει, οι γυναικοκτονίες σήμερα πια, που μιλάμε για πολιτισμένες χώρες, για Ευρώπη, είναι μια συλλογική ντροπή της κοινωνίας μας, είναι μια συλλογική ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό. Και τι μιλάμε σήμερα, ότι 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στην Ευρώπη από πρώην ή νυν συντρόφους τους. Αυτό από μόνο του αποτελεί ντροπή για τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.
3: Δολοφονούνται.
4: Δολοφονούνται από νυν ή πρώην συντρόφους.
3: Ναι.
4: Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται για μια χώρα, για ένα πολιτισμό, για μια Ήπειρο η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι πολιτισμένη, είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Και μιλάμε, κύριε Ποτοσάλτε, για 90.000 περίπου γυναίκες το χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό και θέλω να εστιάσω είναι ότι αυξάνεται

0: αριθμός. Αυτό είναι το κρίσιμο, ότι ενώ μιλάμε, πηγαίνουμε συνέχεια σε καλύτερες κοινωνίες, σε κοινωνίες πιο προηγμένες, ο αριθμός των γυναικών που σκοτώνονται από συντρόφους τους, για το λόγο και μόνο ότι είναι γυναίκες, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει πια, αποκοπήκαμε από τις παραδοσιακές μας αξίες. Εγώ αυτό που θυμάμαι και παλιά και από τα χωριά μας, είναι ότι υπήρχε ένα σεβασμό, ξέρετε, αυτό που κατηγορούσαμε παλιά το κατηχητικό, που πηγαίναμε και κάποιοι φωτισμένοι ιερείς μας διδάσκαν σεβασμό στον άνθρωπο. Περπατούσαμε στον δρόμο και λέγαμε καλημέρα. Σήμερα, αν πεις καλημέρα σε κάποιον, θα σε κοιτάξει παράξενα. Τι μου λέει τώρα αυτός? Αυτό που διδάσκαν τότε οι φωτισμένοι ιερείς τα κατηχητικά που τα κατηγορούμε, τα θεωρούμε αναχρονιστικά στη σημερινή εποχή, αυτό χάθηκε. Έχουν χαθεί οι παραδοσιακές αξίες. Ξέρετε, είχα πάει πέρυσι σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο που είχε γίνει και είχε παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, και είχε και πολλούς πολιτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέρετε, πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο, έσκυψε και το φίλησε το χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άσχετα από το τι πιστεύουμε, πρέπει να σεβόμαστε αξίες, πρέπει να σεβόμαστε τα σύμβολα. Και αυτό το πράγμα το είδε ο κόσμος πάρα πολύ ευχάριστα. Θυμάμαι στο χωριό, όταν κουβαλούσαμε, μεταφέραμε τον επιτάφιο, τότε που τα χωριά είχαν πάρα πολύ κόσμο, οι μισοί που συμμετείχαν στη μεταφορά ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα σεβασμό στην παράδοση, στις αξίες τις οποίες υπήρχαν, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς ιδεολογικά. Αλλά ο σεβασμός στα σύμβολα σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία ακόμα είναι όρθια.
1: Ναι. Προχωρούμε. Τι κάνουμε τώρα? Στην προηγούμενη συζήτηση ήσασταν επιφυλακτικός ως προς το να δοθεί μια πρόσθετη, να φτιαχτεί ένας νόμος πρόσθετος πάνω στον όρο γυναικοκτονία. Ότι ό,τι αφορά στο πλαίσιο της δολοφονίας ανθρώπων, λέτε ότι το καλύπτει ήδη ο υπάρχον νόμος. Τι να κάνουμε?
0: Ναι. Όπως είχα πει, όταν υπάρχει μια γυναικοκτονία, τα θύματα βασικά είναι δύο. Εάν ο άντρας, ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα που έγινε πρόσφατα στην Δράμα. Είχαμε μια νεκρή γυναίκα, αλλά και ο άντρας αυτοκτόνησε. Και αυτός ο ίδιος ήταν θύμα αυτής της έμφυλης ρατσιστικής αντίληψης ότι οι άντρες είναι το φύλο που υπερέχει. Ότι οι άντρες πρέπει να εξουσιάζουν τις γυναίκες. Μα και ο ίδιος υπήρξε θύμα αυτής της αντίληψης. Άρα λοιπόν τα θύματα είναι δύο και βάλτε από εκεί και πέρα συγγενείς και βέβαια κύριε Πορτοσάλτε τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά πώς θα μεγαλώσουν τώρα? Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή οι απώλειες, οι συνεχόμενες, οι παράπλευρες απώλειες μιας γυναικοκτονίας είναι πολύ τρομακτικές. Είναι παραπάνω από αυτό που φαίνεται. Σας λέω, τα παιδιά τώρα αυτά πού θα μεγαλώσουν? Έχουμε δύο παιδιά, τρία πόσα δεν θυμάμαι πόσα ήταν, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ορφανά και από τους δύο γονείς τους. Αυτό το οποίο, στο οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην τιμωρία των πρόδρομων πράξεων, δηλαδή των πράξεων εκείνων που οδηγούν στη γυναικοκτονία. Όταν φτάνουμε σε μια πράξη γυναικοκτονίας, αυτό σημαίνει ότι έχουν προηγήθηκε ήδη μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία είχε χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει επέμβαση. Γι' αυτό και ενώ δεν θεωρώ ότι σε μια γυναικοκτονία μπορεί να αυξήσει την ποινή, άλλωστε η ποινή, όπως ξέρετε, είναι ισόβια ήδη για όλες τις γυναικοκτονίες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν εκδηλώνονται πράξεις, οι οποίες πράξεις οδηγούν σε βία κατά των γυναικών, ψυχολογική ή σωματική, αυτές οι πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά.
1: Μπορεί αυτές να εκδηλωθούν ακόμη και στην πρώτη φάση της σχέσης μεταξύ των δύο ανθρώπων. Στην πρώτη φάση, πρωτού πάμε σε έναν γάμο ή σε γέννηση ενός παιδιού ή σε άλλες περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που ακούμε από το περιβάλλον, επιχειρείται με ένα δεύτερο παιδί να βελτιωθεί η προσωπικότητα, αλλά μάλλον δεν βελτιώνεται.
0: Όχι, απλώς δεν βελτιώνεται. Βέβαια, θεωρώ ότι σε κάποιες φορές βελτιώνεται, αλλά τις πιο πολλές φορές, στην ουσία, λειτουργούν αυτές οι πράξεις ως πρόδρομες πράξεις τελικά μιας γυναικοκτονίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η πολιτεία να επεμβαίνει. Όταν καταγγέλλονται πράξεις κακοποιητικές σε μια σχέση, τότε ο νόμος θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός. Και εδώ επιμένω για το πόσο πρέπει να είναι αυστηρός ο νόμος. Γιατί, επαναλαμβάνω, σε μια δολοφονία γυναίκας, ή ούτως ή άλλως η ποινή είναι ισόβια κάθεξη. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αλλά σε όλες τις άλλες πράξεις, τις οποίες υπάρχει εκδηλωμένη κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει η ίδια η πολιτεία μέσα από τα οργανωμένα τη συστήματα να μπορέσει να επιβάλλει ποινές φυλάκισης, οι οποίες θα εκτείνονται αναγκαστικά. Και γι' αυτό, επειδή μπήκε το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης του όρου, και σας είχα πει ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα μονίμως δίνουμε πολύ βάση σε πανηγυρικές διακηρύξεις. Αυτό το οποίο θέλω, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και το λέω αυτό μετά από 35 χρόνια περίπου και παραπάνω που είμαι στον κλάδο της εισαγγελίας, είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναπτύξει ένα δίκτυο τέτοιο, ώστε να μπορεί το κράτος να επεμβαίνει γρήγορα. Και πρώτα-πρώτα, κύριε Ποντοσάλτε, ας ξεκινήσουμε από τα δημοτικά σχολεία. Ας γίνει μάθημα για όλα τα παιδιά υποχρεωτικό ή ισότητα των φύλων. Να μάθουν τα παιδιά από μικρά ότι θα πρέπει να προστατεύει ο ένας τον άλλον και όχι να κατηγορεί ή να κακοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την αντίληψη ότι ο άντρας είναι το ισχυρό φύλο και ότι η γυναίκα πρέπει να τον υπακούει μια ζωή από το δημοτικό σχολείο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει η πολιτεία μέσα από τα όργανα της, είτε αυτή είναι Δήμη, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι εισαγγελής, είτε είναι εισαγγελής ανηλίκων, περιφέρεια, δεν ξέρω, οποιοδήποτε όργανο εμπλέκεται, θα πρέπει να αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο, ώστε η προστασία στη γυναίκα στην οποία έχει επιχειρηθεί πράξη κακοποίησης να επεμβαίνει αμέσως, να καταγράφει το περιστατικό, να επεμβαίνει η αστυνομία, να επεμβαίνει η εισαγγελία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτίωση να επιβάλλονται οι αυστηρές ποινές και ο δράστης να πηγαίνει στη φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είμαι υπέρ της δράσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να εξαγγέλλω πράγματα και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε δράσεις συγκεκριμένες ώστε να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές της γυναίκας η οποία κακοποιείται.
1: Ευκαιρίες δοθήσεις, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Φλωρίδη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αναφορικώς με τον χειρισμό του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε, ήρθε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε, δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζω από αυτά τα οποία ακούσαμε. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω γενικά. Ξέρετε, είχα την τύχη, και το λέω την τύχη, να επιθεωρώ βαριές φυλακές από τότε που διορίστηκα, όταν ήμουν 28 χρονών. Κατά συνέπεια, είχα δει το έγκλημα από πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι άλλο να δικάζεις και άλλο να βλέπεις αυτόν που δίκασες που πήγε. Μπορώ και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ φιλελεύθερο σύστημα. Στο χρονιστικό. Πραγματικά φιλελεύθερο σύστημα. Πολλές φορές θα έλεγα υπερβολικά φιλελεύθερο. Και προσωπικώς πιστεύω ότι ο σοφρονισμός, δηλαδή η φυλακή, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι σοφρονισμός με την έννοια ότι εκεί προσπαθείς να προετοιμάσεις κάποιους κρατούμενους, κάποιους καταδικασμένους, να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Έχω δει πάρα πολλούς δολοφόνους στη ζωή μου. Σας έλεγα ότι θέλω να σας πω ότι όταν είχε επιθεωρούσα τις φυλακές της Κασάνδρας, που είχε βαρυπινίτες, αυτός που μου άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα ήταν κρατούμενος στη φυλακή, ο οποίος είχε σκοτώσει κάποιον γείτονά του. Είχαν μαλώσει για κάποια θέματα με τα χωράφια, με το πολιτιστικό, δηλαδή ένα αστειολόγο. Θεωρώ και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που σκότωσε μια φορά στη ζωή του, από οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το έκανε αυτό περιστασιακά. Και μπορεί να, και πρέπει να τύχει μια ευνοϊκή μεταχείριση. Επαναλαμβάνω, που σκότωσε μια φορά στη ζωή του. Δηλαδή, θυμάμαι το παιδί που μου έφερε ένα καφέ στη φυλακή. Είχε σκοτώσει έναν φίλο του, είχαν μαλώσει και τον σκότωσε με 14 μαχαιριές. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός κρατούμενος, εξέτησε ποινή φυλάκιση 18 ετών και αποφυλακίστηκε. Και έκτοτε είχα μάθει ότι ποτέ δεν απασχόλησε τις αρχές. Θέλω να πω ότι μπορεί και έχω δει ότι στον φόνο μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος για οποιοδήποτε λόγο κάνει ένα λάθος. Από τη στιγμή όμως, κύριε Ποντοσάλτε, που ο ίδιος άνθρωπος σκοτώσει δεύτερη φορά εκδόλου, σημαίνει ότι στον άνθρωπο αυτό δεν μπορούμε να χορηγήσουμε πια ελαφρυντικά.
1: Όσο μάλλον όταν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και μάλλον εμφανίζεται να είναι και αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, κύριε Φλωρίδη. Γιατί αυτό, στην περίπτωση αυτό της συμμορίας των δολοφόνων, ο αρχηγός, έχει τέτοια χαρακτηριστικά τουλάχιστον από αυτά που, μας, από αυτά που καταλαβαίνουμε. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
0: Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την
1: υπόθεση. Σύμφωνοι, σας παρασύρω εγώ τώρα. Έχετε,
0: ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκοτώσει δεύτερη φορά σημαίνει ότι για μένα εντάσσεται ήδη στο χώρο της ψυχοπαθολογίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μποντοσάλτε? Ότι όταν μπαίνουμε στον χώρο αυτό, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως μας λέει η ψυχιατρική, δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σκοτώσει και να πάει να κοιμηθεί στη συνέχεια ήσυχος, σημαίνει ότι είναι ψυχοπαθής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Άρα, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι από εκδίκηση, αλλά για να προστατεύσουμε την κοινωνία, δεν πρέπει να τους αφήνουμε ελεύθερους στο κοινωνικό σύνολο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, είσαστε καλά. Ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου Βασίλειος Φλωρίδης και τελευταία δημοσκόπηση από τον κύριο Βασιλιάδη της Interview. Φρέσκια, μόλις ήρθε, κυρίες και κύριοι. Δημοσκόπηση Interview για Politic. Άνοδος για Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Καθυλωμένο το Πασόκ, πτώση για την Καριστιανού. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 28,1 ανέβηκε. Ελλάς στο 14,5 εκεί, σε αυτό το σημείο, μπορεί να θεωρηθεί και κολλημένο. ΠΑΣΟΚ 12,3 στην ίδια θέση, Ελληνική Λύση 7,4, η Ελπίδα πήγε στο 5,4, έπεσε η κυρία Καριστιανού. ΚΚΕ 4,5, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3% πάντα, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3, Άλλο Κόμμα 5,1, Αναποφάσιστη 9,5, η φωτογραφία του μηνός. Η Μαρία Καριστιανό από 7,5 πέφτει στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στο 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είχε καταγραφεί στο 26,1. Στην πρόθεση ψήφου είμαστε έτσι, όχι εκτίμηση, πρόθεση ψήφου είναι αυτά που σας διαβάζω. Η Ελλάς παραμένει δεύτερη θέση με 14,5 και μάλιστα ενισχύεται. Ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα για τους Ελλασίτες. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης και σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο έρευνα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητά του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας, αφιερωμένων δύο στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στο θάνατο του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίζουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έντολμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην αθλητική ενημέρωση, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από του Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στου Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπηκε για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοζιαμιχάλης.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια από τον Κόμβο Φιλής τουλάχιστον έως τον Κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύμα της Κηφισού στα συνήθη υπόπτα σημεία, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς, το τελευταίο τμήμα της Πειραιώς προς την Ομόνια, δηλαδή από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, και δευτερευόντως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Λέω δευτερευόντως, διότι βελτιώνεται βαθμιδών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτερ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό, Τρίτης 23 Ιουνίου, και καλημερίζω αμέσως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
9: Λοιπόν, σήμερα μας πηγαίνει η επικαιρότητα. Θα πούμε δύο πράγματα πρωτού μπούμε στην ύλη που θα συζητήσουμε και κυρίως θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, να σας πω την αλήθεια.
10: Ό,τι θέλετε.
9: Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το σημείο εκείνο, από το χρονικό εκείνο σημείο. Πρωινό ήταν χαράματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Και είναι πραγματικά πια στα χέρια των ιστορικών. Μόνο που οι ιστορικοί έρμοι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν, να αξιολογήσουν την πορεία και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η μορφή, πολιτική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι στο μεταξύ υπάρχουν μιμητές του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος. Θα ήθελα την γνώμη σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για το ότι είστε στη συνέχεια, ας πούμε, τον Κώστα Σιμίτη.
10: Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι ηγεσίες που διήλθαν την μεταπολίτευση άφησαν πίσω τους, όπως και η ελληνική κοινωνία τελικώς και η χώρα, έχουν αφήσει πίσω τους μια εξέλιξη, μια πρόοδο. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αν σκεφτεί κανείς πως, αν αναλογιστεί πως ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι σε μια καλύτερη θέση από κάθε άποψη. πραγματικά από κάθε άποψη. Από τη δημοκρατία μέχρι την ασφάλεια. Και από το βιωτικό επίπεδο μέχρι τα θέματα της παιδείας και της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν αφήσει πίσω τους, με όλες τις αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, τα πιθανά λάθη, έχουν αφήσει πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα και μια θετική εξέλιξη και πρόοδο. Απόδειξη, εμείς είμαστε παιδιά από φτωχές οικογένειες, που φύγαμε από την Ήπεθρο, μορφωθήκαμε, εξελιχθήκαμε και αυτή τη στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι, για να έρθουμε και στα δύσκολα, αν τα παιδιά μας
9: εάν η κοινωνική κινητικότητα μπορεί σήμερα να την...
10: Τα παιδιά μας θα μπορέσουν
9: και αυτά... Να και τα παιδιά,
10: ναι,
9: σωστά,
10: να πάνε μας ακόμα καλύτερα από εμάς.
9: Μπορούν.
10: Είναι δύσκολα. Όμως η δυσκολία δεν έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι απλώς. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει η παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που φθήνει, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν υπήρχε στο χάρτη καν οικονομικά και κοινωνικά, αυτή τη στιγμή ανθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία ανθεί στην Ασία, στην νοτιοανατολική κυρίως Ασία, στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία, στην Ινδία.
9: Και υπάρχουν κομμάτια μέσα στην Ευρώπη, κοινωνικοί πολίτες που αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που δεν μπορούν να γευτούν αυτήν την πρόοδο που
10: βεβαίως,
9: θα ήθελαν από την Ευρώπη πια.
10: Διότι απλά, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους ακούω αυτές τις μέρες, άρχισαν πάλι, άνοιξαν το πανέρι με τα καλούδια και υπόσχονται και μοιράζουν, ότι έχουν περιοριστεί οι πόροι. Απλούστατα. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Η Ευρώπη δεν έχει μια σειρά από μεταλλεύματα και πρώτες ύλες που έχουν κάποιοι άλλοι. Η Ευρώπη δυστυχώς φρόντισε να καταστρέψει και την πρωτογενή της παραγωγή, τα τρόφιμα, τα φάρμακα. Για παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως, επειδή απάντησα στο ερώτημά σας για την κοινωνική εξέλιξη, είναι δύσκολο λοιπόν και είναι μεγάλο στοίχημα και αυτό είναι το στοίχημα της πολιτικής. Αφήσαμε λοιπόν πίσω όλες οι γενιές που τρέξανε, τρεις περίπου γενιές που έτρεξαν αυτό το χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, νομίζω ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα και το ίδιο ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης στη συνέχεια και ό,τι ακολούθησε. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη.
9: Στο διακολούσε βέβαια ήρθε μια χρεοκοπία, κύριε Χρυσόγλου.
10: Λοιπόν, μισό λεπτό.
9: Αναρρώσαμε όπως αναρρώνουμε από την, μετά μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Τώρα από εδώ και μετά υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εμπεδώσαμε το πρόβλημα, κατανοήσαμε τα λάθη μας για να μην τα ξανακάνουμε.
10: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι και η χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία του 10 ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης, από την αρνητικό. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι της πολιτικά της σοβαρότητας και δημοσιονομικά, οικονομικά, της άσκησης οικονομικής πολιτικής υπεύθυνης. Και πραγματικά αυτό αποτέλεσε μια πολύ μαύρη κοιλίδα, ίσως την πιο μαύρη κοιλίδα της μεταπολίτευσης. Διότι με ευθύνη της ίδιας της πολιτικής οδηγηθήκαμε σε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο οικονομικές συνέπειες, όπως ξέρετε πολύ καλά. Είχε συνέπειες στη δημοκρατία, είχε συνέπειες στην ψυχή των ανθρώπων, στην υγεία των ανθρώπων, είχε συνέπειες στην καταστροφή της ζωής πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια συμφορά που χτύπησε το έθνος, την κοινωνία, η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Και τώρα λοιπόν, πολλές φορές όταν βλέπω κάποιους σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα ή βλέπουμε όλοι μας πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Βλάπτουν πρώτα-πρώτα τους ίδιους τους ανθρώπους και πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν, οι οποίοι ήταν στους δρόμους κάποτε για το συγκεκριμένο λόγο.
9: Ξεχύθηκαν προπομπή του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια μαθαίνω ότι Έχω και ένα ηχητικό ετοιμάσει, θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά. Και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούγονται.
10: Όχι, όχι, επιτρέψτε να πω κάτι.
9: Ναι, ναι.
10: Βλέπετε ότι δεν βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι και σοβαροί, να τα πούν αυτά. Βγαίνουν διάφοροι άπειροι.
9: Περιφερειακοί άπειροι.
10: Άπειροι, ναι, ναι. Οι οποίοι εκτοξεύουν διάφορες υποσχέσεις, πολλά από τα οποία είναι και φεδρά, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα τα μαζέψουν προκειμένου να υπάρξει, υποθέτω, έστω μια συντεταγμένη αναφορά σε όλα αυτά τα τόσο πολύ σοβαρά θέματα.
9: Ναι. Τώρα, αλλά εκεί θα την πάω τη συζήτηση με τα ηχητικά σε λίγο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια μιμήσεως του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ θα τον τιμήσει γιατί είναι ο ιδρυτής. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο Παπανδρέου του 2026 είναι κωμικό αποτέλεσμα.
10: Καταρχήν, οι στιγμές στην ιστορία είναι μοναδικές. Αυτές ακούγεται κάτι το οποίο το ακούμε χρόνια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως λέει ο ποιητής, επαναλαμβάνεται ως ομοιοκαταληξία, με την έννοια του αποτελέσματος. Η ιστορία είναι, όπως και η ζωή, είναι μοναδικές στιγμές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να τον μιμηθεί κάθε οδήποτε τρόπο, προφανώς είναι αστείο να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία. Επίσης, οι προσωπικότητες του καθενός, η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, του Καραμαλή πιο μπροστά και ούτω καθεξής, υπήρξαν μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι άσκησαν μοναδικές πολιτικές σε μια μοναδική στιγμή χρονική. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτε, όποιος τα συζητά είναι αστείος. Όποιος τα ισχυρίζεται είναι πραγματικά αστείο και συνολικά τρώμε το χρόνο μας κουβεντιάζοντας τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άρα λοιπόν ας την αφήσουμε τη συζήτηση, δεν έχει κανένα νόημα, είναι κενή περιεχομένου.
9: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, εγκαινιάστηκε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής Κυβερνοχώρου. Αυτό έγινε στο
10: τόπο του
9: Παπάγου.
10: Ήμουν παρόν.
9: Παραβρεθήκατε εκεί. Το κτίριο αυτό το δόρισε η ηγεσία του Κοινοφελού Συντρίμματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Έχουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι τα δύο αδέλφια Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, που είναι αυτό που λέμε ευπατρίδιδες. Έχουν κάνει μεγάλες δωρές στην Ελλάδα, στο στρατό. Σε πολλά επίπεδα. Χθες λοιπόν από την ομιλία του κυρίου Θανάση Λασκαρίδη κράτησα ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να σταθούμε για λίγο έτσι να τον ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
11: Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον με αφορμή το επίκαιρο Μοντιάλ θα αποκαλούσα τον Μέση της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος πριν δύο χρόνια πήρε την πρωτοβουλία και μου ζήτησε να στηρίξω αυτή την αναγκαία εγκατάσταση. Το έκανα με χαρά στη μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου, στον οποίο, καθώς και στη μητέρα μου Κατερίνη Λασκαρίδη, οφείλω τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου Πάνος πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει αυτό που διοικεί σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία το παρέλαβε, χωρίς καμία διάθεση πολιτικοποίησης των λίγων αυτών λεχθέντων, πιστεύω πως αυτό ισχύει σήμερα τόσο για την πατρίδα μας όσο και για τις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την κατάσταση που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2019. Η προόδος των τελευταίων χρόνων υπό την καθοδήγηση ενός εξαίρετου πρωθυπουργού, ενός πολύ ικανού και δραστήριου υπουργού άμυνας και ενός παραδειγματικού αρχηγού για ΕΘΑ και του επιτελείου του είναι ουσιαστική και σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της απέναντι σε κάθε συμβατική εξωτερική απειλή. Όπως είδαμε πρόσφατα, ένα αποφασισμένο και εξοπλισμένο μικρό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, προστατεύοντας την εθνική του κυριαρχία.
9: Έχετε κάτι να πείτε από αυτού που ήσασταν στην
10: δήλωση? Ναι, ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση χθες η αναφορά του Θανάση Λασκαρίδη, αυτής της σπουδαίας οικογένειας πραγματικά, που έχουν κάνει πολύ σημαντικές δωρές, κυρίως στο κομμάτι αυτό της πολεμικής, του πολεμικού ναυτικού και της ενίσχυσης των οπλοδυνάμεων. που αναφέρθηκε στα έσοδα τα οποία έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές και είπε ότι 50 οικογένειες έχουν πάνω από ένα δις κατά μέσο όρο περιουσία και θα έπρεπε μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας να επιστρέψει στο δημόσιο έτσι ώστε αυτό να επενδύεται σε κοινωνικό πλούτο και εθνικό πλούτο. Πρώτη φορά το άκουσα από σύγχρονο Έλληνα, γιατί παλιότερα, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες, ευπατρίδες, έχουν τιμήσει με την επιχειρηματική τους πορεία με κοινωνικό έργο. Και νομίζω ότι αυτό...
9: μεγάλους ευεργέτες αναφέρεστε,
10: ναι,
9: 19ο αιώνα.
10: Ναι, νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι χρήσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Ένας πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, η σκέψη του Θανάση Λασκαρίδη.
9: Ναι, ένα πατριωτικό φόρο που σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό εννοείτε εσείς?
10: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε, απαντώντας τον κύριο Λασκαρίδη, λέγοντας ότι εάν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 25 δις δηλαδή, με επένδυση, μια επένδυση που θα απέδιδε 5%, θα μπορούσαν να συγκεντρωθεί κάθε χρόνο πάνω από ένα δις ευρώ που θα επέστρεφε στην κοινωνία και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ξοχοίδη, και συνεχίζουμε το επόμενο 15 λεπτό.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Να ζήσετε!
16: Σε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού, στην άνοδο της λεωφορού Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδρα Χαλανδρίου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα μέσω στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη. Πρόκειται για περιπατητή που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Λεωθάλαμο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
23: 8.30 η ώρα το βράδυ θα κλείσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένης και την Καλλιθέα. Έχουμε τον όστος αγώνα δρόμου πολλών χιλιόμετρων. Τι έχουμε τώρα? Προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας που δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Προσέχουμε την Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια που είναι γεμάτη αυτοκίνητα, έχει δυσκολέψει αντί για να φτιάξει. Η Κηφισού βελτιώνεται, αλλά ακόμα στο ανωδικό της κυρίως ρεύμα σας καθυστερεί. Ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό.
24: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
27: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
28: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή η υπηρεσία, το FBI που λέμε, η υπηρεσία δίωξης του βαρέως εγκλήματος, προχωράει καλά. Ήταν μια κάτι που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
10: Νομίζω ναι. Ήταν κάτι αναγκαίο και αισθάνομαι, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια. Να στήσουμε μια τέτοια υπηρεσία και πραγματικά με δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Βέβαια, να ξέρετε κάτι.
9: Έχει βάσει αυτή η υπηρεσία η Υπουργή ή θα ξυλωθεί από τον επόμενο, από τον επόμενο Υπουργό?
10: Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτά όλα χρειάζονται συνέχεια. Χρειάζονται ισχυρούς θεσμούς για να μην ξυλώνονται από τον επόμενο ή τους επόμενους. Και συνήθως έτσι γίνεται. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό για την
9: μέχρι
10: για
9: που
10: τη
9: θα φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐ, να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι σοβαροί τουλάχιστον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με το σκέλο σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το Υπουργείο θα το διοικεί ένα CEO που θα τον ονομάζουμε... Ναι. Κάπως διευθυντή, ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι. Θα βρείτε εσείς έναν τίτλο, ναι,
10: με μια βασική προϋπόθεση, ναι, όμως.
9: Αλλά ότι... αυτός θα ακολουθεί τις οδηγίες κυβερνήσεως, ναι, δεν ξέρω.
10: Αυτός ο CEO ή όποιος, ναι, όπως λέγεται, θα πρέπει να έχει στη σκέψη του πολύ οργανωμένο το συμφέρον της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας, και δεν θα πρέπει να είναι ένας διαχειριστής. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή η λέξη CEO. Ο πολιτικός είναι αντικατάστατος. Ο καλός πολιτικός. Αυτός που σκέφτεται, μάλιστα, το συμφέρον του.
9: Είναι καλός αντίλογος, είναι καλός αντίλογος αυτός. Ναι.
10: Και λοιπόν, εγώ πολλές φορές βλέπω και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης που έρχονται και καταστρέφουν. Δεν καταστρέφουν συνειδητά, το καταστρέφουν μη ασκώντας τη σωστή πολιτική. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι το οποίο φτιάξαμε και είναι πολύτιμο και αφορά την ασφάλεια της χώρας, και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Για σκεφτείτε. Και κάπου 700 άνθρωποι είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
9: Και εξαρθώνονται εγκληματικές οργανώσεις.
10: Μα σε αυτό αναφέρουμε.
9: Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι ο ΠΚΠ, είτε είναι έγκλημα οικονομικό.
10: Είναι πολύ μεγάλο έγκλημα οικονομικό. Όταν κλέβεις τους συμπολίτες σου στην Αντλία, όταν κλέβεις τα τσιγάρα και δεν πληρώνουν φόρο, δηλαδή... Την ώρα που πας να αγοράσεις τσιγάρα, παίρνεις ένα λαθρέο, ναι, τσιγάρο, το οποίο κάνει μισό ευρώ και είναι και επικίνδυνο για την υγεία, 100% επικίνδυνο για την υγεία, αντί για, δεν ξέρω πόσο έχει το τσιγάρο το κανονικό, χάνονται έσοδα πολύτιμα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε χτίσει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το διαφυλάξουμε.
9: Και, το οποίο, και η εξάρθρωση των οποίων συμμοριών αυτών των οργανώσεων των κλιματικών θέλουν και χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή προκειμένου να μην έχουμε τα σημάδια, να μην έχουμε... τις περιπτώσεις του παρελθόντος όπου πήγαιναν υποθέσεις στη δίκη αλλά στη δικαιοσύνη αλλά κατέπιπταν γιατί, ναι, στο δικαστήριο, γιατί δεν ήταν δεμένες που λέμε, ναι, ήταν τεκμηριωμένες δηλαδή.
10: Θέλουν χρόνο αλλά θέλουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν δυστυχώς και περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους για αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Πολλά παιδιά, λέω παιδιά με την έννοια ότι είναι νεαροί αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλές φορές για να ξεχνιάσουν ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα.
9: Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Πένταρης κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει, οφείλω να το πω αυτό, γιατί εδώ τα αναγγείλατε σε μένα, ρωτάει, με τον τρόπο που το ρωτάει ο κύριος Πένταρης έχει μια αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητά σας και των υπηρεσιών σας, τι θα κάνει με τους Ρωμά που είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Το ερώτημα κατ' εμέ, συγγνώμη κύριε Πένταρ, θα ήταν τι κάνετε με τους Ρωμά, γιατί εδώ εξαγγείλατε ότι θα τους αντιμετωπίσετε και σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποιες εξαρθώσεις.
10: Ναι.
9: Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ βέβαια και είναι πρωτίστως κοινωνικό, θα έλεγα, αλλά μη σας διακόπτω εγώ τώρα, προχωρήστε.
10: Τι κάνουμε με τους Ρωμά, βεβαίως ο κύριος Πένταρης ρωτάει εμένα, διότι αναφέρεται στην εγκληματικότητα του Ρωμά και την παρενόχληση, την παραβατικότητα που έχουν η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τους Ρωμά. Θέλω να σας στείλω στην εκπομπή σας, την τηλεοπτική εκπομπή σας, να δείξετε ένα βίντεο που είναι τώρα πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες. Το έχω εδώ στο κινητό μου, θα σας το δώσω, ναι, μόλις φύγω. Και να το δείξετε, σας παρακαλώ, την είσοδο εκεί στα Νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο, την είσοδο και μετά τη διαπέραση όλη την, το να διέλθεις αυτόν τον οικισμό των Νεόκτιστων.
9: Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο να περάσει.
10: Έτσι. Ενδεχομένως να μπορεί. Ναι. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, το λέω για το εξής. Είναι βουνά από σκουπίδια. Από παλιά σίδερα. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εκεί μέσα παίζουν
9: παιδιά.
10: Πρέπει να
9: ζουν οι άνθρωποι αυτοί ανάμεσα.
10: Ακριβώς αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει και συνολικότερα. Διότι όσο υπάρχει αυτή η υποβάθμιση, τόσο οι κακοποιοί και οι εγκληματίες
0: στρατολογούν και άλλα παιδιά και άλλα παιδάκια.
9: Ναι.
0: Και τελικώς ανεβαίνει πρώτο. Τώρα, εκεί μέσα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, έχουμε μέσα στους οικισμούς αστυνομία. Μέσα στους οικισμούς. Όχι αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν ένστολοι, ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι.
9: Γίνεται κάποια προσπάθεια.
0: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεύτερον, το FBI έχει συλλάβει πάρα πολλούς και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
9: Μάλιστα. Αλλά και το πρόβλημα κοινωνικό δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί
0: το πρόβλημα το κοινωνικό.
9: Εδώ το μισό λεπτό θέλω να ασκήσω κριτική στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Ένας γενικός γραμματέας, σήμερα βουλευτής, ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος εισχωρεί το με κάποιες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ αυτών και με τους Ρωμά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σταμάτης και αυτός πια υποχώρησε. Η κυβέρνηση είναι κενίως προς το κοινωνικό θέμα των Ρωμά. Ναι. Εσείς το αντιμετωπίζετε με όσες δυνάμεις έχει η αστυνομία στο παραβατικό κομμάτι.
0: Θα σας το πω όπως, ναι, όπως το έχω ζήσει αρκετά χρόνια τώρα, απαντώντας και στον κύριο Πέτα. Δυστυχώς, κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των Ρωμά. Όσοι ασχολήθηκαν, δυστυχώς παραιτήθηκαν και απογοητεύτηκαν. Ναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ασχολείται κανείς.
9: Δεν μπορεί να είναι στο χέρι ενός η υπόθεση των Ρωμά. Το Ρωμά είναι πολύ βαθύ θέμα, πάρα πολύ βαθύ, γιατί ακριβώς η πολυετής χαλάρωση τους έχει κάνει να είναι πια να έχουν ξεφύγει από κάθε όριο.
0: Μιλάω με δασκάλους και δασκάλες εκεί στην περιοχή των σχολείων, που ορισμένα από τα σχολεία είναι και αμυγή σχολεία, αμυγός σχολεία με παιδιά Ρωμά. Η ζωή τους είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια για να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι το εγκληματικό πάει καλά. Έχει σταματήσει ο μεγάλος βαθμός παραβατικότητας, τα μεγάλα εγκλήματα μαζεύονται, θα δώσουμε μάχη. Είδατε προχθές τη Γαστούνη που ένας είχε καταστρέψει μια καφετέρια, ένα κατάστημα ενός πολίτη εκεί. Ήμουν εκεί προχθές
9: και ένα περίπτερο.
0: Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν συλληφθεί, όλοι έχουν συλληφθεί. Ο άνθρωπος ξανακάνει την επιχείρησή του, είναι μέσα στη φυλακή και υπάρχουν μέσα στο νοικισμό αυτών των Ρωμά της Γαστούνης, υπάρχουν 18 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά σε ένα μικρό οικισμό.
9: Ναι, τώρα μια που λέτε για αστυνομικούς.
0: Λοιπόν, θα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λέω στον κύριο Πέντερα και σε όσους μας ακούν.
9: Θα το λύσετε στο κομμάτι το εγκληματικό.
0: Πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε άλλες δουλειές πριν 20 χρόνια, όπως θυμάστε. Μετά ήρθαν οι μετανάστες, ήρθε η κρίση και μετά το έστριψαν στο έγκλημα. Θα αλλάξουν επάγγελμα, λοιπόν, αυτό σας δηλώνω.
9: Ναι. Τι έχει να μας πει ο κύριος Χρυσοχοϊδής, αυτό το γράφει ο κύριος Κοκκινάκης, για την αστυνομοκρατούμενη περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μηδενική αστυνόμευση. Προχθές έγινε φόνος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου στις 8:30 το βράδυ.
0: Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ότι είναι αστυνομοκρατούμενη, το λέει ειρωνικά προφανώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω ο ίδιος να στρίψει το κεφάλι του λίγο πίσω. Πριν από 5 χρόνια, όχι 20 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ήταν τα Εξάρχεια πριν από 5 χρόνια. Είχε 50 καταλήψεις, κάθε βράδυ είχαμε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ και κάθε βράδυ η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι εναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά. Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές, προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία

0: πάρουν ποτέ ξανά. Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
1: διακύει
0: δουλειά,
1: θα γίνει. Υπάρχει διάδραση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι
0: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμεινε σε κάποιο ενίκιο, Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμεινε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι. Αυτό θα εξηγιαστεί όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε πολλή αστυνομία μέσα στα εξάρχεια. Εποπτεύεται καθημερινά η γειτονιά και όλα θα πάνε καλά.
1: Γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος παρακρατείται και το δίπλωμα? Κινδύνευσε κανείς άλλος από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, όπως με την παραβίαση του κόκκινου που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά? Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου ενώ μπορώ να οδηγήσω π.χ. ταχύπλο τη στιγμή που το αυτοκίνητο δεν το οδηγώ με κράνος?
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Μήπως κάποιες από τις ποινές του νέου κώδικα είναι εκτός λογικής με στην αντίληψη όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, λέει ο Κώστας.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πάλι εδώ υπάρχει μια λογική, πολλές φορές αντίληψη ισοπεδωτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Και είχαμε συζητήσει με τον κύριο, με τον αποχωρήσαντα υπουργό Κυρανάκη να το αλλάξει. Δεν είναι δικό μου ζήτημα αυτό, είναι του κύριου Κυρανάκη. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι, και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος, φέρουν κράνος οι διακυκλιστές. Και άλλο ζήτημα, η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι ενώ έχει δίπλωμα αυτοκίνητου. Αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι. Και τελευταία ερώτηση, με αυτούς με τους φάρους τι θα κάνετε?
0: Ποιους φάρους?
1: Με αυτούς που βάζουν το φάρο μπροστά και υποκαθιστούν το περιπολικό του κράτους μας, δηλαδή. Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν τον δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού, ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι οι αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών. Αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Απόδειξη του αλκοτέστ, το οποίο πια αρχίζει και επιβάλλει μια κοινωνική συνείδηση και μια συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Το ίδιο τώρα σε λίγες μέρες, υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σήματος του κόκκινου.
1: Ποιες από όλες κάμερες είναι αυτές? Είναι η περιφέρεια, είναι αυτές που δεν μπορεί να κάνει διαγωνισμό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Έχουν μπερδευτεί με τις κάμερες.
0: Ναι. Σας μιλάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι πέρα από αυτά τα οποία κάνει η τροχέα, σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει το σύστημα των 300 καμερών στην Αττική, που ανήκουν στην περιφέρεια, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία που ανήκουν, οι οποίες θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι επίσης μια πρόοδος. Συν τις υπόλοιπες οι οποίες θα μπουν αργότερα. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι...
1: Πότε αρχίζουν να λειτουργούν αυτές?
0: Που σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό μου θέμα, θα το ανακοινώσει ο κύριος.
1: Αυτομάτως οι κλήσεις? Αυτομάτως.
0: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
1: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
0: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη. Άρα σωστά η τροχέα κάνει την επεξεργασία. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όταν αυτή τη στιγμή η τροχέα Παρασκευή και Σάββατο στην Αττική κάνει 42-45.000 ελέγχους αλκοτέστ, όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι γενικότερα, όπως πολλαπλασιάστηκε κύριε Πορτοσάλτε, και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και

0: Θα συνεχίσουμε και θέλω να πω επίσης, θα ήθελα όσοι μας ακούνε, επειδή αυτή τη στιγμή που μας ακούνε πηγαίνουν προς τη δουλειά τους, λίγο να σας μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους, αλλά και σε εμάς, που σιγά σιγά άρχισε εξαπλώνεται το σχέδιο της παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους. Σε λίγο αυτό θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που λέγεται κόμβος.
1: Θα πιάσει και την Κηφισού.
0: Όλα από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο. Και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που είναι δύσκολη.
1: Τελευταία ερώτηση. Είναι καθαρός θέμα που το θέτουν οι αστυνομικοί, ότι λέει περιπολούμε στην ίδια θέση ή είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας παίρνει χ ποσό, άλλος παίρνει το ποσό επί τρεις. Επί τρία, διότι έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, στην τόπο καταγωγής του, και τον φέρνει πίσω η υπηρεσία και του δίνει εκτός έδρας. Ναι. Είναι αδική αυτό για αυτόν, ναι, υπηρετούντα, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο.
0: Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια. Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
1: Διάλειμμα εδώ.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα? Φωτογράφηση. Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Λοιπόν, interview, δημοσκόπηση, κύριε Υπουργέ. Σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πάνφρεσκη τώρα, ναι. Σημερινή, πριν από λίγο μας την έστειλε ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο, είχε καταγραφεί στο 26,1. Η Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5 και ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα. Η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης, από το 7,5 του Μαΐου πέφτει στο 5,4 τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει, παραμένει στο 0,5.
0: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο το ότι δίνει.
1: Συγγνώμη, πέφτουν και αναποφάσεις. Από 12,7 τον Μάιο πέφτουν στο 9,5 τον Ιούνιο.
0: Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπίες. Επαναλαμβάνει πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο που δίνει αυτή την αύξηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω, επειδή ακριβώς πέφτουν οι αναποφάσεις, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, από τους αναποφάσεις τους εννοώ, να αντιλαμβάνεται το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικά είναι υπαρξιακό. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Πρωτοσάλτε, εάν την επόμενη μέρα υπάρχει αβεβαιότητα στη χώρα στις εκλογές. Αλήθεια, ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα να επενδύσει, να βάλει τα λεφτά του? Και με όλα αυτά που ακούγονται επίσης, που πραγματικά αντιλαμβάνουμε ότι κάποιοι ούτε καν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, ποιος θα έρθει εδώ να ακουμπήσει κεφάλαια επενδύσεις?
1: Από αυτά που ακούγονται, δηλαδή, από τους προπομπούς Τσίπρα.
0: Και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν σαν να ζουν σε κάποια άλλη χώρα, μάλλον σε κάποιο άλλο πλανήτη. Και μην ξεχνάμε το εξής. Το διακύβευμα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, διότι βρισκόμαστε στα όρια της φωτιάς. Η φωτιά δεν μας ακούμπησε καθόλου. Και δεν μας ακούμπησε διότι, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είμαστε σχεδόν πλήρως ασφαλισμένοι, ασφαλείς, με την έννοια ότι η εθνική ασφάλειά μας είναι δεδομένη με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, με τους εξοπλισμούς, με τα σύνορά μας, με ό,τι έγινε αυτά τα χρόνια. Πρωτοφανή πράγματα. Ας κάνει κάποιος μια αναδρομή στη μεταπολίτευση, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική που ασκήθηκε στο τομέα της εθνικής ασφάλειας. Και δεύτερον, όλη η ελιγμή διπλωματική και η στάση της χώρας που απέπνεε εθνικό συμφέρον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
13: Παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τα καλά πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Ήτανε.
21: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά.
22: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
23: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
22: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
23: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
22: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην Αρδίτου. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχιάς με περισσότερα από 600 άτομα, ενώ οι έλεγχοι με το νέο σχέδιο θα επεκταθούν από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη ως το λιμάνι του Πειραιά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι χάσαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα τόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλίων εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπηγε περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

London Calling, εδώ Λονδίνο. Καλή το Λονδίνο. Τα νέα από το Λονδίνο είναι τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ημερολόγιο σήμερα από το Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίσει τον ήχο, τον Δημήτρη Γιαννήρη να διευθύνει την ορχήστρα και την Ελένη Μπουλιέρη έτοιμη να απαντήσει. 210-48-00-170-174. 23 Ιουνίου, μέρα φορτωμένη με επαιτίους. Επαιτίος πρώτης, αν σήμερα πριν 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια στρογγυλά. Εκείνη τη μέρα ήταν επίσης η ημέρα των γενεθλίων του διαδόχου του, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γινόταν 60 ετών. Και σε λίγο, εκτός από πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επέτειος δεύτερη και πιο επίκαιρη, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί πήγαν στις κάλπες με μεγάλη συμμετοχή. Το 73% των εγγεγραμμένων πήγαν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα, με το ερώτημα: θέλετε η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγει. 17.400.000 ψήφισαν να φύγει, ποσοστό 51,9%. 16 εκατομμύρια και κάτι ψήφισαν να μείνει, 48,1%. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τι είχε συμβεί, τι συνέβη, η Βρετανία είχε τα προβλήματά της, το συντηρητικό κόμμα που κυβερνούσε είχε τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και λίγο πριν τις εκλογές του 2015 ο David Cameron υποσχέθηκε στους Βρετανούς ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, τότε ναι, θα κάνει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουν. Το είπε, κέρδισε τις εκλογές, το μετάνιωσε μετά, προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν γινόταν. Και έτσι το δημοψήφισμα έγινε και ένα εσωτερικό πρόβλημα του κόμματος, του συντηρητικού κόμματος, έγινε πρόβλημα της χώρας. Τότε σε εκείνη τη φοβερή προεκλογική καμπάνια του 2016 είχαν βγει διάφοροι οικονομολόγοι και οίκοι οικονομικοί και προειδοποιούσαν τους Βρετανούς ότι η έξοδος από τη Βρετανία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα φέρει μεγάλη ύφεση και μέτρα λιτότητας. 300 σημαντικότεροι ιστορικοί του Ηνωμένου Βασιλείου από τα φημισμένα του Πανεπιστήμια έκαναν ένα κοινό έγγραφο, μια επιστολή στις εφημερίδες λέγοντας πως οι Βρετανοί πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη γιατί εκτός αυτή η πρώην αυτοκρατορία θα γίνει μια ασήμαντη χώρα πια στον κόσμο, αλλά δεν τον άκουσαν. Δεν τους άκουσαν. Η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου ψήφισε με 60% να μείνουν, να μείνει η Βρετανία. Η Σκωτία ψήφισε 62%, η Βόρειο Ιρλανδία 56%, αλλά ο ταλαιπωρημένος Βοράς και οι μέσες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανία που έχει μείνει πίσω, όπως έλεγαν τότε, ψήφισε να φύγουμε. Οι νεότεροι ψήφισαν να μείνουν, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο ηλικιωμένοι ψήφισαν να φύγουν. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν ότι ήταν λάθος που έφυγαν. Ένα 30% λέει ότι καλά κάναμε και ένα 13% λέει δεν ξέρω. Αν ξαναγίνονταν εκλογές, αν ξαναγινόταν μάλλον το δημοψήφισμα σήμερα, το 70% δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επιστροφής και ένα 11% μόνο θα ψήφιζε κατά. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους νεότερους, από τα 18 στα 28, τα 3 πέμπτα είναι που λένε τι λάθος κάναμε. Ο Νίκος Κωνσταντάρας γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η Βρετανία έχασε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της, έμεινε πίσω από τους πρώην εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήλθε σε μια περίοδο τέτοιας πολιτικής αστάθειας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ίσως αυτή η τελευταία εξέλιξη να μην ήταν εκτός σχεδίων των εμπνευστών του Brexit, καθώς ο Νάιτζελ Φάραζ και οι πλούσιοι χρηματοδότες του θα ήλπιζαν ότι η δυστυχία που θα προκαλούσε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε το δρόμο και στην εθνικιστική δεξιά. Και αυτό
αυτό αυτή τη στιγμή, όντως, εδώ και ένα χρόνο, το Reform, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επιπλέον κέρδισε τους εργατικούς στις τοπικές εκλογές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επέσπευσε την πτώση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λιγότερο από 2 χρόνια είχε κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικά κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στις εκλογές του 24. Αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν, η αλυσίδα των τρελών, Chain of Fools. Ταιριάζει νομίζω. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το είχε γράψει ο συνθέτης του για να το πει ο Otis Redding, αλλά όταν το πήγε στον παραγωγό και τ' άκουσε εκείνος, είπε «Μπα, αυτό δεν κάνει για τον Otis, ας το δώσουμε στην Αρίθα». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα βρετανικά, γιατί βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας στον κόσμο. Κατά τα άλλα, από τα διεθνή, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν έχουν εξελίξεις, θέλω να πω. Τέλειωσε ο πρώτος γύρος, χωρίς να συζητηθεί τίποτε από αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, λύθηκαν, πάμε παρακάτω, οι αγορές είναι ευτυχείς και το πετρέλαιο, παίρνοντας ως δείκτη την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 76. Θυμίζω ότι είχε φτάσει πριν λίγο τα 120. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 71-72, άρα πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα. Αν δεν το βλέπετε και στην αντλία που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι της ημέρας, Smokey Robinson και τα θαύματα, The Miracles. Τα ίχνη από τα δάκρυά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού, The Track of My Tears, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο σαν σήμερα, το 1965. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση να υποδεχθώ τον καθηγητή Στάθη Καλύβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς το βρετανικό δράμα και από πιο κοντά κιόλας, γιατί διδάσκετε σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Φαινομενικά η αιτία της πρόωρης ανατροπής ενός ακόμη πρωθυπουργού του έκτου μέσα σε 10 χρόνια είναι ακριβώς αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές έδειξαν ότι το reform του Νάιτζελ Φαράτζ προηγείται καθαρά των εργατικών, συνεπώς θα έχαναν τις επόμενες εκλογές. Προσπαθούν να τα αποφύγουν ψηφίζοντας κάποιον ο οποίος είναι νεότερος, δημοφιλέστερος, πιο χαρισματικός. Ίσως επειδή, επειδή προέρχεται και από μια σχετικά χαμηλή ταπεινή οικογενειακή, έχει ένα οικογενειακό background που δεν ανήκει στις ελίτ του Westminster, είναι πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό του Φάρατζ. Τι λέτε?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και ότι ο Μπέρναμ είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις στη Βόρεια Αγγλία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα. Το Μάντσεστερ αντίθετα είναι μια πόλη που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί. Επομένως έχει τουλάχιστον μία ένδειξη ότι μπορεί να βρει τη μυστική συνταγή που επιτρέπει στην Αγγλία εκτός Λονδίνου να αποκτήσει λίγη μια καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή όταν ταξιδεύει κανένας στη Βόρεια Αγγλία βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και αυτό είναι, αυτή είναι η Αγγλία που ψήφισε υπέρ του Brexit και αυτή είναι και η Αγγλία που σήμερα
1: σε κάποιο βαθμό, γιατί το Brexit ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις του ήταν και μια συμμαχία, όπως ισχύει και στην Αμερική του Τραμπ, ανάμεσα στους πληθυσμούς εκείνους που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια και από την αποβιομηχανοποίηση και από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, οπότε τους χαμένους της οικονομίας, αλλά και τους πλούσιους συνταξιούχους του Νότου. Υπάρχει δηλαδή μια συγκολητική ουσία που ξεπερνάει την καθαρά οικονομική διάσταση, που ενώνει πληθυσμούς οικονομικά κατεστραμμένους με πληθυσμούς προδομιούχους. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα της σύγχρονης πολιτικής το πώς αποτελεί, ας πούμε, ένας τέτοιος ετερόκλητος συνασπισμός στη βάση μιας λαϊκιστικής ενδεχομένως πλειοψηφίας.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε, ότι και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, λέτε.
1: Ναι. Όπου υπάρχει ένας πληθυσμός κυρίως που κινείται κυρίως με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά κριτήρια, διότι συνήθως οι λαϊκιστές που υπόσχονται ότι θα ανατρέψουν τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης δεν το κάνουν και ουσιαστικά δεν πιέζουν τις πιο προνομιούχες ομάδες, αλλά και ιδεολογικά είναι το εθνικιστικό στοιχείο, το οποίο στην περίπτωση της Αγγλίας εκφράστηκε με τον Brexit. Οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν παλιότερα τα συντηρητικά κόμματα και το Brexit στο δημοψήφισμα, που ζουν κυρίως στη Νότια Αγγλία με καλά εισοδήματα, ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Ίσως η αίσθηση της παλιάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας που χάθηκε, που ποτέ δεν ανακτήθηκε κλπ.
0: Η ειρωνία βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, θέλω να πω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακόμη λιγότερο σημαντικό ρόλο διεθνώς.
1: Συρρυκνώθηκε. Δεν το περιμέναν. Το αφήγημα, ας πούμε, που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα είδος δυναμικής Σιγκαπούρης ή Χονγκ Κονγκ που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως έδρα κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλά εκεί ατύχησαν οι Βρετανοί και λόγω του COVID που έπεσε πάνω στο Brexit, αλλά και λόγω των πολιτικών του Τραμπ, που ουσιαστικά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν στοιχηματίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνέχιζε στην πορεία που είχε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η πορεία ανατράπηκε. Οπότε στάθηκαν και άτυχοι σε αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί ο Τραμπ υποστήριξε τον Brexit, δηλαδή ήταν από τους οπαδούς του Brexit, αλλά η δική του πολιτική έκανε τον Brexit να είναι λιγότερο αποδοτικό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στην καρδιά του εθνικισμού, δεν είναι ποτέ διεθνιστικός. Οπότε ο εθνικιστής ηγέτης της μιας χώρας ποτέ δεν μπορεί να έχει το συμφέρον μιας άλλης χώρας, ακόμα και των εθνικιστών μιας άλλης χώρας στο μυαλό του.
0: Ναι, ενδιαφέρον, ναι, έτσι είναι. Τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πρωτοφανές στη Βρετανική ιστορία, 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί σε 4 στα 4 τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κατά κάποιο τρόπο ο λογαριασμός που πληρώνει η Βρετανική πολιτική τάξη λόγω του Brexit. Αλλά και το Brexit ήταν αποτέλεσμα ενός εδιεξόδου. Θέλω να πω, δεν ήταν κανείς δεν σκέφτηκε ότι τι ωραία ιδέα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πίεση πάνω στο τότε κυβερνών κόμμα. Τι φταίει?
1: Ήταν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, γιατί αυτό είναι και το παράδοξο της ιστορίας. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το Brexit δεν ήταν στην ατζέντα και η λέξη Brexit δεν υπήρχε καν. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η βασική πολιτική ταυτότητα και ο βασικός, ας πούμε, ερμηνευτικός κανόνας της εκλογικής συμπεριφοράς στην Αγγλία, που είναι το Brexit και οι Brexiteers, ήταν και λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν πριν το 16. Δηλαδή δημιουργήθηκαν σχεδόν εκ του μηδενός και είναι παραδείγματα του πώς πολλές φορές η πόλωση λειτουργεί ενδογενώς. Δηλαδή δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή στην οποία μετά επενδύονται πάρα πολλά πράγματα, ψυχολογίες, ταυτότητες κλπ. Υπήρχε η διαίρεση μέσα στο συντηρητικό κόμμα και το στοίχημα του Κάμερον τότε ήταν ότι προκηρύξοντας το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του. Αλλά δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Προφανώς στην κοινωνία την απασχολούσε το θέμα της ανάπτυξης, που μετά την κρίση του 2008 στην Αγγλία ποτέ δεν επανήλθε στους ρυθμούς που είχε πριν. Δηλαδή η Αγγλία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση του 2008, γιατί η οικονομία της ήταν χρηματοοικονομική και βασιζόταν πάρα πολύ στην μεγάλη επέκταση που σταμάτησε με την κρίση του 2008. Αλλά μπορεί κανένας να φανταστεί σενάρια διαφορετικά όπου δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα και που παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικονομία σαν τη Βρετανική, ποτέ δεν φτάνει στην κατάσταση τη σημερινή. Υπολογίζεται ότι το Brexit έχει κοστίσει μεταξύ 4 και 8 μονάδες του ΑΕΠ. Ότι δηλαδή η Βρετανία θα ήταν πλουσιότερη κατά έως και 8% εάν δεν είχε κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική επέβαλε ένα επιπλέον κόστος πάνω στην οικονομία.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι μια από τις περιπτώσεις που η πολιτική επιβάλλει ένα κόστος στην οικονομία που η οικονομία δεν ήταν, η οποία δεν πήγαινε καλά μεν, αλλά δεν ήταν...
1: Δεν πήγαινε τόσο χάλια και δεν πήγαινε τόσο χάλια. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε σε λίγο τον 8ο Πρωθυπουργό μετά από 2 ή 4 χρόνια ανάλογα πότε θα γίνει η αλλαγή, ή δίνεται κάποια πιθανότητα μια ανανέωση στο εργατικό κόμμα, ένας νέος πρωθυπουργός να τα καταφέρει?
1: Είναι δύσκολο να το πει κανένας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι πάντα πρόβλεπτη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα που όπως και να το κάνει κανένας ευνοεί τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το συντηρητικό κόμμα πολύ περισσότερο από το εργατικό να απορροφηθεί ουσιαστικά από το Φάρατζ. Εάν γίνει κάποια συμφωνία και δούμε ένα είδος, ας πούμε, συμμαχίας ανάμεσα σε ένα θρησιγενές πλέον Συντηρητικό Κόμμα και το Φάραντζ, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να έχουν το πάνω χέρι, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει άσχημα. Και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή, ο Στάρμερ έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και να πάρει τη χώρα στο επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πολύ καλός πολιτικός που κατάφερε να ξαναβάλει το Εργατικό Κόμμα στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε μείνει εκτός νυφώνος για πάρα πολλά χρόνια και είχε απομακρυνθεί από το κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ήταν τόσο καλός στο να μπορέσει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει κάτι το επιπλέον. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί η νίκη του στις εκλογές να ήταν τεράστια κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο ποσοστών δεν ήταν υψηλή.
0: Όχι, 35%, 34%
1: ακριβώς
0: πήρε. Ναι.
1: Ναι.
0: Απλώς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές έδρες του Κοινοβουλίου. Και ξανανοίγει μια κουβέντα για τη σημασία του χαρίσματος στην πολιτική. Δηλαδή, το αποδίδουν στον Στάρμερ ακριβώς αυτό. Ότι ήταν πολύ άχαρος επικοινωνιακά. Ότι δεν είχε, όπως λένε, κανένας άντρας δεν ήθελε να πάει να πιει μια μπύρα μαζί του και καμιά γυναίκα δεν ήθελε να του δώσει ένα φιλί. Ενώ ο Μπέρναμ είναι. Έχει το
1: είναι
0: χάρημα.
1: Πιο χαρισματικός, ναι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο που διάβασα για το Στάρμερ είναι ότι είναι ο πολιτικός εκείνος που όταν του ζητάνε να πει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει Google τι είναι το σόκερ. Δηλαδή δεν είχε καμία επαφή με την καθημερινότητα και το καθημερινό Άγγλο. Και αυτό έβγαινε. Αυτό στην πολιτική μετράει. Πέρα από την οικονομία, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένα σημαντικό στοιχείο από μόνο του.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νομό Κατσέλη, δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Μια αναφορά που σας χρωστάω, ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, στο σπίτι σας, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σας, υπάρχει μια λύση, το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Επιπλέον παίρνετε δώρο, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δύο μήνες δώρο στη σύνδεσή σας. Χτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η μέρα των Σταρ. Δύο γκολ ο Εμπαπέ, δύο γκολ ο Χάλαντ. Μα ήταν προπάντων η ημέρα του Μέση χτες. Άλλη μια μεγάλη παράσταση του Μέση. Όχι μόνο, έσπασε το ρεκόρ. Έγινε ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. 18. Δύσκολα να φτάσει κάποιος άλλος. Είναι κυρίως ο τρόπος που έπαιζε και είναι κυρίως αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του πολύ μεγάλου παίκτη. Είναι το μάτς, η Αργεντινή κερδίζει, το μάτς έχει κλειδώσει, το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, 90 φεύγα και εκείνος κυνηγάει σαν τρελό, σαν μικρό παιδί, μια φάση μέσα στην περιοχή και βάζει το δεύτερο γκολ κερδίζοντας κόντρες, σουτάροντας, ξανασουτάροντας. Παρεπιπτόντως, στα ΝΕΔ δημοσιεύεται σήμερα μια μεγάλη έρευνα, την οποία έκανε το δίκτυο κοινωνικής επιστήμης, Social Science Research Network, σε 26 χώρες του κόσμου, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αγαπούν το Μέση και κάποιους άλλους να αγαπούν το Ρονάλντο. Έχει πολλά συμπεράσματα, αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι αν είσαστε λίγο αριστερόστροφοι, δηλαδή αν γέρνετε λίγο προς τα αριστερά πολιτικά, είστε με το Μέση. Αν γέρνετε δεξιά, είστε με το Ρονάλντο. Προσέξτε το. Στην Ευρώπη το θέμα παραμένει ο φοβερός καύσωνας, ο δεύτερος της χρονιάς, πριν καλά καλά βγει ο Ιούνιος, με προειδοποιήσεις για 44 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εδώ έχει το δικαστικό ρεπορτάζ Πιένες. Είχαμε χθες την καταδίκη για παραβίαση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 22.000 πολιτών που είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κράτος για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τις χώρες όπου βρίσκονται και βρέθηκαν στη διάθεση μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού, της κυρίας Ασημακοπούλου. Το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα που η βελγική δικαιοσύνη επιδίωξε κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για μια ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε και η οποία αργότερα βρέθηκε μπλεγμένη στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ του σύζυγου της Εύας Καϊλή, είναι αύριο και η μέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει στον Άριο Πάγο, θα είναι εδώ και η ίδια η κόβεση για να αντιδικήσει με την ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα των Ευρωπαίων, των Ελλήνων μάλλον που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μουσικά είμαστε πάντα στο μεγάλο βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε με την Katie Tunstall, Σκοτσέζα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Και αυτή είναι ένα κορίτσι από την Ουαλία, η Ντάφη, που και αυτή έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και μια τελευταία υποσημείωση στην ελληνική επικαιρότητα, μια μελέτη που δημοσίευσε χθες, όπως το κάνει τακτικά, για την ποιότητα της νομοθέτησης στην Ελλάδα, το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έχει ενδιαφέρον, αφορά την περίφημη αρρώστια του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, οι νυχτερινές τροπολογίες. Λοιπόν, πριν το 2020, λέει η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, περίπου από 2 έως 10% των τροπολογιών ερχόντουσαν βράδυ μετά τις 9. Μεταξύ 2021, στα χρόνια 2021, το ποσοστό ανέβηκε στο 35%. Από το 23 έως το 25 έφτασε το 70%. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, 2023 μέχρι και σήμερα, 26, το 76% των τροπολογιών που ήρθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο ήρθαν κάπου μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι όσο παλιώνουν οι κυβερνήσεις, ρέπουν στο ξενύχτη. Και τώρα είναι ώρα να υποδεχθώ τον καλεσμένο της ημέρας. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, γνωστός σας προφανώς, τον ξέρετε, είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γενικώς ο χώρος της αριστεράς είναι σε περιπέτειες και σε ένα διατάξεις αυτή την περίοδο. Καλημέρα κύριε Σακελάριδη, ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εσείς τελείτε με ποιον προτιμάτε, το Ρονάλντο ή το Μέση?
6: Νομίζω ότι έτσι όπως το θέσατε το έχετε πλαισιώσει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σας πω ότι δεν προτιμώ το Μέση.
5: Ναι, αλλά αλήθεια, και αν δεν υπήρχε η μελέτη.
6: Η αλήθεια είναι ότι ρέπω προς τον Μέση, όπως και ρέπω προς Αργεντινή. Αλλά τελευταία έχω αναθεωρήσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά δεν νομίζω.
5: Όπα, αυτό να το προσέξουμε.
6: Αυτό είναι πρόβλημα της έρευνας, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, κύριε Τσίμα.
5: Σωστό. Τώρα, για να έρθουμε στα της ελληνικής αριστεράς. Ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση όπου τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά, μοιάζεται περισσότερο σαν αίθουσες αναμονής όπου κάποιοι περιμένουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και απλώς στεγάζονται εκεί μέχρι να βρουν τρόπο να πάνε στο άλλο, και κάποιοι όπως εσείς δηλώνετε ότι δεν θα πάτε ποτέ.
6: Ναι, είναι πράγματι είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι στη Νέα Αριστερά τουλάχιστον έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή με την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών οι οποίοι έκαναν την επιλογή να αφήσουν τη Νέα Αριστερά και να πορευτούν έτσι προς τα εκεί, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ρευστότητας υπάρχουν και της πολυδιάσπασης της αριστεράς, που είναι απότοκο έτσι μιας ευρύτερης κρίσης των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει να κάνει με μια κρίση της αριστεράς για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσα να σας πω. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία, επειδή θεωρούν ακριβώς ότι είναι μια ιστορική συγκυρία που τα πράγματα μετασχηματίζονται και κινούνται προς το συντηρητικότερο, άρα πρέπει να υπάρχει αριστερά, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, σε διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς.
5: Πριν σας ρωτήσω για το παρακάτω αυτό που λέτε τώρα, να σας ρωτήσω για το πριν. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ένας χώρος αυτός, ο δικός σας, της Νέας Αριστεράς, σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή ήταν η εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σειρά στελεχών, σημαντικών στελεχών, είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της αρκετά εξευτελιστικής τότε διαδικασίας και αποχώρησαν. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί στα αλήθεια ποτέ είναι γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάχθηκε από το Άγος Κασελάκη, γιατί γύρισαν.
6: Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ είναι η εξής. Η έλευση Κασελάκη ήταν στην πραγματικότητα η αφορμή για την αποχώρηση των στελεχών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή η έλευση Κασελάκη δεν έπεσε από τον ουρανό ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν δηλαδή ένας κομίτης ο οποίος στην πραγματικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται περνούσε απ' έξω και ήρθε και πήρε το κόμμα. Δεν λέω ότι υπήρχε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι τον στήριξε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχε διαμορφωθεί μια πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια, η οποία αποθέωνε στην πραγματικότητα τον εκάστοτε ηγέτη ως κάποιον μεσία, ως κάποιον ο οποίος θα είναι ο διεκδικητής και ο νικητής, ως μονομάχος στον υπόδρομο, στην αρένα μέσα απέναντι στον Μητσοτάκη. Και αυτό είναι μια, κατά την άποψή μου, εντελώς λανθασμένη κουλτούρα, πολιτική αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνο είναι λάθος από την πλευρά της αριστεράς, αλλά στην πραγματικότητα απολυτικοποιεί και κάθε διαδικασία στο εσωτερικό ενός κόμματος. Αυτή ήταν η κουλτούρα η οποία είχε αναπαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βρήκε ο κύριος Κασελάκης. Πάνω σε αυτό στην πραγματικότητα φύτρωσε έτσι, το δικό του πολιτικό project μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκε γόνιμο έδαφος και αυτό ήταν που ήταν το γενικότερο, ήταν ένα συνολικό πρόβλημα του πολιτικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, αυτό κάπως θα μπορούσα να πω ότι σας απαντάει στο ερώτημα γιατί όταν έφυγε ο Κασελάκης δεν γύρισαν πίσω. Και επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ο ένας χρόνος που πέρασε κατά τη διάρκεια του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν απλά τώρα μια παρένθεση, ήταν μια βαθιά και βαριά μετασχηματιστική διαδικασία και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί τα χείρο.
5: Ναι.
6: Δεν
5: ναι.
6: τελείωσε ο χρόνος, δεν πάγωσε ο χρόνος επί Κασελάκη και επειδή γύρισε μετά, έφυγε ο Κασελάκη.

0: Κάποιος θα σας έλεγε ότι να βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Εργατικό Κόμμα. Καθερείται στην πραγματικότητα ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει πριν 2 χρόνια τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ένας άλλος θεωρείται ότι πιο χαρισματικός, πιο λαϊκός, πιο υγειωμένος με ένα κοινωνικό σώμα, θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο κόμμα καλύτερη τύχη στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Και είναι προφανώς ένα έτσι πολιτικό, αξίζει ας πούμε πολιτικής ανάλυσης η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες ας πούμε στα 2 μεγάλα κόμματα. Από τη μία προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία ακούει την κοινωνία, δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι διαδραστικό και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα της βάσης και της κοινωνίας και ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός παρετείται. Από την άλλη προφανώς υπάρχει μια αντίληψη η οποία... μια αντίληψη καλυστείων θα μπορούσαμε να πούμε που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτής της νέας αντίληψης περί πολιτικής των social media και ούτω καθεξής που είναι δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσα να σας πω, αλλά έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο.
0: Ωραία, να έρθουμε τώρα στα δικά μας γιατί υπενυχθήκατε κάτι, είπατε ότι οι δυνάμεις που θέλουν κάπου μια παρουσία της αριστεράς ή μια αναγέννηση αριστεράς να δοκιμάσουν την τύχη στις επόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει, το ξέρουμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το θηλυκό είναι το. Και απέναντι θα υπάρχει τι? Εννοώ από το χώρο το δικό σας.
1: Από το χώρο της αριστεράς, ναι βέβαια. Εμείς αυτό που σας είπα και πριν είναι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση όχι μόνο των υπαρκτών πολιτικών χώρων της αριστεράς σήμερα αλλά και και προσωπικότητων και ατόμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα πλαίσιο εκτός συλλογικότητων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος αυτή τη στιγμή ο οποίος αναζητά πολιτική έκφραση. Είναι ο κόσμος της αριστεράς ο οποίος δυσανασχετεί ή στέκεται αμήχανος θα μπορούσαμε να πούμε μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δεν καλύπτεται αυτό το κενό από την ίδρυση και τη συγκρότηση της Ελλάς. Και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει να έχει μια πολιτική εκπροσώπηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία ισχυρή και να δίνει μάχες. Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συζήτησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να συζητήσεις ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τη φορολογική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα, την ειρήνη, τα ζητήματα της ειρήνης, των εξοπλισμών, πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο γεωπολιτικό σκηνικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος έτσι ώστε να υπάρχει και προγραμματική σύγκληση και πραγματικά νομίζω είναι και ιστορική. Και η ανάγκη θα μπορούσαμε να πούμε για την αριστερά εν έτη 2026 να κοιτάξει.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να μην περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα στην αριστερά.
1: Ναι,
0: αυτό που εσείς ονορείτε αριστερά.
1: Δεν είμαι και ξέρετε ειλικρινά δεν μου αρέσει να αποδίδω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης σε κανέναν, μακριά από μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων έτσι όπως αναπτύσσονται και αναπτύσσουν και τις πολιτικές θέσεις, θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στην πραγματικότητα συνεχίζει να αναπαράγει τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με τον τρόπο που ιτήθηκε. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να είναι αρεστό σε όλα τα ακροατήρια. Αλλά δεν γίνεται. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις, κύριε Τσίμα. Και δεν το λέω μόνο και για την αριστερά και για τη δεξιά. Όταν προσπαθείς να γίνεις αρεστό σε όλους, αυτό δεν ασκείς πολιτική. Ασκείς πιο πολύ έτσι διαχειρίζεσαι δημόσιες σχέσεις και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και εκεί είναι, ξέρετε, και η απουσία έτσι, δυνατότητα συγκρότησης μιας ανταγωνιστικής πολιτικής δύναμης απέναντι στο Μητσοτάκη από κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της

0: επιχείρησή σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: τελευταία σελίδα του ημερολογίου σήμερα, 23 Ιουνίου, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit, είναι επίσης 21 χρόνια από το θάνατο ενός μεγάλου ποιητή, του Μανώλη Ναρμοστάκη. Τα υπογερεύματα σε μια δική τους εκδοχή του «Όμως εγώ». Χρωστάω ένα, τουλάχιστον ένα από τα μηνύματά σας να το διαβάσω. Είναι, το στέλνει ένας φίλος υπογραφείος Νίκος και μου λέει ότι ο Στάθης Καλύβας προηγουμένως, τον οποίον θαυμάζει, έκανε ένα λάθος μεγάλο όταν είπε ότι ο Στάρμερ δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εννοούσε ότι τον κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με το. Δεν έχει λαϊκότητα, δεν έχει χάρισμα, δεν έχει επικοινωνία. Και είναι λίγο αυτό που οι Βρετανοί λένε stiff upper lip, σφιχτός. Αλλά ο Νίκος λέει ότι ο Στάρμερ όχι μόνο ξέρει την σόκερ, αλλά έχει διαρκείας, λέει, στην Arsenal, και από το 2006 που η Arsenal μεταφέρθηκε στο Emirates έχει χάσει ελάχιστους αγώνες. Και λέει ο Νίκος, το ξέρω γιατί κάθεται δίπλα μου. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασήμερα. Υποκλίνομαι, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου στο γήπεδο. Πες μου, διφορτώσατε το εμπόρευμα. Πριν σας αποχαιρετήσω με τις ευχαριστίες μου για την παρέα σας, να σας θυμίσω ότι φέτος στα τέλος Μαΐου, όταν έγινε αυτή η ωραία οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων του 2026, η Εθνική Τράπεζα στο ιστορικό κτίριο, στο Μέγαρο Διοδμήτη, στην 3η Σεπτεμβρίου, αν δεν το έχετε επισκεφθεί, να το κάνετε, είναι υπέροχο και υπέροχη έκθεση, εγκαινίασε μια έκθεση με θέμα τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό. Είναι ο Χαράκτης ο οποίος για δεκαετίες ήταν πίσω από τα τραπεζογραμμάτια, πίσω από τα χαρτονομίσματα δηλαδή που είχαμε στις τσέπες μας και με τα οποία συναλλασσόμασταν. Όσοι προλάβατε τις παλιές δραχμές θα συγκινηθείτε κοιτάζοντάς τα. Η έκθεση συνεχίζεται για μέχρι του χρόνου το Μάρτιο. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Κοσμοτέ δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνδέσουν τα σταθερά με τα κινητά τους τηλέφωνα, να κερδίσουν εκπτώσεις, να κερδίσουν προσφορές, υπηρεσίες με χαμηλότερη τιμή, υπηρεσίες ας πούμε ασφάλειας του ίντερνετ. Το δοκιμάζετε, μπαίνετε στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας μέρα.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.
4: Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσεις Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο Αρδιτού. Και ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο. Κατσέλη δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα πως οι έλεγχοι της τροχέας έχουν πολλαπλασιαστεί με πάνω από 600 άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο της τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: καλημέρα. Φτάσαμε στην Τρίτη, 23 Ιουνίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρώτης, άλλη μια μέρα μαζί και χωριά.
0: Και όχι χώρια, όπως θα έλεγες και εσύ, με προλαβαίνεις. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και πριν στο δελτίο ειδήσεων, στην μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάνετε κάθε μέρα και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά πάνω και γράφει πες την άποψή σου. Και σήμερα είναι μέρα
1: του λαγοκέφαλου.
0: Του λαγοκέφαλου, αν κάποιο δει από το πρωί τα αδερφεία ειδήσεων ή τις εκπομπές.
1: Δεν έχουν βαρεθεί όλοι οι αρμόδιοι να παίζουν τόσο πολύ
0: βαρύ. Οι αρμόδιοι είναι ή τα μέσα ενημέρωση. Τώρα να πούμε και για μας.
1: Οι αρμόδιοι εννοώ για τα μέσα τώρα. Εντάξει, ποιος, γιατί.
0: Προφανώς. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται όταν ένα θέμα έχει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Και εμείς τώρα το συζητάμε, αλλά το συζητάμε από την αντίστροφη. Προφανώς έχει τηλεθέαση. Προφανώς ανησυχεί ο κόσμος.
1: Δεν περνάμε στο σχολείο, δεν περνάμε. Τι να κάνουμε.
0: Αλλά ανησυχεί ο κόσμος.
1: Και
0: μεταξύ μας τις παρέες, τα διάφορα καφέ και τα λοιπά, ρωτάνε. Κινδυνεύω αν μπω μέσα στη θάλασσα και βρω λαγοκέφαλο. Γιατί τα διάφορα site, αν έχεις δει, ανεβάζουν κάτι λαγοκέφαλους οι οποίοι είναι στην άκρη της παραλίας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Και τα οποία είναι πάρα πολύ επιθετικά και πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, στα κοινωνικά δίκτυα για τους ανθρώπους. Εμείς να επισημάνουμε ότι οι ειδικοί λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο, ζουν στα βαθιά. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενιστής, ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά το πρόβλημα συνίσταται στο ότι μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή της πανίδας στον βυθό. Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι στον άνθρωπο, όπου πρόβλημα θα έχει μόνο αν το καταναλώσει. Βεβαίως το ξέρουμε πια πολύ έντονα, το έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, ότι δεν πρέπει να το καταναλώσουμε, όπως και πάρα πολλά άλλα είδη προφανώς.
1: Λοιπόν, εκτός από το λαγοκέφαλο υπάρχει ο τραποκέφαλος και η παρέα του.
0: Εντάξει, τώρα
1: και είδαμε ότι τι φοβερές εξελίξεις διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία, το deal που λέω εγώ, γιατί αυτές οι λέξεις αρέσουν στον κύριο Τραμπ, είδαμε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να πείσουν ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η συνεννόηση και ο διακανονισμός. Γιατί κάπως πρέπει να περάσουν στους Αμερικανούς πολίτες ότι κάτι πετύχανε. Γιατί τώρα η κατεδάφιση της Τεχεράνης υπάρχει, αλλά σήκωσε μπόι η Τεχεράνη. Και σήκωσε μπόι διότι βλέπει να παίρνει πράγματα τα οποία πριν ξεκινήσουν αυτή την ιστορία ο κύριος Νετανιάχου μαζί με τον κύριο Τραμπ, δεν θα το φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, πιο ισχυρό το καθεστώς αυτή τη στιγμή δεν είναι.
0: Στις αναλύσεις, Δημήτρη, φαίνεται ότι η Τεχεράνη ή το Ιράν, αν θες, είναι ο νικητής αυτού του πρώτου σκέλους του πολέμου. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Κερδισμένος δεν είναι σωστή έκφραση, γιατί έχει παθητική φωνή. Είναι ο νικητής αυτών των συγκρούσεων, αυτών των σειράξεων στον κόλπο. Οι αναλύσεις, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λένε αυτό. Σίγουρα οι τρεις στόχοι, όπως και μας έχει πει ο κύριος Φίλης, αλλά και οι ξένες αναλύσεις, λένε οι τρεις στόχοι που έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος, την πλήρη εξάλληψη των πυρηνικών και την πλήρη εξάλληψη των κεφαλών, των βαλιστικών κεφαλών του Ιράν, κανένας από αυτούς τους στόχους δεν επετεύχθη. Άρα
1: βρήκε καινούργια ηγεσία, όπως λέει. Τέλος πάντων, που είναι πιο ρεαλιστές.
0: Η καινούργια ηγεσία είναι πιο σκληρή από την προηγούμενη και ο κόσμος δυστυχώς πια δεν θα έχει καμία ελπίδα για αλλαγές εντός του κράτους που ζουν οι Ιρανοί, οι Πέρσες ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τους. Και οι άνθρωποι αυτοί γεννιούνται πια, μάλλον μεγαλώνουν από εδώ και πέρα με έναν μεγαλύτερο βαθμό και έντιμα αμερικανισμού και εθνικισμού, προφανώς, γιατί μία ή δύο χώρες ξένες τους επιτέθηκαν, και κυρίως αντισιωνισμού που θα δημιουργήσει νέα πάθη και νέα μίση, μάλλον θα εντείνει τα πάθη και τα μίση στην περιοχή. Δυστυχώς αυτά είναι τα επικίνδυνα, αλλά πέραν των εξελίξεων αυτών που πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι γίνεται και στη Βρετανία.
1: Τι να δούμε, εδώ ξεκίνησε η ροή των πραγμάτων, όπως λέμε. Ο κύριος Βάνς είπε χτες ότι είναι η θεμελίωση, λέει, για την ειρήνη και τα λοιπά. Υπερβολικές κουβέντες. Τι να πει βέβαια.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι.
1: Άλλωστε, ο πρόεδρος του είπε ότι άμα δεν πάει καλά η ιστορία, αυτός θα φταίει. Αλήθεια. Εγώ να σημειώσω πάντως ότι απέφυγαν.
0: Μου θυμίζει τον Τσίπρα που έφυγαν όλοι οι άλλοι στο βιβλίο του εκτός από τον ίδιο για τα όποια λάθη της διακυβέρνησης.
1: Καλά, πολλοί ηγέτες ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους, αλλά τώρα είναι τα πιο φρέσκα αυτά που
0: αναλαμβάνουν.
1: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στον Τσίπρα όμως τώρα, μια στιγμή.
0: Σε πάω στον Τσίπρα.
1: Ο Βανς, λέω, έχει σημασία. Επεδίωξε από ό,τι μαθαίνουμε να υπάρξει και μια κοινή τουλάχιστον έστω φωτογράφηση η οποία απεφεύθη ο Διαροπάλου από την Τεχεράνη.
0: Οι Ιρανοί την απέφυγαν.
1: Την απέφυγαν.
0: Όπως το λες, σωστά. Okay.
1: Απλά το κατάμε και αυτό. Θα μου πει κανείς τώρα για τη φωτογραφία, συζητάμε. Όχι,
0: όχι, είναι σημαντική.
1: Σημαίνει.
0: Έναντι της ιστορίας είναι το αποτύπωμα αυτής της συνάντησης στην ιστορία. Όμως πάμε στα δικά μας, πάμε στα ευρωπαϊκά. Έχουμε την μεγάλη αναστάτωση, τη μεγάλη ανατάραξη. Χθες το είπαμε, το ανακοινώσαμε και real time την παρέτηση.
1: Στη ροή
0: της εκπομπής μας, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κύριε Στάμερ. Έχουμε στη γραμμή έναν Έλληνα ο οποίος διαπρέπει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και όχι μόνο αυτή την περίοδο. Είναι στέλεχος των εργατικών, είναι ο κύριος Παύλος Κοτσόνης, είναι στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, Δημοτικός Σύμβουλος στο Νότιχαμ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, έχει κάνει πολλά πράγματα εκεί στην περιοχή του, στη νέα του πατρίδα θα έλεγα, στην οποία δραστηριοποιείται, πάντα φαντάζομαι αισθάνεται Έλληνας έχοντας και την εθνική συνείδηση του, γιατί γεννήθηκε προφανώς στην Ελλάδα, αλλά ζει και εργάζεται στην Βρετανία. Τον έχουμε στη γραμμή και ως στέλεχο του Εργατικού Κόμματος θα θέλαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και πολιτικά και κοινωνικά. Καλημέρα κύριε Κοτσόνη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Σας παρακολουθούμε έκπληκτοι. Είδαμε το Στάρμερ χτες σχεδόν συγκινημένο ή πολύ συγκινημένο. Εγώ θα έλεγα και καθ' υπερβολή ενδεχομένως να λέει ότι παρετούμε. Γιατί προφανώς τα μέτρησε τα πράγματα και έβλεπε ότι δεν πρόκειται να αντέξει την εσωκομματική πίεση. Σωστά.
2: Είπε λοιπόν ο Στάρμερ ότι παρετείται, ωστόσο να πούμε ότι παραμένει στην πρωθυπουργία της χώρας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη εσωτερικές εκλογές του κόμματος, για να δούμε ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Και να πούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία το σύστημα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν είναι προεδρική δημοκρατία, δηλαδή δεν απαιτούνται εθνικές εκλογές ώστε να γίνει αλλαγή του πρωθυπουργού. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε βέβαια ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν γίνει πολύ σημαντικές και μεγάλες τροποποιήσεις, ας πούμε, στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Πολύ ωραία, μεγάλα σχέδια, τα οποία πράγματι κάποια από αυτά υλοποιήθηκαν κιόλας. Είχαμε παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα στην εργασία, το οποίο θα βοηθήσει να τερματιστούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών. Είδαμε επίσης νόμο για τα δικαιώματα των ενοικιαστών, το οποίο μάλιστα ήρθε και εφαρμόστηκε πρόσφατα στο Μάιο, το οποίο καταργεί τις εξώσεις χωρίς αιτία, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό πρόβλημα. Είδαμε επίσης και σημαντική χρηματοδότηση, η οποία δόθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πράγματι ήταν σημαντικό κομμάτι, το οποίο ήρθε σε εμάς και βοήθησε πολύ για έξοδα τα οποία πηγαίνουν σε διαχείριση πράσινου.
0: Αν ήταν όμως τόσο καλός πρωθυπουργός, γιατί επέλεξε το κόμμα του να τον αντικαταστήσει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το εργατικό κόμμα του Κιερ Στάρμερ κέρδισε 411 έδρες από τις 630 συνολικά, δηλαδή σημαντική αύξηση όσον αφορά στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε το 2019.
0: Με το ιστορικό χαμηλό όμως που είχε ποτέ εν ενεργεία πρωθυπουργός, πήρε 33,5%. Δεν υπήρξε τόσο χαμηλό ποσοστό σε κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία στο παρελθόν.
2: Ωστόσο, το βρετανικό σύστημα, το first past the post σύστημα, όπως λέγεται, σημαίνει πως υπάρχει μια γραμμική λογοδοσία μεταξύ του ψηφοφόρου και του βουλευτή του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για το βουλευτή μας τοπικά. Και αυτά τα ποσοστά τα εθνικά δεν μετράνε τόσο πολύ όσο μετράνε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι διαφορετικό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε ότι υπήρχε ένα ζήτημα επικοινωνιακό, το οποίο δεν ήταν συγκεκριμένα δεμένο με τον Κιερ Στάρμερ τον ίδιο. Η κυβέρνηση πράγματι ηγήθηκε σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτά ίσως να μην εξηγήθηκαν πάντα με σαφήνεια στο λαό. Και φυσικά η αλλαγή παίρνει καιρό, δηλαδή το να μπορούμε να δούμε αισθητά αυτά τα σχέδια, τα προγράμματα τα οποία φέρνει το κόμμα στη χώρα, αυτό παίρνει κάποιο καιρό. Και φυσικά να πούμε και επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανόδου ακροδεξίας. Οπότε ακόμη και αξιοπρεπείς και έντιμοι πολιτικοί, όπως ας πούμε ο Κιερ Στάρμερ, καμιά φορά δυσκολεύονται να ακουστούν. Γιατί υπάρχει θόρυβος, υπάρχει θυμός. Έχουμε λαϊκιστικά κόμματα τα οποία τα οποία ανεβαίνουν. Και στην Αγγλία φυσικά γνωρίζετε ότι είναι reform και τώρα restore to Rupert Law.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η νέα αλλαγή ηγεσίας, η επερχόμενη μάλλον αλλαγή ηγεσίας στην Πρωθυπουργία μπορεί και κοινωνικά να επηρεάσει, δηλαδή να αλλάξει τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Βρετανία, δηλαδή θα είναι τόσο επιδραστικός ο νέος Πρωθυπουργός που μπορεί να αλλάξει και, και το προβάδισμα που φέρνεται η ακροδεξιά να διατηρεί στην Βρετανία?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη βουλή η οποία έχει ψηφιστεί το 2024, οπότε οποιοδήποτε γίνει πρωθυπουργός μετά από τον Στάρμερ θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη του αυτά τα μέλη τα οποία είναι ήδη στη βουλή και θα πρέπει φυσικά το εργατικό κόμμα να εξυπηρετεί όπως εξυπηρετεί και την υπόλοιπη βρετανική κοινωνία. Οπότε η αλλαγή η οποία θα γίνει ίσως να έχει να κάνει με το άτομο το συγκεκριμένο το οποίο θα αναλάβει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε συγκεκριμένα ποια θα είναι αυτή η αλλαγή. Μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν σε αυτή τη στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως ο Άντι Μπέρναμ που φαίνεται ότι είναι το μάλλον αδιαφιλονίκητο φαβορί για την αντικατάσταση, ξεκίνησε αυτή τη φάση με την επιτυχία ή γενικώς μια μεγαλύτερη αποδοχή στο Μάντσεστερ. Ποια ήταν η επιτυχία του αυτή στο Μάντσεστερ που έχετε καταλάβει ζώντας εσείς εκεί?
0: Όχι στο Μάντσεστερ, ζώντας στη Βρετανία, ναι.
2: Ο Άντι Μπέρναμ ήταν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τώρα έγινε βουλευτής. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά στην μεταβίβαση της ηγεσίας του κόμματος. Αυτά είναι ζητήματα και το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα γίνει είναι ζητήματα τα οποία εξετάζονται από τα όργανα του κόμματος. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Φυσικά γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν διεκδικητές της θέσης αυτής, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι αυτός.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Σε επίπεδο κοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε τους πολιτικούς συσχετισμούς, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αν θέλετε οθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε επίπεδο κοινωνίας αυτά αφορούν τον μέσο πολίτη, δηλαδή συζητιούνται ανάμεσα στους πολίτες που έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους προβλήματα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δημιουργείται, αυτές οι νέες πολιτικές συνθήκες και οι νέες πολιτικές πολώσεις δημιουργούνται επειδή η κοινωνία πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση ή η κοινωνία είναι γενικώς αδιάφορη?
2: Κοιτάξτε, όλα επηρεάζουν, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε μπροστά τώρα, να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά. Δηλαδή, να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρει, ποια θα είναι τα άτομα τα οποία θα διεκδικήσουν την εξουσία. Και υπάρχει ένα σύστημα στην Αγγλία το οποίο, όπως είπα, επιτρέπει τα κόμματα να επιλέγουν τον Πρωθυπουργό, επειδή έχουν ήδη γίνει γενικές εκλογές. Οπότε η Βουλή είναι ήδη εκεί. Αυτό το οποίο περιέχεται τώρα, το πρέπει να γίνει, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός. Οπότε πρέπει το άτομο το οποίο θα θέλει να το κάνει αυτό να έχει περισσότερο από 20% της υποστήριξης του βουλευτικού εργατικού κόμματος και μετά να γίνουν αυτό το οποίο λέμε εσωτερικές εκλογές του εργατικού και να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός. Υπάρχουν κάποιοι αναλυτές οι οποίοι λένε ότι ίσως να γίνουν γενικές εκλογές. Πάντως, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις αγορές. Είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα, αλλά και για τις σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Μήπως αν ήταν λίγο πιο γρήγορο σε πολλά εισαγωγικά ο κύριος Πρωθυπουργός που τώρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
0: Ο κύριος Στάρμερ.
1: Ειδικά για το θέμα του Brexit, γιατί ουσιαστικά η Βρετανία έχει ακόμα μεγάλες πληγές από το Brexit 10 χρόνια τώρα. Ο κύριος που θα τον αντικαταστήσει θα το αντιμετωπίσει πιο διαφορετικά, πιο γρήγορα?
2: Κοιτάξτε, σε σύγκριση με τους συντηρητικούς και σε σύγκριση με το reform, το οποίο είναι ουσιαστική αντιπολίτευση τη στιγμή όσον αφορά στη ρητορία, το εργατικό έχει σχέδια όσον αφορά στην Ευρώπη. Έχουν περάσει και κάποιες νομοθεσίες, οι οποίες έχουν συζητηθεί στη Βουλή αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σχέση της Αγγλίας με την Ευρώπη. Και έχουμε δει και βελτίωση των σχέσεων σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει, ας πούμε, τη δυνατότητα να επιστρέψει το Erasmus από το 2027 και μετά. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται και ξαναβλέπουμε αυτή τη σχέση με έναν τρόπο πιο θετικό. Οπότε εγώ ελπίζω και περιμένω την προσωπική μου άποψη ότι θα έχουμε καλύτερη σχέση με την Ευρώπη ασχέτως του ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του κόμματος.
0: Πάντως, και να σας ευχαριστήσουμε με αυτό, φαίνεται ότι όντως οι εργατικοί έχουν πολύ πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα και υπάρχει και μια πίεση επίσης από την κοινωνία, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει μετανιώσει για την ψήφο της στο δημοψήφισμα του 2016. Σε ένα ποσοστό 70% φαίνεται ότι αν σήμερα γινόταν και πάλι το δημοψήφισμα θα ψήφιζε διαφορετικά. Μακάρι η Ευρώπη να προσεγγίσει πάλι την Βρετανία και η Βρετανία την Ευρώπη, γιατί δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Βρετανία. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κοτσόνη. Ήταν εξαιρετική η παρουσία σας.
1: Θα τα ξαναπούμε,
0: σύντομα. Ήταν ο κύριος Παύλος Κοτσόνης, δημοτικός σύμβουλος του Εργατικού Κόμματος στο Νότιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω τροχαίου συμβάντος. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα ισχύσουν για όλους, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος. Ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα για την Βρετανία και το Brexit και ευχαριστούμε για αυτό. Πολλοί επισημαίνουν την όθηση της ακροδεξιάς λόγω της μετανάστευσης στην Βρετανία. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πράγματι υπάρχει μία επιβάρυνση λόγω της μετανάστευσης, όμως σας θυμίζω ότι μετά το Brexit φύγανε πάρα πολλές εταιρείες από την Βρετανία για άλλες φορολογικές έδρες και επίσης σας θυμίζω μία περίοδο που ψάχνανε ανθρώπους στη Βρετανία προκειμένου να καλύψουν το εργατικό δυναμικό που έλειπε. Σας θυμίζω επίσης ψάχνανε οδηγούς από τη Ρουμανία, το θυμάσαι αυτό.
1: Και άλλα επαγγελματά.
0: Και άλλα πολλά. Και τώρα ήδη έχουν αλλάξει το καθεστώς. Ακούσατε τον κύριο Κοτσόνη τι μας έλεγε για το Εράσμους. Ωραία είναι τα ωφέλη της Ευρώπης. Το Εράσμους δεν κάνουν καμιά χάρη οι Βρετανοί στην Ευρώπη. Έχασαν μεγάλο κομμάτι της πίτας από φοιτητές που έρχονταν έστω με αυτόν τον προσωρινό τρόπο και σπούδασαν στα βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι και οικονομικό το θέμα, κυρίως οικονομικό το θέμα. Νομίζω όμως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτά τα ζητήματα τα λύνει η ίδια η ζωή και αν πιεστεί η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρώπη, τουλάχιστον πια να επιστρέψει και με όρους τους οποίους η ίδια η Ευρώπη θα θέλει προκειμένου να είναι ενεργή και δυνατή και με τα...
1: Πάντως να το τελειώσουμε να πω μόνο μία κουβέντα ότι ο κύριος Στάρμερ χτες νομίζω κάπως υπερέβαλε στο πώς τελείωσε την πρωθυπουργία του. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται και ανθρώπινα να εκφραστεί ή να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά περίμενα, επειδή έχει και μια μεγάλη εμπειρία ως υπηρέτης του δημοσίου, είχε συγκεκριμένο ρόλο και λοιπά ως εισαγγελέας και πάει λέγοντας, τέλος πάντων
0: είχε μια,
1: μου έκανε μια εντύπωση.
0: Ένα επαγγελματικό παρελθόν υψηλό. Τώρα, ο διάδοχός του είναι, συγγνώμη που θα το πω, παιδί του κομματικού σωλήνα. Πολύ αγαπητός στους εργατικούς, ναι. Δήμαρχος από πιτσιρικάς, ναι. Πετυχημένος δήμαρχος, ναι. Αλλά στην πραγματική ζωή δεν έχει δουλέψει. Ο Στάρμερ ήταν ένας υπηρέτης εντός πολλών εισαγωγικών της δικαιοσύνης. Ατάλλαντος επικοινωνιακά, ατάλλαντος. Όμως, εγώ θα σας πω ότι, και το είπα και χθες, ότι σήκωσε το ανάστημά του στον πρόεδρο Τραμπ σε μια συγκυρία που δεν ήταν εύκολη ούτε για τη Βρετανία ούτε για τον ίδιο. Διότι η Βρετανία είναι ο παραδοσιακός σύμμαχος των Αμερικανών σε όλες τις μάχες, δίκαιες και άδικες, που έχει δώσει η Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν ήταν και ο Τσόρτσιλ τέλος πάντων ο Στάρμερ.
0: Ήταν η μόνη ελπίδα του Στάρμερ η επίθεση του Τραμπ, μήπως και ανακάμψει. Όμως, θα σου πω, ό,τι ακουμπάς και έγινε από πίσω ο Τραμπ είναι πρόβλημα. Γιατί σου θυμίζω πότε άρχισε η πτώση του Στάρμερ, όταν στην προσπάθειά του να πιάσει σχέσεις καλές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ διόρισε στη θέση του πρέσβεως στις ΗΠΑ παρατύπως τον, πώς τον λέγαν, Μάντελσον, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στα Epstein Files και τελικά ήταν αυτό που επιτάχυνε την ηθική κατάπτωση της κυβέρνησής του και την δημοφιλία της,
1: η οποία
0: έπεσε στα τάρταρα. Άρα εμέσως και στην πτώση του Στάρμερ υπεύθυνος είναι, και για την πτώση του Στάρμερ υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ό,τι τελικά ακουμπάει ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι πολύ χρόνο καταναλώσαμε με τον Στάρμερ και τον Τραμπ και πρέπει να πάμε και στα δικά μας, που είναι πολλά και έντονα.
1: Γιατί νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευνηδίασε η ιστορία της δίωξης από την πλευρά
0: του εντάλματος
1: για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Εντάλματος σύλληψης, νομίζω.
1: Εντάξει, ούτως
0: δίωξη,
1: ή άλλως,
0: λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι, διότι εδώ δεν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να γίνει η διαδικασία από τις δικές μας αρχές. Δηλαδή να πάει η ιστορία αυτή, όπως λογικά θα έχει πάει ήδη, προς τη Βουλή ή τις επόμενες ημέρες, και να γίνει συζήτηση περί άρσης της ασυλίας, που ο κύριος Αβραμόπουλος, για να το τονίσουμε αυτό και με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάνει κανένα σφάλμα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω, επειδή το είχα πει μερικά χρόνια πριν, τότε που ήταν λίγο, είχε φουντώσει η συζήτηση, δεν μπαίνω στο δικαστικό νομικό και τι έχει ο φάκελος αυτός τέλος πάντων που βάζει έχει ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχει.
0: Εγώ θα σου πω ότι ξέρω. Ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία εδώ και 3 χρόνια και στην κυρία Καϊλή, η οποία διαπομπεύθηκε, έτσι. Έχασε τη δουλειά της ως ευρωβουλευτής.
1: Προφυλακίστηκε.
0: Έχασε τη σχέση με την οικογένειά της. Αυτή τη στιγμή διαπομπεύεται και στα μέσα ενημέρωσης ακόμα. Στην κυρία Καϊλή.
1: Εντάξει, κρεμή η δίκη.
0: Όχι, κρεμή η δίκη. Λάθος κάνεις. Δεν έχει ασκηθεί καν δίωξη. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Ότι εκκρεμεί η δίωξη.
0: Δεν έχει σκηθεί δίωξη, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Ως εκ τούτου λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά και την υπόλοιψη και τις ζωές ανθρώπων. Αν έχουν σφάλι, να δικαστούν, να καταδικαστούν, να φυλακιστούν. Αν δεν έχουν σφάλι όμως, γιατί να τους διαπομπεύουμε? Για παράδειγμα, Αβραμόπουλος. Πάμε στο θέμα Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος αυτή η ιστορία αφορά, είναι ανοιχτή εδώ και 3 χρόνια. Σωστά δεν τα λέω?
1: Περίπου, ναι.
0: Για να πάρει κάποιος, αφού έχει υπηρετήσει από τη θέση του Επιτρόπου μια οποιαδήποτε δουλειά, πρέπει να ενημερώσει γραπτό στην Κομισιόν, να κάνει η Κομισιόν τους ελέγχους της, να δώσει γραπτός άδεια, να κάνει. Θεωρητικός, από ό,τι λέει, ισχυρίζεται και από ό,τι φαίνεται, τα έχει κάνει αυτά ο Αβραμόπουλος.
1: Okay, τα είπε αυτά. Mm-hmm. Τα είχε πει και τότε, υπενθυμίζω. Δεν τα ξεχνάμε. Απλά εγώ μόνο ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Του το είχα πει και του ίδιου σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει σε ένα άλλο κανάλι. Ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, όπως μια σειρά άλλα κορυφαία στελέχη της Κομισιόν, θα πρέπει αμέσως μετά το ρόλο τους ή τη θητεία τους να έχουν εμπλοκεί σε μια σειρά περιοχές, εν προκειμένου σε μια μη κυβερνητική οργάνωση ακαθόριστης σημασίας. Τέλος πάντων, επιλογές είναι αυτές, κρίνονται πολιτικά, μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε για τη συνέχεια για να δούμε πόσο ακριβώς, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές δικλείδες που εκκρεμούν. Έχουν πάρθει μερικές, γιατί παλιά θυμάστε τι είχε γίνει με τον Μπαρόζο και με άλλους πολλούς. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η μεταπίδηση με τις περιστρεφόμενες πόρτες κορυφαίων. Εντάξει, πολιτικών εκπροσώπων.
0: Αυτό το ακούω που λες.
1: Στον γιατί ευρύτερο τομέα.
0: Διατηρούν την επιρροή τους και μετά από αυτή την θέση. Όμως
1: και των δικαστικών, είπαμε.
0: Άλλο το πολιτικά ηθικό, το οποίο το ακούω, και άλλο το
1: παίζει
0: νόμιμο.
1: Ένα ρόλο στις δημοκρατίες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά καλπάζει πανταχώθεν. Εχθές βγήκε και η απόφαση της καταδίκης για άλλο συνεργάτη του Σάνσεθ. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εκεί υπάρχει από ό,τι φαίνεται αρκετό βάθος, καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλακή για διαφθορά ο τότε, ας το πούμε, τι να πω τώρα, υπουργός εσωτερικών κατά Μάλιστα. κάποιο τρόπο. Και για ζητήματα που είχαν μέσα στην πανδημία του COVID και τα λοιπά, και ο συνεργάτης του και πάει λέγοντας. Άρα έχει συνέχεια η κατάσταση εκεί. Αλλά εδώ έχουμε και τα ζητήματα της καταδίκης εχθές για τη γνωστή ιστορία με τα email, να το θυμίσουμε. Και βλέπω έτσι περίεργες τοποθετήσεις που προσπαθούν και να το χαμηλώσουν ή να το στρεβλώσουν το θέμα ή να το παραοξύνουν. Είναι γεγονός ότι η ευρωβουλευτή, η κυρία Σιμακοπούλου, έκανε ένα σοβαρό λάθος. Για να συνεννοηθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα έπρεπε να ισχύει,
0: πάντως,
1: τι θα έπρεπε να γίνεται, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Στο θέμα του Αβραμόπουλου, επειδή εγώ το έχω ψάξει, δεν είναι μόνο έτσι όπως φαίνεται η ιστορία εδώ στη χώρα μας. Έχουν ασκηθεί και ποινικές διέξεις στο Βέλγιο και κατά των αστυνομικών που έκαναν την έρευνα, να ξέρεις, οι οποίοι έχουν τις ποινικές διώξεις στην πλάτη τους, ενώ ποινικές διώξεις δεν έχουν οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, εκεί είχε παραιτηθεί ο εισαγγελέας, ο ανακριτής για την ακρίβεια, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα, για λόγο κάποιου ασυμβίβαστου του γιου του. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εισαγγελέας.
1: Ναι, είχε γίνει
0: και
1: πολύ σαχταρμάς.
0: Ιδιοτέλεια κατά τότε της κυρίας Καϊλή και κατά των υπολείπων. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Μην πούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Πάντως πολιτικά να πούμε ότι το
1: Πασόκ
0: έσπευσε.
1: Να τελειώσει γρήγορα δικαστικά η ιστορία και η ευρωπαϊκή. Να βλέπουμε ότι έχουμε συμπτώματα και στην Ευρώπη, για να μην μένουμε μόνο
0: συμφωνώ,
1: στα δικά μας που έχουν καθυστερήσει.
0: Με προσοχή. Είδα στις τηλεοράσεις.
1: Αλλά και μια σχετική αυστηρότητα στα θέματα ηθικής. Γιατί είπαμε, η πολιτική πρέπει να έχει και μια ηθική όσο γίνεται. Όσο γίνεται παραπάνω. Και βλέπουμε τη διασπορά και την κατάσταση αντιμετωπίζουμε σε μια σειρά ζητήματα. Βλέπουμε τι γίνεται και τώρα στην Αλβανία αυτές τις ημέρες, που αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα ευρύτερα της διαφθοράς, τουλάχιστον από την αγανάκτηση του κόσμου. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της εγχώριας εκεί πολιτικής σκηνής και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο πρόσφατο, νομίζω ότι είναι σωστή η παρέμβαση της κυβέρνησης, θα τη δούμε στη λεπτομέρειά της, που προσπαθεί να υλοποιήσει με θετικό τρόπο την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τις δόσεις των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη.
0: Υπάρχει και μια παρέμβαση σήμερα του Υπουργού της Οικονομίας, που είπε θα τηρηθεί στο ακέραιο η απόφαση του Αρείου Πάγου και θα υπάρχει η υποχρέωση υπάρχει της πολιτείας να ρυθμίσει ό,τι προστάζει ο νόμος, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και αναδρομικά. Οπότε είναι σημαντική η τοποθέτηση του Υπουργού, είναι σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου και να δούμε πώς αυτό θα σχηματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει, όπως προβλέπει αυτή η απόφαση και η παρέμβαση αυτή η υπουργική, να διευκολυθούν αυτοί που θέλουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δεν μπορούσαν με τη μέχρι τώρα κατάσταση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των βαριών επιτοκίων κτλ. Τέλος πάντων, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνεις, γενικότερα υπάρχει μια άγρια κινητικότητα. Υπάρχουν πολλές εμπριστικές, θα έλεγα, δηλώσεις.
0: Το Πασόκ, θέλω να σου πω, προσπαθώντας να ισοφαρίσει πολιτικά την υπόθεση, άφησε να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ξέρω, είδα διάφορα στελέχη του Πασόκ στη τηλεόραση το πρωί. Νομίζω ότι είναι υπερβολική αυτή η τοποθέτηση.
1: Το πρώτο να κρατήσουμε τη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από ασυλία. Κρατάμε αυτό, τώρα τα υπόλοιπα. Δεν αναφέρομαι εγώ τόσο σε αυτό, όσο στο γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια συνέχεια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι εσωκομματικές εξελίξεις σε όλο το πεδίο. Έχουμε ένα μοσαϊκό στην ουσία. Βλέπουμε την κινητικότητα που αναπτύσσει το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις αποστολές στην Πελοπόννησο που θεωρείται ότι

0: Μην τη θυμούνται μόνο στις κάλπες, γιατί εγώ δεν βλέπω κοντινές κάλπες, αλλά υπάρχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, άρα τουλάχιστον μέσα από
1: πια
0: άμεση.
1: Δεν βλέπεις, αλλά
0: άμεση,
1: το αναφέρεις.
0: Εγώ το αναφέρω μόνο ως κατάσταση, γιατί βλέπω ότι συνεχίζουν πολλοί συνάδελφοι και να το επιδιώκουν κιόλα, δεν ξέρω γιατί. Ξαναλέω. Ο Πρωθυπουργός αυτά έχει πει. Αν θέλει να εκτεθεί, ας το αντιμετωπίσει.
1: Θα έλεγα. Θα έλεγα.
0: Δεν βλέπω άλλο πόλεμο να ξεσπάει πάντως. Παρότι μυρίζει η ιστορία της εκκυχρίας, να γυρίσουμε λίγο πριν, ότι μπορεί να περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές ο κύριος Τραμπ και μετά θα δει πώς πάει η συμφωνία. Αλλά
1: δεν θεωρώ ότι τον αφορούν οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε το εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω πια σε αυτή τη δεύτερη θητεία, λειτουργεί μόνο με βάση το θυμικό του ή την ψυχοσύνδεσή του και όχι την πολιτική στόχευση.
0: Και τα μπαούλα του.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, θα σου πω τα νέα για τον Αντετοκούμπο, αν δεν τα ξέρεις ήδη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra large

0: αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Και σου είχα πει ότι θα σου πω για τον Αντετοκούμπο. Είναι η μεγάλη μεταγραφή που πήρε μέσω ανταλλαγής στους Miami Heat. Αντάλλαξαν οι Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια τον Γιάννη Αντετοκούμπο με μια σειρά παικτών που τους έδωσαν οι Miami Heat προκειμένου να εντάξουν το superstar του NBA στο δυναμικό τους. Είναι μια νέα πρόκληση για τον Γιάννη σε μια...
1: Το ήθελε από ό,τι λέγανε παλιότερα.
0: Το ήθελε, ήθελε να αλλάξει περιβάλλον, ήθελε να είναι σε ανταγωνιστικότερη ομάδα. Εκεί είναι και ο Γιόκιτς που είναι σπουδαία προσωπικότητα. Να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα του, η νέα ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα στο NBA που τόσο ξανά θέλει ο Γιάννης. Είναι ήδη πρωταθλητής μία φορά. Πάντως είναι σημαντικό το νέο. Είναι ένα νέο το οποίο είναι κυριαρχεί αυτή την περίοδο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σήμερα δηλαδή, και αφορά και τη χώρα μας, γιατί ο Γιάννης είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας.
1: Τέλος πάντων, για να μην χάσουμε και τη γειτονιά μας, νομίζω ότι έχει ένα νόημα να καυτηριάσουμε λίγο τις χθεσινές έτσι μεγαλοστομίες του νέου Σουλτάνου κυρίου Ερντογάν, ο οποίος περίπου είπε στους οπαδούς του και στο ακροατήριό του ότι δεν είναι απλά μια περιφερειακή δύναμη η Τουρκία, αλλά είναι πλέον ένας ισχυρός παγκόσμιος παίχτης που είναι μέσα σε όλα, είναι μέσα στο πεδίο το παγκόσμιο.
0: Είναι.
1: Και νομίζω ότι ετοιμάζεται.
0: Πάντα ήταν.
1: Με πολύ ισχυρό τρόπο για αυτό που λέγαμε και χτες για τη σύνοδο που θα γίνει την Ατοϊκή, που θα περιμένει και τον κύριο Τραμπ και να δούμε τι θα προκύψουν σε αυτά τα ζητήματα.
0: Πάντα ήταν παγκόσμιος παίκτης η Τουρκία. Ήταν δύναμη, περιφερειακή θα έλεγα.
1: Περιφερειακά να το καταλάβω.
0: Λίγο μεγαλύτερο ρόλο.
1: Να το καταλάβω. Πάντως και στις συνομιλίες τώρα, παρότι ήθελε να παίξει ρόλο, το Πακιστάν και το Ομάν ήταν οι βασικά εμπλεκόμενοι που έπαιξαν τον ρόλο, να το θυμίσουμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να πούμε ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει και σχέσεις με διάφορες δυνάμεις στην περιοχή. Την τεράστια δύναμη της Αιγύπτου, την πολύ μεγάλη δύναμη της Αιγύπτου, επιχειρεί να αποκαταστήσει.
1: Πυκνώνουν και οι επαφές από ό,τι φαίνεται.
0: Τις σχέσεις εκεί, που είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ από κοινού και ξεχωριστά επίσης. Νομίζω ότι η Τουρκία τι θέλει, θέλει να διασπάσει αυτές τις συμμαχίες και θέλει να μπει και η ίδια ως περιφερειακή δύναμη και εκεί που δεν έχει ακόμα επιρροή. Ειδικά για την Αίγυπτο πάντα το ήθελε και είχε επιδιώξει την άνοδο στην εξουσία των αδερφών μουσουλμάνων, σου θυμίζω. Κάτι το οποίο κράτησε πολύ λίγο διότι ανετράπη ο Μόρση από τον νυν πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος μετά κέρδισε τις εκλογές με...
1: Εγώ απλά θέλω να θυμίσω, το είπαμε και χτες, ότι η πλευρά της Αμερικής έκανε ένα δωράκι στην Άγκυρα με τον ενταφιασμό της υπόθεσης της τράπεζας της Χαλμπάνκ, που ήταν τεράστια.
0: Αλήθεια,
1: με πολλές εμπλοκές και με το Ιράν και τα λοιπά. Μην το ξεχάσουμε.
0: Και άγγιζε προσωπικά.
1: Άρα βλέπουμε ότι πολλές πολιτικές σκοπιμότητες παίζουν με διαφορετικό τρόπο αρνητικές εξελίξεις. Θα δούμε.
0: Με αυτά και με αυτά δεν συζητήσαμε για την συνάντηση του Κασελάκη με τον Άδωνε και τη συζήτηση που είχαν για τα ζητήματα υγείας.
1: Ίσως
0: αύριο να προλάβουμε να τα πούμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας θυμίσω να σας μιλήσω και να σας θυμίσω τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο με συμμετοχή πολύ υψηλών καλεσμένων και τραγουδιστών, μεταξύ άλλων της Δήμητρας Γαλάνη, του Γιάννη Διονύση, του Γιώργου Νταλάρα, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Μίλτου Πασχαλίδη, της Μαρίνα Σάτη, του Κώστα Τριανταφυλλίδη, της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της Νεφέλης Φασούλη και άλλων σπουδαίων ερμηνευτών. Και προφανώς η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, όπως ήδη γνωρίζετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, Δημήτρη. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εσάβριον πάλι.
0: Εσάβριον, την καλημέρα μας.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο κύριος Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η νομοθετική διάταξη που καταθέτει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πωλήσει. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές του γραφείου είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημία 47.000 ευρώ. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κολυμπούσαν αναζητώντας λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από παρατεταμένο κύμα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας πλήττεται και η Γερμανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε δήλωσή του, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα, ζητώντας πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, το ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενεργές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχείας με περισσότερα από 600 άτομα που κάνουν ελέγχους. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat με ανταλλαγή. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Τον ίδια και τον
10: στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
20: Μια λέξη που περνώντας λοξοδρόμησε και έβαλε κατά τύχη ρότα για τον ορίζοντα. Έγινε προσευχή, κρυφή μα και περίκλειστη, στον περιούσιο κύκλο μίας και μόνης συλλαβής. Φως! Άξαφνα όλα όσα έχτισαν την πλάση έφτιαξαν χρόνο με τα χρώματα και ανέμελα χορεύοντας σχημάτισαν το ουράνιο τόξο της σιωπής. Το φόρεσε η νέα σφίγγα και πρόφερε το ένιγμα. Τι είναι τάχα η αλήθεια.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή... Όχι, δεν είναι καλή εβδομάδα, Τρίτη είναι σήμερα, αλλά είναι σαν να ξεκινάει η εβδομάδα, είναι σαν να ξεκινάει ο μήνας, είναι σαν να ξεκινάει η χρονιά, είναι σαν να ξεκινάει η ζωή. Από τότε που αντίκρισα με τα μάτια μου τους στίχους του Πιπί. Διότι ο Πιπής, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, εξέδωσε ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Σταλακτίτες από τέσσερις στροφές». Στροφές, όχι τροφές, έτσι. Ένας καλός φίλος μου έκανε την τιμή, μου έκανε το φοβερό δώρο να μου στείλει μερικά από τα ποίηματα του Πιπί. Και θεώρησα χρέος μου να ξεκινήσω με ένα. Είναι πολλά τώρα, δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό που διάβασα είναι το καλύτερο. Είναι όλα πολύ κακά, πολύ καλά θέλω να πω. Είναι όλα, έχουν αυτό το, πώς το λένε, το πομπόδες τίποτα, το πομπόδες κενό που είχε και ο ίδιος ως πολιτικός και πιθανότατα και ως άνθρωπος. Είναι δηλαδή ό,τι πρέπει για αυτήν εδώ την εκπομπή.

Κάτσε να διαβάσω, μη βάλει να διαβάσω άλλο ένα. Περίμενε να διαβάσω ένα που λέει «Κεσαριανή». Τούτο το καλοκαίρι το παράξενο ήταν μονάχα όλο κι όλο ένα συνηθισμένο βράδυ στην Κεσαριανή, στον κήπο της κυραζωής. Ο ανεπαίσθητος αέρας που έπαιζε κρυφτό ανάμεσα στα φύλλα της μουριάς πήρε μαζί του τις ελπίδες μας. Δεν είναι πια τα λόγια που θυμόμαστε, είναι εκείνες οι σιωπές όταν κάθισαν σαν το πούσι. Μπορώ να λέω πούσι στο ραδιόφωνο. Το πούσι, τέλος πάντων. Όταν κάθισαν σαν το πούσι στις ζεστές πλάκες της αυλής. Τώρα, καθώς φθινοποριάζει, τι λες? Πάμε να ψάξουμε μαζί, μην τύχει και τις ξαναβρούμε.

0: Είναι από την ποιητική συλλογή ο Πιπής Αφοδεύης. Ή ο Πιπής γράφει. Όχι, ήταν τι είπαμε, είναι σταλαχτίτες. Όχι σταλαγμίτες, σταλακτίτες σε τέσσερις στροφές. Θα διαβάσουμε. Και έχουμε να μελετήσουμε πάρα πολύ. Έχει αυτή η λαϊκή δεξιά, η σιριζαϊκή δεξιά, έχει με την τέχνη, ρε παιδί μου, ένα. Έχει με την ποιήση ειδικά.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Άργησε ο Πιπής να εκδώσει τη συλλογή, διότι τι ωραιότερο για τους μαθητές που παρακολούθησαν την παράσταση του Κωνσταντίνου του Εργατικού από το να τον άκουγαν να απαγγέλει μερικούς στίχους του Πιπή. Κάποια ποίηματα, αυτό με την Κεσαρινή και το Πούσι και... My butt, Αυτή η σιριζαϊκή δεξιά, αντιθέτως η κομψή δεξιά, έχει ντράβαλα, ντράβαλα. Έχουμε ο πιο κομψός, ο ηγέτης των κομψιών, των κομψών, καλείται από την βελγική δικαιοσύνη, τώρα είναι βελγική, δεν είναι τη βελγική δικαιοσύνη, για 73 ψωροχιλιάρικα. Πράγμα που δεν το βρίσκω καθόλου κομψό. Έτσι το σκορ διαμορφώνεται Πασόκ 600, Νέα Δημοκρατία 73. Τα 600 νομίζω είναι αυτά που βρήκανε στο σπίτι της Καϊλή. Μέσα σε βαλιτσούλες. Έχει καιρό, αλλά άμα ψάξει η βελγική δικαιοσύνη, δεν ξέρεις τι μπορεί να βρει. 673 μπορεί να φτάσουμε. Εδώ το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτο με 12%. Η καινούρια δημοσκόπηση, είμαστε πάλι τρίτη δυστυχώς. Θα τα καταφέρουμε. Όπως πιστεύω ότι θα καταφέρει και η Νέα Δημοκρατία να φτάσει την κυβέρνηση της Ισπανίας. Ενώ από άποψη διοκόμενων στελεχών, όχι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να φτάσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Από άποψη διοκόμενων στελεχών. Είναι σκληρός ο συναγωνισμός ανάμεσα στην κεντροδεξιά και στη σοσιαλδημοκρατία. Η κεντροδεξιά, η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να κυκλοφορεί με κατεβασμένα τα βρακιά της, παιδιά. Το κακό είναι ότι όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακιά της, αυτός που την αρπάζει είναι οι πολίτες. Δηλαδή δεν είναι, κατεβάζει τα βρακιά η κυβέρνηση, αλλά εμείς τον αρπάζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις κυβερνήσεις που είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Διότι και γιατί λέω με κατεβασμένα τα βρακιά, ο ένας λόγος είναι αυτό που άκουσα τον, τι είναι πλέον, γραμματέας, τον γραμματέα Κυρανάκη να λέει σήμερα το πρωί.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Έχει κατεβασμένα η κυβέρνηση τα βρακιά της στον υπόκοσμο και δίνει την άδεια στον υπόκοσμο να κάνει ό,τι γουστάρει και στις διάφορες εγκληματίες και την πληρώνουν πρώτα απ' όλα τα στελέχη της, αλλά ας πρόσεχαν, αλλά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι. Αυτά τα κατεβασμένα βρακιά της κυβέρνησης. Η οποία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, την προθυμία, δεν ξέρω τι να πω, να προστατεύσει ακόμα και τους δικούς της. Ακόμα και η δική της ανυσπεράσπιση στο έλεος των διαφόρων συμμοριών. Αλλά όταν γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος μας, μπορεί και αυτά όλα να αλλάξουν. Μόνο που η κυβέρνηση έχει γενικώς κατεβασμένα τα βρακιά της, έτσι όχι μόνο στον παραβατικό υπόκοσμο, αλλά και στους διάφορους οργανισμούς, στα ιδρύματα. Και έτσι, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για άλλη μία φορά, το κέντρο της πόλης κλείνει. Σήμερα το κέντρο της πόλης θα είναι κλειστό για να γίνει ένας δρόμος. Σου λέει, δεν φτάνει να τους βασανίζουμε Σαββατοκύριακα για να διαφημιστούμε εμείς τα ιδρύματα και να διαφημιστούν και οι σπόνσορες. Όχι, και καθημερινές. Κλείστε την πόλη να κάνουμε τη φιγούρα μας. Να δείξουμε ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση είναι με κατεβασμένα τα βραγιά. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, όλη η πολιτεία να το πούμε καλύτερα. Έτσι η πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε μια παιδική χαρά του υποκόσμου και των πλουσίων. Των πολύ πλουσίων. Οι υπόλοιποι απλώς κομπάρσεις στις ορέξεις τους. Ναι, είμαστε πολλοί γιατί είναι υπερπαραγωγή. Με εκατομμύρια κομπάρσους κλείνουν την Αθήνα για να τρέξουν. Με εκατομμύρια κομπάρσους βανδαλίζουν και δέρνουν και απειλούν. Σκηνοθεσία Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή μήπως παραγωγή, ή μήπως και τα δύο. Ο λόγος που πήγανε και βανδαλίσανε και απείλησαν ανενόχλητοι από την ελληνική αστυνομία και άρα από την κυβέρνηση, άρα με την άδεια της κυβερνήσεως, τον περιφερειάρχη και που βανδαλίσανε τη γειτονιά του και εκφόβησαν και όλους τους ανθρώπους που έτυχε να βρεθούν στο δρόμο τους, αυτές τις συμμορίες είναι, ή είναι τα προσφυγικά, αυτό το έσχος μέσα στην καρδιά της πόλης. Πόρτα-πόρτα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το αρχηγείο της Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου, στο οποίο από ό,τι μας λέει ο Κυρανάκης, κατοικούν, έχουν βρει καταφύγιο και ποινικοί παιδιά. Φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. 7 χρόνια κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, λέει ο Κυρανάκης. Εντάξει, δεν το είπε, αλλά ήταν στο τσάκ να το πει. Είπε όμως ότι.
3: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
2: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
3: Δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
4: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζετε, αν η πολιτεία γνωρίζει.
2: Θα συλληφθούν φυσικά.
4: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
2: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Βεβαίως έχει πάει και θα ξαναπάει. Βεβαίως. Εμείς τα λέμε, άμα δεν μας ακούνε, που λέει και ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο ένας από τους υπεύθυνους για την άνεση με την οποία η παραβατική και οι διάφορες συμμορίες του υποκόσμου αλωνίζουν, βανδαλίζουν, απειλούν, κάνουν τέλος πάντων ό,τι γουστάρουν. Η αστυνομία θα πάει. Τελευταία φορά που ο Κυρανάκης είπε ότι θα κάνει κάτι η αστυνομία, αν θυμάστε, ήταν σε εκείνη τη δολιοφθορά που κατήγγειλε, από την οποία κινδύνευαν και ζωές. Θυμάστε, όταν είχαν κόψει κάτι σύρματα στο τρένο.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ, μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
5: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
2: έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Έχει κουνηθεί ο κρατικός μηχανισμός, είναι το πιο σωστό, χορεύοντας το χορό της κοιλιάς. Διότι ο κρατικός μηχανισμός αυτό κάνει. Πώς άλλωστε να κουνηθείς με τα βρακιά κατεβασμένα μέχρι τους αστραγάλους, δεν μπορεί να κουνηθείς και πολύ, μόνο το χορό της κοιλιάς μπορεί να χορέψεις. Και να βαράει από δίπλα παλαμάκια το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο στο έσχος των προσφυγικών δεν έχει πάρει καμία θέση, διότι οι άνθρωποι είναι Πασόκ. Τι θέση να πάρουνε.
6: Που εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Χαρδαλιά.
5: Πάντως τα προσφυγικά.
6: Εάν είναι δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Καμία, τίποτα δεν είναι, καμία απόφαση δεν έχει πάρει. Γιατί δεν έχει πάρει απόφαση, θα μας την έλεγε ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης, ο οποίος όσες φορές και να το ρωτούν, είναι Πασόκ ο άνθρωπος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Σιγά μην πάρει θέση.
6: Αυτός όμως ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις.
2: Το είπε να πέσουν τα πνεύματα, δεν έχει πάρει θέση.
6: Γιατί αυτός ο οποίος εμπλέκεται στα ζητήματα είναι αυτός ο οποίος διοικεί. Αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος διοικεί είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ο Δήμος δεν έχει λόγο δηλαδή εκεί.
6: Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. και ο κύριος Χαρταλιάς στην περιφέρεια. Προφανώς λοιπόν κανένας από εμάς δεν θέλει κανένας να εκφοβίζεται. Κανένας να εκφοβίζεται. Και δεύτερον.
7: Να γκρεμιστούν εκεί, να φτιαχτούν, λοιπόν, να εκενωθούν. Τι πρέπει να γίνει.
6: Και δεύτερον, η συζήτηση.
7: Για παλιά κουβέντα αυτή.
6: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κουβέντα. Θα συζητάμε αυτά τα πράγματα που έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
0: Μα συζητάμε τώρα τόσα πράγματα που να σας πω εγώ θέση για όνομα. Εγώ είμαι Πασόκ, κύριε μου. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αληθωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ και χάνω συνέχεια. Παριστάνω τον αριστερό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι κεντρός αν ήθελα να κερδίσω. Δεν έχω μυαλό. Τι άλλο θέλετε να σας πω.
2: Είναι υπέρ της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών στα μουσουλμανικά. Ή θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης.
6: Θα πάρει θέση στο Πασόκ.
2: Δεν είστε ένα σπόνδυλο κόμμα. Πρέπει να έχετε πολιτική άποψη.
6: Θα πάρει θέση στο Πασόκ. Θα πάρει θέση στο Πασόκ. Αλλά θέλω να σας επαναλάβω.
4: Γιατί δεν είναι αυτονοητή απάντηση όμως εδώ.
7: Δεν έχει θέση, σου λέω ακόμα. Θα πάρει.
4: Γιατί πρέπει να σκεφτεί το Πασόκ.
0: Γιατί δεν σκέφτεται το πράγμα. Θέλει να σκεφτεί το Πασόκ. Θα πάρει θέση. Έλα, Παναγία μου. Δεν είναι, λέει, ένα σπόνδυλο κόμμα, του λέει ο Γκενάκη. Έχει ασπόνδυλα στελέχη όμως από ό,τι φαίνεται, που είναι και έτσι και γιουβέτσι και ανάλογα με το πώς νομίζουν ότι φυσάει ο άνεμος. Και γενικά, τέλος πάντων, αν θέλετε να ξέρετε, είμαστε με όλους.
6: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και με τους καταληψίες. Και με τα έργα, με όλους μαζί. Μια κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι η παραβατική, η εγκληματική κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα θέλει να υπερασπιστεί το Πασόκ, αλλά να γίνουν και τα έργα. Όλα μαζί. Και Δούκας και Διαμαντοπούλου. Και έτσι και γιουβέτσι. Πασόκ. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα, έχουμε τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και περισσότερες όσες πληροφορίες θέλετε για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
8: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αεροπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Για μια κοσμογονία στους δανειολήπτες, οι οποίοι θα δουν πολύ μεγάλες μειώσεις στις δόσεις τους, μίλησε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Με δήλωση του Αντώνη Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρυθμίσή τους ολοκληρώθηκε ή απολέσθηκε. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς καιρών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κ. Χαρδαλιά καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
25: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
26: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
27: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
28: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
29: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
30: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
31: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
32: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
33: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
34: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
35: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
36: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
37: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Όχι, όχι, όχι, να απαγγείλω, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μισό. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Από το λόγο της φωνής ακούς το μακρινό αντίλαλο. Μόνο η σιωπή ξέρει το μονοπάτι της ψυχής. Ο άδειλος αντίλαλος είναι καθρέφτης της φωνής όταν πασχίζει να ακουστεί πέρα από το σύνορο του ήχου. στις άδειες γειτονιές του κόσμου με τις χήμερες, σε δρόμους ξεχασμένους και έρημους από χρόνια, ή όταν πάει να ανταμώσει τη σιωπή, καθώς τραβάει στοχαστική την ανηφόρα, ενώ στην κορυφή της στέκει ακόμα όρθιος της μνήμης ο παλέφατος ναός. Όχι Κώστα μου, ούτε εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει παλέφατος, τώρα θα τον γκουγκλάρω.

που αναφέρεται από παλιά. Περίφημος ονομαστός. Αν πούμε περήφανος, τώρα είμαστε πρόεδροι ΠΠΗ. Δεν είμαι πρόεδρος Πάκης. Θα πει παλέφατος. Κάνει πολύ ωραία ρήμα με το αλέφαντος. Λέω, δίνω μια ιδέα, αν έχει και δεύτερη ποιητική συλλογή, είναι από τις εκδόσεις Ζέος, τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Ζητώ συγγνώμη, είναι η ποιητική συλλογή Σταλακτήτες. Αναγνωρίζω ότι είμαι πολύ λίγος για να διαβάσω, έτσι όπως τα ακούτε και εσείς τα ποίηματα που είναι με αυτό το πομπόδες τίποτα, θέλει έναν πρέκα σίγουρα, τουλάχιστον έναν Εμίλιο Χιλάκη. Δηλαδή αν δεν μπορούμε πρέκα που θα ήταν το ιδανικό, Εμίλιο Χιλάκη το αμέσως επόμενο. Οπότε παρακαλώ την επίοικιά σας, έτσι δεν το καταλαβαίνω ότι είμαι λίγος. Ο Δαμιανός, σαν το πείμα πευκοβελώνε τη Βάνα Καρόλου Λέκα στους απαράδεκτους. Είναι τέτοιο επίπεδο και ο πρόεδρος ΠΠΗς. Μόνο που ο πρόεδρος ΠΠΗς κατάφερε να γίνει και πρόεδρος. Αυτά είναι άμα κάνεις καλές παρέες με Σιριζέους.

Δημηρτό, μου θύμισες Πελεγρίνη, ανατρίχιασα. Πιπής, Πελεγρίνης δεν είναι ίδια, καλλιτέχνες. Όχι Κώστα μου, μου το έστειλε πριν στην πρώτη ανάγνωση, δεν είναι φανφαραντούρης, αλλή μόνο. Θα μπορούσε όμως, έχουν και αυτό, αυτό το, με πιάνο, δεν έχει πιάνο, γι' αυτό δεν είναι φανφαραντούρης, αν και πάλι αυτό το πομπόδες τίποτα είναι, ταιριάζει.

0: Ο Στυλιανός μήπως ο γενναίος Προκόπης ενεπνεύστη από εκείνον τον παλαιό πολιτικό και ακαδημαϊκό τον Αθανασιάδη Νόβα και της ιστορικής αξίας στίχους του «Κοίταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα γαργάλατα». Κλάσης ανώτερος ο Αθανασιάδης Νόβας, να πούμε τώρα, έτσι. Βγάζει και νόημα αυτό που λέει. Είναι κάτι. «Κοίταν τα στήθη σου γαργάλατα». Κάτι πάει να πει με το πούσι και αυτό και ο Πάκης, αλλά δεν. Η Βάσο, και πού είναι η Καϊλή που τη συνέλαβαν και τη φυλάξαν? Μήπως τελικά αθωώθηκε? Όχι, Βάσο μου, δεν αθωώθηκε καθόλου. Δεν έχει γίνει δίκη της. Αθώνεσαι με 600 χιλιάρικα έτσι εύκολα σε τσάντες μέσα στο σπίτι σου? Τι διάολο. Μπορεί κιόλας, δεν ξέρουμε. Πάντως δεν έχει γίνει δίκη της. Έτσι δεν αθώθηκε. Το ρακόν του Ολύμπου, να θυμίσω ότι εκεί που βρίσκεται ο Άριος Πάγος και το εφετείο παλιά ήταν οι φυλακές Αβέροφ. Επομένως οι ποινικοί σωστά πήγαν στα προσφυγικά. Γνώριμο μέρος. Κόλπο του κύρ Μιχάλη να του πιάσει τη φάκα. Και ο Τζίζες Κασέλ, χθες με πήραν από την Πάλση να με ρωτήσουν τι θα ψηφίσω, αλλά δεν είχε επιλογή για κομμουνιστή ηγέτη. Ντροπή τους. Όχι, καθόλου τους ντροπή. Οι κομμουνιστοί ηγέτες δεν ψηφίζονται. Οι γούντε επαναστάσεως. Ξεσηκωθείτε δηλαδή εσείς και αρχίστε να σκοτώνεστε, και μόλις δω ότι εδραιώνεται η επανάσταση, θα κάνω, πω είμαι ο ηγέτης σας. Γιατί οι σωστοί κομμουνιστοί ηγέτες σκοτώνονται, βάζουν τους άλλους να σκοτωθούν. Και ο Γεράσιμος, εμπνευσμένος από τον πρόεδρο Πιπί, κήπια του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην καλαμπάκα, στην καλαμπάκα. Εν τω μεταξύ, αυτά που τα έχουν γράψει για πλάκα είναι καλύτερα από του Πιπί. Λοιπόν, να πω ότι πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση για την επίθεση στη γειτονιά, όχι μόνο στο σπίτι, στη γειτονιά του Χαρδαλιά, άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους. Πολύ σωστά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Είδανε οι τραμπούκοι ότι είναι με κατεβασμένα τα βρακιά η κυβέρνηση και ορμήξανε. Βρε, περιμένετε λίγο να ανεβάσει τα βρακιά της και ορμάτε μετά. Θα μου πείτε, είναι συνεχώς κατεβασμένα. Αν περιμέναμε να αναβάσει, δεν θα επιτίθενται ποτέ οι αναρχικοί, αλλά είναι θρασίδηλοι. Έτσι, τους βλέπουν. Ότι είναι, πώς να το πούμε, είναι λίγο χέστες απέναντι στο έγκλημα και στην παραβατικότητα και το εκμεταλλεύονται. Και δεν είναι και σωστό, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να γίνει κάμια σύλληψη, να πάει μετά ο Κυριάκος και να είναι το παιδί κάποιου που τρώει μαζί του. Ας το να πάει στο διάλο, παιδιά είναι. Ή μη πιτσιρικάδες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκλογές πλησιάζουν. Πότε θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει. Όσο το αργότερο, τόσο το καλύτερο, λέω εγώ, γιατί περνάμε καλά. Δεν φαντάζομαι να το αρνείτε κανείς ότι από τότε που παίζει να γίνουν, που ακούστηκε τέτοια εκλογές, έχουμε πια την Κβαντική Ατρό, έχουμε τον Αλέξη μας, γελάμε, έβγαλε ποιητική συλλογή ο Πιπής. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε οι πράκτορες της νέας τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό εδώ, επειδή η εκπομπή είναι αποκαλυπτική, θα κάνουμε και σήμερα αποκαλύψεις. Γεια σας.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Εγώ προσωπικώς όχι. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν με αφήνουν να πω εγώ να διαλέγω τον πρωθυπουργό. Και αφήστε τις εκλογές και άλλες τέτοιες αηδίες. Βέβαια, αν εννοείται γενικά, θα σας απαντούσα, αφού ψηφίζουμε. Όλοι εμείς αποφασίζουμε, ψηφίζουμε. Ή μήπως δεν είναι έτσι?
1: Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Ναι. Γι' αυτά δεν θα τα ακούσει.
0: Να κουμποθώ μια στιγμή.
1: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Φυσικά από ότι πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης.
0: Πάνε στη Λέσχη. Τι πήγαινε. Ζέτεμπεργκ. Μπίλτερμπεργκ, ναι, συγγνώμη. Τέλος πάντων, κάποιου Νορβηγού ποδοσφαιριστή. Εσείς πώς τα μαθαίνετε αυτά?
1: Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα. Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη Ελληνική Λύση. Τρίτο το Πασόκ.
0: Δεύτερη Ελληνική Λύση. Τρίτο το Πασόκ, μάλιστα. Λίγο οι πληροφορίες σας δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Γιατί τώρα Ιούλιο δεν προκάμουμε? Μήπως να πούμε Αύγουστο, αλλά ας πούμε Ιούλιο.
1: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές.
0: Αυτοί που φοβούνται ποιοι είναι? Γιατί, τέλος πάντων, οπότε θα συγκυβερνήσουν Νουδού και Πασόκ μαζί με αξιωματική αντιπολίτευση των πολιτή Τελοπών.
1: Συμφωνία, ναι. Είναι ήδη κλεισμένη, ναι. Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Την πρώτη Κυριακή, ναι. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Το πέτε το.
0: Τι να το κάνω? Το πρέ... Αμάν! Τώρα όλα βγάζουν νόημα, όλα έρχονται και δένονται. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, Πυρακάκης που πήρε το χρήσμα?
1: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ναι, ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πυρακάκη.
0: Αφού το είπαμε.
1: Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Έτσι.
1: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τόσο από σένα.
0: Εγώ γιατί μην είμαι ευχαριστημένος? Μια χαρά μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι εντάξει, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Δεν είναι, είναι κάτι τέλος πάντων που μπορώ να κάνω εγώ κάπως να.
1: Η μόνη σου επιλογή,
0: ναι,
1: είναι να τους χαλάσεις τα κουκιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Μουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής.
0: Ωραία.
1: Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Η ψηφίσεις Βελόπουλο για την ανατροπή. Που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους.
0: Η Βελόπουλο ή η Κουκουέ. Θα μου πεις δεν λένε και πολύ διαφορετικά. Βελόπουλος και Κουκουέ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το Κουκουέ είναι, πώς να δούμε, είναι για την πολιτική ότι η οπαδή της επίπεδης γης για την. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, Βελόπουλο ή Κουκουέ. Θα δούμε. Ένα από τα δύο. Θα κάνω ό,τι μπορώ.

Και η συμμαθήτρια του Σίμου πολύ σωστά λέει: καλύτερα μια ώρα σκλαβιά και φυλακή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εγώ αν έχω να διαλέξω, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γιατί μόνο μια ώρα. Και μετά τι, να πεθάνουμε? Όχι, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά μια ώρα σκλαβιά και φυλακή.

Λοιπόν, να πάρε τη μουσική να υποδεχτώ το Δημήτρη Κολιομιχάλη με ποίηση. Δεν είναι. Θα διαβάσω από την ποιητική συλλογή Σταλακτήτες, είπαμε, όχι Σταλαγμήτες, σε τέσσερις στροφές του πρόεδρου ΠΠΗ, Λίχνος, του Πάκη του Παυλόπουλου, το ποίημα Λίχνος. Όταν βαθιά το νιώσουμε πως δεν υπάρχει χρόνος παρά μονάχα το κυκλόπιο βάρος αδιάφορων αιώνων, τότε θα αποφασίσουμε να πάρουμε αλάθητο οδηγό τον ξεχασμένο λίχνο του άστρου μιας νύχτας μαγικής και θα γυρίσουμε ξανά προσκυνητές στο ταπεινό κονάκι των άγνωστων προγόνων που ακόμα περιμένουν στοργικά για να μας δείξουν με το βλέμμα το δρόμο της μοναχικής πορείας κατά την άσπηλη σπηλιά.

0: Ναι, πάκι αρκούδα.
1: Πάκι αρκούδα. Λοιπόν, Νόστος Ραν, αυτό έχω να σου πω.
0: Αυτές ναι, αυτό τα έλεγα το πρωί. Κατεβασμένα τα βρακιά όλων μας για να τρέξουν, γιατί τι θα γίνει. Έτσι. Η πόλη μας είναι μια παιδική χαρά για να ψυχαγωγούνται οι πολύ πλούσιοι και οι, πώς το λένε, και οι αντιεξουσιαστές. Για αυτούς είναι. Οι υπόλοιποι είμαστε κομπάρισοι στο έργο τους.
1: Μάλιστα. 8.30 ώρα λοιπόν θα αρχίσουν οι αποκλεισμοί των δρόμων σε Αθήνα, Καλλιθέα και στην αρχή της Βουλιαγμένης εκεί στη, μέχρι τη Δάφνη.
0: Εν τω μεταξύ το Ίδρυμα Νιάρχος έχει να τρέξουνε, αλλά θα μου πεις, άμα δεν βασανίσεις κανονικούς ανθρώπους για να κάνεις το κομμάτι σου, πώς θα δείξεις την ισχύ σου, δεν γίνεται.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, πώς θα πάει ο κόσμος μέσα στο Νιάρχος, τόσους κόσμο να τους παρακολουθήσει.
0: Τι, live γίνονται με χιλιάδες κόσμο.
1: Καλύτερα να γίνεται από το μπαλκόνι, βρε, Χριστιανέ μου. Από το μπαλκόνι, να βγαίνεις στο μπαλκόνι.
0: Όχι, είναι αυτό.
1: Να τρέχουν,
0: εάν, δεν δείξεις, εάν δεν μπορείς να δείξεις την ισχύ σου, δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Και έτσι δείχνουν την ισχύ τους. Κλείνοντας μια ολόκληρη, λέει: εγώ είμαι το Ίδρυμα Νιάρχο, θα κλείσω όλη την πόλη.
1: Και αυτό σωστά.
0: Και βέβαια, με κατεβασμένα τα βρακιά έλου, λέω: βεβαίως, και προσκυνάνε.
1: Και βεβαίως. Στο κέντρο λοιπόν της Αθήνας, αυτή τη στιγμή, προσέχουμε φίλες και φίλοι: Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλίσσης Αμαλίας φυσικά προς τη Βουλή και την Σταδίου. Παραέξω είναι καλά τα πράγματα. Η Κηφισίας λιγάκι θα σας καθυστερήσει στο Ψυχικό, τη Φιλοθέη και την Πανόρμου. Και ελάχιστα η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού. Κλείνω με τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχω κάτι που με ρωτάτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση και κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ, ας πούμε, και στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφιας. Δεν έχω κάποιο συμβάν. Απλή κίνηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ή. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε, το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής

0: Αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πας και προλάβω να με ειδοποιήσεις να προώ, ό,τι και να έχουμε θα να προλάβω να πω ποίημα θέλω. Να κλείσω με ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, Ποιητική Συλλογή Σταλακτήτες. Λοιπόν, κάτσε πριν το ποίημα όμως να ποιήσει πάλι Θεόνη Κούφο Νικολάκου, το καινούριο αστέρι του Αλέξη μας, ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά αστέρια. Αν βλέπω τη δημοσκόπηση, 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι το τέτοιο, 12 το Πασόκ. Δεν πάμε πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Λοιπόν, γιατί Κούφο Νικολάκου, που είναι, έχασα τα χαρτιά μου ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, πώς είναι, πού είναι, δεν το βρίσκω. Το βρήκα. Λοιπόν, η οποία έχει μια απορία. Ακούγαμε χτες, όλη μέρα παίζαμε ότι θα φορολογήσουν οι νεοζέοι του Τζοκόντου που ανακάλυψαν ότι είναι πλούσιος κάποιος ανάλογα με το κυβισμό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι, πάει να πει ότι λογικό είναι. Οι άνθρωποι είναι αριστεροί, είναι κολλημένοι κάπου στη δεκαετία του 50, του 60, που μπορεί και αυτό να ίσχυε, ή του 70, του 80. Ακόμα και εκεί μπορεί να ίσχυε. Πια όποιος έχει πολύ ψηλό κυβισμό αυτοκίνητο, μάλλον του ξεμείνει κανένα παλιό από το 2000. Εν πάση περιπτώσει. Η Κούφο Νικολάκου, η συντρόφισσα.
5: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
4: Ναι, είναι λογικό, γιατί την τελευταία φορά που ο Τζοκόντος θα φορολογούσε τον πλούτο και θα έκανε και θα έδειχνε, τον ήπιαμε όλοι μαζί. Οπότε επειδή τα ξανακούμε, έχουμε μία αγωνία όπως και να το κάνουμε, δεν είναι... Εξεγέλασε τα πράγματα, είμαστε καμένοι. Δεν ξέρω αν πού να το καταλαβαίνει η Κούφο Νικολάκου. Η οποία όμως, παιδιά, μας καθησυχάζει. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, παιδιά. Λέει, μην δίνετε σημασία σε αυτά που λέμε. Θα δούμε.
5: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα όπως οφείλουμε να κάνουμε.
6: Εμείς δεν θα
5: ενδώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε.
4: Θα το δούμε, για γιατρούς και νοσηλευτές. Είπε μια κουβέντα. Θα δούμε, ρε παιδί μου, αν είναι έτσι. Αμέσως πιάνεστε εσείς. Είπε μια κουβέντα ο Τζοκόντος αμέσως ότι θα το. Για όνομα του Θεού, δεν το λες και δεν το ξέρετε.
5: Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως, η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
4: Δηλαδή, δεν έχουμε τα στοιχεία. Τώρα λέμε στην τύχη, νούμερα, ρε παιδί μου, λέμε, αλλά δεν είναι. Θα μελετήσουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, να φύγουμε από το νέο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τελειώσω πάλι με ένα ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, σπουδαίου Έλληνα ποιητή, αφοδεύοντας την ποίηση. Είναι το, όχι γενικώς, κατακλυσμός. Κατακλυσμός, λέει, πάρ' τη μουσική σε παρακαλώ, όχι με μουσική τα λόγια του Προέδρου. Κατακλυσμός. Τα μάτια σου χάντρες του χρόνου ακίμητες, άφοβα αψηφούν τις θάλασσες. Το δάκρυ σου αναγγέλει το νέο κατακλυσμό που ο Νόε δεν γνωρίζει. Και τα κλειστά σου βλέφαρα, βαριά σαν το μολύβι, σκεπάζουν το θλιμμένο ουρανό με οργισμένα σύννεφα, σμήνι πουλιών που στα φτερά τους συνωμοτεί η καταιγίδα. Και με αυτό το ποίημα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
7: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο η τόνη. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
18: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Που έχει στο λαιμό.
21: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα, τόνισε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, στην πολιτική του αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημία που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3.100.000 ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και ρεών κινητής τηλεφωνίας. Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διευκρίνησε ωστόσο ότι παρά τη σημαντική αύξηση των φετινών δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζέι Ντι Βάνς ότι οι Ιρανοί δέχθηκαν να απευθύνουν πρόσκληση στους επιθεωρητές υπηρεσίας. Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη διέψευσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους απόφαση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όλους τους fans του Rolling Stones που μας βομβαρδίζουν ήδη με μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε Νότι, άμα διαλέγεις το σωστό τραγούδι, τι γίνεται. Δεν είναι απλώς παίζουμε Rolling Stones.
1: Τι μπορεί να ακούσω το χιότι.
0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όσους θέλουν να πάνε διακοπές στην Κρήτη. Επειδή ήταν μεγάλη η συμμετοχή, παρακαλέσαμε την ΑΝΕΚ και μας έδωσε και σήμερα εισιτήρια. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε. Σήμερα θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο με επιστροφή. Σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μπορείτε να πάτε όποτε εσείς θέλετε, με εξαίρεση την περίοδο εχμής. 210-48-00-170 έως 174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2 παρά 5 ο κύριος Κώστας Πανός θα κάνει την κλήρωση.

0: Και θα ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε. Επειδή σε κάποια έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, παρακαλέσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι παρότι καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, όσο να είναι, η υπόθεση Αβραμόπουλου χθες και η υπόθεση Άννας Μισελ Ασυνακοπούλου δημιούργησαν συνειρμούς κολάσιμων πράξεων. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε αν στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου την θεωρείτε σημαντική ή ίσονο σημασίας.
2: Έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Ο κ. Αβραμόπουλος έβγαλε για τον εαυτό του, η κυβέρνηση.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία. Και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Ο χειρισμός που έκανε σας βρίσκει σύμφωνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κληθεί εδώ και καιρό να δώσει κάποιες διευκρινήσεις στις βελγικές αρχές και δεν το έπραξε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, εκεί λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια, είναι όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και για αυτό, θα τις δώσει απαντήσεις το ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Ότι καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά. Και στις επόμενες ημέρες, βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση τη δικαιοσύνη, να ανταξιολογήσει όλα αυτά, όπως είπε και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.
1: Μάλιστα. Για την υπόθεση της κυρίας Ασυνακοπούλου, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα email, δηλαδή υποβαθμίσετε κανονικά το θέμα.
2: Όχι, κύριε Παπαδόπουλε. Απλά δεν έχουν μάθει στην αντιπολίτευση να ακούνε τις απαντήσεις, ή έχουν μάθει να τις ακούνε και να τις παραποιούν. Διαφόρησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και γιατί έχω την ελάχιστη επίγνωση, θεωρώ παραπάνω, αλλά τουλάχιστον ελάχιστη επίγνωση ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και μιλάω για μια απόφαση μιας άλλης εξουσίας. Διαφόρησα το δικαστικό ποινικό σκέλος, για το οποίο απαγορεύεται να σχολιάσουμε για οποιαδήποτε υπόθεση και αυτό, το οτιδήποτε, με το ανθρώπινο πολιτικό σκέλος, και ανέδειξα την υποκρισία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με την οποία, γιατί η υποκρισία που έγκυται, αντιμετωπίζεται και η κυρία Ασυνακοπούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλέον σε δεύτερο βαθμό, γιατί μετά την άσκηση έφεσης εξαφανίζεται η πρωτοδική απόφαση ποινικά και έχουμε μια νέα διαδικασία.
0: Δεν εξαφανίζεται, απλώς τελεί υπό την αίρεση του εφετείου.
2: Σύμφωνα με μια καταδικαστική απόφαση. Όταν ασκείται έφεση και γίνεται δεκτή ή παραδεκτή έφεση, το τυπικό είναι αυτό, έχουμε μια πρωτοδική απόφαση και εκκρεμεί μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία μένει να προσδιοριστεί εφόσον όταν καθαρογραφεί από μέσο, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για το νομικό ποινικό σκέλος. Η δικαιοσύνη είπε ότι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς, όπως κάνουν οι άλλοι, τη δικαιοσύνη. Όμως, σε μια χώρα και σε ένα κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ' έξω, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανένα τους προϊόν, το να αντιμετωπίζει η κυρία Ασυνακοπούλου ή ο κύριος Σταυριανουδάκης ή οποιοδήποτε άλλος ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, το ξαναλέω σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό. Τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αν έπρεπε οποιοδήποτε εκρήθη σε πρώτο βαθμό ποιος να πάρει κάποια δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών και να τα εξάγει. Προφανώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να γίνει, η δικαιοσύνη αξιολόγησε την υπόθεση και έβγαλε την απόφασή της. Αλλά αν δεν καταδείξουμε αυτή την υποκρισία, τότε μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Πάντως ελαφριά το έχετε πάρει το θέμα, διότι είναι μια λίστα η οποία δίθηκε από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε έτσι με μια, πώς να το πω, μια εμπιστοσύνη προς το κόμμα να χρησιμοποιηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα για διάφορους λόγους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η λίστα αυτή δεν δόθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς να πούμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάθε υποψήφιος, μόλις προκυρήσονται εκλογές, πρώτο Θεός δηλαδή εγώ, όπως έχω ανακοινωθεί, στο βόρειο τομέα Αθηνών.
1: Ναι.
2: Ένας ευρωβουλευτής σε πανελλαδικό επίπεδο έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πάρει το σύνολο των εκλογιών, των ψηφοφόρων, όχι μόνο των μελών του κόμματος που ανήκει, και εκεί θα πάρει όνομα επώνυμο και τις διευθύνσεις που μένουν. Προσέξτε, ένας υποψήφιος βουλευτής, παραδείγματος χάρη στο βόρειο τομέα, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σύνολο των διευθύνσεων για να στείλει ψηφοδέλτια, να στείλει φυλάδια, να στείλει οτιδήποτε προβλέπει τέλος πάντων ο νόμος κάθε φορά, ο εκλογικός, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις διευθύνσεις των εκλογέων. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει είναι τα mail τους.
0: Αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
2: Προσέξτε, δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω ότι τηρήθηκε ο νόμος με βάση τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος. Δεν αξιολογώ τη δικαιοσύνη και την απόφαση που έβγαλε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, ό,τι αξιολόγησε στη δίκη και ό,τι είπαν οι κατηγορούμενοι, ό,τι είπαν οι μάρτυρες, και θα το κάνει εκ νέου με τον τρόπο που πιστεύει το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού. Δεν κάνω το δικαστήριο εδώ. Απαγορεύεται η πολιτική, οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλο να παριστάνουμε τους δικαστές. Άλλο αν πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί συναδελφοί μου το κάνουν κατά κόρον κακώς κάκιστα. Εγώ εντοπίζω μια πρωτοφανή υποκρισία. Πρωτοφανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολλά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θέλω λίγο τώρα να σταθούμε στην επίθεση που δέχθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ενώ έχουν καταλάβει παρανόμως κάποια από τα προσφυγικά. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά αυτού του είδους η παρατυπία να έχουμε καταλήψεις σε μια γειτονιά της Αθήνας, διότι αυτό το θέμα υπάρχει μεν πολλής χρόνος που το συζητάμε, χρόνια πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει κι εσείς κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια για να αποδοθούν
2: αυτές οι κατοικίες. Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να βγάλω μία από τις πιο φορτισμένες ανακοινώσεις που θα έβγαζα ως εκπρόσωπος. Κλείνω αυτό το μήνα 3 χρόνια στη θέση αυτή. Αλλά η ευκαιρία που μου δίνεται με έκανε να περιμένω να τα πω, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που είναι με την οικογένειά του, να τον απειλήσουν και να τον τραμπουκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει και εγώ θύμα αντίστοιχες και χειρότερες, γιατί εμένα μου βάλαν την καζάκια επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιες επίθεσης. Πάω τώρα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να του πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή, διοικώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα. Ανάμεσα από τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άριος Πάγος, το εφετείο Αθηνών, και από πίσω χρήσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υποκατάληψη, με την ανοχή δυστυχώς του κράτους και σειράς κυβερνήσεων από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,
0: και τις
2: να λέμε τα πράγματα
0: σας
2: με το όνομά τας, βεβαίως.
0: Και τις
2: δικές. Και έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων, με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε, και μέσω της περιφέρειας Αττικής αναδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο, που είναι οι πολίτες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν. Και τι τον κάνει? Οι τόνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε να εκενώσουμε κάθε κατάληψη αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω. Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην μεταχθούν στον δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς αλληλέγγυους.
0: Και αυτό σηκώνει συζήτηση. Γιατί πρέπει να διευκολύνει η πολιτεία κάποιους καταληψίες?
2: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι, όχι καταληψίες και μπαχαλάκηδες, ήμουν πολύ προσεκτικός. Ευπαθείς ομάδες, παιδιά, τα οποία βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι μπορεί να τους έβαλαν.
1: Ωραία.
2: Δεν έχουν που να
1: φροντίστε τους αυτούς.
2: Στον δρόμο.
1: Αλλά αυτό γιατί τα προσφυγικά να μένουν έτσι στο κέντρο της Αθήνας?
2: Οι καταληψίες για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να απελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα, και δεν μιλάω, το ξαναλέω, για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής. Κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική. Έτσι.
0: Μα και σήμερα που μιλάμε.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην επαρχία γιατί το παιδί του βρίσκεται στον Άγιο Σάββα και πρέπει να κάτσει μαζί του ένα μήνα.
2: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: είναι πολύ καλό να είναι εκεί.
2: Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι ο χώρος της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί η κακιά κυβέρνηση, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει. Μέσω της περιφέρειας και του κυρίου Χαρδαλιά, που έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά, αν υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μην μείνουν στον δρόμο, δίδει στον Έλληνα φορολογούμενο για ιερό σκοπό, που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογένειών τους, ένα φόρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5-10 χρόνια να είναι υποκατάληψη.
0: Ακόμα και σήμερα πάντως, οι καταλήψεις δεν έχουν λήξει, δεν έχουν εκενωθεί τα σπίτια που έχουν καταληφθεί. Σωστά.
2: Προσέξτε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Σε μια χώρα που για 45 χρόνια, από το 1974 και μετά, ήταν το TEN, ήταν, ήταν εκτός συζήτησης τα δημόσια πανεπιστήμια. Α, έχει κατάληψη. Γιατί πήρε απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο ενός θετικού συλλόγου. Σοβαρά.
1: Προχωράει η χώρα.
2: Μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μια παράνομη πράξη? Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο εργαζομένων του νοσοκομείου Γεννηματά να αποφασίσει να καταληφθεί το νοσοκομείο? Θα τους συλλάβουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Η πρώτη κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα και την παρανομία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που καθήργησε το άσυλο ανομίας και δεκάδες, πλέον πολλές δεκάδες, πάνω από 100 καταλήψεις ενεργές δεκαετιών, πολλών ετών τέλος πάντων, εκενώθηκαν και παραδόθηκαν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επίσης, μια σειρά από επιχειρήσεις υπό το συντονισμό προσωπικά του κ. Χρυσοχοίδη, εκτός πανεπιστημίων και σε εστίες. Είναι μια φοβερή επιχείρηση συνεργασία του κ. Χρυσοχοίδη, του κ. Σιάσου και τη κ. Ροκοφίλου στις εστίες των Αθηνών. Εκενώνονται ο ένας χώρος μετά τον άλλον. Είναι μια μάχη δύσκολη, κύριε Σιόντι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι μια μάχη κόντρα τα πολύ άσχημα ένστικτα της Ελλάδας των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Άρα τα προσφυγικά θα γίνουν κοιτώνες τώρα? Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να τη δώσουμε και θα δοθεί, όσο και αν κάποιοι δίθεν αλληλέγγυοι και δίθεν ευαίσθητοι. Έτσι, προσπαθώ να αντιδράσουν. Το ξαναλέω, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα, ένα παιδάκι το οποίο κινδυνεύει, μια οικογένεια που μπορεί να έμενε εκεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν κάθε μήνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε άλλα 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
0: Ή αν σας είναι δύσκολο. Ωραία,
2: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που θα ήθελα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε σε 5 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι ένας νέος χώρος πρασίνων ψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένος Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε ήδη τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, μιας πρότυπης παιδικής χαράς με ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο κλπ. Και θα είναι σύντομα έτοιμος. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ να σας ενημερώσω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Με δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες οι οποίοι υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό της Νόμιμης Συμμόρφωσης, σχολίασε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, όπου ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την επίθεση καταδίκασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη προθεσμίας για τα καθάριστα και την πλατφόρμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για τους δανειολήπτες, η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ήδη δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, και πριν από λίγο είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που τονίζει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς.
4: Εδώ σε τίτλους έχουμε τρία θέματα. Πρώτον, να πούμε πολύ γρήγορα τι κάνει η ρύθμιση. Πολύ σύντομα θα πω ότι κάνει τέσσερα πράγματα. Εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα. Αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως στην περίπτωση. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Τώρα, δύο διαφορετικές κριτικές που ακούω. Πάω σε αυτό το οποίο μου είπατε, που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς, γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί. Αυτό είναι με μια εφάπαξη από το πληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου. Έχει διασωθεί η κύρια κατοικία. Είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, θα προκαλούσαμε, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη. Και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές ο αφιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Τα βάζαμε, και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, μπορείς να βάζεις στο ίδιο κουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, φτάσαν στα όρια τους, κάναν μια ρύθμιση, την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μήνα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, γι' αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερα, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό.
3: Δεν το έκαναν γιατί ήταν υπερβολικοί οι τόκοι και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν.
4: Μπράβο. Είναι δηλαδή, όλοι δεν πληρώνουν.
5: Όλοι καλό, είναι οι κακοπληρωτές δεν είναι λαμόγια. Πάμε είναι άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν, επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές. Επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές οι οποίοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν.
5: Έτσι.
4: Αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους. Γι' αυτό και. Στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χιώτη, που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες δηλώσεις, ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν. Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά τη νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ξέρετε, η κυρία Χρυσονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος. Το όνομα της εκπροσώπου.
3: Αυτό.
4: Με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μια νέα πολιτικός η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό. Τις οδηγίες χρήσης της θέσης, έτσι, όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια θέση, σου λένε κάποιες συμβουλές. Τις είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν τις είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος και ενός παλιού πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Χρυσονικολάκου, ήταν ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα ΦΑΝΣ, κατήργησε, ήρε. Για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε καθιέρωση τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δίθεν κακιά κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων. Και τώρα είναι το 4%. Και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 δόσεις ρύθμισης.
3: Λόγω του παρελθόν του κυρίου Τσίπρα όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση είναι
4: μισόλεπτο. Σημαίνει.
3: Γιατί τι λέει? Λέει κάτι πολύ απλό, να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία στον κακομοίρη
4: ότι...
3: που
4: μισόλεπτο.
3: Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις
4: εγώ
3: δόσεις.
4: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η φορά να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω και το κοιτάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν, και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτήν την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει ελαφρά την καρδία. Η όποια ελάσχετο, όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε λοιπόν το μάρμαρο σε όλα αυτά, ποιος θα το πληρώσει.
3: Άρα λέτε ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται δεν εξετάζεται καμιά βελτιωτική προσθήκη ή ρύθμιση. Θα ψηφιστεί ως έχει.
4: Η απάντηση είναι πως θα ψηφιστεί ως έχει και να πω και κάποια ακόμα στοιχεία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το 99,7 δισεκατομμύρια. Που παραλάβαμε έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα είτε κυβερνήσαμε.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
5: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό στη χώρα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχει μια ευαισθησία για
4: την
5: πρώτη κατοικία.
4: Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το στεγαστικό και ειδικά όσοι νοικιάζουμε και όσοι μάλιστα συμπολίτες μας νοικιάζουν και είναι στη μεσαία τάξη και σε χαμηλότερα εισοδήματα. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, ειδικά για όσους μας ακούνε και μένουν στο ενίκιο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε
4: εκπρόσωπε.
3: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας ενημερώνω και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
5: Και εγώ να πω ότι η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις αναπαριστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτη, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος του διαγωνισμού. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
6: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr, Υποκράτους 33.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό,

0: Ευχάριστα για τις ακαθάριστες
1: εκτάσεις. Ότι τα χόρτα είναι ένα μέτρο ψηλά.
0: Ναι, σε περιοχές που δεν είναι ευθύνη ιδιωτών, αλλά είναι ευθύνη είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κρητικό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρόπολης και μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
2: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Χιώτη, την οποία θεωρώ και απαραίτητη για να επικοινωνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
0: Είναι υποχρέωσή μας, για να τα λέμε από πριν. Έτσι. Γιατί χτες είχαμε τρεις πυρκαγιές με το καλημέρα στην Ελλάδα, στη Βοιωτία, μάλιστα ήταν και δύσκολη η πυρκαγιά. Αλλά θέλω να μας πείτε τώρα.
2: Πού βρισκόμαστε, πέστε μας τι γίνεται τώρα.
0: Ακριβώς. Πού βρισκόμαστε για την περίπτωση του Ημιτού, για την οποία έχετε κάποια ευθύνη εποπτείας, να το πω έτσι.
3: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν έχουμε την ευθύνη εποπτείας. Οι Δήμοι ουσιαστικά δεν μπορούν στον Ημιτό να κάνουν πράγματα. Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του Δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που όλα αυτά τα χρόνια κάνει μέτρα, παίρνει μέτρα πρόληψης και δράσης. Πραγματικά αποτελούσε τα 5 χρόνια μεταξύ 19 έως το 2024 υπό την προεδρία του Γιάννη του Κωνσταντάτου, του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης. Γίνανε πολλά πράγματα που αποτέλεσε μοντέλο πρόληψης για όλη την Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτός ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού είναι φορέας που ανήκει πού?
3: Είναι φορέας, είναι σύνδεσμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί και εκπροσωπείται από μέλη των Δήμων γύρω από τον Ημιτό και κάνει έργα πρόληψης σε συνεννόηση με την άδεια του Δασαρχείου. Δυστυχώς όμως.
2: Είναι υπεύθυνος για το καθάρισμα των χόρτων, δηλαδή.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως. Πραγματικά σας είπαν οι εθελοντές και προκαλώ, θα το δείτε και όλοι όσοι είναι γύρω από την Ημιτό, ότι για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
0: Γιατί
3: και είναι 2 μέτρα γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ως μέλος του συνδέσμου του ΣΠΑΗ έχουμε κάνει μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης επιστολές που καλούμε να ενημερωθούμε για πότε θα μπει ο εργολάβος. Ήταν σε προσυμβατικό έλεγχο και δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει μια εργολαβία η οποία είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν. Σε μια εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον Ημιτό.
2: Ωραία, τι θα κάνετε εσείς, κάτι πρέπει να κάνετε εσείς, δίπλα σας είναι αυτό το πράγμα.
3: Ακριβώς, πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Είπατε για τις φωτιές πολύ κοντά μας. Είχαμε και μια φωτιά και εμείς στα σύνορα με την Ηλιούπολη, κοντά στο ΚΙΤ της 8 του μηνός, που από τις θερμικές μας κάμερες καταφέραμε να την εντοπίσουμε και σε 3 λεπτά να τη σβήσουμε. Το υπάρχει και στη δημοσιότητα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
0: Εγώ
3: να
0: δεν κατάλαβα
3: τη μέσα.
0: Ότι καθυστέρησε ο εργολάβος. Ποιανού ευθύνη είναι?
3: Νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη πολύ και βασικότερα απ' όλα είναι ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξης
0: ο σύνδεσμος
3: έπρεπε...
0: είναι μια κοινοπραξία των Δήμων που συνορεύουν με τον Ημιτό. Σωστά.
3: Και όμως οι διαδικασίες της εργολαβίας, των ελεκτικών μηχανισμών και
2: ωραία.
3: Τώρα πρέπει να μπουν. Εμείς δυστυχώς εχθές με τον Δήμαρχό μας μοιράσαμε επιστολή ενημερωτική σε όλους τους κατοίκους στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από την Ηλιούπολη μέχρι τη Γλυφάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει τα μέτρα πρόληψης με την εθελοντική ομάδα και την πολιτική προστασία. Είμαστε πάνω κατά πάνω στον Ημιτό με αυτοκίνητα, με υδροφόρες κτλ. Αλλά τα χόρτα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε να τα κόψουμε.
2: Γιατί δεν μπορείτε εσείς και ένας άλλος Δήμος?
3: Γιατί χρειαζόταν να ήταν μια καθαρά από τη διοίκηση του ΣΠΑ ή από το Δασαρχείο να πούν να εκφράσουν αδυναμία.
2: Ναι, αλλά εσείς τα καείτε.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε και αυτή τη στιγμή εκφράζουμε πραγματική αδυναμία, γιατί το να μπούμε εμείς μέσα χωρίς διαδικασίες, με τι προϋπολογισμός έχουμε κάνει τέτοια πρόβλεψη, ήταν να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο τελευταίος τροχός που είναι ο Δήμος κατόπιν εορτής, επειδή κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα δεν το έκαναν, πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη να μπούμε μέσα να το κάνουμε.
2: Τα σπίτια των δημοτών σας θα καούνε όμως. Τώρα τι σημασία έχει ποιος έχει.

0: τελείωσε έχετε... αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάτι να κάνετε. Να βάλετε κομμάντο από τις τρεις Δήμους να
1: κόψουν τα φύλλα. Ακριβώς αυτό και προσπαθούμε και εμείς, τουλάχιστον στα δικά μας όρια και σε μικρό κομμάτι. Ο Δήμαρχος μας ήδη έχει φτιάξει κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι όλη η έκταση που θα έπρεπε να ήταν.
2: Εγώ πάλι δεν
1: καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο
2: λέτε
1: αυτό.
2: Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης δεν φταίει, αλλά φταίει η κοινοπραξία των Δήμων που έχει δημιουργήσει το σύνδεσμο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα ποιος φταίει, ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Ηλιούπολης, ποιος φταίει? Κάποιος πρέπει να φταίει.
1: Γι' αυτό έχουμε κάνει το σύνδεσμο. Αλλιώς σας παραιτηθεί ο σύνδεσμος να ξανααναλάβουν οι Δήμοι. Αλλά επειδή πάντα βλέπαμε τον ημιτό στην ολότητά του. Και όχι αποσπασματικά ένας-ένας, δεν έχει σύνορα η φωτιά. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σύνδεσμο. Αν δεν μπορούν από τη διοίκηση να κάνουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς.
0: Δεν μπορούν, είναι φανερό.
1: Άμα δεν μπορούν να.
0: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι εσείς τώρα.
2: Εσείς δεν γνωρίζετε τη διοίκηση αυτή.
1: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος, γιατί δεν ήταν το μόνο κομμάτι με τα χόρτα.
0: Γιατί με επιστολές θα να πω και διακηρύξεις, δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε.
1: Αλλά υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει δασαρχείο. Τι κάνουν αυτοί? Είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο. Τι κάνει
2: μα
1: αυτό?
2: Το Υπουργείο λέει η δουλειά των Δήμων είναι. Και
1: όχι,
2: τώρα
1: όχι,
2: λέτε
1: δεν είναι,
2: ότι
1: όχι,
2: δεν
1: όχι,
2: είναι
1: δεν
2: του
1: είναι,
2: Δήμου Ηλιούπολης ή
1: Αργυρούπολης. Ποιος το λέει αυτό?
2: Ο Υπουργός Πολιτικής
1: Προστασίας. 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Είμαι 12 χρόνια στην πολιτική προστασία. Αντιδήμαρχος. Ούτε ένα χρόνο ούτε δύο. Αυτά που δεν μπορούν να τα κάνουν ας το πούνε. Αλλιώς θα παρατηθούν, το λέω ευθέως. Είδατε και εσείς
0: κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντάτος, για τους δρόμους, για τους δρόμους τους δασικούς, έβαλε δικά του συνεργεία που μπόρεσε να βρει όχι με διαδικασίες και συγκεκριμένα από κάποιους αναδόχους, από κάποιους εργολάβους μέσα από το ελληνικό και κάναμε δύο τεράστια σε αρκετά χιλιόμετρα παρεμβάσεις μέσα στον ημιτό από τις πλημμύρες, αν θυμόσαστε, που πνίγηκε και στην Γλυφάδα κάποια γυναίκα τότε. Όλος ο ημιτός αυτή τη στιγμή, δασικοί δρόμοι δεν έχουν γίνει και έχει έρθει ο στρατός. Το ξέρετε αυτό?
0: Το στρατό, κάποιον να βάλετε, θέλω να πω. Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε,
1: λοιπόν,
0: θα καείτε.
2: Στείλτε και ένα γράμμα στο Υπουργείο.
1: Το κάναμε. Και στα σύνορα της Γλυφάδας με τη Βούλα έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που είναι, που μπήκε του στρατού. Τώρα το μηχάνημα του στρατού είναι στην Πεντέλη. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το σως, εμείς δεν κινούμαστε ούτε πολιτικά, ούτε έτσι. Είμαστε όλη την αντιπυρική. 12 χρόνια έχουμε να φύγουμε από τον τόπο μας να πάμε διακοπές. Και εμείς και οι εθελοντές, είμαι και επικεφαλής των εθελοντών μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μέχρι πριν δεν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Γιατί αν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, στον ελεκτικό μηχανισμό που ήταν στον Επίτροπο, η σύμβαση να εγκριθεί, μπορεί να την είχε περάσει ο Επίτροπος. Γιατί όταν είναι θέμα πολιτικής προστασίας, πρέπει να το βάζουμε σε προτεραιότητα.
2: Μάλιστα.
1: Και αν
0: τη δημοσιότητα την πήρε. Το χωράφι πρέπει να καθαριστεί.
2: Για να δούμε τώρα μήπως
1: ξυπνήσει. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι' αυτό και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εδώ. Και μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σώσουμε τον ημιτό που είναι το μόνο αλόβητο βουνό που παρά τις πυρκαγιές έχει κρατηθεί ζωντανό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτή η συμμαχία που έγινε δεν πρέπει να πάει στράφη. Γιατί αποτέλεσε μοντέλο πολιτικής προστασίας και είναι λάθος το μήνυμα αυτό που βγαίνει τώρα. Αλλά όμως είναι το αληθινό μήνυμα. Ότι πρέπει να μπούμε άμεσα. Γιατί ένας εργολάβος 5.000 στρέμματα για να κάνει τον ημιτό θέλει 2 μήνες. Δηλαδή μετά το τέλος της αντιπυρικής. Το πιο φταίει, φτάστε εδώ.
0: Θα σας ξαναπάρουμε για να δούμε τι έγινε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πιέσετε όλοι σας. Να προχωρήσετε.
1: Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κρητική. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, αντιδήμαρχος της Αργυρούπολης και μέλος της ομάδας εθελοντών για την προστασία του ημιτού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Το ίδιο λέει συμβαίνει στο Δήμο Διονύσου, στο λόφο αξιωματικών, λέει ο Μπάμπης.
2: Δεν βγάζω άκρη πάντως. Εγώ δεν κατάλαβα, πρέπει να σου πω. Δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να την κάνει τη δουλειά, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο.
0: Φτιάξανε ένα σώμα, ρε παιδί μου, οι πέντε Δήμοι, φτιάξανε μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό.
2: Αλλά δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε. Τώρα όμως πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ναι, εκεί. Αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι. Δεν το έκανε του χρόνου, δηλαδή να το αφήσουν έτσι. Πάλι να φτιάξουν μια ομάδα και να πάνε να τη σβήσουν.
2: Ο Θεός να μας φυλάει και φέτος το καλοκαίρι. Κώστα, γρήγορα, γρήγορα έναν αριθμό από το 1 έως το 68.
3: 34.
2: Ναι, 34. Ο κύριος Χρήστος Μπεντούλης με κινητό που τελειώνει σε 690 κερδίζει τα εισιτήρια στην ΑΝΕΚ. Όσοι δεν κληρωθήκατε, και αύριο μέρα είναι. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε εισιτήρια για την Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
0: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Πένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
20: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
20: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο και περνάμε αμέσως στις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
1: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
0: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κομματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το Σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Φοβάται το Ισραήλ. Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
3: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΧΠ για πρόεδρες εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του συντάγματος.
0: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναμυρικά αμαξίδια να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
4: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει για αναπνοή, αδερφέ.
0: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλώς όρισες.
5: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφισού, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
0: Έλατε.
5: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη. Η λεωφόρος Κηφισού. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογής σας εναλλακτική είναι η Πατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι η Πατησίων. Είναι εξαιρετική η Πατησίων μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, Τάνο Πατήσια και να στρίψει τα αριστερά να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η άνοδος Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει και δευτερευόντως η Σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά, την είδαμε και στη τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
6: Ναι, αλλά επειδή είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
0: Έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά για να καταλάβει.
6: Δεν θα είναι πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο?
6: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης. Και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση. Τους αφορά όλους? Θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν? Γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος? Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον ντόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τόκοχρεωλήσια που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή. Κάνοντας καταπληρωμή.
0: Άρα επειδή έχει αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον, αλλά αυτά τα επιπλέον τα αφαιρώ από το δάνειο.
6: Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
0: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
6: 731. Τώρα λοιπόν από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
0: Είναι πολύ σημαντική η διαφορά.
6: Η διαφορά λοιπόν αυτή, για να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.400.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και στο μήνα.
6: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί? Υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16,5 δισεκατομμύρια.
0: 16,5 δις.
6: Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
0: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει. Θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε. Πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή, σκέφτεται και ο άλλος. Στο τέλος του μήνα, εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο? Θα έχει προλάβει να περάσει?
6: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
0: Για
6: τη δόση του επόμενου μήνα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
7: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
8: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν κάποιους, έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις, να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πήγαιναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως, το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία, δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
0: 105 συλλήψεις.
9: 105 ανθρώπους οι οποίοι φέρεται ότι φέρονται ότι έχουν συμμετείχει.
0: Ναι.
9: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και οθυγμένος από αυτή την ιστορία.
0: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
9: Ναι, είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΕΔΙΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ το ελληνικό FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε αυτές τις συλλήψεις και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα τυπικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
0: Χριστό, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε κάτι τέτοιο? Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω, αλλά κάτι διακυλείται, μια πληροφορία. Ναι.
9: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητή δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
0: Α, μάλιστα.
9: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24 χρονών.
0: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
9: Οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ... το χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τον κατέχεις ρεπορταζιακά.
9: Εδώ, ναι,
0: ό,τι
9: ναι,
0: και σου πούμε.
9: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα
0: ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία της ραγματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες. Από κεραίες, νομίζω, κινητής τηλεφωνίας. Κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα. Για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όπως και χθες, μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
10: Καλώς.
0: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
10: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί τον πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες ερεύνες. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση. Τυπικά αφέθηκε ελεύθερος εντός εισαγωγικών, αυτό με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία.
0: Οπότε
10: για αυτήν την υπόθεση.
0: Διαδικαστικά
10: που,
0: όλα αυτά.
10: Διαδικαστικά, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια. Υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
0: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
10: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και από τη σύζυγο του δράστη, του κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να τον αναφέρουμε, που αφορά τις προσπάθειές του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες τις χρεωστικές της 45χρονης. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει. Δεν ξέρουμε αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος. Ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία. Με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν η αναλήψη αστυνομία, για να δει και αυτό το άτομο να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες που είχε προβεί μετά τη δολοφονία, για να καλύψει τα ίχνη του. Μένει λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
0: Ναι, επιβαρυντικά στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προπλακισμούς.
11: Κυμμένο το κεφάλι, έπρεπε να το έχει δολοφόνε.
0: Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μία φίλη της 45χρονης.
12: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
13: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που το άξιζε αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Πριν συνεχίσουμε, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική, υπάρχει μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην οδό Ορφέως στο Αιγάλου. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Θα επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να κινήσετε και γύρω στην περιοχή, να βλέπετε τον καπνό ή μπορεί να απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεο και έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Αυτή είναι μια αστική πυρκαγιά. Χθες είχαμε αρκετά συμβάντα σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις που κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση, από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες που κάθε άλλο παρά θέμα είχαν με τη ζέστη. Δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να μιλάμε για αφόρητη ζέστη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το σύνηθες. Θα πάμε λοιπόν στη Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, στην Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σας, από τη Βόνη με 32 βαθμούς και η ζέστη είναι κάτι παραπάνω από αφόρητη. Η Γερμανία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και εδώ ήδη οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ που μπορεί να σημειωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να σκαρφαλώσουν στους 38 με 40 βαθμούς, κυρίως στην δυτική και νότια Γερμανία, εξαιτίας του φαινομένου που είναι γνωστός θερμικός θόλος, heat dome, που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη και παρατείνει τη διάρκεια του καύσωνα. Να πούμε επίσης ότι στη Γερμανία έχουμε ήδη και 6 νεκρούς.
0: Δήμητρα, παρότι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι φυσάει και πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον, αλλά όσο το δυνατόν, αν μπορείς να προφυλάξεις λίγο το μικρόφωνο του κινητού σου για να σε ακούμε και καλύτερα δηλαδή.
20: Ίσως η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Ρήνο που
0: είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
20: Για την τηλεοπτική σύνδεση έχει αρκετό αέρα σήμερα μαζί με υγρασία. Ελπίζω τώρα η ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία έχουμε και 6 νεκρούς ήδη εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως νέους. Ένας 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Άρα είναι αποπνιγμό όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία αποπνιγμό. Έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια, και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
20: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησεις, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας, οπότε οι χώρες αυτές όπως και η Γερμανία δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε. Δεν ξέρω και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.
20: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο ένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια, όμως ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια όπως είναι η Βόνη υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες με αποτέλεσμα
0: ασφυξία,
20: να δημιουργείται έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. και για μικρά παιδιά. Βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, στα γερμανικά μέσα, διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά από την παιδική ηλικία. Και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις. Και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
1: προειδοποιούν. Βέβαια, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι.
20: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα σαραντάρια. Οπότε είμαστε, προετοιμαζόμαστε για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.
1: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
20: Για να δούμε πώς, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα. Οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με τεχνικές σκίασεις προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί. Αλλά από την άλλη, τα επίπεδα υγρασίας, γενικά οι συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία τη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία. Οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα. Και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης. Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
21: Αλλά ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμής το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά
1: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, Σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε, πάλι έχουμε το... Γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο, Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν υπάρχει ένα θέμα και χθες το είχαμε.
21: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν
1: φτάνει. Αλλά η φωνή, έλαντε.
21: Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρο, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν, γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος θα είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
1: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν, οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του, που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, είτε να επικαλεστεί κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι...
21: Μπορεί άνετα. Ακριβώς αυτό που λες πολύ σωστό. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
1: Ναι. Χθες ήταν, μας προειδέασες για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν, τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο.
21: Ναι.
1: Μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό...
21: καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Μας προειδέασες ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
21: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρο, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόορες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Ουδούργος Πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας, αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή.
1: Ναι. Έχουμε
21: υπό αυτές τις συνθήκες.
1: Τον ήχο, αν θέλεις, Κώστα. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα η καθυστέρηση στην άφιξη του ήχου δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή καθυστέρησε να πει ήχος και καβάλισε πάνω η φωνή.
21: Είναι να πάει σε πρόορες εκλογές.
1: Ναι. Όχι, όχι, μην το μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, μην τον ξαναδώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα τετοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
2: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. Φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενο στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα. Μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ. Ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star. Συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτος σκόρερ, πρώτος σε assist. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
1: Έχει το δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίνδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω, για μένα, από το παιχνίδι του.
2: Για μένα αυτό ακριβώς που λες, Σπύρο, έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός, να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί, ναι, να φτάσει, ναι, ένας αθλητής, να διαχειριστεί, ναι, εκατομμύρια.
1: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
2: Ναι. Πάντα επιστρέφει.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε, Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ναι. Μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Μητέρα του.
22: Διότι
3: βαρέθηκε το κρύο. Βαρέθηκε.
1: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει: εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι που έχει ζέστη.
2: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη, όλη την εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
1: Ναι, ναι, ναι, τον επηρεάζει. Ναι, η οικογένεια γενικά, τον επηρεάζει.
2: Και γενικά κινούνται πάντα οικογενειακώς.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
2: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του. Προφανώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μην σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. Είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του Sea Tracks στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Mm-hmm. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
5: Ανέβηκαν πάνω στις άγρες και χοροπηδούσαν. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάει για αναπνοή, ρε αδερφέ.
1: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
4: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάσταση έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
1: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
22: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
27: Πώς έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
29: Πάμε δυνατά και σταθερά.
28: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
30: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
28: μέχρι όσο θέλω εγώ.
30: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5

0: επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
3: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
2: Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν στα mail, δηλαδή χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμε ένα διάφορους λόγους να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημοκλήδου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
4: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
2: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το συνεδριακό κέντρο Υγειόπολης, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων.
2: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.
6: Το θέμα είναι ότι ο Δής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βανς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι την Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news.

0: Εν πάση περιπτώσει, έμειναν, κουβέντιασαν. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι. Αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό που υποστηρίζουν οι αναλυτές.
1: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παρέτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πρόορης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
4: Εντάξει, Λίονελ Μέσι, απλά. Λιτά, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, με τα 2 που πέτυχε χθες έφτασε τα 18, άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Πόσο είναι?
4: Ο Μέσι, 39.
1: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
4: Εγώ αυτό που
1: η εμπειρία τον βοηθάει να...
4: Είναι σαν παιδί νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32. Και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ η διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη. Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης. 1-2 η Αλγερία νίκη την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ. Και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαμπέ να σκοράρουν.
1: Όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν.
4: Και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ο οποίος επίσης πρέπει να είναι.
4: Είναι 41 ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει
4: είναι
1: να είναι.
4: Για Μέση, για αν δεν γίνει κάτι
1: συνταγματικό, ναι.
4: Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
1: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

0: κάθετος blog, κάθετος sorry.
1: Και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φθάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη,

0: που όπως ανέφερε θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, σχολίασε από την πλευρά της η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας. Η νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούσαν αλλά μπήκαν σε ρύθμιση και πληρώνουν με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλες οι προτάσεις που κάνει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης κρύβουν ένα κόστος, αλλά δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 99,7 δισεκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη και κρατείται. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

επαγγέλλεται μια ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ανατροπή, αμφισβήτηση και ρήξη.

η ώρα. Γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: σούπα θα παίζει αυτό μέχρι τις
1: 5. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα.
0: Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Γιατί λέγεσαι τα παιδιά της αλλαγής, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι περίμεναν από εμάς σήμερα, με τι να ασχοληθούμε.
0: 23 Ιουνίου 1996. Μία μέρα την οποία θέλω πάρα πολύ να σου περιγράψω, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
1: Θυμάσαι 30 χρόνια πριν βρε θηρίο.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι αυτή τη μέρα πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να μην θυμάμαι την 24η Ιουνίου, θυμάμαι σίγουρα την 23η Ιουνίου.
1: Εγώ νομίζω τα χάμενα, γιατί μόλις είχα μπει στη δουλειά γενικώς. Ήμουνα 2 μήνες στη δουλειά.
0: Εγώ ήμουνα.
1: Ήμουνα πολύ νέο στη δουλειά, αυτό θέλω να πω.
0: Στον
1: δρόμο ήμουνα και εγώ κάπου κάλυπτα αυτό το πλήθος γενικώς.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ήμουν τότε.
1: Όχι σήμερα,
0: 9
1: ναι, μετά,
0: ετών. Κάτι ναι. τέτοιο. 9 ναι. ετών, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, πάμε στα 9 μας. Ναι. Και όμως μου έχει μείνει ανεξίτηλη η μέρα. Ήσουν στη Μύκονο, εσύ Κωστάκι μου. Εκείνη τη μέρα ήσουν στη Μύκονο. Και επιστρέψατε όλοι. Λογικό είναι. Λοιπόν, το πρώτο μέρος της εκπομπής, η εισαγωγή της εκπομπής, θα είναι κάπως αλλιώς φτιαγμένη, όπως ναι. καταλαβαίνετε. Και επειδή σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκείνοι που λένε, μιλούν για έναν ηγέτη που άφησε, που έφερε τις πιο βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Άλλοι μιλούν για μια προσωπικότητα που δίχασε. Ότι άφησε όμως ανεξίτηλο αποτύπωμα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Σωστά.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
3: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
3: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
2: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

0: Αλήθεια, Παστελνιά, να χαθείτε, συγκινήθηκα μέρα που είναι.
1: Από τώρα
0: ιστερόγραφο, PS. Ναι. Προσοχή στις κακές απομιμήσεις του ιδρυτή.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι λογικό έναν τεράστιο ηγέτη με τα καλά και τα κακά, για να μην βιαστείτε μερικοί, με τα καλά και τα κακά. Πρέπει να γνωρίσουμε στην ιστορία αυτού του τόπου και την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα γνωρίσουμε. Μην μπούμε στην τοξικότητα εμείς, εσείς, οι δεξιοί, οι πασόκοι κτλ.
0: Δεν μπορώ να την ξανακούσω αυτή.
1: Μα και αυτό το λέω τώρα.
0: 100 φορές.
1: Την τοξικότητα επειδή... καταλαβαίνεις τη λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη μάχη ότι ο δικός μας είναι καλύτερος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και οι δύο άφησαν πάρα πολύ καλά πράγματα στον τόπο. Τι να λέμε τώρα.
0: Επειδή αυτή τη μέρα, ειδικά εδώ, άλλες, πόσο μάλλον αυτή, ζητάτε το ένα και μοναδικό. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ηχητικά που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια εδώ για τα παιδιά της αλλαγής.
1: Και είναι λίγες ημέρες.
0: Πολύ αγαπημένο σας και νομίζω ότι δεν το έχουμε ελπίζω όχι ούτε εσείς, αλλά δεν το έχουμε βαρεθεί, ναι, ακούγοντάς το τόσες φορές.
1: Και νομίζω ότι είναι λίγες ημέρες μετά το θάνατο του, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άτη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: Ο Τσιάπας λέει προφανώς και όλοι θυμόμασταν που ήμασταν εκείνη τη μέρα και τις επόμενες, γιατί ναι. Ο Τσιάπας είναι από και στα σπλάχνα αυτής της εκπομπής. Βγάζαμε τηλεόραση στην αυλή στο χωριό για να βλέπουμε το συνέδριο όλη τη μέρα. Το συνέδριο που ακούσατε τώρα.
1: 30 Ιουνίου το συνέδριο. Στιγμή. Ήταν όντως λίγες ημέρες μετά. Έτυχε να είχα μια συζήτηση με τον Κώστα Σκανδαλίδη, όπου ήταν προφανώς, ήταν ήδη 20 χρόνια δίπλα στον Ανδρέα τότε και ως γραμματέας του κόμματος. Και όταν τον ρωτήσαμε πώς ήταν, δηλαδή, πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Ανδρέα στο Πασόκ, πώς ήταν. Ήμασταν ζαλισμένοι, λέει. Δεν ξέραμε πού πάνε τα τέσσερα, αλλά έπρεπε να φτιάξουμε ένα συνέδριο και έπρεπε να βγάλουμε και ηγεσία. Δηλαδή το συνέδριο μετά 5 μέρες.
0: Και να φωνάζει ο κόσμος μέσα στο συνέδριο, όπως ακούτε, Ανδρέα, είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός. Ωραία. Ενώ έχει φύγει από τη ζωή πριν από μερικές μέρες.
1: 24 ώρα, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως πάρα πολύ έντονα εκείνη τη μέρα. Παρότι ήμουν πάρα πολύ μικρή.
1: Για πες μας, πώς το θυμάσαι εσύ.
0: Λοιπόν, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το γεγονός ότι με πράσινα σημάκια έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Κηφισίας περιμένοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου να περάσει με την αυτοκινητοπομπή για να πάει όπου ήταν να πάει.
1: Με συγκίνηση τώρα.
0: Εκείνη τη μέρα όμως, την ημέρα του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα μέσα στο σπίτι, παρότι το σπίτι ήταν χωρισμένο σε πράσινους και μπλε.
1: Κλασικά σπίτια. Όπως,
0: όπως κάθε σπίτι που σεβόταν τον εαυτό
1: ήταν,
0: του.
1: Όλα τα σπίτια, ναι.
0: Εκείνα τα χρόνια. Θυμάμαι να μου ζητείτε να κλείσω ραδιόφωνο και τηλεόραση. Δηλαδή για κάποιες μέρες δεν ανοίγαμε τηλεόραση και ραδιόφωνο στο σπίτι ως ένδειξη πένθους.
1: Αυτό είναι συγκινητικό πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Για ένδειξη πένθους.
0: Εντάξει, μια υπερβολή ήταν όλο αυτό.
1: Υπερβολή μεν, αλλά επειδή δεν έχουμε την ίδια σύνδεση με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ηγέτες της χώρας.
0: Δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι.
1: Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι με το παρελθόν. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Κάτι αντίστοιχο έγινε στα σπίτια για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κάτι αντίστοιχο έγινε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς. Είναι άλλα τα μεγέθη. Εντελώς άλλα τα μεγέθη. Και κάποιοι άνθρωποι, ένα μέρος όπως λες και εσύ, από το 81 και μετά, που ήταν η πραγματική πρώτη φορά αριστερά, για να μην ακούω αηδίες, ήταν το 2015, η πρώτη φορά αριστερά ήταν τότε, γιατί έδωσε πραγματικά τη δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού να ελπίζει και να πιστεύει, να πιάσει δουλειές, να έχει την ισότητα, να βρει πραγματικά κανονικούς μισθούς, δηλαδή να βγει στην αγορά, να πάρει 5 πράγματα για την πάρτη του.
0: Πάρα πολλοί δρόμοι που μας έφεραν σε αυτό που είμαστε σήμερα.
1: Σωστά.
0: Στο 2026. Προφανώς εδώ μιλάμε τώρα για προσωπικότητες, όπως λες και εσύ, άλλου μεγέθους και άλλου βεληνικού.
1: Εδώ συζητάμε ακόμα 30 χρόνια μετά.
0: Να εμπνεύσουν εκατομμύρια ανθρώπων. Τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους που εκπροσωπούν κάποια κομμάτια ψηφοφόρων και ίσως αυτό για μία τετραετία ή για μία εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό μπορεί να αλλάζει την επόμενη φορά που πηγαίνουμε στις κάλπες. Άρα είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. Λοιπόν, όμως, πάμε σε όσα τρέχουν τώρα, ναι. Γιατί έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγάλεω. Ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Έχουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Να φωνάξουμε, παρακαλώ, τον κύριο Τεζάρη να έρθει εδώ στο στούντιο για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Να πούμε ότι είναι στην Ορφέως, εκεί που είναι όλες μεταφορικές, εκεί που κάθε μέρα μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και ότι είναι σταματημένα τα φορτηγά και οι νταλίκες. Είναι ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο. Έχει και κάποια εργοστάσια, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι παλιές εκεί και μπορεί να είναι και κάποια από αυτές.
0: Η φωτιά είναι στον πρώτο όροφο του εργοστασίου πλαστικών που υπάρχει επί της οδού Ορφέως. Υπάρχουν κάποιες αναφορές, θα μας επιβεβαιώσει ή θα μας διαψεύσει ο Μανώλης την πληροφορία αυτή, ο Μιχάλης, με συγχωρείτε, για την ύπαρξη κάποιων φιαλών προπανίου εντός του φλεγόμενου χώρου, που όπως καταλαβαίνετε αυτό εντείνει από μόνο του την ανησυχία. Από πάντως ζούμε και σήμερα ένα πολύ δύσκολο μεσημέρι, όπως συνέβη και χθες που είχαμε τρεις φωτιές ταυτόχρονα την ώρα της εκπομπής μας. Δεν ξέρω τι να πω. Μου έρχονται κάποια πράγματα να πω, αλλά τέλος πάντων.
1: Τα ίδια έρχονται σε όλους.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της λεωφόρου Κηφισού, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούν και οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Και πολύ λογικό είναι, γιατί είναι και μια πολύ στενή δρόμη εκεί. Και όταν μπαίνουν με τα φορτηγά εκεί, μπλοκάρει το σύστημα. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μπλοκάρει το σύστημα με τα φορτηγά και μια φωτιά σε εξέλιξη σε μια επιχείρηση. Και όπως λες, να έχει και αυτόν τον κίνδυνο. Να πούμε ότι κατεβαίνοντας τον Κηφισό θα βρείτε και ένα άλλο φορτηγό, το οποίο είναι νταλίκα, που έχει κολλήσει πάνω στο Τιθέο. Μπήκε στον παράδρομο από τα Κτέλ κατεβαίνοντας, δηλαδή κατεβαίνοντας προς Πειραιά, στο ύψος του Κτέλ. Μπαίνει στον παράδρομο για να βγει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και έχει κολλήσει πάνω στο Τιθέο και έχει κλείσει τον παράδρομο. Όπως κατέβαινα, το είδα εγώ αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπείτε στον παράδρομο και να βγείτε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθίου. Πρέπει να κάνετε γύρω. Πρέπει να κάνετε γύρω από την Ιερά Οδό και να έρθετε προς τα πάνω. Ελπίζω να έχει απομακρυνθεί. Το είδα πριν λίγα λεπτά κατεβαίνοντας, το οποίο έχει δυσκολέψει αρκετά και τον Κηφισό κατεβαίνοντας.
0: Στέλνουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Αλέκο που ήταν μέσα στο συνέδριο του 1996,
1: έλα,
0: στο οποίο αναφερθήκαμε, μάλλον ακούσαμε κάποια στιγμιότυπα με το «Αυτό είναι το δίδυμο»,
1: το Λαλιώτη.
0: Ακούσατε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου» και βεβαίως μας ενημερώνετε για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους. Είπαμε ότι έχουμε αυτή τη φωτιά σε εξέλιξη. Μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, τους συναδέλφους, προκειμένου να μας δώσουν την ακριβή εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Επίσης, να στείλουμε την αγάπη μας και σε μαθητές, μέχρι πριν από λίγες μέρες, που έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις και μας ακούν τώρα και περιμένουν τα αποτελέσματά τους. Παιδιά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Ελπίζω να το ακούτε, γιατί και εμείς θα θέλαμε τότε που δίναμε πανελλήνιες να μας το έχουν πει. Μπορεί και ακόμη και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να είναι κυριολεκτικά για καλύτερο. Να το ξέρετε. Δεν το καταλάβετε τώρα. Τώρα θέλετε να πετύχετε το στόχο σας και είναι απολύτως λογικό και θεμητό. Αλλά η ζωή, το πώς τα φέρνει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.
1: Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Και όντως το κάθε εμπόδιο για καλό μπορεί να είναι τώρα. Μπορεί να σας βάλει να πεισμώσετε και να ξαναδώσετε. Αλλά αυτό το ότι.
0: Να σας ανοίξουν άλλοι δρόμοι.
1: Μπράβο. Αλλά το ότι απέτυχες εξετάσεις, όντως μπορεί να σας ανοίξουν άλλοι δρόμοι και από εκεί και πέρα να βρεις πραγματικά το δρόμο σου και να μην ακολουθήσεις ένα δρόμο που μπορεί να ήθελαν κάποιοι για σας. Ή να μην ακούσετε πάρα πολλά πράγματα δεξιά και αριστερά. Όσο μπορείτε κι εσείς να το δείτε πιο ψύχρεμα, όπως το είδαμε περισσότεροι. Δεν πήραμε όλο το δρόμο που είχαμε επιλέξει. Μην αναπατάστε, δεν μου πάρει όλοι όσοι ακούτε τώρα δεξιά και αριστερά το δρόμο που είχαν επιλέξει
0: την
1: ακριβώς.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές την ιστορία και την επαναλαμβάνω κάθε χρόνο γιατί
1: θα μου
0: αγαλίαζε πάρα πολύ την ψυχούλα αν το άκουγα τότε περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που όταν τα είδα και δεν είχα πετύχει στην πρώτη μου σχολή στο Καποδιστριακό μέσα μαζικής ενημέρωσης, νόμιζα ότι έχει έρθει τουλάχιστον το τέλος του κόσμου.
1: Ναι. Και δεν θα έκανες τη δουλειά που ήθελες. Ναι.
0: Ότι στην περίπτωση που είχα περάσει στο Καποδιστριακό, μπορεί να μην είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνω πρακτική στο ραδιόφωνο του Sky όπως έκανα στα 19 μου, που μου έδωσε το πάντιο αυτή τη δυνατότητα. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Λοιπόν.
1: Πάμε στον κύριο Χρήστο Κωστόπουλο. Είναι φίλος μας. Ο κύριος Χρήστος Κωστόπουλος έχει τη μεταφορική Ερμής, που είναι μεταφορική της Νάξου και είναι ακριβώς στο σημείο εκεί. Είναι στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Κύριε Κωστόπουλε, τι εικόνα έχετε?
2: Καταρχάς, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κωστόπουλε.
2: Έχει πάρει φωτιά ένα εργοστάσιο εδώ, το οποίο αποθήκη, δηλαδή στην ουσία είναι, το οποίο αποθηκεύει πλαστικά, τουριστικά και τέτοια πράγματα.
0: Το οποίο είναι στον πρώτο οροφό, κύριε Κωστόπουλε.
2: Το συσσόγειο και ημιυπόγειο.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους μέχρι τώρα, ευτυχώς.
2: Όχι, ευτυχώς, γιατί ήμουνα την ώρα που πήρε φωτιά εδώ, βγήκα έξω, γιατί και εμείς κινδυνεύουμε. Εδώ δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Είστε πολύ κοντά και εσείς εκεί πέρα, πάρα πολύ κοντά.
2: Είμαστε, Γιάννη μου, είμαστε ακριβώς απέναντι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, είναι ακριβώς απέναντι η εργοστάσιο το μεγάλο, ναι, οι αποθήκες.
0: Άρα όλοι οι εργαζόμενοι τώρα στις.
2: Όλοι οι εργαζόμενοι, δόξα τω Θεώ, βγήκανε, προλάβανε και βγήκανε από το σημείο που ήταν μέσα, καταμετρηθήκανε και είναι όλα κομπλέ. Δεν υπάρχει αγνοούμενος και τέτοια.
0: Χριστό, ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να υπάρχουν φιάλες προπανίου μέσα στο χώρο που φλέγεται. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από κάπου, έχετε ακούσει κάτι?
2: Είναι πυροδοσική εδώ, είναι εντάξει, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι αυτού σε χρόνο και τέτοιο, λέμε. Και την ελέγχουν τη φωτιά. Προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί κάποια έγκριση. Τώρα το τι μπορεί να έχει κάτω, αυτό θα το δείξουν μετά. Αλλά είναι οκ, οι άνθρωποι, έτσι.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, το δήλωσε πριν από λίγο και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εγάλεο. Ότι στόχος είναι να μην πάρει άλλη έκταση η φωτιά. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το λέμε και ξανά και ξανά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωστόπουλο, πολύ.
2: Να είστε καλά. Το μόνο ξέρεις ποιο γίνεται, ότι και εδώ εμείς έχουμε ξύλα σκουπίδια, τους έχουμε παρακαλέσει 70.000 φορές να έρθουν να τα μαζέψουν.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Βενάκης και Βενάκης.
0: Δεν
2: ασχολούνται καθόλου. Και μάλιστα είπαμε ότι ναι. Με την πληρωμή, πόσο είναι με τιμολόγιο, κανονικά νόμιμα πράγματα. Μας αγνοούνε.
1: Σωστό.
2: Θα πάρουμε και εμείς φωτιά και θα γάμουμε σαν τους πολιτικούς, γιατί εδώ μέσα είναι αδιέξοδο το δικό μας.
1: Εκεί δεν είχε κίνηση αυτή την ώρα που έξαψε φωτιά, γιατί συνήθως έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά φορτηγά.
0: Ευχαριστούμε,
1: Χριστό. Ευχαριστούμε, αντιμεταφορική της Νάξου είναι ακριβώς απέναντι εκεί, γι' αυτό και το επικαλέσαμε.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο. Αυτό που έβαλε τώρα ο κύριος Κωστόπουλος είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μ' αρέσει που λέμε για τα καθάριστα οικόπεδα και μέσα στην πόλη. Αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα σε ένα σημείο που όσοι έχετε πάει το ξέρετε. Συγκεντρώνονται δεν ξέρω πόσα φορτηγά από μεταφορικές από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα και πόσος κόσμος. Πάμε στη διαφημίση και ερχόμαστε γρήγορα. Μένετε εδώ, στον Sky 100,3.
3: Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πω εγώ ποιος είσαι, που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Θα σου ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το!
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας είχαν κάνει λόγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
4: Σούζη, έφαγες.
3: Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Σου λέω, φελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
4: Σούζη, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Στη ζωή του άντρα μου.
4: Άπα, σε βλέπω χείρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή τη φωτιά που έχουμε στο Αιγάλεο και στην Ορφέως. Μιλήσαμε και νωρίτερα και με άνθρωπο που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από την επιχείρηση αυτή. Είναι σε μια επιχείρηση με πλαστικά.
1: Πολύ μεγάλη κινητοποίηση ναι. της πυροσβεστικής. Και ο κύριος Κλαβούνος, ο δήμαρχος Αιγάλεο, είναι κοντά μας. Γεια σας, δημαρχέ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για δώστε μας μια εικόνα, είστε εκεί.
2: Τώρα απλώς απομακρύνθηκα λίγο γιατί έχει πολύ σκόνη, πολύ καπνό. Είναι πράγματι ένα εργοστάσιο αποθηκευτικός χώρος του κυρίου Παπάζουγλου με πλαστικά, ήδη θαλάσσιες βασικά, και έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Είναι στη διαδικασία η προσβεστική, όπως μας ενημερώνει εδώ. Κανονικά σβήνεται, ας πούμε, έχουμε κάποιες μικρές αναφλέψεις, αλλά είναι υπό έλεγχο.
0: Και άμεση κινητοποίηση πυροσβεστική.
2: Είναι γεγονός, άμεση κινητοποίηση και πολλά οχήματα της πυροσβεστικής.
0: Απομακρύνθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι. Εκεί είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός με δεκάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες μη πω εργαζόμενους.
2: Έτσι ακριβώς και από τα γύρω εργοστάσια έχουν απομακρυνθεί.
1: Δήμαρχε, έχουμε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει από την πυροσβεστική ότι μέσα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο υπάρχουν και έφλεκτα υλικά ή κάτι τέτοιο δεν υπάρχει?
2: Η ενημέρωση που έχω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική είναι μόνο ότι υπάρχουν, όπως είπα, πλαστικά και βασικά παπούτσια και τέτοια είδη θαλάσσης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μου έχουν πει μέχρι
1: πριν από λίγο, δήμαρχε, γι' αυτό σας το θέτουμε και εμείς, μας είπαν εργαζόμενοι από άλλες επιχειρήσεις εκεί κοντά ότι υπάρχουν κάποια ξύλα, παλέτες για τα οποία έχει κληθεί ο Δήμος να πάει να τα μαζέψει και δεν το έχει κάνει. Τι απαντάτε?
2: Ο Δήμος τακτικά ανά δεύτερη μέρα, όταν μας ειδοποιούν, πηγαίνουμε και μαζεύουμε. Αλλά αυτοί κάθε πρωί ξαναπετάνε. Είναι γεγονός, πάντως τα μαζεύουμε. Και αυτές οι παλέτες, γιατί ήμουνα και εγώ εκεί δίπλα στις παλέτες, αυτές είναι χθεσινές.
1: Α, είναι από χθες.
2: Ναι,
1: γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα, ειδικά σε μια συνθήκη πυρκαγιάς, αυτές οι παλέτες είναι ό,τι χρειάζεται η φωτιά για να επεκταθεί.
2: Είναι χθεσινές και είναι στην άκρη στον δρόμο εκεί πέρα, που κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, να είμαι ειλικρινής, πηγαίνουν και τα μαζεύουν.
1: Μήπως πρέπει
2: βέβαια,
1: να γίνει
2: αν
1: κάθε
2: είναι ποσότητα,
1: μέρα,
2: αν υπάρχει ποσότητα, φυσικά πάνε κάθε μέρα, είναι σε συνεννόηση με τα εργοστάσια.
0: Και σας το λέμε
2: τα
0: γιατί...
2: οποία βέβαια παρανομούν που τα πετάνε εκεί πέρα.
0: Α, για πείτε.
2: Δηλαδή... τα πετάνε εκεί πέρα αυτοί που είναι εκεί γύρω τα πετάνε.
1: Μας είπαν
2: δεν μπορούμε να
1: θα έπρεπε να φωνάξουμε.
0: Οι επιχειρήσεις παρανομούν ή κάποιοι που είναι εκεί γύρω? Γιατί εκεί γύρω υπάρχει και, έχει πολλούς Ρωμά. Είναι,
2: κοιτάξτε,
0: πείτε τα, πώς πρέπει να τα πείτε.
2: Πιστεύω οι παλέτες δεν είναι από τους Ρωμά.
0: Α, είναι από τις επιχειρήσεις.
2: Είναι από τις επιχειρήσεις. Εμείς κάνουμε ευνηδιασμούς, έχουμε κόψει αρκετά πρόστιμα, αλλά περισσότερο πάμε και ανθρώπινα και συζητάμε μαζί τους και τους παρακαλούμε πάρα πολύ να προσέχουν
1: οι
2: και
1: αυτοί. Οι οποίες εταιρείες που θα έπρεπε, δήμαρχε, να πετούν τις παλέτες?
2: Να έχουν ειδικούς χώρους δικούς τους και να πηγαίνουν να τους πετούν και αυτοί στη χωματερή.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν δικούς τους χώρους, όπως θα πηγαίνουμε και εμείς. Ναι. Αλλά συνήθως...
0: Όχι, το ακούμε που το λέτε και καλά κάνετε που το λέτε.
2: Όχι από όλες τις εταιρείες, αλλά αρκετές.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
1: Η κυρία Χριστίνα Σούζ είναι εδώ κοντά μας.
3: Γεια σας.
1: Είναι, ναι, μας περιμένουν οι φωτιές.
3: Είμαι μόλις μπω μέσα. Λίγο
1: πριν μπεις.
3: Λίγο πριν μπω, ναι. Εκεί περιμένω απ' έξω για να μπω μέσα.
1: Τσακ. Χθες είχαμε τρεις ταυτόχρονα.
3: Ναι, ευτυχώς σβήσανε σχετικά γρήγορα.
0: Και μία το βράδυ στην Κερατέα.
3: Όλες σβήσανε ευτυχώς γρήγορα. Και αυτή στα σπάτα που ήταν αυτό είχε.
0: Καλά, και πολλές άλλες απλά, επειδή και εμείς.
3: Πολλές και πάνω από αυτό.
0: Έχει δεκάδες πυρκαγιές. Ναι, δεν τις ξέρουμε όλες.
3: Καμιά 45 ήταν χθες νομίζω μόνο.
0: Αυτές είναι αυτές που ασχολούμαστε, γιατί επεκτείνονται περισσότερο.
3: Επεκτείνονται και είναι πολύ σε κέρια σημεία, πόσο μάλλον επικίνδυνα σημεία.
0: Αυτό δεν έχει σχέση τώρα ούτε με τον καιρό, ούτε με. Αυτό είναι τώρα σε μια επιχείρηση.
3: Κάτι.
0: Τι βλέπουμε τώρα?
3: Λοιπόν, κοίτα, έχει μπόρες και έχει και σποραδικές καταιγίδες αυτή την ώρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα βορειοδυτικά, δηλαδή Ήπειρο και Μακεδονία, σε αυτές τις περιοχές. Και απογευματινή αστάθεια η γνωστή. Το βράδυ θα σταματήσουν. Αύριο επίσης έχουμε απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Είναι κάπως πιο πολύ αύριο από ό,τι φαίνεται. Και την Πέμπτη παρόμοιος ο καιρός, με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, δυτικά και βόρεια, κυρίως ηπειρωτικά. Παρασκευή περιορίζεται λίγο η αστάθεια στα βόρειο-δυτικά, δηλαδή Ήπειρο και Δυτική Κεντρική Μακεδονία και ίσως και τη Δυτική Στερεά σε αυτές τις περιοχές. Και το Σαββατοκύριακο πια η απογευματινή αστάθεια μας τελειώνει και ενισχύονται οι βοριάδες. Άποψή μου ότι στο Αιγαίο θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ.
0: Θα δώσει πόνο.
3: Ναι, θα δώσει πόνο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο, έτσι. Αυτά. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα δεν αλλάζει. Λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Καμία σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ, να λέμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό που του συμβαίνει.
3: Όχι, όχι. Αυτό που του συμβαίνει δεν υπάρχει.
1: Και οι δύο δυσκολότερες μέρες είναι μπροστά μας τώρα. Έτσι. Είναι μπροστά του.
3: Είναι σήμερα είναι Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Ναι,
3: και
1: με σαραντάρια πια.
3: Για μένα, εχθές το Παρίσι έπιασε 38, όπου το 38 είναι ρεκόρ όλων των εποχών για το Παρίσι, για αυτό το συγκεκριμένο μήνα.
0: Ναι, όχι πολύ επιστημονικά, να το μεταφράσουμε λιγάκι σε, σε ελληνική θερμοκρασία, πώς είναι 38 στο Παρίσι.
3: Η 38 στο Παρίσι είναι 45 στην Αθήνα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι επιστημονικό πολύ, αλλά
3: όχι, καθόλου επιστημονικό δεν είναι. Αλλά έτσι για να έχουμε μια,
0: μια αίσθηση.
3: Είναι, είναι αλλιώς, άλλου είδου ζέστη εκεί, για την οποία δεν έχουν συνηθίσει κιόλα. Δεν έχουν και τις υποδομές, είναι άλλο πράγμα.
1: Μας έλεγε ο Γιάννης Χανιωτάκης ότι τα σπίτια, το έχουμε πει, δεν έχουν καθόλου κλιματιστικά.
0: Δεν έχει κανένα.
1: Τα εμπορικά καταστήματα υπάρχουν κλιματιστικά, οπότε πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και δροσίζεται πια στα μαγαζιά. Ή στα μόλ, ας πούμε, όπου αυτά υπάρχουν.
0: Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των πνιγμών. Προσπαθούν να δροσιστούν σε ποτάμια.
1: Είναι πάνω από 20.
0: Ναι, σε ποτάμια και δεν ξέρουν.
1: Οι άνθρωποι που για να ξεφύγουν από τον καύσο να πάνε και κολυμπούν όπου βρουν, δεν υπάρχει ναυαγωσό σε όλα αυτά τα μέρη που πηγαίνουν.
0: Όπου έχει νερό, βουτάνε. Όπου έχει νερό, βουτάνε και δεν ξέρουν ακριβώς.
1: Μιλάμε τώρα για χαοτική κατάσταση.
3: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
1: Γεια σας. Λοιπόν, βάλε λίγο Κωστάκι, γιατί η Χριστίνα, όχι η δική μας, και αυτή δική μας όμως είναι η
0: δική
1: μας
0: Ελληνίδα.
1: Και πολύ οργανωμένη, μου έστειλε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι αυτή η μέρα, είναι η συμπλήρωση 30 ετών από τη μέρα που πέθανε ο Ανδρέας και μου έχει στείλει όλα τα πρωτοσέλιδα εκείνων των ημερών, τους τίτλους δηλαδή, για το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπω για παράδειγμα η ώρα των σπορ. Έδισε ο ήλιος.
0: Έλα,
1: ήταν ο τίτλος τότε. Τριήμερο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Φανταστικό είναι αυτό.
1: Τα νέα. Ζει τώρα στις καρδιές μας. Αφιέρωμα τα νέα τότε 36 σελίδων στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ελευθεροτυπία. Στην αγκαλιά της ιστορίας, νέος πρόεδρος Πασόκ το Σάββατο. Για αυτά που λέγαμε νωρίτερα
0: για
1: και για το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Έθνος. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες με μια εμβληματική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι Έλληνες έχουμε μόνο μια δυνατότητα να πετύχουμε. Στα δεξιά βλέπω εδώ. Και φυσικά μου έχει στείλει και την Αυριανή από το 81 με τον τίτλο «Νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%».
0: Σκέψου το τώρα όμως. Το Πασόκ πάνω από 48%.
1: Βαριά
0: να στενάζει. Εντελώς. Σκέψου τα ποσοστά. Δηλαδή, βάλε στο μυαλό σου ότι τότε ψήφιζε και ο κόσμος. Ότι οι μισοί Έλληνες ψήφισαν Πασόκ. Σκέψου το λιγάκι. Τι μέγεθος είναι αυτό. Λοιπόν, άφησε πάρα πολλά. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Να διαβάσω λίγο σε παρακαλώ.
0: Να διαβάσει φυσικά.
1: Λοιπόν, νικήσαμε. Πασόκ πάνω από 48%. Οι αγώνες και θυσίες της Αυριανής δικαιώθηκαν πανηγυρικά, έγραφε η Αυριανή τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και από κάτω γελιοποιήθηκε και ξεφτελίστηκε με τις κομπίνες και τις απάντες ο Ράλης. Δάκρυσε ο Ανδρέας στο νικητήριο άγγελμα. Αυτά βέβαια είναι κάποια χρόνια πίσω.
0: Είναι 45 χρόνια πίσω. Είναι 45 χρόνια πίσω. Είναι μια ζωή, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι άλλη εποχή τελείως. Καμία σχέση με τη σημερινή εποχή. Όντως όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από το 81 και μετά, με όλα όσα έγιναν στη χώρα, θετικά, αρνητικά, ο καθένας κρατάει το δικό του ταμείο. Αλλά και μετά τον θάνατο του Ανδρέα το 96, σκέψω ότι είμαστε το 2026 και σε όλες τις μετρήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου βγαίνει ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα. Ο άνθρωπος που άφησε το πιο ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και ο άνθρωπος που μιμούνται οι περισσότεροι. Μιμούνται οι περισσότεροι.
1: Ένας μου έρχεται στο μυαλό.
0: Στον χώρο τη κεντροαριστερά. Το Τσίπρα, λες, εντάξει, προφανώς. Και πολλοί του Πασόκ. Και πολλοί πρόεδροι του Πασόκ το μιμήθηκαν. Τόσο από τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν τα παιδί του. Αλλά και πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν πράγματα γιατί ήταν φυσιολογικό.
1: Ο Αλεχάνδρος θέλει τώρα ότι είναι στην παραλία με ομπρέλα θαλάσσης Πασόκ. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της μέρας ή αν γενικά κρατάει αυτή την ομπρέλα.
0: Δεν την πήρες τυχαία. Και ακόμα και τυχαία να την πήρες, δεν έφτασε τυχαία στα χέρια σου.
1: Λοιπόν, μας λέει ο Γρηγόρης ότι αυτή τη στιγμή στον παράδρομο του Κηφισού έχει φοβερό μποτιλιάρισμα από φορτηγά στο σημείο που λέγαμε για τη φωτιά. Πάνω στο μποτιλιάρισμα έχουν κολλήσει και πυροσβεστικά. Μήπως πρέπει να βοηθήσει σε αυτό το σημείο η αστυνομία. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με την τροχιά για να μας πούν τι γίνεται. Ξαναλέμε, ο Γρηγόρης λέει τώρα ότι στον παράδρομο του Κηφισού έχουν κολλήσει και γιοταχή και φορτηγά και υπάρχουν και κάποια πυροσβεστικά που προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα θα ζητήσουμε μία απάντηση από την τροχιά για να δούμε τι συμβαίνει. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε στο σημείο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 2-10-48-00-170-174 για να τα πούμε και στον αέρα.
0: Μετά το διάλειμμα, πάμε τώρα σε διάλειμμα σιγά-σιγά. Θα σου πούμε και την κίνηση σε λίγο. Μόλις μας ήρθε στα mail μας από την Δέσποινα Βλεπάκη το κείμενο του Κώστα Λαλιώτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα διαβάσουμε κάποια πράγματα γιατί έχει αξία. Ο Κώστας Λαλιώτης, εντάξει, δεν χρειάζεται στάσεις νομίζω. Πάμε σε διάλειμμα, Κώστα μου.
1: Αυτό είναι το δίδυμο.
0: Αυτό είναι το δίδυμο και όχι μόνο. Και πάμε και στα Hondo Center, στα γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την σειρά από το brand Lancaster, όλα τα προϊόντα της σειράς Lancaster, με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
7: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι.

0: Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε χαμένε?
6: Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι εδώ?
5: Είχα υπνίες και είπα να δω κάτω ντοκιμαντέρ.
6: Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση.
5: Ζεσταίνεσαι?
6: Όχι, λέω να πέσω μαζί σου.
5: Α, ωραία! Α, πολύ ωραία! Έτσι, μπράβο. Α, αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ανένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Είμαι σηκέος, αγόρμη, δεν σηκέως.

0: Θα κοιμηθείς διαγώνια, θα πιάσεις όλο το τιβάνι.
1: Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση.
0: Ρε εσύ, γιατί δεν πάει να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη?
1: Και να πάω, νομίζεις θα μου ανοίξει?
0: Οπότε θα κοιμηθείς εδώ, γι' αυτό περιορίζεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο.

0: τώρα μια ενημέρωση για το σημείο που είχαμε την πυρκαγιά, που έχουμε την πυρκαγιά εκεί στην επιχείρηση, στην Ορφέως. Από Αγίας Άνης μέχρι τον Κηφισό είναι κλειστά και όλοι οι Ορφέως, από την τροχιά μας ενημερώνει. Η Σοφία Καλαβρού επικοινώνησε μαζί τους. Πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας και τα οχήματα κινούνται μόνο στην Αγίας Άνης. Να το γνωρίζετε όσοι κινείστε στην περιοχή. Εντάξει, δεν μπορείτε να μπείτε τώρα μέσα σε αυτό το σημείο. Είναι κλειστά όλα από την τροχιά για την πυρκαγιά, κατά πυροσβεστικά οχήματα. Και υπάρχουν, λέει, και σταθμοί της τροχιάς σε όλη την Ορφέως και τη γύρω περιοχή υπάρχουν προφανώς άνθρωποι της τροχιάς. Να πούμε επίσης ότι κατεβαίνοντας το Κηφισό έχει πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Εγάλεο. Έχει πάρα πολύ κίνηση πραγματικά. Ίσως να είναι για αυτό το τροχαίο που σας είπα νωρίτερα, που είναι στον παράδρομο του Κηφισού, κατεβαίνοντας ακριβώς απέναντι από τα ΚΤΕΛ, όπου δίπλωσε μια νταλίκα και έπεσε πάνω στο στιχθέο. Μέχρι να μετακινηθεί, αυτό είναι δύσκολο. Δεν είχε τραυματισμό από ό,τι είδα όταν κατέβαινα, είχε μόλις συμβεί. Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον Κηφισό κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει πολλή κίνηση. Και τα άλλα κομμάτια που δυσκολεύουν είναι λίγο Κηφισία στο Ανωδικό, μέχρι το Χαλάνδρι, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρι και μετά στο Μαρούσι κίνηση. Και έχει και λίγο η Αττική Οδός από Πεντέλης μέχρι και Μαρούσι. Αυτά για την ώρα.
1: Είπε Πεντέλης.
0: Πεντέλης είπα. Είχα στο μυαλό μου κάποιον Ντεμπέλη. Λοιπόν, έχει κίνηση ο Προς Πειραιά, εδώ από το Φάληρο Προς Πειραιά, η παραλιακή.
1: Πες μας και για τα στενά μέσα.

0: στενά μέσα. Λοιπόν, από Ασπόπυργο προς Αθήνα έχει κίνηση. Αυτά. Δεν λέω ποτέ στενά.
1: Όχι, πες στενά εδώ από πίσω στην Λέω
0: κεντρικές αρτηρίες πάντα, που είναι οι περισσότεροι φίλοι μας που ακούνε Sky 100,3. Έχουν τέρμα Sky 100,3.
1: Πες μας και τα φαρμακεία, αν γίνεται.
0: Σε ποια περιοχή θέλεις?
1: Όλη, θέλουμε όλα τα νότια προστή.
0: Αλήθεια, ναι, τώρα. Ναι. Α, ηρωνεύεσαι.

0: στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έπιασα όλα όσα είπαμε για το Μουντιάλ χθες?
1: Όχι ακριβώς.
0: Α, δεν τα πιάσα.
1: Όχι, έχασα.
0: Εγώ καμάρωνα νωρίτερα ότι τα έχω πιάσει όλα 100%.
1: Νομίζω ότι έχασε τη Σενεγάλη, γιατί έχει πει θα κερδίσει τη Σενεγάλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά. Ναι, το είχα πει.
1: Έχασε.
0: Μήπως κέρδισε.
1: Έχασε.
0: Σίγουρο.
1: 3-2 από την Νορβηγία έχασε.
0: Δεν έχασε και πολύ.
1: Όχι, δεν έχασε πολύ. Το πάλεψε. Η αλήθεια είναι. Αργεντινή έπιασε, εννοείται. Γαλλία έπιασε, εννοείται. Την Νορβηγία έχασε. Η Ορδανία, Αλγερία, τι είχε πει? Διπλό είχε πει, νομίζω.
0: Ποιο κέρδισε?
1: Η Αλγερία.
0: Την Αλγερία είχα πει.
1: Δεν τρέπεσαι. Διπλό έχεις πει πάντως. Το θυμάμαι τώρα. Μόνο τη Σενεγάλη έχασες. Αλλά ήταν ντέρμπι, ήταν παιχνιδάρα. Σήμερα θα πεις?
0: Ναι, πάμε.
1: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Να σου πω.
1: Πορτογαλία
0: κάτι,
1: είναι ο Ρονάλντο.
0: Πορτογαλία.
1: Είναι ο Ρονάλντο.
0: Αν και δεν τον βλέπω τον Ρονάλντο και πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Χθες ο Μέση πετασάρωσε όλα.
1: Πετασάρωσε όλα, ναι.
0: Ναι. Είναι λες και. Αυτό συζητούσαμε με τον συνάδελφο του Θανάση Κριτικό. Είναι λες και παίζει ένα 25χρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι όχι ένας άνθρωπος κοντά στις 40.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, Πορτογαλία.
0: Άσο.
1: Ναι. Αγγλία, Γκάνα.
0: Έλα, άσος.
1: Ωραία. Παναμά.
0: Δύσκολα βάλε μου.
1: Αυτά έχει σήμερα.
0: Ωραία.
1: Παναμάς Κροατία. Στις 2 τη νύχτα είναι αυτό, οι Μερακλείδες.
0: Παναμάς Κροατία. Χ.
1: Χ.
0: Ναι.
1: Και το πρωί 5 η ώρα για τους πολύ Μερακλείδες. Κολομβία Κονγκό.
0: Άσος.
1: Ωραία. Έχεις δώσει λοιπόν 3 άσους και ένα Χ.
0: Ναι.
1: Αύριο κάνουμε ταμείο.
0: Ελπίζω να μην πάμε κουβά.
1: Γιατί να πάμε κουβά?
0: Το ελπίζω.
1: Έχεις πάει καθόλου κουβά?
0: Πήγα λίγο χθες.
1: Έλα μωρέ τώρα. Έχασα ένα παιχνίδι.
0: Δεν μπορώ να τα προβλέπουμε και όλα, παιδιά.
1: Από τα 20 παιχνίδια που σου έχουμε βάλει να κάνεις προβλέψεις, έχασες ένα. Και ένα χ. Δύο είχα, σιγά.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Ξέρεις τι δεν χάνεις ποτέ εσύ όμως.
0: Δεν χάνω να πάω, δεν χάνω τη βόλτα στα Honda Center, παιδιά. Και είναι πολύ λογικό, γιατί αν ακούσετε αυτά που συμβαίνουν στα Honda Center, θα θέλετε κι εσείς να πάτε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν οι προσφορές στα αρώματα έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
9: Bad boy.
8: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εσεπιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο στα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλεύσης Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα, με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, δήλωσε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση και πληρώνουν, με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι όλες οι προτάσεις που κάνει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης κρύβουν ένα κόστος, αλλά δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 99,7 δισεκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν πέσει στα 72,6, ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από 101,3% στο 40,5%. Για επιλεκτική νομιμότητα έκανε λόγο νωρίτερο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, δήλωσε από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε άλλες δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν πλοία στο στενό του Ορμούς σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλλουν εκ νέου τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Κάτι που ωστόσο είπε ότι σε αυτό το σημείο είναι απίθανο. Πρόσθεσε επίσης ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το στενό του Ορμούς. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε πως το Ιράν είναι εκείνο που θα διοικεί το στενό του Ορμούς. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης εισιλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία αποδίδει 3 αδικήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 6-24 ώρα, ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες λόγω του καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες περίπου 40 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Δυτική Γαλλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαριένα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ανατροπή, αμφισβήτηση και ρήξη.

η ώρα. Γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: Επειδή σας βλέπω πολύ ανεβασμένους, έχεις απέναντί σου Κώστα Σπανό, αδερφό.
1: Αδερφό.
0: Καρδιακός φίλος.
1: Αδερφός.
0: Είναι εδώ και ο Κολοκυθάς έτοιμος για όλα.
1: Έμα. Αδερφός, έμα.
2: Έμα
1: μου. Απαγορεύεται η δωρεά πάντως, θα ξέρεις, έτσι. Η ΑΔΑΗ τα ελέγχει όλα αυτά.
0: Θεέ μου, ωραία, είστε και για ένα κουιζάκι.
1: Ναι, αυτά θα χάσουμε τους άλλους.
0: Αλήθεια,
1: θα ξεφτυλιστούμε, ναι.
0: Θέλετε σήμερα να το πάρετε αλλιώς, θα τα πάμε γρήγορα όμως.
1: Θα τα πάμε γρήγορα.
0: Δεν θα καθόμαστε 800 ώρες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πάμε τύπου τρίβια ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Γενικές γνώσεις.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Πάμε στο στόχο. Δεν θέλω να σας πάω πάρα πολύ ψηλά. Πάμε για 12 στα 15.
1: Είναι πολύ ψηλά.
0: Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε όμως, ε.
1: Okay.
0: Το πράσινο χρώμα είναι αποτέλεσμα ένωσης του κίτρινου και του.
2: Καφέ.
1: Μπλε. Μπλε.
0: Κόκκινο καφέ μπλε.
1: Μπλε, μπλε, μπλε.
2: Καφέ.
1: Μπλε.
0: Ωραία, συνεννοηθείτε.
1: Το μπλε.
0: Θα βάλω το κόκκινο και θα χάσετε.
1: Όχι, δεν είναι το κόκκινο, το μπλε.
0: Ωραία. Κίτρινο και.
2: Ό,τι μπλε.
1: Μπλε.
0: Μπράβο, σωστό. Πώς ονομαζόταν ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα το 1990? Μαγντή Γιακούμπ, Γεώργιος Στόλης, Παναγιώτης Σπύρου.
1: Ο Παναγιώτης Σπύρου.
0: Ναι, παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Ο Γεώργιος Στόλης.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Σπύρου.
0: Πολύ καλά πάμε.
1: Ο Μακαρίτσας Σπύρου, μιλούσαμε με τον Σπύρου, με τον Παναγιώτη Σπύρου. Το κύριο Παναγιώτη, λέγαμε εντάξει τότε, γιατί ήταν καταπληκτικός συνομιλητής. Έβγαινε συνεντεύξεις, έβγαινε Θεσσαλονίκη μόνιμα και ερχόταν και στην Αθήνα για χειρουργία.
0: Και εσύ το ρωτάνε, λέει Σπύρου.
1: Όχι, θυμάμαι ότι ήταν αυτός. Αλλά δεν ήταν.
0: Κύριο Στόλης.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το χημικό σύμβολο του νικελίου? Είναι NK, NC ή NI? Νικέλιο.
1: Εσύ Κώστα που είσαι φυσικός.
2: Εγώ ρίχνω τα
0: χημικός εννοείς.
2: NC.
1: Και χημικός.
0: Ορίστε.
2: NC.
0: Λάθος. NI. Νικέλιο, παιδιά.
1: Α, νικέλιο.
0: NI. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να έχεις βάλει το τέτοιο, το K, το C.
0: Ποιο από τα παρακάτω αθλήματα δεν ανήκει στο μοντέρνο πένταθλο? Οι ερωτήσεις σήμερα δεν είναι δύσκολες. Δεν ανήκει στο πένταθλο. Οκ. Okay. Τοξοβολία, υπασία, ξυφασκία. Δεν. Τοξοβολία, υπασία, ξυφασκία.
1: Εσύ τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ νομίζω θα έλεγα υπασία.
1: Υπασία. Ναι.
0: Το δώσουμε.
1: Δώσ' το, ναι.
0: Υπασία.
1: Δεν το ξέρω, ναι.
0: Λάθος, η τοξοβολία είναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λυπάμαι πολύ.
1: Πάμε πάρα πολύ δυνατά.
0: Ποια χρονιά η Αθήνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης?
1: 1992.
0: Δεν υπάρχει το
1: 1992.
0: 1980, 1985, 1995. 80-85-95.
1: Το 85, νομίζω.
0: 95 θα διαλέξουμε του Κωστάκη, λοιπόν.
1: Το Κωστάκη, ναι.
0: 95, λάθος, ήταν το 85. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορείτε ούτε μεταξύ.
1: Το θυμόμουν το 85,
0: είναι
1: αλλά
0: όταν
1: δεν
0: όταν παίζουμε διπλό στο τένις που μας φωνάζει ο coach, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Ποιο γράμμα συμβολίζει το νούμερο 50 στους λατινικούς αριθμούς? M, L, C. Το 50. Δεν ήσασταν θεωρητική κατεύθυνση. Okay.
1: Το M.
0: Μέχρι το 10 ξέρεις.
1: Το M.
0: Το M.
1: Ναι.
0: Το δεινό.
1: Ναι.
0: Λάθος, είναι το L.
1: Το L ενός.
0: Πάρατε πολύ καλά. Πότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, και βλέπω μπροστά μου το δελτίο τώρα, δελτίο προπό.
1: Ωραία.
0: Προπό. Του ΟΠΑΠ ή στην υπηρεσία του ελληνικού αθλητισμού γράφει πάνω.
1: Ναι.
0: Και ποιο στέλεχος είναι? 0, 321, 567.000. 1959, 69 ή 79?
1: Προπό. Το
0: 59. 59, 69, 79.
1: Το 59, το 69.
0: Κωστάκη, τι θα έλεγες?
1: Το 69 λέγω.
0: Έχετε ταινίες πριν. Έχετε ταινίες πριν. Να βάλω
1: 59. 59.
0: Το δωσάκι είναι ολόσωστο. Μπράβο, και μπράβο Κωστάκη.
1: Μπράβο Κωστή.
0: Σε ποια πόλη διεξήχθησαν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1984? Μόντρεαλ, Μόσχα, LA.
2: Το 84.
1: Λος Άντζελες, ναι.
0: Μπράβο σας. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί τότε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Το παλαιότερο σε λειτουργία πανεπιστήμιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας. Αυτό που θέλουμε παίκτες είναι να βρείτε πότε ιδρύθηκε. Είστε έτοιμοι παίκτες?
1: Ναι, παίκτη.
0: Λοιπόν, 855, 1088 ή 1342. Είναι το παλαιότερο, έτσι, το καταλαβαίνετε. Στην Μπολόνια.
1: Να πούμε 1342. Ό,τι λέει ο Κώστας.
0: Θέλετε να το σκεφτείτε καλύτερα?
1: Όχι, ό,τι λέει ο Κώστας.
0: Θέλετε βοήθεια του κοινού?
1: Το σκεφτήκαμε, Κώστας.
0: Ωραία, τι να πω.
1: Αυτό το 1000 κάτι.
0: 1088.
1: Αυτό, ναι.
0: Ολόσωστο.
1: Κωστάκι
0: μου, σώζεις την παρτίδα τελευταία στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που πέθαινα, παιδιά, με το κλειδί του Σολ και το πεντάγραμμο? Πάρα πολύ δύσκολο. Πώς ονομάζεται το σύμβολο που σημειώνεται στην αρχή ενός πενταγράμμου? 8, κλάσμα ή κλειδί? Το κλειδί του Σολ.
1: Κλειδί, είναι μουσικός.
0: Ναι, μπράβο Κώστα. Σε άλλο κλίμα, παίκτες, ποια χρονιά στέφθηκε Miss Ευρώπη η Μαρίνα Τσιντικίδου?
1: Το 1992.
0: Το εννοείς?
1: Ναι.
0: Να το δώσω?
1: Ναι.
0: Ολόσωστο. Mm. Γιάννη, τι ήταν αυτό?
1: Έλα τώρα. Το Μαρί.
0: Σε ποια Ολλανδική πόλη είχε την έδρα του ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Άγιαξ?
1: Στο Άμστερνταμ.
0: Και μπράβο σας, αυτές είναι οι εύκολες νίκες. Πολύ,
1: ναι,
0: καλά. Πότε?
1: Όχι, θα το χρόνο τώρα.
0: Okay.
1: Κόλλησε. Γιατί είναι και αυτό με στην ερώτηση?
0: Όχι. Παίκτες.
1: 95, 96.
0: Είμαστε στη 14η ερώτηση. Mm. Και σας ρωτώ, ποια από τις παρακάτω μονάδες μέτρησης υπολογίζει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος? Hertz, Kelvin, Amber.
1: Την ένταση.
0: Ορίστε, την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένταση. Ένταση. Ωραία, Amber. Το δίνω.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας. Παίκτες, ήρθε η ώρα για την τελευταία ερώτηση. Πού διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1994? Στην Ιταλία, στην Αργεντινή ή στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες? Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το δώσω.
1: Είχε πάει Ελλάδα εκεί πέρα.
0: Χάλια πήγατε. 9 από τα 15.
1: Πολύ καλά πήγαμε. Κάναμε αντεπίθεση στο τέλος.
0: Χάλια.
1: Πολύ καλά. Λέει Μαρία, χάλια. Εγώ λέω πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Θα πούμε ότι χρωστάμε κάτι. Πριν από λίγη ώρα έγραψε, ανέβηκε το κείμενο του Κώστα Λαλιώτη για την ημέρα σήμερα, για τα 30 χρόνια από τον θάνατο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο τίτλος είναι «Ο Σιπαρών. Ένας μεγάλος απών με διαρκή παρουσία παντού», γράφει ο Κώστα Λαλιώτης. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μεταξύ άλλων, τώρα εντάξει, έχει κάποια τα τέτοια και λέει: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή πάντα όρθιος και πάντα μαχητής επάλξης. Η ζωή του είναι συνυφασμένη με έναν κρίσιμο ιστορικό κύκλο της χώρας μας. Άφησα αποτύπωμα, εντάξει. Αυτό το αποτύπωμα αφορά την Ελλάδα, τον ελληνισμό, το ισχυρό εθνικό μας ισοδύναμο, το ισχυρό οικουμενικό πολιτισμό μας ισοδύναμο. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρέας έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή, αλλά παραμένει ως υπαρών. Πάντα επανέρχεται στη μνήμη και πάντα προβάλλει στην επικαιρότητα μέσα από τις αφηγήσεις διαδοχικών γενιών, ως πολιτικό φαινόμενο, ως ιερό τοτέμ, ως ένας ηγέτης από το μέλλον. Πόσες φορές έχουμε πει ότι ήταν ηγέτης από το μέλλον? Βλέπω τις συνεντεύξεις που έδινε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε μεταξύ άλλων και στον Παύλο Τσίμα τότε, και κάποια πράγματα που έλεγε τότε για το τι θα έρθει στη χώρα αν έχουμε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, δηλαδή κυβέρνηση της Δημοκρατίας κτλ. Μετά από χρόνια, το 90 δηλαδή εννοούσε. Και έχει πέσει όλα μέσα. Τρομερό, δεν είναι?
0: Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο μετά από όλα αυτά. Είναι ο κύριος Λαλιώτης.
1: Ναι.
0: Το εννοείς?
1: Ναι.

0: όντως τον πήρε ο Λαλιώτης τηλέφωνο. Και το πρώτο πράγμα που είπες θα το αποκαλύψω ποιο ήταν. Είπα κάτι λάθος.
1: Αυτό λέω. Τι λέω τόση ώρα, αφού διαβάζω το κείμενό σου.
0: Έχει δώσει ο Κώστας Λαλιώτης συνέντευξη τα τελευταία...
1: Πολλά χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Νομίζω όχι.
0: 20.
1: Πολλά χρόνια. Έχει δώσει εμάς, αν θυμάσαι καλά. Όταν κάναμε τις εκλογές στο Πασόκ μέσα στη Χαρλάτρη Κούπη, είχε πει δύο κουβέντες. Όχι κάτι.
0: Το 23.
1: Όχι συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Δύο κουβέντες είχε πει.
0: Που είχαμε κάνει την εκπομπή ως παιδιά της αλλαγής μετά το θάνατο της Φόφης.
1: Σωστά.
0: Και τότε εμφανίζεται ο Λαλιώτης και λέμε αποκλείεται να μας μιλήσει. Βγάλαμε ζωντανή εκπομπή από εκεί. Ήταν μία από τις πιο ωραίες εκπομπές, είναι η αλήθεια. Σε πολύ βαρύ κλίμα και σε δύσκολη περίοδο κλπ. Και έρχεται ο Λαλιώτης και μας λέει μια φράση και λέμε όντως έγινε αυτό τώρα. Έχει να μιλήσει 20 χρόνια λογικά.
1: Κι όμως, μας είπε δύο κουβέντες, εντάξει, για το καλό του Πασόκ, ναι.

Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Τουρκία. Είχαμε έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κυρίκαλε και δυστυχώς ο απολογισμός είναι 2 νεκροί. Είναι μια εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης πυρομαχικών. Ακόμη εννοείται ότι διερευνώνται, όπως καταλαβαίνετε, τα αίτια του δυστυχήματος. Άγνωστη η αιτία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι η περιοχή Γιαχσιγιάν του Κυρίκαλε. Δύο εργαζόμενοι στο χώρο σκοτώθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα έρευνα για να διαπισταθούν τα αίτια. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες φαντάζομαι θα μάθουμε στη συνέχεια της ημέρας.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η απορία είναι μία. Μία συνέντευξη του Λαλιώτη, πόσες μονάδες θα δώσει το Πασόκ. Στην πραγματικότητα εννοώ, λέει, γιατί στις δημοσκοπήσεις ξέρω. Τίποτα λογικά.
1: Δημοσκοπήσεις θα είναι λάθος, λογικά.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 2026, αν και συζητάμε για εκείνη τη μέρα πριν από 30 χρόνια από την αρχή της εκπομπής. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές, θα λέγει κανείς, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, ακόμη πιο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις είναι μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred. Ξέρετε μετά τι έχουμε. Κωστάκι, μετά θα έχουμε κούβεντος, γιατί ο πολύς κύριος Πανός πριν από λίγο, ξέρετε τι ρώτησε. Λέει, συγγνώμη, κούβεντος σήμερα δεν έχουμε. Μα και βέβαια έχουμε. Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ένα, δύο, τρία, Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στην Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα καθάριστα, δήλωσε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός. Είπε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς είναι το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το Πασόκ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακράχρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Τι κάνεις χαμένη, μωρή, χαμένη?
17: Τι κλαίες, μωρέ, Ελένη. Φεύγω αμέσως. Έρχεται σεισμός. Και κάνε μετά πολύ και φύγει και εσύ αμέσως. Έρχεται. Σεισμός. Έρχεται.
16: Α, ναι. Ωραία, καλά που μου το πες. Πες του, μωρέ, έτσι όπως θα έρχεται να μου φέρει ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί ξέχασα να πάρω.
17: Ποιον ηρωνεύεσαι, ανόητη κασόνα? Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κύριος, Ελένη? Είναι ο κύριος Τραυτόπουλος. Ο σεισμολόγος του αστεροσκοπίου του Φουτζιγιάμα, παιδί μου.
16: Μήπως το παραχέσαμε λίγο.
18: Είμαι σεισμολόγος, κυρία μου.
16: Σεισμολόγος. Είμαι σεισμολόγος. Παντρεμένος ή ανήπαντρος, με τι είναι, μανταρινάκι ανήπαντρη?
17: Τώρα δεν θα κάτσω να ακούω κάθε επικραμμένη στο χαβά, όταν ο σεισμός μου κρούει τη θύρα

Μαζί μας αυτήν την εβδομάδα Hondo Center. Στα αρώματα έχουν προσφορές. 35% σε αρώματα Bosch, Burberry, Calvin Klein, Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και για άλλα θέματα τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, όπως επίσης και όσα συμβαίνουν και με τις πυρκαγιές, όσα συμβαίνουν δηλαδή στη χώρα μας, γιατί πριν από λίγο σας δίναμε και την εικόνα για ό,τι γίνεται στο Αιγαίο σε μια αποθήκη, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, σε μια επιχείρηση στην Ορφέως όπου έχει πιάσει φωτιά γιατί έχει πλαστικά εκεί και εντάξει σβήνει πιο αργά αυτή η πυρκαγιά. Βέβαια είναι σε ένα σημείο το οποίο έχει πάρα πολλές μεταφορικές εταιρείες, εκατοντάδες εργαζόμενους, είναι όλοι καλά, έχει αποκλειστεί περιοχή αλλά έχει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η περιοχή, γιατί είναι κλειστή εκεί η Ορφέως. Η Ορφέως και η Αγία Σάνης είναι ένας δρόμος που δεινοπαθεί κάθε μέρα από τα φορτηγά και από τις μεταφορικές εταιρείες. Και σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι κλειστή εκεί η Ορφέως και η Αγία Σάνης, αυτή την ώρα που μιλάμε. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό δεν έχει καθόλου κίνηση αυτή την ώρα. Έχει μόνο στέψη των Πατησίων λίγο κίνηση. Κατεβαίνοντας, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν από λίγη ώρα. Κατεβαίνοντας, έχει όμως από την Κηφισιά κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά και λίγο στο Περιστέρι. Είναι καλύτερα όμως. Αυτή η κίνηση προς Πειραιά επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό από Ελευσίνα προς Πειραιά και όσους προφανώς θέλετε να μπείτε από την Αττική Οδό προς Λαμία, γιατί και έχει λίγο κινησούλα στο κλασικό κομμάτι το οποίο στενεύει ο δρόμος για να βγείτε προς Λαμία στην Εθνική Οδό. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, ανατμήματα έχει κίνηση λίγο στο ύψος του Αμαρουσίου, στο Αναδικό και λίγο κατεβαίνοντας μετά το Golden Hall μέχρι το Ψυχικό, μέχρι τη Φιλοθέη. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο στην Αγία Παρασκευή έχει κατεβαίνοντας. Το κέντρο μετά έχει κίνηση αρκετή και η Βασιλή Σοφίας και από το ύψος του Ηλίζιαν μέχρι και την Αρδιτού, μέχρι να περάσετε και την Αρδιτού, είναι σταματημένα κατεβαίνοντας προς Πειραιά δηλαδή στην ουσία. Θα βρείτε αρκετή κίνηση, δηλαδή από το Ηλίζιαν, από το παλιό Χίλτον δηλαδή, μέχρι και μετά το Ζάπιο έχει κίνηση. Να πούμε ότι κίνηση θα βρείτε και στον Καρέα βγαίνοντας από Περιφερειακή Μυτού και έχει αυτήν την ώρα η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, σχεδόν σταματημένα πάτε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα να μας το αναφέρετε στο 210-48-00-170-174. Κίνηση επίσης από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι, κλασικά αυτήν την ώρα, και κίνηση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Να δούμε τι λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος, μας έχει στείλει μήνυμα πριν από λίγα λεπτά. Τώρα έφτασα άλλη μου, λέει, από τη δουλειά μου στον Ασπρόπυργο και τώρα λέει, α, την Πέμπτη λέει, α, έλα ρε, έχει περιδική μέσα στο Ελληνικό την Πέμπτη. Α, αρχίζει το Ακρόπολης. Α, και θα γίνει εκεί, στο Ελληνικό. Α, θα γίνει στο Ελληνικό, όχι στο Καλλιμάρμαρο που είχε, γιατί στο Καλλιμάρμαρο είχαν ακούσει πάρα πολλά πέρσι και πρόπερσι, γιατί είχε μπλοκάρει όλη η Αθήνα. Και είναι πολύ λογικό. Στο Ελληνικό θα μπλοκάρουν όλα τα νέα προαστία. Και ένα μέρος της Αθήνας. Καταλαβαίνω.

0: Με τη μεταγραφή του Γιανετοκούμπο νωρίς το πρωί ενημερωθήκαμε. Από τους Milwaukee Bucks πάει στους Miami Heat. Εντάξει, το βλέπαμε όλο το χρόνο ότι ήταν λίγο, είχε διαχωρίσει λίγο την δική του θέση από τους Milwaukee Bucks. Και τελικά καταλήγει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Καλά, τώρα το καταλήγει. Εντάξει. 200, μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο μισθός του. Για να μισθώσει το, είναι τα μεροκάμα του. Θα πάρει δηλαδή μέχρι 275 εκατομμύρια μέσα από επόμενα 4 χρόνια. Υποθέτω μόνο από του Miami Heat.
1: Βάλε και τις
0: τριετίες. Τις τριετίες, μπράβο, είναι γιατί πια είναι σε ηλικία που έχει τριετίες, γιατί έχει δουλέψει, έχει εμπειρία. Όπως επίσης βάλε και κάτι χορηγούς που θα παίξουν πάνω του, να θα του δώσουν κάτι τη. Έτσι. Εντάξει, θα τα κουτσοβγάλει. Θα τα κουτσοβγάλει, εντάξει, κάτι θα κάνει. Μόνο καμάρι για αυτό το παιδί, πραγματικά. 300 εκατομμύρια, 275 εκατομμύρια. Πανάγια μου, Θεέ μου.
2: Και όλα αυτά ενώ ξεκίνησε από το φιλαθλητικό, θυμίσου. Για να καταλάβω. Θέλω να σας πω, επειδή έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις από το πρωί,
0: ναι,
2: για το πώς φεύγει ο Αντετοκούμπο από τους Milwaukee. Είστε έτοιμοι, πώς ναι αποχωρεί.
0: Α, για πες.
2: Πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
2: Πρώτος rebounder,
0: ναι.
2: Πρώτος passer,
0: ναι.
2: Πρώτος σε αγώνες, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, πρώτος σε block, πρώτος σε αμυντικά rebound, πρώτος σε επιθετικά rebound, πρώτος σε εκτελεσμένες και εύστοχες βολές, πρώτος σε εύστοχα shoot. Ό,τι μπορούσε γενικώς να σπάσει, το έχει σπάσει.
0: Επίσης είναι άνθρωπος που τσέτωσε το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν έχουν ξαναπάρει πρωτάθλημα με Milwaukee Bucks, να σου πω, δεν θυμάμαι. Αλλά πήραν πρωτάθλημα με
2: νομίζω πήραν
0: Γιάννη
2: μετά
0: Κούμπο
2: από 50 χρόνια.
0: Κάτι τέτοιο, είναι 50 χρόνια.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και πήραν με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δηλαδή του έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά που πήρε η ομάδα, την πήραν με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στα καλύτερα του, βέβαια.
2: Όμως να δούμε την πραγματικότητα έτσι κανονικά μπροστά μας και χωρίς φίλτρα και χωρίς τίποτα, να το πούμε πως το σκεφτόμαστε, τη διαφορά που έχει ο Αντετοκούμπο από άλλους κορυφαίους αθλητές στο πώς κινείται, πώς ζει, πώς επενδύει, πώς συμπεριφέρεται, πώς. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε μόνο για έναν κορυφαίο αθλητή, μιλάμε και για έναν τρομερό επιχειρηματία με φοβερό μυαλό. Ο τρόπος που κινείται, που επενδύει τα πάρα πολλά χρήματα που βγάζει και του αξίζουν όλα στο 300%, το ότι έχει από δίπλα πάντα όλη του την οικογένεια, τα αδέρφια του, τη μητέρα του. Τη μητέρα του την έχει, τι να πω τώρα, είναι νομίζω μαζί με τα παιδιά του και τη σύζυγό του ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Το πώς κινείται αυτό το παιδί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει όλη αυτή τη διαδρομή που είναι η απόλυτη έμπνευση. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ιστορία που να έχουμε να τη λέμε και να καμαρώνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγάλωσε στην Ελλάδα, έζησε στην Ελλάδα και την αγαπάει τόσο πολύ.
0: Και παίζει την Εθνική Ελλάδος.
2: Αυτό φιλαθλητικό έχει φτάσει, πήγε στους Milwaukee Bucks, τώρα στους Miami Heat και είναι ο νούμερο ένα superstar.
0: Να πούμε απλά σε κάποιους φίλους, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, η Ελλάδα, και λέμε αν έρθει ο Γιάννης να παίξει στην Ελλάδα, έτσι και να παίξει τώρα σε κάμια ομάδα ελληνική, να γουστάρουμε κτλ. Όπως βλέπετε, ακόμα πουλάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ναι, ακόμα πουλάει στο NBA. Δηλαδή, όταν από το Milwaukee Bucks πάει στο Miami Heat με ένα συμβόλαιο που θα φτάσει στα 300 εκατομμύρια, κάτι καλό κάνει εκεί πέρα για να έρθει στην Ελλάδα.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή είδαμε το Γιάννη να έρχεται με τα μικρά, υπέροχα, υπερχαριτωμένα αντετοκουμπάκια που ντύνονται και το ίδιο με τον μπαμπά τους. Τον είδαμε στον τελικό του Final Four, αν θυμάστε. Το είχα σχολιάσει και τότε γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Και τον βλέπαμε να κάθεται εκεί στις πρώτες θέσεις. Μη θεωρείτε έτσι αυτονόητο ότι ο Αντετοκούμπο θα έρχεται, ας πούμε, στο ΆΚΑ να βλέπει αγώνες? Ο Αντετοκούμπο αγαπάει την Ελλάδα και τη στηρίζει. Έξω στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα καρέ του Γιάννη μπορεί να τρέχουν 10 παπαράτσι, έτσι για να το καταλάβουμε λίγο σχηματικά. Εμείς βλέπουμε τον Γιάννη και ο Γιάννης μας.
0: Ναι, ναι.
2: Με όσα έχει ακούσει ο Γιάννης μας, βέβαια, εδώ
0: καλά,
2: ας την αφήσουμε αυτή τη
0: στιγμή. Το βλέπουμε στα σεπόλια και λέμε «Α, ο Γιάννης», το βλέπουμε στο ψυχικό που μένει, που είναι το σπίτι του κανονικά, μένει η οικογένειά του, λέμε «Α, ο Γιάννης, μπορεί, εντάξει, ο Γιάννης, το κούμπο είναι».
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και τον βλέπουμε στη Μύκονο και λέμε «Ο Γιάννης», τον βλέπουν οι ξένοι στη Μύκονο, για να καταλάβουμε λίγο διαφορά. Το βλέπουμε εμείς και λέμε «Α, ο Γιάννης, το κούμπο», το βλέπουν οι ξένοι στη Μύκονο και τρέχουν να βγάλουν στο γραφείο ή να τον πλησιάσουν για να πούν ότι είδα τον Αντετοκούμπο.
2: Εγώ το έζησα πέρυσι στην Πελοπόννησο, όπου έτυχε να βρεθώ στο ίδιο μέρος, στο ίδιο ξενοδοχείο όπου ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, χωρίς να το γνωρίζουμε φυσικά, και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι έχουν μαζευτεί, τι να πω τώρα, 100 άνθρωποι και έχουν φτιάξει ένα κύκλο και κάποιος είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και ποιος είναι. Πλησιάζοντας λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι είναι ο Γιάννης με την οικογένειά του και περιμένουν τουρίστες, Έλληνες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, οικογένειες, καλά τα παιδάκια ήταν σε παροξυσμό, περίμεναν να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Γιάννη. Αυτός είναι ο Γιάννης, του αξίζουν τα πάντα, το πηγαίνει όχι απλώς καλά, κάτι παραπάνω από καλά, έχει πάρα πολύ μυαλό και εκείνος και οι άνθρωποι που τον βοηθούν σε όλη αυτή τη διαδρομή, οπότε τα καλύτερα είναι μπροστά του. Και επίσης δεν μπορώ μετά το κουμπάκι να ξέρεις. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ.
0: Είναι μεγάλες παιχτούρες.
2: Δεν υπάρχουν αυτά που είναι ίδια ο μπαμπάς, καλά μοιάζουν και στη μαμά φυσικά, αλλά που τα ντύνουν ίδια και πηγαίνουν. Δηλαδή είναι μια τόσο χαριτωμένη οικογένεια, ρε παιδί μου, και τόσο επιτυχημένη από την άλλη.
0: Καμαρώνεις, με καμαρώνεις.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε σύντομη διακοπή τώρα για διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε ότι η BWIN αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της BWIN στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείς να βρεις στο www.bwincares.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς.

0: κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άτη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Λοιπόν, ο Κώστας Πανός ήταν εδώ, μας συντώνησε ηχητικός φυσικά. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Και η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στο 210-48-00-170-174. Ίσως και ο Λαβετάκου. Ο Λαβετάκου, ναι. Ναι. Η Ρούλα μας λοιπόν, το καλό μας το κορίτσι, ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι αύριο έχουμε ακόμα στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Αττική, η Νότια Εύβοια, η Κορινθία Αργολίδα, η Δυτική Κρήτη έχει, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Μην το ξεχνάμε ποτέ να κοιτάμε τους χάρτες. Όπου έχει χάρτες, έχει πυρκαγιές και όπως είχε χθες πάρα πολλές. Λοιπόν, φεύγουμε. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς πάλι αύριο εδώ στις 3. Τώρα έρχονται οι κύριοι Ατέριαστοι για μία ώρα κοντά σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα τα βρούμε σε προσφορά με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center. Να πω και μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Δεν θέλει να λέω το όνομά του. Ο Κώστας είναι φίλος μου πάρα πολύ. Είναι τώρα κάπου ανάμεσα στα Μετέωρα και τα Γρεβενά. Και απόψε κάνει μια περιοδία. Είναι η δουλειά του αυτή. Και απόψε ήταν στην Κοζάνη. Και συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία. Και πάντα τέτοια, Κώστα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, φεύγουμε. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία δύσκολη μάχη που ωστόσο πρέπει να δώσουμε, όσο και εάν κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αλληλέγγυοι προσπαθούν να αντιδράσουν, τόνισε. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό οι Ιρανοί, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σα από.
1: Πνίγε.
2: Πνίγηκα.
1: Ναι.
2: Και έχω και νεύρα δηλαδή. Αλλά
1: νεύρα πέρα, γιατί έχει γίνει.
2: Τι νεύρα έχω με την εθνική.
1: Κάθε
2: άμα ακούσει και στο δελτίο. Ναι. Η κάθοδο και στην άνοδο δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κτλ. Υπάρχει και μία φωτιά πολύ κοντά στην εθνική. Στην οδό Ορφαίο.
1: Είναι εντάξει, σε ένα δεν είναι τραγικό. Εδώ με το
2: ναι,
1: χάρτη
2: και κάτω
1: είναι τραγικό
2: το πράγμα. Φωτιά, αντί να προχωρήσουν δηλαδή.
1: Τι είναι, ποιος κοιτάει τη φωτιά.
2: Επειδή μου όπως κατεβαίνει στην εθνική.
1: Ναι.
2: Και στην άνοδο προφανώς έτσι. Ναι. Αλλά όπως κατέβαινα εγώ την εθνική. Μετά, το, μετά τα πρακτορία ναι. Που είσαι πολύ πιο κοντά στη φωτιά. Πάνε όλοι πιο σιγά σιγά σιγά να δουν τη φωτιά τώρα που είναι σε ένα εργοστάσιο.
1: Δεν προκύπτει αυτό πάντως από το.
2: Τώρα σου λέω πριν μισή ώρα.
1: Ναι, όχι, πόσο. Εδώ τώρα λέω ότι έχει ο χάρτης εδώ. Ο χάρτης μια χαρά το δείχνει.
2: Καλύτερα, καλύτερα.
1: Έχει είναι. Μια πίεση, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το.
2: Ναι.
1: Το ισχυρό δεν... κόκκινο. Δεν είναι κόκκινο κουκουέ δηλαδή. Είναι κόκκινο Ολυμπιακού.
2: Καλά, δεν είσαι ακινητοποιημένος, αλλά δεν είχε και τίποτα δηλαδή ναι. Κάποιο.
1: Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτό. Πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι από τη στην Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση έως και το Δαχτυλίδι. Το κέντρο της Αθήνας συμπαθητικό είναι, η Συγκρού είναι μια χαρά, η Παραλιακή μια χαρά. Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. 2-10-48-00-170-174 εκεί σας περιμένει να σας υποδεχτεί η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr υπάρχει το site μας που λέει στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ, ξουρισμένος, γυαλισμένος, έχεις ραντεβού.
2: Βαμμένος.
1: Όχι,
3: έτσι είναι.
1: Έτσι. Προσέχεις τη δουλειά, καθημερινότητα. Άρε θηρίο.
2: Και το μαλλί, δεν είναι.
1: Είναι ωραίο που προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ, μου αρέσει ναι. Πάρα πολύ. Το μαλλί είναι μια χαρά.
2: Ναι, κάθε πότε πρέπει να βάζεις βογιά.
3: Όταν χαλάσει.
2: Ναι.
3: Πας βάζεις.
1: Όχι, είναι πετυχημένο τώρα.
2: Πας βάζεις λίγο.
1: Για βγάλε το ακουστικό λίγο. Πολύ καλό.
2: Ναι.
1: Είναι είσαι πολύ, πάρα πολύ καλός. Έχουμε εδώ τζόβενο, όχι αστεία. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Γκάνα ή Αγγλία το βράδυ. Εσύ, Αγγλία ή Γκάνα το βράδυ. Αγγλία.
2: Αγγλία. Χάρη και.
1: Λέιδι Πέρσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνο του Sky ο Γιάννης Οντσούνος.
2: Και ο Χρήστος Κούτρας.

0: Όπα.
1: Όπα τι.
0: Α, βγήκαν οι τομεάρχες της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Άλλαξε Δημογλίδου.
0: Όχι, όχι, όχι. Α, πριν από όλα θα πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Είναι αντιπήραρχος, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Αρτοπιό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εδώ στη φωτιά στο εργοστάσιο, γιατί είναι κλειστή και η Ορφέως εκεί, είναι φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά, έχω μια αστική πυρκαγιά, αστικού τύπου πυρκαγιά.
1: Ναι.
2: Στην οδό Ορφέως και ενότητο συμβολείο εκεί των οδών, ένα παλαιόβιο μηχανικό κτίριο. Καίγεται, μπορώ να πω, ολοσφαιρός ο πρώτος όροφος, εκεί έχει εντοπιστεί η πυρκαγιά. Λόγω της φύσης των υλικών υπάρχει μεγάλη έκκληση καπνού. Πλαστικά είδη δώρων εκεί αυτή την ώρα καίγονται. Ναι. Είναι ένα παλιό κτίριο, η πίσω πλευρά του κτιρίου έχει μια μικρή κατάρρευση λόγω του ότι ήταν ένα σαφρό οικοδόμημα αυτό όλο. Και έχουν πάει εκεί 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα, διότι θέλουμε και αφιψηλού να κάνουμε προσβολή της πυρκαγιάς στον πρώτο όροφο. Οι πυροσβέστες είναι, όπως βλέπετε, αρκετή ώρα εκεί με αναπνευστικές συσκευές, διότι λόγω των πυκνών καπνών δημιουργείται αναπνευστικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα πέραν της κατάρρευσης, πέραν της φύσης των υλικών, πέρα αυτής καθ' αυτής της πυρκαγιάς. Έχουμε μεγάλη έκκληση καπνού και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην αναπνευστική τους οδό. Θέλουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι πέριξ αυτών των περιοχών, δεν έχει τόσο πολύ οικιστικό ιστό, βιομηχανικά κτίρια είναι πιο πολύ εκεί. Να προσέχουν, δεν χρειάζεται να βλέπουμε το θέαμα του καπνού, διότι από μόνο του μπορεί να προξενήσει ως κάποιες βλάβες το αναπνευστικό μας σύστημα. Υπάρχει ειδικό όχημα πλήρωση των αναπνευστικών συσκευών, διότι αυτές οι φιάλες που χρησιμοποιούν τα παιδιά, οι πυροσβέστες μας εκεί, καταναλώνονται το οξυγόνο και πρέπει να γίνεται πλήρωση των φιαλών αυτών. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, διότι η φύση των υλικών πλαστικά, ιδιαίτερα στα πλαστικά, μας έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα κατασβεστεί προϊόντος του χρόνου, ωστόσο θέλει το χρόνο του, διότι
1: δεν έχει εξαπλωθεί σε διπλανά κτίρια. Γιατί...
2: Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο είδους πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι επιφανειακή. Δηλαδή πρέπει να πάμε εν το βάθη αυτών των υλικών προκειμένου να γίνει πλήρης κατάσβεση. Και δεν είναι εύκολο, διότι έχει αναπτυχθεί αρκετό πυροθερμικό φορτίο, είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλει χρόνο, οπότε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και διέρχονται από την περιοχή, δεν χρειάζεται να παίρνουμε στο χώρο, είναι μια επιχείρηση η οποία είναι αμυγός πυροσβεστική, θέλει χρόνο, προϊόντος του χρόνου όπως σας είπα θα σβήσει, όμως θέλει λίγη προσοχή σε ό,τι αφορά τα αναπνευστικά μας, το αναπνευστικό μας σύστημα. Αυτό
0: είναι εδώ για την Αθήνα, τίποτα άλλο έχουμε στην επικράτεια.
2: Όχι, κάτι σοβαρό και άξιο λόγου. Πρέπει να πούμε εδώ ότι καθημερινώς αντιμετωπίζουμε και δασικές πυρκαγιές. Να θυμίσουμε το τελευταίο τρίμηνο έχουμε πάνω από 125 πυρκαγιές δασικού χαρακτήρα, δασικής μορφής, αγροτοδασικές. Είχαμε δύο σοβαρές πυρκαγιές θες στο Ακρέφνιο και στη Βιωτία και επίσης στην Ανατολική Αττική. Όλες αυτές αντιμετωπίστηκαν. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός, ο στόχος, να τις αντιμετωπίζουμε γρήγορα. Στον πρώτο κρίσιμο χρόνο. Με ακαριαία αντίδραση. Έχουμε την τύχη φέτος να υπάρχουν πολλά drones τα οποία επιτηρούν τον ελλαδικό χώρο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική συνείδηση ενός εκάστου με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με το γεγονός ότι είμαστε πάνω από τα συμβάντα και παρακολουθούμε το κάθε τι μέσω των drones, μέσω του επικυκλώματος που έχουμε επιτήρησης, το οποίο είναι ένα πολύ καλό δομημένο σύστημα. Μας δίνει εικόνα real time και όλο αυτό το οποίο έχει συντελεστεί με το αντινέρο, με το σύστημα των καθαρισμών.
0: Είμαστε
2: όλο
0: σε
2: αυτό...
0: καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον στην πρόληψη, ελπίζουμε να αποδειχθεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Αρτοπία, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι κατέρευσε και η...
2: Ισχύει
0: ότι κατέρευσε η Ορφέως και στο Εγάλεο.
2: Το είπα, ένα μέρος της ταράτας έχει καταρρεύσει. Δεν είχαμε κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό.
0: Ήταν μέσα οι πυροσβέστες εκείνη την ώρα, το λέω. Α, δεν ήταν μέσα.
2: Έκαναν κατάσβεση τα παιδιά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος ούτε καν μικροτραυματισμός. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια δυναμική. Γι' αυτό έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι πάνε και παρακολουθούν αυτά τα συμβάντα από μακριά και να μην. Δεν χρειάζεται
0: να παρακολουθούν τα συμβάντα.
2: Δεν είναι θέαμα περί πυρκαγιά. Τώρα εκεί είναι επιχείρηση, πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, όντως βγήκαν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τομεάρχες της ελληνικής αστυνομίας. Ο πρώτος τομέας είναι ζωή με αξιοπρέπεια, Γιάννη Ζουνέ.
1: Τι τομέας είναι αυτός?
0: Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτός είναι ο πρώτος τομέας. Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο υπουργείο, βέβαια.
0: Μη βιάζει.
1: Παρακαλώ.
0: Τα έχουν ομαδοποιήσει.
1: Ωραία. Ζωή.
0: Τομέας εργασίας.
1: Α.
0: Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης Αγγελάκη Νεκταρία Ελευθερία. Τομέας υγείας, ο κύριος Σπύρος Δρίτσας. Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρουμε τον Μπουλμπασάκο.
1: Ξέρουμε, ναι.
0: Πρώην Πασόκ. Mm. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου. Αναπληρωτής τομεάρχης, Παναγιώτης Κασιανός.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς. Αναπληρωτής τομεάρχης, Τσικλή Βασιλική. Τομέας πολιτισμού, ο Χάρης Μαυρουδής.
1: Mm.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης, κυρία Εύα Ρέντζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια. Η κυρία Αντωνοπούλου Μαριζέτα και αναπληρώτρια η κυρία Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής.
1: Α, μα το στεγαστικό.
0: Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης και αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Παγκάλου. Ισχυρή δημοκρατία, άλλος τομέας τώρα.
1: Ισχυρή δημοκρατία.
0: Έτσι το λέμε. Τομέας δικαιοσύνης, δηλαδή θεσμοί και δικαιώματα.
1: Α.
0: Η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Χριστίνα Τσαγκλή. Τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης. Ο τομέας δημόσιας δίκης, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι από τα Αγρίνιο. Είναι από τους ανθρώπους που βγαίνουν και mm-hmm. στα κανάλια εννοώ και δεν είπε ότι ποτέ θα βγαίνω μόνος μου. Είναι τόχι.
1: Δηλαδή.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Πανουδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Δίκαιη ανάπτυξη, Γιάννη Τζούνε.
1: Ναι, τα επίθετα λέγαμε.
0: Αυτό είναι.
1: Με συγχωρείς λίγο, με χαλάνε τα επίθετα.
0: Ισχυρή δημοκρατία. Αριστερή. Αριστερά.
1: Αδύναμη δημοκρατία έχουμε.
0: Δίκαιη ανάπτυξη. Ανάπτυξη.
1: Άδικη είναι τώρα η ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Είναι άδικη η ανάπτυξη. Μάλιστα.
1: Και η δημοκρατία είναι ανίσχυρη. Και θέλουμε ισχυρή δημοκρατία.
0: Ναι,
1: τομέα.
0: Θέλουμε πιο ισχυρή.
1: Πιο ισχυρή.
0: Για ναι, αμέ. Τι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τομέα οικονομικών, ο κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Αναπληρωτή τομεάρχη. Ο κύριος Γιώργος Παπάς, τομέας ανάπτυξης εμπορίου επιχειρηματικότητας, ο κύριος Γιώργος Πετράκος, ο Αργύρης Μπεντενιώτης και ο Ευάγγελος Πούλιος, αναπληρωτές. Τομέας τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης και αναπληρώτρια, η κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα. Τομέας ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ένα πρόσωπο που έπαιξε τώρα ειδικά στα site mm-hmm. πολύ αυτές τις μέρες. Ο κύριος Γιάννης Αλπέας είναι επιχειρηματίας, έχει σπουδές και στα ναυτιλιακά.
1: Ναι.
0: Έχει και μια ναυτιλιακή εταιρεία, νομίζω, mm-hmm. και πολλά γνωστά εστιατόρια το άνθρωπος. Και αναπληρώτρια κυρία Μαρία Καμά. Τομέας αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Θωμάς Μόσχος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το ξέρουμε.
0: Ο κύριος Σπύρος Κίντζιος, αναπληρωτής. Ναι. Ο τομέας βιομηχανικής πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Μαγκλάρας. Θα κάνουμε μία παύση γιατί μετά θα σας πούμε.
1: Ναι.
0: Τον άλλο τομέα που είναι ανθεκτικότητα της κρίσης, αυτός είναι ο άλλος τομέας, και μετά είναι ψηφιακή κυριαρχία, και μετά είναι ισχυρή Ελλάδα και τα λοιπά εξωτερικών και άμυνας, και μετά θα σου πούμε και τους υπηρυπουργούς, αυτούς που ελέγχουν τους άλλους.
1: Εντάξει. Έχει και υπηρυπουργούς.
0: Από όλους αυτούς που ελέγχουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αρχιμανδρίτης, μόλις έχει προσγειωθεί στην Αθήνα από το Παρίσι, τον καλέσαμε και ανταποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ, να μας πει τι βιώνουν οι Γάλλοι και οι Ελληνογάλλοι και οι Έλληνες με τον καύσωνα. Γεια σας κύριε Αρχιμανδρίτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Ζούνο, γεια σας κύριε Κούτρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω. Η χαρά είναι περισσότερο δική μου, σίγουρα, γιατί στο Παρίσι πραγματικά όταν πιάνουν αυτές οι ζέστες είναι αφόρητες. Και είναι ο δεύτερος καύσωνας τώρα της χρονιάς και ο προηγούμενος καύσωνας που ήταν τέλη Μαΐου mm-hmm. Ήταν επίσης δυνατός, πολύ ισχυρός, αν και νομίζω ότι τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ άγρια.
0: Γιώργο, να μιλάμε στον ελληνικό γιατί είσαι συναδελφός μας και γνωστός μας και τα λοιπά. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στο Παρίσι?
2: 30.
0: Πολλά. Στο σπίτι που μένεις υπήρξε ποτέ κλιματισμός?
2: Όχι. Δεν υπάρχει. Εγώ μένω στο κέντρο του Παρισιού, δίπλα στην Παναγία των Παρισίων, που είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Ωραίο.
2: Όπου εκεί έτσι κι αλλιώς ωραίο είναι. αλλά νομίζω ότι περισσότερο για λόγους αισθητικούς. Δεν υπάρχουν air condition, δεν υπάρχει κουλτούρα των κλιματιστικών στη Γαλλία. Βέβαια δεν είναι μόνο για λόγους αισθητικής, ήταν και ότι μέχρι αρκετά πρόσφατα δεν υπήρχε και αυτή η ανάγκη.
0: Δεν υπήρχε ανάγκη.
2: Δηλαδή θυμάμαι το 2003 νομίζω ήταν που ήταν ο πολύ πολύ μεγάλος καύσωνας που είχαν πεθάνει χιλιάδες άτομα στη Γαλλία, νομίζω γύρω στους 15.000 σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα καλοκαίρι τραγικό. Βέβαια κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικές μέρες που είναι πάρα πολύ ζεστές. Ήταν λίγες όμως.
0: Αλλά τώρα είναι και επαναλαμβανόμενες, αν έχω διαβάσει σωστά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, το Μάιο, 35 βαθμούς το Μάιο, τέλη Μαΐου, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Έχει και υγρασία το Παρίσι αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ένιωσα υγρασία. Η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι σαν να είναι ο αέρας πυκνός και πηχτός και να μην μπορείς να αναπνεύσεις.
0: Δηλαδή είναι χειρότερα από τους καύσωνες της Αθήνας, ας πούμε.
2: Στο Παρίσι, ας πούμε, δεν έχει αυτόν τον αέρα που έχει η Αθήνα. Δηλαδή, εγώ όταν έφτασα στην Αθήνα και ένιωσα αυτόν τον αέρα τον ελληνικό, λέω ότι τέλος. Παρόλη τη ζέστη, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Και στο Παρίσι, και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Γαλλία, δεν έχει διέξοδο. Δηλαδή, όταν βλέπει του ανθρώπου να πέφτουν στο Κανάλ Σαμαχτά ή στο Σικουάνα. Για να δροσιστούν, βέβαια παίζουν κιόλας γιατί πολλοί νέοι, πολλά παιδιά κλπ. Βέβαια είδατε ότι δεν ξέρω πώς, δεν παρακολούθησα ακριβώς πόσοι νεκροί είναι, πόσοι πνίγηκαν αυτές τις
0: μέρες. Έχει, 40 νομίζω σήμερα και η ανανέωση είναι 40. Εντάξει, έχουμε και την τύχη εδώ στην Ελλάδα, κάνεις έτσι, έφτασε στη θάλασσα. Από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
2: Και αυτό και επίσης οι Παριζιάνοι, οι Γάλλοι τέλος πάντων, δεν ξέρουν και πώς να προστατευτούν. Κυρίως βέβαια οι Παριζιάνοι και οι περιοχές που δεν έχουν θάλασσα ή δεν έχουν ζέστη. Ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι όταν, ας πούμε, 12 η ώρα, 1, 2, 3 το μεσημέρι, καλό να μην βγεις έξω.
0: Πόνεσαι μέσα, βέβαια, σωστό.
2: Ναι. Οι Γάλλοι βλέπουν ήλιο που τον έχουν στερηθεί, ας πούμε, και όλη τη χρονιά. Με τα φανελάκια και τα λοιπά, βγαίνουν στις τεράσεις να πιούν καφέ και λοιπά. Αλλά αυτό όμως είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν.
0: Πόσες μέρες θα μείνεις εδώ?
2: Θα μείνω αρκετά τώρα. Ήρθα για καλοκαίρι.
1: Μέχρι να περάσει ο καύσωνας.
0: Μέχρι να περάσει ο
2: καύσωνας. Όχι, θα ερχόμουν τέλη Ιουνίου, αλλά το... Ήρθα πιο εσπευμένα γιατί ήξερα ότι δεν θα το άντεχα αυτό το πράγμα.
0: Έλα, μια χαρά. Καλά θα τη βγάλει.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Τι είναι το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία αυτό το χρονικό διάστημα?
2: Το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία.
0: Τον πληθωρισμό, ας πούμε, τον έχετε, σας έχει ακουμπήσει στη Γαλλία? Ο πληθωρισμός.
2: Ναι. Νομίζω ότι τα πιο... Το ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως από αυτό που βλέπω στα μίντια, είναι οι επικείμενες προεδρικές εκλογές. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που σιγά σιγά εκδηλώνονται και παρουσιάζονται, εμφανίζονται ως υποψήφοι. Αυτό είναι κυρίως νομίζω
1: αυτό η αλλαγή
2: που συνδέεται πάρα πολύ. Μετά ο καιρός φυσικά, το περιβάλλον λόγω του καύσωνα και τα λοιπά είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο είναι η Μέση Ανατολή. Πολύ. Τα γαλλικά μίντια, αυτά είναι ίσως οι προεδρικές εκλογές και η Μέση Ανατολή είναι τα πιο μεγάλα ζητήματα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
2: Και καλό μας καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Αργούμε εμείς ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλου. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Η επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα έστειλε το μήνυμα της ημέρας. Άκου Πέρσα, άκου, άκου. Λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα, νομίζω ότι ο κύριος Αρχιμανδρίτης ήρθε στην Ελλάδα διότι έμαθα ότι θα πάρει αύξηση μισθού, άλλωστε το δικαιούται λόγω ονόματος. Την επόμενη εβδομάδα παίρνουν οι Μητροπολίτες. Είναι το μήνυμα του απογεύματος. Τώρα τι να κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: εμείς οι σκληροτράχηλοι Έλληνες του Λονδίνου περνάμε τέλεια με τον καύσωνα. Τόσα χρόνια λέγαμε τι ωραία θα ήταν αν ο καιρός έμοιαζε σαν της Ελλάδας. Μόνο η θάλασσα λέει μας λείπει τώρα. Μην το μελετάτε. Θα γίνει κανένα τσουνάμι και θα σας έρθει και η θάλασσα και δεν ξέρετε τι θα κάνετε.
1: Από πού να έρθει το τσουνάμι εκεί?
0: Από τον Μπράιντον.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, η Γνάντια δεν είναι έτσι το δεύτερο. Δεν το διαβάζω, δεν σε προστατεύω, ας πούμε, εγώ. Ο Γιάννης ο Ζαχαριάδης επίσης ένα καλό μήνυμα, να το παραδέχομαι να σκεφτώ. Στον τομέα κομμένες συντάξεις, λέει, θα βάλει τον Κατρούγκαλο. Ένας φίλος μου ρωτάει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μας έχει μείνει ο τομέας, είπαμε τους τομείς.
1: Ναι, μας έχουν μείνει κανένα δύο τομείς, είπες, και τους υπερυπουργούς.
0: Ανθεκτικότητα στις κρίσεις.
1: Άντε πάμε.
0: Τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Α, ωραία, καταλάβαμε. Γιατί το ανθεκτικό και η κρίση είναι πάλι μια ομπρέλα πολύ γενική.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
1: Α, μάλιστα, μπράβο, μάλιστα. Κύριος Λαγουβάρδος.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Τσέκερης.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρώτρια επίσης η κυρία Πέννη Αντωνίου. Έχει αρκετές γυναίκες, έχω.
1: Ναι, ναι. Επίσης την ενέργεια παρατηρώ τρεις. Είναι σημαντικός τομέας. Και είναι σημαντικός τομέας, ναι.
0: Εννοείται. Ξέρεις τι λεφτά έχει ενέργεια.
1: Έχει λεφτά, έχει μέλλον, έχει
0: το μέλλον. Ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το αυτό.
1: Ναι.
0: Τομέας υποδομών και μεταφορών. Ο κύριος Νίκος Τριάντος. Και αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Όπα. Είναι και επίκαιρο.
0: Δηλαδή, τουρνάς είναι ο κύριος Μανώλης Πλειώνης.
1: Μάλιστα.
0: Και αναπληρώτρια τομεάρχης η κυρία Βανέσα Κατσαρδί.
1: Ωραία.
0: Τομέας μεταναστευτικής πολιτικής η κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη. Και αναπληρώτρια κυρία Φανή Γιωτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα όραμα. Υπάρχει μια στρατηγική σκέψη κάπου αλλού.
1: Πού, στο κλιματικές κρίσεις.
0: Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσίπρας το έχει βγάλει σήμερα τους τομεάρχες.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίο?
0: Γιατί είναι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια. Μούτζο σε όσο θέλεις. Αλλά εγώ τα πιστεύω αυτά. Αυτά κάνουν. Είμαι σίγουρος.
1: Το έβγαλε λόγω της.
0: Σίγουρος.
1: Τη μέρα και το.
0: Σίγουρο, εγώ λέω, χωρίς να ξέρω, το λέω. Χωρίς να ξέρω, λέω ότι είμαι σίγουρος ότι έχει βγει και αυτό. Χωρίς να ξέρω.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι, μην παρεξηγήσω στην αμαλία.
1: Ναι.
0: Το λέω, χωρίς να ξέρω, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει και αυτό.
1: Ωραία. Μπορείς να έχεις την άποψή σου, το κατάλαβα.
0: Τομέας ψηφιακή κυριαρχία λέγεται το κομμάτι.
1: Δεν αλλάζουν όμως. Θυμάσαι ότι θα γεμίζαμε το διάστημα δορυφόρου.
0: Το γεμίσαμε. Χαμός γίνεται από έναν δορυφόρο.
1: Τρομαζομά.
0: Αυτά είναι τρομαζομά. Συντρόφου Νίκου Παπά.
1: Παπά, τρομαζομά. Πάμε τώρα στην ψηφιακή κυριαρχία. Θα κυριαρχήσουμε στην ψηφιακά. Για πάμε.
0: Τομέας ψηφιακής πολιτικής η κυρία Γραμματή Πάντζιου.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής είναι ο κύριος Δημήτρης Νταφόπουλος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλη ομπρέλα τώρα.
1: Άλλη ομπρέλα, ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνα.
1: Αυτό το κατάλαβα.
0: Θα σας αφαλοκόψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τομέας εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Χάρης Τζίμητρας.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Ζορζέτα Λάλη.
1: Ωραία.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Οπότε είναι ο πρώην εκπρόσωπος
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Αυτό. Τομέας άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Κατερίνα Μπέρδου.
1: Αναπληρώτρια στην άμυνα.
0: Στην άμυνα.
1: Μάλιστα. Και αυτό σημαντικός τομέας, γι' αυτό χρειάζεται.
0: Τομέας προστασίας του πολίτη. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης.
1: Ο αντιχρυσογοίδης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και αναπληρωτής τομεάρχης ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από το Πασόκ.
1: Και ο κύριος Σκανδάμης νομίζω από το Πασόκ δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω απαντήσει πουθενά. Τι να σου πω. Θα είναι μικρός, δηλαδή από το ρεπορτάζ δεν το ξέρω εγώ τον κύριο Σκανδάμη.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τελευταίο το προστασίας του πολίτη. Πρώτο το εργασίας. Δίνει σήματα ο πρόεδρος.
1: Σήματα, ναι. Συμβολισμός.
0: Λοιπόν, συντονιστής των μεαρχών.
1: Όπα.
0: Ο κύριος Κώστας ο Γαβρόγλου.
1: Εντάξει. Κώστας Γαβρόγλου, μάλιστα.
0: Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα.
1: Α. Αυτή η οποία ήταν το εκ των
0: δεν με αφήνε στα μαζί. Η οποία ήταν, πες το τώρα.
1: Τίποτα, ήταν από τους πρώτους που πήγαν δίπλα στον κύριο Τσίπρα και ακούσαμε το όνομά της. Ναι,
0: δεν το παρακολουθώ.
1: Στην Αμαλίας. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Γιατί, πού την ξέρεις την κυρία Φωτονιέτα?
1: Όχι, δεν την ξέρω. Σαν όνομα, δηλαδή.
0: Λέει, α, ότι ήταν συνεργάτηδα.
1: Συνεργάτηδα από τους πρώτες.
0: Αυτόν τον επόμενο τον ξέρω. Είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης.
1: Μάλιστα, τον ξέρουμε.
0: Η διευθύντρια του νομικού γραφείου είναι η κυρία Γιάννα Πεπέ. Και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα είναι ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου.
1: Μάλιστα, τον κύριο Καλογύρου τον ξέρουμε. Μάλιστα. Και από τη θητεία του στην προηγούμενη.
0: Αυτή είναι η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εγώ τις ομπρέλες δεν κατάλαβα.
0: Αυτό τα έχει κάνει ομπρέλες.
1: Ναι, δηλαδή το ισχυρή η δημοκρατία, το ψηφιακή κυριαρχία.
0: Ωραία, θα σας αφήσουμε κάτι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Ωραία. Μα, είναι νέα πρόσωπα. Είναι αυτά τα οποία πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι όπως το είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ότι δηλαδή
0: μάλλον το περιβάλλον. Είχες δίκιο.
1: Ναι, γι' αυτό, αλλά επειδή δεν το διάβασα.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο Σκανδάμι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Αλλά λέει και
0: ο υποψήφιος βουλευτής, σύμφωνα με αυτό που βρήκε εδώ, με το Πασόκ στην Αχαΐα. Και είχε διατελέσει και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου γενικός γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής.
1: Α, μάλιστα, αυτό δεν το θυμόμουν ούτε εγώ.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία φάτσα είναι.
1: Ναι. Νέα πρόσωπα.
0: Αλλοβαλμένος.
1: Νέα πρόσωπα. Συγγνώμη, νέα ονόματα από τον κύριο Τσίπρα. Πλαισιώνονται και από κάποιους παλιότερους.
0: Δεν θα γίνονται παλιός, μάλλον και τους παλιούς ξέρουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, κατάλαβες, δε.
1: Ναι. Όταν έρθουν οι άλλοι, τι θα γίνει τώρα?
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Οι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να θα συζητήσουμε λίγο.
0: Οι άλλοι θα πάνε κάτω από αυτούς.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζεις?
1: Τι εννοείς θα πάνε κάτω από αυτούς?
0: Κάτω από αυτούς θα πάνε.
1: Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει υπουργοί στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Να το πω,
1: θα τους δεχτεί ο Τσίπρας και θα μπουν κάτω.
0: Μπορώ να το πω με απλό τρόπο.
1: Παρακαλώ.
0: Με όσο πιο απλό. Τι πιστεύω, λέω.
1: Ναι, προφανώς
0: δεν έχω ρεπορτάζ. Μην γίνει μια παρεξήγηση. Ο Τσίπρας λέει με αυτή την κυβέρνηση που έβγαλε τώρα, γιατί δεν το έχει βγάλει μια κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας έχω ουδε μία ανάγκη. Να κι αν έρθετε, να κι αν δεν έρθετε. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, για αυτό. Να έρθετε, δεν είναι τυχαίο ότι βγάζει κυβέρνηση πριν έρθουν.
1: Πριν έρθουν αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης που δίνει ένα μήνυμα.
0: Αυτοί εδώ όλοι,
1: τέτοιου είδους.
0: Δεν ξέρω με τι τρόπο, γιατί δεν είναι εκλεγμένος ο κ. Τσίπρας, πώς θα πάει στη ΔΕΘ και πώς θα μιλήσει και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί το θεσμικό εκεί το σύστημα, πώς γίνονται αυτά. Δεν το θυμάμαι, δεν τα έχω πρόχειρα. Αλλά η κυβέρνηση που ανακοίνωσε σήμερα. Είναι η κυβέρνηση που θα πάει, υποτίθεται, να κερδίσει το Μητσοτάκη και θα κάθονται δίπλα του, τον πλαισιώνουν στη ΔΕΘ.
1: Σωστό. Σωστό. Ειδικά το οικονομικό επιτελείο εκεί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τζούνος, βουλευτής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ένα μήνα πριν τις εκλογές θα παραιτηθεί ή θα παραιτηθεί τον Αύγουστο, σου λέω εγώ.
1: Δεν έχει σημασία και θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι,
1: θα πάει στον Τσίπρα. Ναι.
0: Και θα πάει και θα πει: πάω και στην πλατφόρμα του ΜΑΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Σας δηλώνω εγώ ότι είμαι δηλωσίας και έρχομαι, θα έρθω μαζί σας.
1: Παραιτήθηκα κιόλας.
0: Παραιτήθηκα όπως θέλατε και θα έρθω δίπλα σας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πει τώρα σε αυτόν που είναι καινούριο, φρέσκο πρόσωπο.
1: Κάνει στην
0: Κούτρα,
1: άκρη.
0: Στον Κούτρα. Κούτρα, κάνει άκρη για να έρθει αυτό που είναι γνωστό από το ΣΥΡΙΖΑ που χάσαμε 5 φορές. Δεν το βλέπω. Λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει και καμιά. Τώρα κάνω τη δικιά μου μικρή
1: ανάλυση.
0: Μικρή ανάλυση.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω τίποτα άλλο. Αύριο. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Πες τον αύριο τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας.
1: Αν είναι έτσι όμως, πώς εξηγείς ότι σε αυτό που είπαμε μαζί, ότι σημαντικό τομέα τον βάζει πρώτο, το εργασίας διάβαση πρώτο.
0: Ναι, ο κύριος Τεμπονέρας.
1: Εκεί βάζει τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι παλιός τέλεχος,
0: προδεσμένος
1: τέλεχος.
0: Δεν έχει κυβερνήσει.
1: Όχι,
0: δεν
1: έχει
0: υπουργός.
1: Δεν έχει περάσει.
0: Έφυγε πολύ νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Υμνούσε τον Αλέξη Τσίπρα συνεχώς.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε λόγο για αυτό προοδευτικών δυνάμεων και.
1: Τη σύμπραξη και τη συμπόρευση και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι ένας τέλεχος το οποίο είναι έμπειρο και τηλεοπτικά και επικοινωνιακά
0: είναι
1: και ουσιαστικά.
0: Αλλά είναι μικρότερος τέλεχος στην ηλικία. Και στη φθορά από τους άλλους. Δεν ήταν υπουργός.
1: Εννοείται δεν ήταν Αχτσιόγλου, παπάς και τα λοιπά.
0: Δεν ήταν Πολάκης. Δεν είναι.
1: Δεν ήταν,
0: ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι παπάς. Δεν είναι Δούρου.
1: Άρα εδώ τώρα έχουμε την εκτίμηση δική σου είναι ότι όσοι έρθουν θα είναι κάτω από αυτούς.
0: Όχι, το θεωρώ δεδομένο αυτό.
1: Μα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πού να είναι από πάνω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να μιλήσουμε και για αυτόν που έρθει. Δηλαδή, όπως είπες πριν, παρετεί τον Τζούνος.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Παίρνει τηλέφωνο τον Αλέξη.
0: Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ναι, το κόμμα, έχει 0,5% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Εξαϊλώθηκε.
0: Άντε 1,2.
1: Ναι.
0: Με αυτό που έχει γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έχει καμία ανάγκη ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα του προσθέσει κάτι αν έρθει ο υπουργό, ο πρώην, αν έρθει ο κύριος Κατρούγκαλος που λέει εδώ.
1: Την εμπειρία.
0: Ποια εμπειρία?
1: Τη κυβερνησιμότητα.
0: Την έχει ο ίδιο την εμπειρία.
1: Για όλα δεν μπορεί να την
0: πει. Τώρα ο Τσίπρας. Τι πιστεύει, τι εκτιμώ.
1: Ναι, παιδί μου, κουβέντα κάνω.
0: Εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας λέει τώρα αυτά που έχει γράψει στο βιβλίο του, ότι είχα διάφορους άχρηστους δίπλα μου οι οποίοι δεν κάναν τίποτα. Και δηλαδή εγώ ήμουν ο καταπληκτικός.
1: Και οι άλλοι όλοι ήταν χάλια.
0: Φωτόσπαθο και εγώ ήμουνα και αυτοί είχαν τους χαζούς δίπλα μου. Κάπως έτσι το λέει περίπου.
1: Και δεν έπαιζε η ορχήστρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω έτσι, μην με παρεξηγάτε, αυτό πιστεύω εγώ. Το παίρνω πάνω μου.
1: Καλά, για να σου παρεξηγήσω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι λέει ο Τσίπρας. Τώρα διάλεξα ένα άλλο επιτελείο.
1: Το οποίο επίσης όμως δεν το ξέρεις, δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Δεν το έχει δοκιμάσει, δεν το έχεις δοκιμάσει εσύ. Ο ίδιος λέει ότι εγώ αυτούς τους έχω διαλέξει τώρα. Αυτή είναι η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είναι και πολύ πετυχημένοι στον τομέα τους, ενώ στις ζωές τους, στην επαγγελματικά τους κτλ. Και θα τους θέλω αυτούς δίπλα μου. Μάλιστα. Και εγώ είμαι ο ηγέτης. Ναι. Και θα έρθετε δίπλα μου εσείς και θα φτιάξω στελέχη. Και δείχνει και κάτι άλλο Τσίπρας αυτή.
1: Για πες. Ναι.
0: Αυτό είναι το λάθος του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάποιοι φωνάζαμε, αλλά και που φωνάζαμε τι έγινε. Να. Και αυτό, να και αυτό, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τι γελάς. Την αλήθεια λέω. Εγώ πιστεύω, λέω την αλήθεια. Δικιά μου. Αυτό που βλέπω εγώ σαν αλήθεια. Κάποιο άλλο το βλέπει διαφορετικά.
1: Για πες, ποιο είναι το λάθος του Ανδρουλάκη, για να σε ρωτήσω κάτι ακόμη για το
0: Ότι δεν έβγαλε 50-60 καινούργια στελέχη ολόκληρο το Πασόκ. Το Πασόκ έχει τροφοδοτήσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τροφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα. Και το ίδιο που έχει σχολή στελεχών δεν μπορεί να βγάλει 50 στελέχη, μια πανστρατιά. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Είναι ακαδημία.
0: Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα,
1: ναι,
0: ο Ανδρουλάκης έπρεπε να το έχει κάνει πέρσι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Πέρσι το καλοκαίρι. Που είχε το Πασόκ 18, που λέγανε ερχόμασταν και έπρεπε να πει. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο Τζούνος, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Προχωράτε.
1: Είχε και το χρόνο
0: και
1: τη διάρκεια.
0: Ξεκίνα το Σεπτέμβριο και κυνήγα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη.
1: Αυτό το αγοράζω στο 100%. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Αυτός, αν ισχύει αυτό που λέμε τώρα που συζητάμε, ο συμβολισμός αυτός του Τσίπρα με τα νέα πρόσωπα κτλ., θα αποτρέψει κάποιους από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον Τσίπρα, λες?
0: Θα αρχίσουν τώρα
1: να το σκέφτονται λίγο διαφορετικά.
0: Εγώ, να αρχίσουν να σκέφτονται. Εκτός αν γίνει ένα deal,
1: ναι,
0: εντός εισαγωγικών, του τύπου αδελφέ, έλα, άμα βγούμε κυβέρνηση, λέμε εμείς τώρα, ας πούμε ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπουργείο δύσκολο θα πάρεις, αλλά άμα βγεις βουλευτής, μια χαρά θα είσαι. Θα ψηφίζεις ό,τι λένε οι υπουργοί, τους οποίους έχω βάλει εγώ.
1: Κακό deal. Για τον άλλον.
0: Κακό
1: deal. Όχι, για το ότι θα βγει βουλευτής είναι καλό. Μπράβο. Σου δίνω τη δυνατότητα να βγεις βουλευτής που με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς. Οπότε συνεχίζεις
0: τη βουλή. Πολύ καλός.
1: Ναι. Σατανά. Κόψτε τον Σατανά. Να πάμε σε διαφημίσεις να μας πει τα υπόλοιπα μετά. Έχει να ανακοινώσει και άλλα.
0: Όχι, ρε. Πώς ανακοινώσει. Κατό ανακοίνωσε.
1: Είναι μικρό ευέλικτο
0: σχήμα. Μικρό ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα και ο Τσίπρας.
1: Διαφημίσεις.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.

0: καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Η Μανιάνα λέει: το μίσθωμα άρχισε να πληρωθεί και τα λοιπά του Τσίπρα είναι περισσότερο από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη. Περιμένω και τις προτάσεις για το ΜΕΣ πέραν των δωρεάν μετακινήσεων. Κοιτάξτε, αυτή η ανακοίνωση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ότι έχουμε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαστε μόνοι.
1: Δεν είμαστε λίγοι, ναι.
0: Ο Νικόλας, παιδιά, καλησπέρα. Επίσης, αυτή τη στιγμή, επίσης για να τα λέμε όπως είναι, ο διαγωνισμός γίνεται ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο άλλος είναι λίγο μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πολύ.
0: Πες το λίγο, ρε Γιάννη, εσύ και βλέπουμε τώρα. Άστο, Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά να λυτρωθούμε. Ο Νικόλας, καλησπέρα παιδιά. Επειδή δεν άκουσα, θα γίνει και Υπουργείο Ψυχικής Οδύνης για εμάς τους κανονικούς. Άμα βγει, λέει: ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο τομέας.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Ο Γιάννης ο Γεωργίου λέει: στον αθλητισμό μην ξεχάσει να βάλει τον πίου. Πάντως με το να πετάξει έξω τους παλιούς συντρόφους έκανε στροφή 360 μοιρών. Σωστό. Και μια απορία λέει: αυτό το κόμμα λέγεται αριστερή συσπήρωση. Συμπαράταξη λέγεται. Mm-hmm. Γιατί δεν το έβγαλε Άρση.
1: Αριστερή συμπαράταξη, Άρση. Σωστό.
0: Ναι, γιατί ήθελε να κάνει το προβοκατόρικο για το Ελλάς. Έξυπνο ήταν αυτό. Παιδιά, περπάτησε τώρα αυτό. Τι να λέμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, κεντρική Ευρώπη και καύσωνας γατάκια λέει. Εσύ καλά είσαι στη Μάλτα. Καλά είσαι. Μάθαμε τον κάθετο, σας παρακαλώ, στην Ορφέως. Αγγελική, Αγγελική, έχουμε ρωτήσει. Δεν υπάρχει ούτε εγκλωβισμένος, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε μην ανησυχείς. Είναι μόνο στο εργοστάσιο η φωτιά. Δεν έχει επεκταθεί. Προφανώς θα οδηγεί το παιδί, θα είναι δίπλα. Είναι δίπλα, βέβαια, μας λέει μια φίλη εδώ για το.
1: Πάντως ο κύριος Αρτοπίος είπε ότι είναι μια αμυγός πυροσβεστική επιχείρηση. Χωρίς κανένα άλλο θέμα.
0: Χωρίς κανένα άλλο θέμα. Αυτό. Βάλει ένα τραγούδι, ρε Κώστα. Έστω για λίγο, να πούμε και δύο αθλητικά.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα οικονομικό πριν πούμε λίγο τα αθλητικά. Που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, άντε να σου πω κάτι εγώ.
1: Ούτε το Χαρδαλιά είπαμε.
0: Το ΔΕΟΣ, αυτό το τμήμα της ΑΔΕ, εντόπισε μια κατασκευαστική εταιρεία που από το 2024 δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και είχε κέρδη σε μαύρο χρήμα.
1: Πόσο δήλωνε?
0: 3 ευρώ έσοδα.
1: Μπράβο τους ανθρώπους.
0: Ναι, θα σου αρέσει και κάτι άλλο, ότι κάθε χρονιά δήλωνε ζημιά, τη μία χρονιά 257, την άλλη 229.000 ευρώ, την άλλη 47.000 ευρώ, αλλά ακαθάριστα έσοδα λέει μόλις 3 ευρώ. Όλα τα κέρδη, ουσιαστικά τα μαύρα, ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτοί τι έλεγαν, φτιάχνω κάτι διαμερίσματα, τα έχω πουλήσει. Πήγαν οι ελεγκτές, λένε, πού είναι η εντολή πώλησης. Δεν έχω.
2: Εντάξει, οι άνθρωποι μια χαρά, αφού μπορούν να τα γλιτώσουν. Τώρα, άμα σε πιάσουν, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι είναι επί 4 το πρόστιμο. Και έτσι πρέπει να. Πουλάκια μου. Λοιπόν, χθες το βράδυ είδαμε Μέση, είδαμε Μπαπέ, είδαμε Χάλαντ. Από δύο έκαστος.
0: Σκόραραν όλοι.
2: Παστέλωσαν. Mm. Ο Μέση, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, προφανώς θα τον πλησιάσει, πιθανότητα να τον ξεπεράσει ο Εμπαπέ στο επόμενο. Να είναι καλά το παιδί, τέλος πάντων, γιατί είναι 27 ετών μόλις. Mm-hmm. Σήμερα έχει Ρονάλντο, Κριστιάνο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάρι Κέιν.
2: Έχει και Αγγλία, θα γίνει It's Coming Home.
0: Έχει η Κροατία.
2: Εντάξει, για ποια Κροατία τώρα.
0: Εντάξει,
2: Κροατία μου... θα πάει ο Κώστας Κροατία. Θα πάει στο Split. Άσε μας τώρα Κροατία.
0: Λοιπόν, ποια Κροατία? Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, ναι, Αγγλία, Γκάνα, ναι. Παναμάς, Κροατία και Κολομβία, Κονγκό.
2: Αυτό θα δω, Κολομβία, Κονγκό.
0: Αυτό
2: ώρα
0: δεν
2: είναι?
0: Θα το δεις, Χρήστο, μου είναι
2: 5 θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Και ο Παναμάς με την Κροατία είναι στις 2 επίσης, δεν το δεις.
2: Έχουμε εξελίξεις στα μπασκετικά. Με το που ανακοινώθηκε ο Ζότς, καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα που λένε κάποιες ψυχές. Ήδη από τον Παναθηναϊκό έχει χαιρετήσει ο Μάριος Γκριγκόνης, σπουδαία η προσφορά του, ειδικά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφει στην χώρα του, στη Λιθουανία και στην καταπληκτική ομάδα της Ζαλγκίρης, στη Ζαλγκίριο Αρένα, την οποία θέλω να πάω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Ούτε ατμόσφαιρα,
2: βέβαια. Ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ήρθε τον Νοέμβριο στον Παναθηναϊκό και ήταν καταλυτικός για να μην καταρρεύσει η ομάδα όταν δεν υπήρχε κανένα σέντερ. Και ο TJ Shorts, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, δεν νομίζω ότι ήταν ο παίκτης ποτέ. Σε έχω μάρτυρα.
0: Όχι, που είπες ότι δεν κολλάει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Για μένα, έτσι
0: το είναι. Ήταν άλλο η Παρή, άλλο ο Παναθηναϊκός, ναι, και τελικά αποδεικνύεται ότι.
2: Αλλά κύριος.
0: Ναι.
2: Κύριος, αποχαιρέτησε και ο Σόρτς και πάει για καινούργια πράγματα ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον 2 σέντερ, 2 γκάρντ. Επίσης, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Έχουν φύγει περισσότεροι από 10 παίχτες.
2: Και λένε ότι έκλεισε αυτόν τον παιχταρά, τον καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Πένια. Έκλεισε ο Τσάπρας.
0: Και ο Ντεφράι.
2: Και κλείνει και ο Ντεφράι που είναι μεγάλο μέγεθος, προερχόμενος από την Ίντερ. Μέχρι εδώ εμείς, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλοιό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες 40 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει στη χώρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα καθάριστα, δήλωσε στο Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης Βασίλης Κριτικός. Είπε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς είναι το δασαρχείο και ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξης του Ημιτού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο, το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα μπεμπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία δύσκολη μάχη που ωστόσο πρέπει να δώσουμε, όσο και αν κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αλληλέγγυοι προσπαθούν να αντιδράσουν, τόνισε. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Σε άλλες δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφήσουν πλοία στο στενό του Ορμούς σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλλουν εκ νέου τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Πρόσθεσε επίσης ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το στενό του Ορμούς. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μπαγέρ Γκελιμπάφ, τόνισε πως το Ιράν είναι εκείνο που θα διοικεί το στενό του Ορμούς.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετριώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινή πορεία, ο Έλληνας Superstar αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32-34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, εκτάκτος μαζί σας και σήμερα και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας, και με τον Παναγιώτη μετράμε αντίστροφα. Τώρα το πότε θα έρθει αυτό θα δείξει, αλλά εμείς πάντοτε μετράμε αντίστροφα για να πάμε στην αυπακτία μας. Ο Παναγιώτης στα παιδινά, στα δικά του, στην αύπακτο, την πανέμορφη, εγώ στα ορεινά, τα γνωρίζετε αυτά. Οπότε εδώ είμαστε, κάνουμε καλή παρέα, ρυθμί στον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε, αυτό το απόγευμα 23 Ιουνίου, με πολύ πολύ πλούσια ειδησιογραφία, θέματα που έρχονται διαρκώς, με τελευταίο τις πληροφορίες ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος, λέει, να διεξάγει συνομιλίες, ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με βάση το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί τότε το μακρινό 2022, πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, έχουμε και πολλές άλλες στο ενδιάμεσο. Να σας πω όμως για τους συντελεστές της εκπομπής, είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού που με τη σειρά της στέλνει θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην παιδινή Νάξο, την ορεινή Νάξο, την ανατολική, την δυτική, την κεντρική, παντού τέλος πάντων, σε όλο το νησί. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170 έως και 4 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ. Σήμερα όμως έχετε έναν επιπλέον λόγο να καλέσετε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, και αυτός είναι πολύ απλός, διότι έχουμε διαγωνισμό και ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet. Έτσι λοιπόν, καλέστε, δοκιμάστε την τύχη σας. Το τέλος της εκπομπής, γύρω στις 8 παρα 5, θα κάνουμε και την κλήρωση να μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια για σήμερα. Ο διαγωνισμός θα τρέξει και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε 4 νικητές ή νικήτριες αυτήν την εβδομάδα. Αλλά να μείνουμε στα του σήμερα. Εσείς καλείτε την Ρούλα Βρετάκου, σημειώνει τη δική σας συμμετοχή και αργότερα 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε ποιος κέρδισε. Έχω πάντως να σας πω για την C-Jet. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jet, με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jet, κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το διαγωνισμό. Εσείς καλείτε 210-48-00-170 έως και 4. Θα κάνουμε και τις αναγκαίες υπενθυμίσεις το επόμενο ημίωρο και ούτω καθεξής, έτσι ώστε μετά να καταλήξουμε να μάθουμε ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή της ημέρας. Κατά τα άλλα, στα τις ειδησιογραφίες. Τρέχουν, όλα τρέχουν. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση του σκιώδους σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε τους τομεάρχες που αναλαμβάνουν να παρακολουθούν το έργο της κυβέρνησης, αυτό που λέμε να κάνουν το man to man ή woman to woman ή woman to man, ή ανάλογα πώς προκύπτουν τα δίδυμα, να παρακολουθούν το έργο των Υπουργείων και από εκεί και πέρα να διαμορφώνουν τις προτάσεις του κόμματος και να ασκούν την αντιπολίτευσή τους από πλευράς Τσίπρα. Αυτή είναι μία εξέλιξη και είναι τελευταία. Σημαντικότερη όμως μακράν είναι αυτή η εξέλιξη που αφορά τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Αυτόν τον νόμο που είχε ψηφιστεί εκείνη την εποχή των μνημονίων, προκειμένου να υπάρξει διάσωση της πρώτης κατοικίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ρυθμίσεις. Και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι επελέγει από την κυβέρνηση η ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή. Θα τα δούμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο μαζί με την Ευγενία Τζόρτζη, τη συνάδελφό μου από την εφημερίδα Καθημερινή. Κατά τα άλλα, κρατάμε στην επικαιρότητα και είναι επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σήμερα επιλήθηκε μια εκκρεμότητα 200 ετών και είναι ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο κτηματολόγιο, όπου σήμερα υπήρξε μια ειδική εκδήλωση όσον αφορά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Κατά τα άλλα, έχουμε τα νεότερα όσον αφορά το ένταλμα της Βελγικής Εισαγγελίας για τον βουλευτή και πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο, το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η υπόθεση αυτή παίρνει το δρόμο της Βουλής για την άρση ασυλίας. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι θα ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του, έτσι ώστε να δώσει και τις εξηγήσεις του σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Κατά τα άλλα, να σας πω επίσης για την ακραία ζέστη που επικρατεί στη δυτική και στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γαλλία θρηνούν 40 ανθρώπους από πνιγμό, όπως επίσης και στη Γερμανία καταγράφονται 6 νεκροί, άνθρωποι που αναζητούσαν με κάθε τρόπο τη δροσιά, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τις απαραίτητες ικανότητες και έχασαν τη ζωή τους. Και για τους λάτρεις της ιστορίας και ακόμα περισσότερο του Πασόκ, σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Έγινε και εκδήλωση στο πρώτο νεκροταφείο και γενικότερα έρχεται και επανέρχεται και αυτή η συζήτηση για εκείνους που θέλουν να τον μιμηθούν, για εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ ωραία χρόνια, είτε μιλάμε για το ίδιο το Πασόκ, το αυθεντικό, το ορθόδοξο της Χαριλάου Τρικούπη, είτε για εκείνους που θέλουν να βαδίσουν στον δρόμο που χάραξε τότε ο Ανδρέας, το μακρινό 1981. Αυτά εισαγωγικά. Πάω χωρίς καθυστέρηση στην Ευγενία Τζόρτζη να μας πει για αυτήν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Θα έχετε ακούσει ήδη πολλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχετε διαβάσει επίσης αν είσαστε στους ενδιαφερόμενους. Πλην όμως, η Ευγενία Τζόρτζη έχει πάντοτε αυτό το ξεχωριστό ρεπορτάζ από την εφημερίδα που την κάνει να ξεχωρίζει και να είναι η συνομιλητριά μας. Ευχαριστώ πολύ, Ευγενία, που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την εφημερίδα μας.
0: Αλίμονο. Είμαστε φανατικοί της Καθημερινής, γιατί καλό το διαδίκτυο, καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά ξέρεις, το να παίρνεις, για μένα τουλάχιστον, είμαι στους παραδοσιακούς. Θέλω να έχω το χαρτί, ρε παιδί μου, θέλω να ξεφυλίζω.
1: Είναι όχι... ωραίο το χαρτί και αλλά πολλές φορές και το ψηφιακό, γιατί και το ψηφιακό μας που μπορούμε να το βλέπουμε ως e-paper είναι επίσης πολύ αξιόλογο.
0: Σωστό,
1: και έχεις
0: επίσης
1: συνδυασμό, έχεις 2-1.
0: Ναι. Αλλά εκτός από το χαρτί ή την οθόνη, το πάνω απ' όλα είναι το περιεχόμενο και είναι οι άνθρωποι που υπογράφουν, και εκεί είναι και έτσι η σχέση εμπιστοσύνης που καλλιεργούμε και οικοδομούμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Τώρα, πες μας γιατί είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση για τα δάνεια του λεγόμενου νόμου
1: Κατσέλη. Λοιπόν,
0: ας
1: μην περιευτολογούμε άλλο, γιατί το θέμα, το η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι σε όλους αυτούς που έχουν δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κλείνει οριστικά αυτό το θέμα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, που κάποιοι τη διάβασαν έτσι, κάποιοι τη διάβασαν αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μία διχογνωμία νομικών κύκλων και κάποιοι διάβασαν την απόφαση ότι ναι, μεν δεν θα επιβάλλεται ο τόκος στο άλικτο κεφάλαιο, αλλά θα επιβάλλεται ο τόκος σε κάθε δόση, αλλά αθροιστικά. Δηλαδή, στην πρώτη δόση ο τόκος, μετά στη δεύτερη δόση τόκος επί 2, στη τρίτη δόση τόκος επί 3 και ούτω καθεξής, μέχρι τις 240 δόσεις που μπορείς να εξοφλήσεις το δάνειο του νόμου Κατσέλη, γιατί να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση είναι 20 ετής. Αυτό ναι, προβλέπει ο νόμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μια πάρα ανάγνωση... πολύ σημαντική ελάφρυνση, έτσι, διότι άλλο να υπολογίζεις 5% φερειπίν στα 1.000 ευρώ, λέω εγώ σχηματικά, και άλλο να το υπολογίζεις αυτό στις 100.000 ευρώ.
1: και στις 100.000 αλλά και στις 5% στις 1.000 και μετά 5% στις 2.000, 5% στις 3.000. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά του ενός. Έχουμε τρεις τρόπους ουσιαστικά που ρίζανε. Ο πρώτος ήταν ο τοκοχρεωτικός, αυτός που μου λες εσύ, δηλαδή σε όλο το κεφάλαιο. 100.000 χρωστάς, επί 5% 150. Ο δεύτερος ήταν αυτός που σε εξηγώ. Ναι, μεν στην κάθε δόση, αλλά αθρηστικά. Κάθε δόση αθρίζονταν. Αυτό λοιπόν ήταν το επιχείρημα κάποιων νομικών κύκλων, κυρίως από την πλευρά των τραπεζών, όταν διάβασαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό δημιούργησε φυσικά αναταραχή. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη φημολογία ότι θα προσφύγουν για να ζητήσουν ερμηνευτική ουσιαστικά απόφαση από τον Άριο Πάγο, και ότι και μέχρι τότε υπήρχε και η πρόθεση να παγώσουν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, δηλαδή να μην εισπράττουν τόκο, να αποπληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί μόνο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και λέει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, ισχύει ο τόκος στη δόση.
0: Μάλιστα.
1: 5% στο χιλιάρικο. Και μετά
0: και ήρθε, ναι, και
1: 5%
0: ήρθε
1: στο επόμενο χιλιάρικο.
0: Και ήρθε στη συνέχεια το Υπουργείο να απαντήσει και σε κάτι άλλο που δεν έδωσε την απάντηση το δικαστήριο, την έδωσε όμως το Υπουργείο. Και αφορά την αναδρομικότητα, Ευγενία.
1: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά λέει ότι όσοι έχετε ενεργά δάνεια ακόμη, όχι όσοι τα έχετε αποπληρώσει, όσοι έχετε ενεργά δάνεια θα σας επιστραφούν τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή αυτά που έχετε πληρώσει από το διαφορετικό υπολογισμό του τόκου πάνω στη δόση, του τόκου πάνω στο κεφάλαιο. Αυτά θα πρέπει να επιστραφούν ή μάλλον να συμψηφιστούν, για να είμαστε πιο σαφείς.
0: Εφόσον αυτά τα δάνεια όμως εξυπηρετούνται κανονικά.
1: Ακριβώς, εφόσον τα δάνεια αυτά εξυπηρετούνται και η ρύθμιση είναι ενεργή ακόμη, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που έχουν αποπληρώσει. Θα σου θυμίσω ότι ο νόμος Κατσέλη ήταν νόμος του 2010, τώρα έχουμε 26, έχουν περάσει 16 χρόνια. Βεβαίως υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα δικαστήρια και τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια είναι ενεργά, γιατί καθυστέρησε και η εκδίκασή τους, αλλά και η προσφυγή σε αυτό στα δικαστήρια. Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν αποπληρώσει.
0: Με αυτούς τι γίνεται? Μπορούν να διεκδικήσουν τις ελαφρύνσεις?
1: Που δεν λάθος αναγνωρίζεται μετά την
0: απομάκρυνση από το ταμείο.
1: Από την απομάκρυνση από το ταμείο. Αυτή είναι αδικημένη μάλλον σε σχέση με αυτούς που συζητάμε τώρα, με αυτούς που έχουν ενεργό δάνειο, οπότε αυτοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους πίσω. Θα το προβλέπει ρητά η νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί. Δεν ξέρω αν κατατέθηκε ήδη, είναι θέμα ωρών εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, στη Βουλή απόψε είπε ο κύριος Πιερακάκης. Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτοί που θα δικαιωθούν είναι αυτοί που έχουν ενεργά δάνεια. Όσα χρήματα έχουν δώσει παραπάνω θα τα συμψηφίσουν στο μέλλον, δηλαδή θα μειωθεί η οφειλή τους, και κλείνει οριστικά το θέμα εκεί. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης αποσαφηνίζει ότι αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση, ο τόκος πάνω στη δόση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για άλλες περιπτώσεις κόκκινων δανειοληπτών, να το πούμε έτσι.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, δηλαδή για εκείνους για παράδειγμα που έχουν κάνει μία ρύθμιση βάσει εξοδικαστικού. Εκεί τι γίνεται, ο υπολογισμός θα είναι πάνω στη δόση, το επιτόκιο στη δόση ή στο συνολικό?
1: Θα είναι το τοκοχρεωτικός. Είναι η πρώτη επιλογή που εφάρμοζαν μέχρι τώρα και στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, χρωστάς 100 επί 5% σε όλο το κεφάλαιο.
0: Οπότε
1: αυτοί εξαιρούνται της ρύθμισης. Η πρόβλεψη ισχύει μόνο για τους όσους έχουν ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι είναι 100.000, δεν και λίγοι. Να θυμίσω ότι στο νόμο Κατσέλη τα νούμερα λέγανε ότι είχαν μπει 200.000, κάποιοι είχε απορριφθεί η αίτησή τους, τέλος πάντων ποτέ δεν δόθηκαν ακριβή νούμερα, αλλά αυτό που είπε ο Υπουργός τώρα, οφείλουμε να το πάρουμε ως βάσιμο, αυτοί που έχουν ενεργά δάνεια αυτή τη στιγμή είναι 100.000 και είναι πολλοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και η δόση ενδεικτικά τώρα δεν το συζητάμε, ουσιαστικά το δάνειο είναι άτοκο.
0: Ναι, μιλάμε, γιατί είναι μόλις ένα ευρώ ο τόκος που προκύπτει σε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που δώσανε.
1: Ακριβώς, ναι. Ας επικαλεστούμε το παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ένα δάνειο 145.000 ο τόκος είναι για όλη την περίοδο, είναι 450 ευρώ. Ενώ αν το με τον αρχικό τρόπο, αν το αποπλήρωνες, ήταν 78.000, 75 συγγνώμη ο τόκος. Μιλάμε για χαόδη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάνειο άτοκο. Βεβαίως, για να πούμε και όλες, για να λέμε όλες τις πλευρές, πρόκειται για ανθρώπους που είναι με τη βούλα πτωχευμένοι. Έχουν πάρει δικαστική απόφαση που λένε, που λέει είναι πτωχευμένοι. Και τι άλλο σημαίνει αυτό? Ότι με μια νομοθετική ρύθμιση που είχαν περάσει πριν από μερικούς μήνες, μπορεί να ρευστοποιηθεί όλη τους η περιουσία, οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν έχουν ένα εξοχικό, ένα οικόπεδο ή κάτι άλλο. Αυτό το προέβλεπε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Αυτό πλέον θα βγει προς πληστηριασμό.
0: Άρα προς μιλάμε για πρώτη κατοικία και για ανθρώπους που επιβεβαιωμένα βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον αυτή είναι η πρόβλεψη.
1: Με δικαστική απόφαση ξέρουμε ότι υπήρξαν και περιπτώσεις ανθρώπων που ίσως δεν άξιζε να χαρακτηριστούν έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην πάμε πίσω στο παρελθόν. Ο νόμος το διευθέτησε έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι πτωχευμένοι με τη βούλα.
0: Επειδή είμαστε ήδη εκτός χρόνου, Ευγενία μου, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση και πάρα πολύ γρήγορη απάντηση, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό τώρα, αυτή την απόφαση, ποιος θα την πληρώσει? Γιατί στη ζωή το ξέρουμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Θα σου πω πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται το κόστος ότι είναι 700 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει. Τα 200 είναι αυτά που θα επιστραφούν, θα συμψηφιστούν για την ακρίβεια, θα τα πληρώσουν οι τράπεζες προς τα funds, στα οποία πούλησαν αυτά τα δάνεια. Έχουμε άλλα 500 που είναι μια εκτίμηση αν καταπέσουν συνολικά οι εγγύησεις στο Ηρακλή. Αυτό τα βάλανε κάτω με χαρτί και μολύβι και σκεφτήκαν και είπανε, αν όλα αυτά τα δάνεια καταπέσουν και δεν αποπληρωθεί τίποτα, τότε τη ζημιά μας είναι 500 εκατομμύρια. Αυτό όμως είναι πολύ αμφίβολο, είναι πολύ μακροπρόθεσμο και θα πρέπει να συντρέχουν πολλοί παράγοντες μαζί, δηλαδή κανένας από αυτούς να μην πληρώσει. Πράγμα που δεν έχει κανένας λόγο να το κάνει, γιατί όταν έχεις μια άτοκη οφειλή και θες να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, το πρώτο που κάνεις είναι να αποπληρώσεις το φιλέ σου.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, σε διαβάζουμε καθημερινά και σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Και κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, έχω να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κίλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κίλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλιο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Σε κλοιό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Από κρέα ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμισε ότι η δραστηριότητά του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Catergate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή αίτηση άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι αυτό το απόγευμα Τρίτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, έστειλε και το μήνυμά του πριν από λίγο. Χαιρετισμούς σε όλους, στους καλούς φίλους που είναι συντονισμένοι, στέλνουν και τα σχετικά μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, ανέβασε λίγο πάλι ένταση, σε παρακαλώ. Αυτό το κομμάτι, Παναγιώτη Παπακαλούση, κυρίες και κύριοι, το ακούς ιδανικά, είσαι στον Αγιόκαμπο, είσαι στη Λάρισα, έτσι, και είναι ιδανική τοποθεσία, γιατί μπορεί να είσαι και από τους τυχερούς που θα συναντήσεις, μπορεί στη διπλανή ξαπλώστρα, τέλος πάντων, να είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος. Και εκεί, αλίμονο,
1: τον Αύγουστο, θα μάθεις τον Αύγουστο,
0: όλο αυτός. Το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες, τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστηκα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, είχαμε ανακοινώσει σκιώδη κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Έψαχνα να βρω στίγμα ΣΥΡΙΖΑ μέσα, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, μπορείς να πεις είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας που είναι.
0: Π.χ.
1: Τομέα εργασία.
0: Ή ο Κώστας Γαβρόγλου, που είναι συντονιστής των συντονιστών.
1: Ναι. Ναι. Είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Είναι ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών.
0: Μου δεν είπες... υπάρχουν. Τρία ονόματα μέχρι τώρα.
1: Φραγκίσκου Σκουτεντάκη, πρώην επικεφαλή του Γραφείου Προϋπολογισμού τη Βουλή.
0: Η κυρία Τσιριγότη.
1: Η κυρία
0: που
1: Τσιριγότη.
0: Τη θυμάμαι, ήταν στο επιτελείο, έτσι.
1: Ήταν στο
0: στην
1: επιτελείο στι εκλογέ του 23 που είχε διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιστράτηγο. Ναι. Ποιου άλλου, και ο Σπύρο ο Κίντζιο, που ο πρώην Πρίτανη, που είναι αναπληρωτή τομέα τη αγροτική ανάπτυξη.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Η αναλογία.
1: Η αναλογία είναι όσον αφορά γυναίκες άντρες 18-32, αλλά η αναλογία σίγουρα είναι κατά πλειοψηφία νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα. Υπάρχει βέβαια πολύ έντονο το άρωμα Πασόκ μέσα. Mm-hmm. Γιατί για παράδειγμα, αν πάμε Νίκο στον τομέα προστασίας του πολίτη, εκεί βλέπουμε τον κύριο Σαουλίδη, που ήταν υποψήφιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης, και βλέπουμε, δεν το έχω μαζί μου το χαρτί για να δω, και τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που πρόσφατα έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, επίσης τομεάρχης και υποψήφιος βουλευτής, και οι δύο
0: από
1: είναι
0: από την Αχαΐα, έτσι.
1: Τομέα προστασίας του πολίτη.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης από ΠΑΣΟΚ βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου εκεί στη Δυτική Ελλάδα και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ο κύριος στον τομέα της υγείας, νομίζω, στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επίσης, στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, προερχόμενη επίσης από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πολύ έντομο και το πράσινο άρωμα μέσα.
0: Ναι.
1: Τομεάρχης εξωτερικών ο κύριος Τζίμητρας. Τομεάρχης άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ. Όλοι αυτοί που λέμε έχουν υπογράψει και την ειδητική διακήρυξη των 300, οπότε ήταν από την αρχή στο κόμμα. Τομεάρχης παιδείας η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
0: Με παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
1: Όχι, όχι. Όχι. Mm-hmm. Ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, ο ηθοποιός, τομεάρχης πολιτισμού.
0: Ο κύριος Λαγουβάρδος επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Ο τομέα περιβάλλοντος.
1: Μπράβο, ο μετεωρολόγος. Ναι. Ο κύριος Μανώλης Πλειώνης, ο καθηγητής φυσικής του ΑΠΘΙΤΑ, στον τομέα κλιματικής κρίσης. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον να πούμε. Η υπεύθυνη πολιτική σχεδιασμού, κυρία Φωτονιάτα. Επίσης από τα παλιά, ο κύριος Βασιλιάδης, διευθυντής πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Στενός συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια ούτως ή άλλως.
1: Πρόεδρος του Ινστιτούτου ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου.
0: Μάλιστα.
1: Και διευθύντρια του νομικού γραφείου η κυρία Γιάννα Πεπέ, τη θυμόμαστε και από το Μαξίμου.
0: Τώρα, αυτή η σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας έρχεται και ως απάντηση στην κριτική που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες για τις εμφανίσεις τηλεχών, ότι βγαίνουν με μία ατζέντα η οποία, αν μη τι άλλο, έχει μία σύγχυση. Τη μία φορολογούμε του τάδε, την άλλη του φορολογούμε λιγότερο. Κάτι είπαμε, θα το πάρουμε πίσω, θα το επεξεργαστούμε. Γενικά θέλουν να απαντήσουν και σε αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Τώρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ποιοι θα απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο. Σαφώς ουσιαστικά θα δοθεί και ένα μήνυμα ότι και ο πολύς ενθουσιασμός πρέπει να μην υπάρχει. Σαφώς παίζει ρόλο και η απειρία πολλών στελεχών. Αλλά σίγουρα τώρα είναι καθορισμένοι οι τομείς σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, η κυρία Λεπενιώτη. Η πρώην ανώτατη δικαστικός
0: που είχε εμφανιστεί και μαζί του, μπράβο, στον Αρειοπάγο
1: στη διακήρυξη, ναι, όταν την κατέθεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό είναι το σχήμα. Μιλώντας και για την τελευταία δημοσκόπηση, βλέπω εδώ τη Σύντερβιου που καταγράφει άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία, πτώση για την Καριστιανού, αλλά εδραιώνεται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι, αυτό το κρατούν. Γι' αυτό άλλωστε ο κ. Τσίπρας στην τελευταία του εμφάνιση είχε πει: τώρα καταφέραμε και γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε να ανεβάσουμε τον πύχη για την πρωτιά. Ναι. Αισιόδοξο, αλλά. Ναι. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση που σέβεται τον εαυτό της θέλει να γίνει κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού τον Αύγουστο στον Αγιώκαμπο, κυρίες και κύριοι. Τι ώρες πας, τι ώρες βγαίνεις για να ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι ώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Αντζολέτο. Πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψια στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέτε και στην καθημερινή, Παναγιώτη, μία άμεση ανάλυση, ένα άμεσο σχόλιο για τις ανακοινώσεις Τσίπρα, τι θα έλεγες?
2: Δεν θα αντέξει τον πειρασμό και να μην με ρωτούσε, θα το έλεγα από μόνο σου.
0: Για πες.
2: Άκουσα τον Αντώνη. Πρόεξε, επειδή τα πρόσωπα τα γνωρίζουμε. Δεν είναι και αυτό πάνω πανοράφι. Εντάξει, κάποιοι συμπαθητικά πρόσωπα, αλλά δεν τρίζουν τα τσιμέντα. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Πάνω θα έλεγα από τα ρετάλια έχει ψωνίσει ο κ. Τσίπρας της πολιτικής. Βλέπω εκεί διάφορα ορφανά του Άκη, διάφορους απογοητευμένους της τελευταίας περίοδου του Πασόκ. Τίποτα το εξαιρετικό.
0: Ναι, για να χρησιμοποιήσω όμως τη φρασιολογία της αριστεράς.
2: Γιατί, πρόσεξε,
0: Παναγιώτη,
2: δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα που πρέπει να υπακούει απολύτως αυτόν. Τελεία. Αυτό είναι. Θέλει ένα κόμμα που να είναι αυτός. Εγώ είμαι το κόμμα, εγώ είμαι κάθε έκφραση του κόμματος. Γι' αυτό έχει βάλει ανθρώπους που είναι απολύτως της δικής του επιρροής, ας πούμε.
0: Ναι. Μήπως όμως είναι και μία απεύθυνση, όπως λένε στην φρασιολογία της αριστεράς και στη βάση...
2: Υπάρχει χειρότερη λέξη από αυτή, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων. Στη βάση και όχι στις προσωπικότητες. Δηλαδή ότι θέλει, για παράδειγμα, γιατί είδαμε, συνεργάζεται με στελέχη από το Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αχαΐα, για παράδειγμα, ή με έναν ο οποίος προσπάθησε να εκλεγεί και δεν βγήκε. Θέλω να πω, μήπως θέλει να προσεγγίσει να πλαγιοκοπήσει το Πασόκ κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Είναι προφανές ότι εδώ έχει φτάσει να αντιγράφει απολύτως Πασόκ. Εδώ μας είπε πρόσφατα ότι είχα πει κάποτε ότι μιμείται τον Ανδρέα Πανδρέου και στη φωνή και παρεξηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας και είχα πει ότι ο Χαρακτήρης τον έκανε καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιγράφει Πασόκ 100%. Αλλά δεν μπορεί να γίνει ποτέ Πασόκ ο Τσίπρας και μιας και οι μέρες που είναι 30 χρόνια από τον Ανδρέα Πανδρέου είναι άλλο πράγμα. Και διαχρονικά και πολιτιστικά και πολιτικά. Άλλο πράγμα. Καμία σχέση ο Φάτης με το Αριστινόλαδο. Καμία. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα το Πασόκ. Άλλο, κύριο Τσίπρας, θέλω να το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Διάβαζα πάντως.
2: Να έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, διάβαζα πάντως τον Μιχάλη Τσιντσίνη που έλεγε ότι μία.
2: Συγγνώμη, Γκίκο.
0: Ναι.
2: Επειδή είπατε πριν για την δημοσκόπηση
0: της
2: ίντερβιου, να θυμίσουμε που τον δείχνει και να τσιμπάει κάτι για να σταθεροποιεί τη δεύτερη θέση. Πέρα από την αλαζονία να λες είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είσαι καν στη Βουλή, έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ωραίο το λογοπαίγνιο, αλλά θα έχει και μια βάση. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η προηγούμενη δημοσκόπηση του Ιντερβιού είχε γίνει, νομίζω, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι είχε γίνει πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άρα δεν είναι συγκρίσιμο ακριβώς τα μεγέθη, αυτό θέλω να πω.
0: Εν πάση
2: περιπτώσει όμως, θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες το τέλος του μήνα και κυρίως εκείνες του Σεπτεμβρίου. Τότε θα δούμε πού κάθεται δημοσκοπικά η μπήλια.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.
0: Ναι, πάντως σε σχέση
2: αλλά
0: με τον Ανδρέα.
2: Αλλά δεν μπορεί να λέει ότι είναι εξωματική δεν είναι.
0: Ναι, σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που διάβαζα από τον Μιχάλη Τσιντσίνη και το βρήκα πολύ εύστοχο είναι ότι οι επίδοξοι μιμητές θα πρέπει να έχουν και το ανάλογο υπόβαθρο που είχε τότε ο Παπανδρέου, δηλαδή το ακαδημαϊκό.
2: Μια χαρά τα λέει ο Μιχάλης.
0: Και ούτω καθεξής. Ναι.
2: Μια χαρά τα γράφει.
0: Πολύ εύστοχη παρατήρηση.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τεράστια προσωπικότητα. Καταρχάς ήταν ένας διεθνούς φήμης καθηγητής πράγματι. Το ότι υπήρξε μέγας, πώς το λένε, λαϊκιστής και ο ίδιος, δεν έχει καμία σχέση. Ήξερε τη διεθνή πραγματικότητα, συνομιλούσε με τους πάντες, επί ίσης όρης, ήξερε και να μιλάει και τι λέει. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Είναι ύβρις να κάνουμε οποιαδήποτε σύγκριση με οποιοδήποτε πολιτικό της σημερινής σειράς του Ανδρέα Πανδρέου.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως πολύ σωστά γράφει επίσης ο Μιχάλης Τσιντσίνης, είπαμε και τον ανέφερες, είναι ότι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είχε φτιάξει ένα κόμμα με ρίζες, είχε κοινωνικές αναφορές και απεδείχθη ότι ήταν κόμμα βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία. Με τη συνέχεια, όταν έφυγε ο αρχηγός, δεν έφυγε το κόμμα. Υπήρξε εκεί, μετασχηματίστηκε με τον Κώστα Σιμίτη και ακολούθησε η χρυσή εποχή της οκταετίας Σιμίτη, που πήγε τη χώρα μπροστά με τα προβλήματά της. Αλλά την πήγε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Ναι. Παναγιώτη Λάμψια, αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μου δώσεις 4 λεπτά και να σε ξανακαλέσουμε, γιατί θέλω ακόμα 2 σχόλια από εσένα. Εντάξει, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Εγώ στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, θα πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω καταρχήν ότι η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχασες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Επίσης, έχω να σας πω εκ μέρους του Kiel University. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά.

0: αφοσιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Go, go, go, go, go.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 6 και 54 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Παναγιώτης Λάμψιας παραμένει μαζί μας και στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, Παναγιώτη, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο, διότι σήμερα είχαμε δύο εξελίξεις διαφορετικές μεταξύ τους. Απ' τη μία η διευθέτηση όσον αφορά τα δάνεια που έχουν υπαχθεί για την προστασία πρώτης κατοικίας, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Απ' τη μία πλευρά, μια έτσι απόφαση με έντονο κοινωνικό πρόσημο, και απ' την άλλη το θέμα του κτηματολογίου που τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησής του. Το δικό σου σχόλιο?
3: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά στο κτηματολόγιο, ήταν το μεγάλο διαφθορείο στη χώρα. Δεκαετίες έδινε και έπαιρνε εκεί το αλυσβερίσι, η πίεση και η ταλαιπωρία των πολιτών. Μακάρι αυτό να τελειώνει εδώ. Έχουν γίνει τεράστια βήματα, αυτή η μεγάλη καινοτομία να πάρει σάκα και οστά. Είναι πολύ θετικό μέτρο, θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι όσο απομακρύνεται οι απευθείας επαφές των πολιτών με κρατικές υπηρεσίες, τόσο τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και πιο απλά, και λείπει και ο λόγος για να υπάρξει οποιαδήποτε πίεση ή εκβιασμός για συναλλαγή.
2: Ναι.
3: Τώρα, το άλλο, σε ό,τι αφορά στον νόμο Κατσέλη, τα δάνεια που υπάγονται στον περιβόητο αυτόν τον νόμο και μετά την απόφαση του

0: του δικαστηρίου, νομίζω ότι ήταν μονόδρομη η κυβέρνηση και σωστά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι ορθώς. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ ειδικός να σου πω αν.
1: Επελέγει πάντως. Αυτό προκάλεσε αίσθηση.
0: Δεν έχουν την απόλυτη προστασία. Κάποιοι αδικούνται ίσως.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι ένα βήμα. Σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντική εξέλιξη ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανασάνουν. Αυτά που διάβασα από τα παραδείγματα που γράφουν, που διάβασα στην Καθημερινή και σε άλλες εφημερίδες προφανώς. Είναι σημαντική πρόοδος.
1: Ναι. Και μάλιστα πρόοδος. Διάβαζα σχόλια ότι επελέγει η ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή και μάλιστα με αναδρομικότητα, κάτι που δεν προέβλεπε αρχικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Δεν είχε μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια το δικαστήριο. Είναι σημαντικό. Ο κ. Πιερακάκης πολιτεύεται με το βλέμμα και προς τις εκλογές. Έτσι είναι η πολιτική. Κάνουν και αυτό. Τι να κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ανεξάρτητα από αυτό, είναι ένα πράγμα, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Πρόσεχε, και οι πάγοντες στον νόμο Κατσέλη, δεν νομίζει τίποτα δανειολήπτες που έχουν πάρει τα λεφτά και τα κάνανε βίλες. Είναι άνθρωποι που πήραν ένα μικρό δάνειο και βρέθηκαν σε δυσκολία και κινδύνευσαν να χάσουν το σπίτι τους. Κέρωσαν οι τράπεζες τώρα που ορθοπόδησαν, αφού καταστράφηκαν δύο φορές και τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Τη μία με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσω. Ήταν το αχρίαστο κατρακύλισμα του 2015. Διώσαμε πολύ βαριά το κλείσιμο των τραπεζών. Χρειάστηκε μια ακόμα ανεγκεφαλοποίηση άχρηστη όταν η χώρα έβγαινε στο ψέφωτο. Και δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έχει πει ο κ. Σταθάκης, υπουργός του κ. Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Γλάμψια. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω να σας υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός τρέχει για ένα εισιτήριο C-Jet, για όποιον προορισμό θέλετε, για την περίοδο 9 έως 24 Αυγούστου. Αυτή η περίοδος εξαιρείται από 9 έως 24 Αυγούστου. Για όποια άλλη περίοδο θέλετε, παίρνετε και δηλώνετε συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller.

0: κάμα.
1: Ω,
0: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
2: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης. Σε ισχύ τίθενται από αυτήν την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν εισπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός εξηγεί πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση εκένωσης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει εξαγγείλει αυτή την ώρα στο Σύνταγμα η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

0: Διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα η Γιάννα Πεπένο, πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοινώσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος σήμερα μαζί και μέχρι την Παρασκευή. Απέναντι μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού, η οποία συντονίζει την αρχή συνταξία. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, όπου μπορείτε να καλέσετε. Κάνω μια υπενθύμηση για τον διαγωνισμό που τρέχει. Έχουμε ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά από την CJET. Καλείτε, αφήνετε το ονοματιπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, θα σημειώνει όλα αυτά η Ρούλα Βρετάκου και στις 8 παρα 5 κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι ώστε να μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή της ημέρας που θα κερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Εξαιρείται η περίοδος από 9 έως 24 Αυγούστου. Για όποια άλλη περίοδο θέλετε μέσα στο 26 μπορείτε να ταξιδέψετε με το συγκεκριμένο εισιτήριο εφόσον το κερδίσετε. Έχουμε και επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Παράλληλα αφήνετε το μήνυμά σας, το πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε, θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X αλλά και το Instagram. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τα δικά σας μηνύματα να τα αποδώσω. Καλησπέρα στον Διαμαντή, τον Καβοδέτη, που με καλησπερίζει από τον Μπραχάμι. Να σε καλά αγαπητέ Διαμαντή. Όπως επίσης και στους άλλους φίλους, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Μανιάνα μεταξύ άλλων, που μου λέει πριν από 50 χρόνια υιοθετήσαμε τη θερινή ώρα προκειμένου να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Οκ, λέει, με τα σαραντάρια του ελληνικού καλοκαιριού μόνο οικονομία δεν κάνουμε πλέον και μολυμερίσκει ολονυχτής κλιματιστικά. Μήπως όταν έχουμε τον ήλιο ψηλά μέχρι τις 9 θα έπρεπε να σκεφτούμε να καταργήσουμε την αλλαγή της ώρας, γράφει η Μανιάνα στο μήνυμά της. Ένας άλλος φίλος που σχολιάζει αναφορικά με το κτηματολόγιο, λέει ότι προσπάθησε να δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδου, ωστόσο δεν αναγνώριζε το σύστημα το ΚΑΕΚΜΟ, γιατί λέει δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Υπάρχει τρόπος πάντως να το δηλώσεις, αγαπητέ φίλε, διότι υπάρχει μια επιλογή στο σύστημα όπου μπορείς να εντοπίσεις το ακίνητό σου στο χάρτη και εκεί να κάνεις την απαραίτητη δήλωση χωρίς αναγκαστικά να έχεις το ΚΑΕΚ. Επίσης, σε σχέση με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη προστασίας πρώτης κατοικίας, δύο φίλοι σχολιάζουν με το ίδιο νόημα, και ο Γιώργος Μηχανικός όπως υπογράφει και ο Σωτήρης, ότι ωφελημένοι βγαίνουν αυτοί που δεν πληρώσαν στην ώρα τους και καθυστέρησαν με δικαστικές αποφάσεις, οι καλοπληρωτές και όσοι εξυπηρέτησαν τα δάνειά τους την πάτησαν μεγαλοπρεπώς, αναφέρουν αυτοί οι δύο φίλοι. Πλην όμως υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες για τον νόμο Κατσέλη και όσους είχαν υπαχθεί σε αυτό. Τώρα κάποιοι που δεν το δικαιούνταν αλλά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, αυτές είναι περιπτώσεις σίγουρα που σίγουρα σε μια μαζικότητα που έχουν αυτοί οι νόμοι σίγουρα μπορεί να εντοπίσει σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή εκείνοι που πιστολιάζουν δάνεια και έχουν στη συνέχεια ευεργετήματα. Θέλω να ελπίζω, τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, διότι γνωρίζει αυτά τα ζητήματα και από την προηγούμενη ιδιότητά του στις εφορίες. Κύριε Σπανάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην ενημερωτική σας εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα έχει πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Αύριο στη Βουλή θα ψηφίσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, όπου εκεί έχουμε πολύ σημαντικές θετικές διατάξεις, όπως για το αύξηση του ακατάσχετου, όπως για τις 72 δόσεις που αφορούν 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, όπου έχουν χρέη 95 δισεκατομμύρια, άρα υπάρχει μια μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να πάμε σε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη, να το επισημάνουμε αυτό, μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα όσοι έχουν χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι 72 δόσεις. Για τα χρέη από 1η Πρώτου του 2024 και μετά υπάρχει η κλασική δόση, η ρύθμιση των 24 δόσεων. Από την άλλη, να πούμε ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες, προσέξτε, δεν αφορά έναν και δύο, γιατί άκουσα και τα σχόλια των ακροατών σας, αφορά πάνω από 120.000 δανειολήπτες.
0: Αυτοί είναι όσοι έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του λεγόμενου νόμου Κατσέλη.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό δανειολήπτων που η κυβέρνηση έρχεται να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη λύση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τη λύση που δίνει η κυβέρνηση δεν την ακούσαμε από την αντιπολίτευση σε καμία των περιπτώσεων. Να το πω έτσι πιο απλά και πιο λαϊκά, η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά πιάστηκε σε αυτά τα ζητήματα αδιάβαστη.
0: Και θέλω μάλιστα να πω επίσης, και το στοιχείο της αναδρομικότητας, γιατί σε πρώτη φάση από το ανώτατο δικαστήριο
1: θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και τα πράγματα,
0: ναι, το θέμα της αναδρομικότητας.
1: Και αύριο στη Βουλή, ναι. Γιατί στη Βουλή θέλω να ξέρετε κάτι. Αύριο έχουμε και τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ναι. Και την Πέμπτη έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, όπου θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου τη μέσα στην εβδομάδα.
0: Επομένως, τι αλλάζει με αυτό, κύριε Σπανάκη?
1: Στον Κώδικα Αυτοδιοίκησης
0: γλιτώνουμε μία Κυριακή.
1: Καταργούμε, προσέξτε, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Έρχεται το τέλος ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του ακινήτου και δίνουμε τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια μια ευελιξία να έχουν και χαμηλούς συντελεστές, ώστε να έχουμε και μειώσεις. Για παράδειγμα, ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, 28 ετών παλαιότητα, θα έχει μείωση στα τέλη κατά 12%. Επίσης, καταργούμε το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος ακίνητης, το TAP, στο δικαίωμα υψούν. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν δικαίωμα υψούν δεν θα έχουν τέλος ακίνητης περιουσίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και είναι πολλές οι περιπτώσεις, είτε στην πολυκατοικία πάνω-πάνω που μπορεί να έχει μείνει ένα κομματάκι δικαίωμα υψούν, είτε σε πολλές μονοκατοικίες. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μονοκατοικίες σε οικογενειακά οικόπεδα κλπ. Όπου μπορεί να μένει στον ένα όροφο ένας αδερφός, αλλά το δικαίωμα υψούν λοιπόν είχε ένα TAP. Πότε το καταλαβαίναμε ότι έπρεπε να πληρωθεί αυτό? Κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτό λοιπόν έρχεται η κυβέρνησή μας και το καταργεί. Όπως επίσης φέρνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να δίνουν υποπροϋποθέσεις χορήγηση επιδόματος για κάθε παιδί που γεννιέται έως 3.000 ευρώ. Έχουμε τα συμβούλια νέων, όπου τα νέα παιδιά, η νεολαία μας, θα μπορεί να εκφράζεται και να έχει εισηγητικό, αποφασιστικό ρόλο στα δημοτικά συμβούλια κάθε τοπικής κοινωνίας. Θέλουμε τους νέους να συμμετέχουν στα δεδομένα που υπάρχουν και στα δρόμενα στην περιοχή και στα προβλήματα με προστασιακό λόγο.
0: Αυτό που είπατε για το επίδομα για τη γέννηση παιδιού θα μπορεί να αποφασίζει ο κάθε Δήμος, λοιπόν.
1: Ο κάθε Δήμος, βεβαίως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να βάζει κάποια κριτήρια από εκείνος και το Δημοτικό του Συμβούλιο. Και το σημαντικότερο είναι ότι ερχόμαστε την εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, φέρνουμε με τη ρύθμισή μας αυτή, από την πρώτη Κυριακή. Και μάλιστα τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από το ότι δεν γίνεται η εκλογική διαδικασία της δεύτερης Κυριακής, θα έρθουν και θα γίνουν έσοδο εντός και εκτός εισαγωγικών για έργα ουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κάθε τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν έρχεται ένας κώδικας που πέραν όλων των άλλων μαζεύει και διατάξεις που υπήρχαν σε χίλιους και πλέον νόμους, και γίνεται ένας κώδικας που ξέρουμε ποιος έχει ευθύνη γιατί, που πρέπει να επευθυνθεί ένας πολίτης, ποια είναι η ευθύνη του κάθε υπηρεσιακού παράγοντα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας όταν βλέπεις χίλιες διατάξεις δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια μεταρρύθμιση που φέρνει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι μέσα σε αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Γιατί ξέρετε τι, στο τέλος της ημέρας, όποτε και αν γίνουν εκλογές, μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνουν εκλογές, ξέρετε ότι θα κριθούμε από την.
0: Στους επόμενους πολλούς μήνες, κύριε Σπανάκη, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές είναι κοντά. Είναι κοντά.
0: Ναι, το δηλαδή, κοντά είναι σχετικό. Το κοντά μπορεί κοντά να είναι και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό μηνών. Άρα οι εκλογές είναι κοντά. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε και ο πρώην υπουργός και αγαπημένος μου Αποστόλης ο Ανδρεουλάκος, η εκλογική διαδικασία, οι εκλογές ξεκινούν την επόμενη μέρα που τελειώνουν οι προηγούμενες. Άρα λοιπόν εμείς δεν περιμένουμε, όπως κάνουν άλλα κόμματα και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, να έρθουμε τώρα στο παραπέντε να κάνουμε ένα κόμμα, να απευθυνθούμε σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους και σε συγκεκριμένα κοινά για να έχουμε μια παρουσία. Εμείς έχουμε έναν όριμο, συγκεκριμένο, εύστοχο κυβερνητικό λόγο. Μιλάμε στον ελληνικό λαό πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα να λύσουμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων. Βλέπουμε όμως τις τελευταίες ημέρες ότι έχουμε μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει με πολλούς τρόπους αυτή την κατάσταση. Έχουμε αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με πέρσι τον
0: διπλασιασμό. Ωστόσο παραμένει...
1: Έχουμε, προσέξτε,
0: κύριε Σπανάκη.
1: Έχουμε αύξηση και του τουρισμού.
0: Ναι. Συμφωνείτε κι εσείς όμως σε σχέση με τα καύσιμα ότι ενώ εκτοξεύονται στην αύξηση στις διεθνείς τιμές, όταν είναι να πέσουν, πέφτουν σαν το φτερό. Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία σύνοδο και μάλιστα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κατεύθυνση, διότι ο Πρωθυπουργός έχει καταθέσει συγκεκριμένο προτασιακό λόγο για το θέμα αυτό.
0: Ναι. Σε σχέση τώρα με τις τιμές των τροφίμων και όλα αυτά, είδαμε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που
1: παρουσιάστηκε
0: την προηγούμενη Τετάρτη. Ωστόσο, αυτό
1: πολλά...
0: που λέει. Μισό λεπτό, κύριε Σπανάκη, να σας κάνω την ερώτηση. Μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Η αντιπολίτευση όμως έχει μια βασική ένσταση. Διάβαζα και ανακοινώσεις ότι αυτή η πλατφόρμα, εντάξει, απλά καταγράφει. Το ζήτημα είναι να πέσουν οι τιμές, όχι απλά να γνωρίζουμε πόσο ψηλά είναι. Το πόσο ψηλά είναι το βλέπουμε όλοι πηγαίνοντας να ψωνίσουμε.
1: Να θυμίσω κάτι στους ακροατές μας. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές. Θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους καταναλωτές? Ναι. Αυτό λέει η κοινή λογική. Αν κάποιοι νομίζουν ότι αν δεν είναι ενημερωμένος καταναλωτής, αυτό είναι προς όφελος ποιον? Γιατί μας κατηγορούν για τα καρτέλ. Και λέω λοιπόν, εάν ο καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος, τότε αυτό είναι υπέρ των καρτέλ. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ενημερωμένο, θέλουμε να έχουμε ενημερωμένο καταναλωτή. Δεύτερον, εμείς για την καταπολέμηση αυτής της καταστάσης, στις πληθωριστικές πίεσεις, δεν έχουμε λάβει μόνο ένα μέτρο. Έχουμε μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων, παύλα κοινωνικής προστασίας. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε ελεκτικός μηχανισμός μέχρι που αναλάβαμε εμείς. Δημιουργήσαμε ελεκτικό μηχανισμό, φτιάξαμε ρυθμιστική αρχή, δημιουργούμε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων για να υπάρχει και ειδικά στα αγαθά πρώτης ανάγκης, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί και να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κύματα. Άρα λοιπόν, να θυμίσω ότι και σε προηγούμενες κρίσεις λαμβάναμε υπόψη ώστε τα εισοδήματα που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολιτικές που έχουμε ασκήσει. Εγώ να σας πω κάτι, δέχομαι
0: κάθε κριτική. Ναι, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
1: Δέχομαι κάθε κριτική.
0: Έτσι, γιατί βλέπουμε, με συγχωρείτε, βάσει του Πόσο Κάνει, βλέπουμε και τις αποκλίσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, λοιπόν, πολυεθνικές να ασκούν μια τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα, 20% ακριβότερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Η εφαρμογή Πόσο Κάνει, σε βάθος χρόνου θα φέρει μείωση τιμών.
0: Εδώ μαζί θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν υπάρχει και καταναλωτική συνείδηση και επιβραβεύουμε τις εκπτώσεις.
1: Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα.
0: Ναι.
1: Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα.
0: Αλλά θέλει και καταναλωτική συνείδηση. Εγώ εκεί συμφωνώ εντελώς μεταξύ
1: σας. Να πούμε και κάτι άλλο.
0: Έλατε.
1: Ας ακούμε την κριτική. Μάλιστα. Όταν φέρνουμε στη Βουλή θετικά μέτρα, γιατί δεν έρχεται η αντιπολίτευση να τα ψηφίσει? Που είναι υπέρ των καταναλωτών. Σειρά μέτρων έχουμε φέρει τα οποία έρχεται με μία άρνηση. Και εν πάση περιπτώσει τα καταψηφίζει. Ενώ στα κανάλια μας λένε άλλα, στα ραδιόφωνα μας λένε άλλα. Μάλιστα. Μπορούν να μας πούνε ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις. Μπορούν να μας πούνε, όταν, να σας πω κάτι, και το θέμα αυτό δεν είναι μόνο στα θέματα της ακρίβειας. Είναι και στα θέματα της αγοράς εργασίας. Εμείς έχουμε 570.000 δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε ρίξει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, ο κατώτατος μισθός κατά 41%. Δηλαδή είναι διπλάσια η αύξηση του κατώτατου μισθού από ό,τι είναι οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών. Αυτά δεν μπορεί να τα αφήσει κανείς. Είναι κάποια δεδομένα. Από εκεί και πέρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι. Αγωνιζόμαστε. Στο DNA της κυβέρνησής μας και της παράταξής μας είναι η μείωση της φορολογίας, γιατί ακούμε τώρα τελευταία κόμματα να λένε θα φορολογήσουμε τους μεν και τους δε. Ξέρετε, αυτά έχουν ένα στοιχείο υποκρισίας. Ξέρετε γιατί? Κάποτε τι λέγαμε πριν κάποια χρόνια? Ήρθε η λίστα Λαγκάρτ από 2.053 καταθέτες.
0: Ναι, και είδαμε πού κατέληξε όλο αυτό.
1: Πήραμε, τι πήραμε, ρωτώ, ναι. Επειδή μας ακούνε εδώ οι ακροατές μας. Τι πήραμε? Έρχονται σήμερα να στείλουν για 1.500. Μα δεν μπορούν να λένε ό,τι θέλουν όταν κατά την άσκηση της κυβερνητικής τους πολιτικής απέτυχαν παταγωδώς και έριξαν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώσαν συντάξεις, μειώσαν μισθούς.
0: Ναι. Απλά, κύριε Σπανάκη, όταν πιέζονται, αλλά όταν πιέζονται τα εισοδήματα, καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση θα βγει να πει ότι
1: η χώρα,
0: εφόσον εσύ έχεις λιγότερα, να έχει λιγότερα και αυτός που έχει πολύ περισσότερα από σένα.
1: Η χώρα χρειάζεται πολιτική, οικονομική, κοινωνική σταθερότητα και χρειάζεται πολιτική ρεαλιστική που να εφαρμόζεται. Διότι αυτά τα οποία μας δένουν τα άλλα κόμματα κοστολογούνται πάνω από 8-9 δις. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε τι μας λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ότι εμείς θα σας βάλουμε νέους φόρους. Για παράδειγμα, ακούγαμε το Πασόκ και προεκλογικά μας έλεγε ότι κακώς το υπάρχει αφορολόγητο 800.000 ευρώ για τη γονική παροχή. Άρα λοιπόν τι μας λέει, να φορολογήσουμε τη γονική παροχή? Μάλιστα. Και από την άλλη έρχεται και λέει, για την ελληνική οικογένεια δεν είναι υποκρισία και δικλωσία αυτό? Τι μας λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Μας λέει το κόμμα Ελλάς, μας λέει για φορολογία. Δηλαδή πού διαφωνεί? Διαφωνούν που εμείς φέραμε μηδέν φόρο στους νέους ή στους πολυτεχνούς ή βάλαμε ενδιάμεση κλίμακα στη φορολογία ακινήτων? Εμείς έχουμε λοιπόν συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε αντιπαράθεση και με οποιονδήποτε, αλλά με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Στα θέματα της φορολογικής πολιτικής, στα θέματα των μεταρρυθμίσεων, σας είπα προηγουμένως ότι.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Σπανάκη, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Ο κώδικας αυτοδιοίκησης την Παρασκευή θα είναι ένας κώδικας μεταρρύθμιση για την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά που σας ήρθατε μαζί μας.
1: Και να πω και κάτι τελευταίο.
0: Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Την επόμενη φορά, κύριε Σπανάκη, θα τα ξαναπούμε.
1: Για τα καθάριστα οικόπεδα. Ρεκόρ. Ναι. Δηλώσεων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Αλλά κάτσε, έχω εδώ πέρα να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση εκένωσης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει εξεγγείλει για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε αναρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι η δραστηριότητά του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Οι συμμετοχές για το διαγωνισμό θα κλείσουν σε 15 λεπτά από τώρα. 8 παρα 10 ακριβώς θα κλείσουν οι συμμετοχές. Οπότε έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Η Ρούλα Βρετάκου θα καταγράψει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και αμέσως μετά, κατά τις 8 παρα 5, θα κάνουμε και την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jet για όποια περίοδο θέλετε, εξαιρουμένων των ημερών από 9 έως 24 Αυγούστου. Αυτά για να είναι ξεκάθαρα τα του διαγωνισμού. Εσείς καλείτε, δοκιμάζετε την τύχη σας και αργότερα θα μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τώρα, εκτός σύνορων θα κατευθυνθούμε, θα πάμε μέχρι το Βερολίνο να συναντήσουμε εκεί την καλή συνάδελφο από την Deutsche Welle, την επικεφαλής της σύνταξης της Deutsche Welle, είναι η Δήμητρα Κυρανούδη στη γραμμή, καθώς οι θερμοκρασίες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη είναι συνθήκες ακραίου καύσωνα ουσιαστικά, προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, είχαμε ήδη 40 νεκρούς από πνιγμό στη Γαλλία. Στους οποίους προσετέθησαν ακόμη 6 νεκροί, μαθαίνουμε, στη Γερμανία. Θέλω να ελπίζω ότι αυτός ο απολογισμός ισχύει μέχρι αυτήν την ώρα, Δήμητρα, και δεν έχουμε κάτι χειρότερο. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σας, από τη Βόνη σήμερα. Άφησα για λίγο το Βερολίνο για να βρω λίγη δροσιά στο Ρήνο, όμως η αλήθεια είναι ότι εδώ οι θερμοκρασίες έχουν πιάσει κυριολεκτικά κόκκινο, γιατί το κύμα καύσωνα στη Γερμανία έχει εδώ ακριβώς το επίκεντρό του, δηλαδή δυτική Γερμανία και νότια Γερμανία. Σήμερα έχουμε 32 με 33 βαθμούς, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο υδράργυρος θα ανέβει στους...
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Η Δήμητρα Κυρανούδη μας είπε για θερμοκρασία 32 βαθμών Κελσίου. Το ζήτημα είναι η υγρασία που έρχεται και κάνει αυτή την αίσθηση της ζέστης και αυξάνει τη δυσφορία, οπότε γι' αυτό και είναι οι συνθήκες έτσι πολύ δύσκολες, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για χώρες που το κλιματιστικό δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, όπως είναι στο Νότο και ειδικά στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν είναι πόλεις που δοκιμάζονται πολύ έντονα και μας είπε πριν από λίγο η Δήμητρα, την οποία την έχουμε πάλι στη γραμμή, πόλεις όπως η Βόνη και γενικότερα η Νότια Γερμανία, μιλώντας πλέον για την καρδιά της Ευρώπης, έτσι μιλάμε για κεντρική Ευρώπη όπου βασανίζονται περισσότερο από αυτές τις θερμοκρασίες. Έλα Δήμητρα, σε έχουμε και πάλι.
1: Και οι θερμοκρασίες αυτές θα φτάσουν μέχρι και τους 42 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Ως προς τον αριθμό των νεκρών, δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι έχουμε αύξηση. Πλέον είναι 9 οι νεκροί από πνιγμό στη Γερμανία, γιατί στους 6 νεκρούς που είχαμε μέχρι το μεσημέρι προσθέθηκαν και οι 3 αγνοούμενοι άνδρες από την Πέμπτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν τελικά νεκροί. Εδώ στο Ρήνο είχαν πάει και αυτοί για να κολυμπήσουν, για να δροσιστούν πριν από λίγες ημέρες, όμως αυτή η βόλτα είχε δυστυχώς τραγικό τέλος.
0: Ψάχνουν δροσιά όπου μπορούν, έτσι, σε λίμνες, σε ποτάμια, όπου μπορούν, όπου βλέπουν νερό προσπαθούν.
1: Κυριολεκτικά έτσι, όπου μπορούν και... Ναι. Και δυστυχώς είναι πολύ επικίνδυνο το μπάνιο σε ποτάμια, ειδικά στο Ρήνο, γιατί υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Μάλιστα σε πολλά σημεία του Ρήνου υπάρχουν προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους. Είναι αυξημένη και η κίνηση των πλοίων στο ποτάμι, τα οποία επίσης δημιουργούν επικίνδυνα ρεύματα. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο μεγάλη ζέστη που πολλοί αναζητούν αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο για να δροσιστούν. Στη Γερμανία πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, τα περισσότερα δηλαδή δεν διαθέτουν κλιματισμό. Οι συνθήκες και σε δημόσιες υπηρεσίες και στα γραφεία είναι αποπνικτικές. τελευταίες ημέρες και σε πολλά σχολεία στην Δυτική και Νότια Γερμανία κυρίως τα παιδιά καλούνται να μην πάνε στο σχολείο τις επόμενες ημέρες. Είναι μια απόφαση βέβαια που εξαρτάται ανά κρατήδιο και ανά σχολείο. Ναι. Οι αρχές προειδοποιούν τους
0: σχολείες. Κλιματισμός υπάρχει γενικά. Τι κάνουν με αυτό το θέμα, διότι οι υποδομές δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, σε τέτοιες συνθήκες.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για παρατεταμένους καύσωνες, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετά θερμά καλοκαίρια. Δεν υπάρχει κλιματισμός στην πλειοψηφία των σπιτιών, στα γραφεία, σε πολλά δημόσια κτίρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα παλαιότερα τουλάχιστον επίσης δεν υπάρχει κλιματισμός. Τα καινούργια λεωφορεία έχουν ωστόσο κλιματιστικά. Και τα τελευταία χρόνια μόνο βλέπουμε μεγάλα καταστήματα να επενδύουν στον κλιματισμό το καλοκαίρι, αεροδρόμια κτλ. Πάντως αυτό είναι ένα πρόβλημα στη Γερμανία και μπορεί για ελληνικά δεδομένα οι 32-33 βαθμοί να μην ακούγονται σαν κάτι το τρομερό, όμως για αυτές τις χώρες, για τη Γερμανία συγκεκριμένα και ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια όπως ο Ρήνος, ένα τεράστιο, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια στον κόσμο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Η κατάσταση είναι αποπνικτική με την αφόρητη υγρασία που επιτείνει αυτό το αίσθημα δυσφορίας σε πολλούς πολίτες.
0: Τι να πω, καλό κουράγιο, καλή δύναμη Δήμητρα. Εμάς έχουμε ακόμα τα μελτέμια που μας προφυλάσσουν, πλην όμως έρχονται και εδώ πέρα, έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας ούτως ή άλλως. Καλοκαίρι είναι, κλιματική κρίση έχουμε, οπότε όλα αυτά δυστυχώς
1: είναι στο πρόγραμμα. Μόνο να πούμε ότι έχουν αρχίσει και προειδοποιήσεις για πυρκαγιές στη Γερμανία. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα, γιατί ναι. Όπως είπες και εσύ, μιλάμε για την κεντρική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες και εδώ εξαιτίας κλιματικής αλλαγής αρχίζουν να μοιάζουν πολύ με Μεσόγειο, τουλάχιστον κάποιες εβδομάδες του μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και διάβαζα σχηματικά ότι η Βαλτική έχει μετατραπεί σε Μεσόγειο. Έτσι. Οι θερμοκρασίες γενικά είναι τέτοιες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη που μας έδωσε και αυτές τις πληροφορίες, διότι είναι μια ακραία ζέστη που επικρατεί αυτή την ώρα που μιλάμε στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και μπαίνει το ερώτημα πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την ΑΔΕ που έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα εμβάσματα στα παιδιά. Το έχει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η Καθημερινή. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχετε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Οι τελευταίοι που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση αυτή, για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της CJET στο 210-48-00-170 έως και 4. Το ρολόι δείχνει και 48 και 50 ακριβώς. Σταματάμε. Κατεβάζει τα μολύβια που λέμε η Ρούλα Βρετάκου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μου δώσει και τη λίστα. Και με τον κύριο Χρήστο Κρίγκα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή θα μας πει σε λίγο έναν αριθμό για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της CJET. Τώρα πάμε στα της ΑΔΕ. Διαβάζω το πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή σήμερα. Κύριε Κρίγκα, γεια σας, ο φοροτεχνικός μας είναι εδώ.
1: Γεια σας κύριε Τρίτσο, τι κάνετε?
0: Εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Αφού μαθαίνω κιόλας ότι θα δώσω και τη χαρά σε κάποιον ακροατή σας, ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο, θα δώσετε και χαρά. Το θέμα είναι όμως να είναι και υποψιασμένοι οι γονείς για τις μεταφορές που γίνονται μεταξύ συγγενών. Και δεν μιλάμε βεβαίως για το χαρτζιλίκι που δίνει ένας γονιός στο παιδί μέσω Άιρις, που του βάζει δεν ξέρω τι, ένα ποσό, 10, 20, 50 ευρώ, δεν ξέρω ποιο. Αλλά μιλάμε για περισσότερα λεφτά τα οποία μπορεί να διακινηθούν, για παράδειγμα, μέσω ενός λογαριασμού όπου είναι συνδικαιούχο το παιδί και μπορεί αυτό να υποκρύπτει μια δωρεά, έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα, πολύ σωστά το λέτε κύριε Αντρίτσο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση χρημάτων, γιατί μεγάλη σημασία έχει ποιος είναι αυτός που δημιούργησε και που τροφοδοτεί τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Αν αυτοί οι λογαριασμοί τροφοδοτούνται μόνο από τους γονείς και απλά υπάρχουν τα παιδιά μέσα σαν συνδικαιούχοι, δεν σημαίνει ότι από αυτούς τους λογαριασμούς τα παιδιά μπορούν να κάνουν χρήση για αγορά, παράδειγμα, σε μια χρονιά, γιατί σε κάθε περίπτωση το λιγότερο που μπορεί να θεωρηθεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων είναι δωρεά. Αν αυτό λοιπόν γίνει και πάρει τη μορφή δωρεάς, το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να μεταφέρουν αυτά τα χρήματα σε έναν λογαριασμό των παιδιών, που το παιδί είναι το κύριο και βασικό πρώτο όνομα, και από εκεί και πέρα στο My Property της ΑΔΕ να δηλωθεί και η γονική παροχή. Έχουμε ένα μεγάλο ευτύχημα εδώ για τους γονείς μετά από χρόνια. Γκρίνιαζε πάντα ο Γιώργος Αυτιάς που είχατε στο σταθμό σας στις γκρίνιες εκπομπές και έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί ο φόρος δωρεάς του 10%. Ήρθε λοιπόν ένας νόμος το 2021 και είπε ότι οι γονείς, αν θέλετε να δώσει το κάθε γονέας στο παιδί του είτε χρήματα είτε κινητές είτε ακίνητη αξία, θα πρέπει να κάνετε τη λεγόμενη γονική παροχή.

0: χρηματοπιστωτικό προϊόν, παράδειγμα για να υποφεληθεί ενός επιτοκίου σε μια προθεσμιακή κατάθεση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να περάσουν πάλι σε λογαριασμό του παιδιού για να μπορέσει το παιδί να πει ότι υποφελείται αυτά τα χρήματα. Και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι σημαντικό, κύριε Αντρίτσο, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι θα πρέπει και να μας ακούν οι γονείς, είναι καλό το εξής, ότι οι κοινοί λογαριασμοί οι οποίοι υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αναφέρομαι, θα πρέπει να είναι κοινοί λογαριασμοί ενός βασικού νόμου, ο οποίος είναι παλιός, είναι νόμος 30, ο οποίος δίνει τη σημασία των κοινών λογαριασμών και έχουν τα παιδιά έτσι τη δυνατότητα, όταν αποβιώσει κάποιος γονιός και τα παιδιά είναι κληρονόμοι, να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα δικαιολόγητα, αφορολόγητα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται? Πάνε πάρα πολλοί κληρονόμοι, πάρα πολλά παιδιά, και μετά το θάνατο του γονιού παίρνουν αυτά τα χρήματα και τα μεταφέρουν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το πρόβλημα είναι ότι φυσικά παίρνουν αυτά τα χρήματα, όμως φορολογικά δεν μπορούν να τα επικαλεστούν, κύριε Αντρίτσο. Πάρα πολλοί τα επικαλούνται, αλλά κάνουν φορολογικό λάθος. Και εκεί πέφτουν στην τσιμπίδα της εφορίας και εκεί δημιουργούνται πάρα πολλοί φόροι.
1: Διαβάζω επίσης το ρεπορτάζ ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φόρο αποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Τι ακριβώς αφορά αυτό, διαδοχικές
0: αφορά δωρεές? Τι γίνεται τώρα? Γίνονται κάποιες μεταφορές τώρα χρημάτων. Δορίζει το ένα το παιδί στο γονιό και μετά ο γονιός δορίζει το άλλο παιδί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που υποκρύπτουν ότι δεν γίνεται σωστά μία μεταφορά χρημάτων, άρα μία γονική παροχή, πραγματικά μπαίνουν στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γιατί θέλω να το πω και να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, κύριε Αντρίτσο, ότι πλέον καθαρά εξετάζονται οι χρηματικές μεταφορές. Παλιότερα τι γινόταν? Ελέγχονταν βιβλία, ελέγχονταν άλλα πράγματα. Τώρα η μεγάλη βαρύτητα, είτε αφορά επιχειρηματικότητα, είτε αφορά γονικές παροχές ή χρήματα τα οποία διακινούνται για οποιαδήποτε αγοροπολισία, για οποιαδήποτε μεταφορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχονται πλέον πάρα πολύ εύκολα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και αυτό αφορά και συναλλαγές εντός της Ελλάδας και αφορά και συναλλαγές εκτός της Ελλάδος. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, και όπως σημειώνει και ο Προκόπης Χατζηνικολάου στην Καθημερινή, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν πλέον ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποιος τα διαχειρίστηκε και ποιος
0: ακριβώς
1: τελικά ωφελήθηκε από αυτά. Και όλα αυτά πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη ροή του χρήματος.
0: Την πορεία του, τη ροή, πολύ καλά το λέτε. Να. Αυτό εξετάζεται, κύριε Αντρίτσο, εξετάζεται η ροή. Άρα ποιος είναι ο δικαιούχος του λογαριασμού? Μάλιστα, το δικαιούχος δεν σημαίνει ποια ονόματα είναι μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό, ποιος τροφοδοτεί αυτό, ποιος τροφοδότησε τον αρχικό τραπεζικό λογαριασμό και ποιος τροφοδοτεί αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Γι' αυτό είναι καλό όταν και τα παιδιά αποκτούν εισόδημα να μην έχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε κοινούς λογαριασμούς με τους γονείς ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να έχουν χωριστούς λογαριασμούς. Και όταν οι γονείς θέλουν πολύ καλά, έτσι όπως προβλέπει και το εθιμικό μας δίκαιο, να μεταφέρουν κάποια χρήματα στα παιδιά τους για οποιαδήποτε αγορά, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να μεταφερθούν από τον λογαριασμό των γονιών σε καθαρό λογαριασμό των παιδιών και να δηλωθεί στο My Property, να γίνει εύκολο να γίνει μεταφορά χρημάτων μέσω τράπεζας, και μια δήλωση στο My Property της ΑΔΕ, έτσι ώστε να δηλωθεί και η γονική παροχή. Από εκεί και πέρα τα παιδιά είναι κύριοι αυτών των χρημάτων για οποιαδήποτε αγοροπολισία.
1: Ναι, γιατί πλέον ζούμε στην εποχή όπου όλα καταγράφονται και σε όλα υπάρχει πίσω ένα ίχνος. Οπότε αν χτυπήσει καμπανάκι και μπει στο ραντάρ, εκεί θα πρέπει να πας στην εφορία και να το αιτιολογήσεις αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο αν δεν γίνει σωστά η κίνηση, κύριε Αντρίτσο, να δικαιολογήσεις κάτι στην εφορία. Μετά μπαίνει σε άλλους είδους μπελάδες, οι οποίοι μπελάδες είναι μεταξύ 10% και μέχρι και 40% ανάλογα το βαθμό συγγένειας. Αλλά το λιγότερο το οποίο μπορεί να είναι το παλιό 10%, γιατί δεν έχει γίνει σωστά η διαδικασία της γονικής παροχής των χρημάτων. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Οι γονείς πρέπει να τα ακούσουν ό,τι είπαμε με ιδιαίτερη προσοχή και να συμβουλευτούν το φοροτεχνικό τους, το νομικό τους, όποιος μπορεί να τους συμβουλέψει για τέτοιου είδους συναλλαγές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κρίγκα, να δώσουμε και χαρά σε έναν ή μία φίλη. Θα ήθελα έναν αριθμό από το 1 ως το 67, παρακαλώ.
0: Το 24, κύριε Αντρίτσο.
1: Το 24, και είναι η κυρία Γεωργία Κοκκώτη, η οποία κέρδισε σήμερα. Γεωργία Κοκκώτη, το κινητό της λύγει σε 690, θα την καλέσουμε.

0: καλέσουμε σε πολύ λίγο. Αν δεν ακούει εκείνη αυτήν την ώρα, αλλά θα την καλέσει και η Ρούλα Βρετάκου για να της πει σχετικά με το εισιτήριο που κέρδισε μία προσφορά από τη CJET. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρίγκα. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Δομοκό, καλά. Παρακαλώ.
1: Βεβαίως, και εσείς στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής. Ήμασταν για το προηγούμενο δίωρο. Τώρα όμως θα είμαστε και πάλι μαζί σε 4 λεπτά από τώρα να τα πούμε από το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, η αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος, αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο κ. Πιερακάκης επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Γαλλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα, μεταξύ αυτών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει στη χώρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας και είναι πιθανό να σημειωθεί ιστορικό ρεκόρ διάρκειας. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Η νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής κοιόδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθύντρια του νομικού γραφείου η Γιάννα Πεπέ, ενώ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Ο Ντόναλτ Τραμπ με αναρτησή του στο Truth Social επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει αναεπιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Οι συζητήσεις σηματοδοτούν τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να διαρκέσουν έως την Πέμπτη. «Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της Ισραηλινής κατοχής», δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Άουν, αναφέροντας παράλληλα ότι αυτός είναι ο νέος γύρος συνομιλιών και θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Το πρόγραμμα των επικίδιων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου θα αποδοθούν τιμές στο Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά. Ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα, με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε εδώ στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δάσο προστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8, αυτήν την ώρα δηλαδή, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί, η Κολομβία το Κονγκό. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί 2 φορές να δώσει εξηγήσεις, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικές αρχές έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στην Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε διατελέσει επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΑΕΤ Impunity του Αντώνιο Παντσέρι. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κυρίως επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές 2 φορές, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτός από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρσης βίζας για τους πολίτες του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Προφανώς και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι αν νομοτύπος είχε ενημερωθεί, είναι πέραν βέβαιων ότι θα ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Qatar Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate, με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρι, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
0: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μία απόφαση και έχει σημασία με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό θα λέγαμε όρων. Αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια. Μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην Επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
1: Στην ασυλία του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
0: Από χθες υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο γιατί τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες, πόσο δεμένη είναι η υπόθεση και ποια στοιχεία έχουν λειτουργήσει επιβαρυντικά. Πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία έτσι όπως τα παρέθεσε ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει lobbying, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως επίτροπος μετανάστευσης και ισθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Εύας Καϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
5: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
4: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρω ξέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρη που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Τα σκάνδαλα, τα πρόσωπα και οι πολιτικές προεκτάσεις δυναμητίζουν την κόντρα. Σε αυτά είναι η καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη μαζική διαρροή των email των αποδήμων και η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
5: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
6: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
5: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
7: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
5: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
8: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα, εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
9: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πως αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
8: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία
9: υπάρχει
8: υπόθεση.
9: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
8: Υπήρχε σύλληψη.
9: Υπήρχαν μετρητά. Στη μία υπόθεση.
8: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα.
5: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
10: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσει και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο 22 συλλάβανα την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
11: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το έντερα ανασύρωση του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
5: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
12: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτική επικοινωνία. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
13: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
5: Εκτός από την υπόθεση Ασημακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
14: Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
15: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
16: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
17: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Όταν μαζεύονται πολλά σύννεφα, προφανώς κάνει ζημιά. Αν μπούμε στην περίπτωση να αναλύσουμε το ένα θέμα και το άλλο, θα πούμε ότι για τον κύριο Αβραμόπουλο, παραδείγματος χάρη, ότι είπε η Επιτροπή αυτά που είπε σήμερα ο εκπρόσωπός της. Δεν μπαίνουμε όμως στην ουσία, δεν είναι δική μας δουλειά. Όμως, όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα, είναι προφανές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία υφίσταται άλλο ένα πλήγμα σε σειρά άλλων που έχουν προηγηθεί. Η κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια σχεδόν στην εξουσία, φθήρεται και βάλεται. Πρέπει κάποτε να τελειώσει αυτό. Όχι για την ουσία, γιατί πάντοτε όσο υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται θα παράγουν προβλήματα ενίοτε και σκάνδαλα, αλλά για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να αλλάξει επιτέλους ο κανόνας που χρειάζεται να πάει κάποιος στη Βουλή να πάρει απόφαση της Βουλής για άρση ασυλίας.
5: Με προλαβαίνεις εδώ, γιατί το ζητούμενο είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, έστω και με την Τρίτη, έστω και με ένα ένταλμα σύλληψης, είπε ότι εγώ θα δώσω εξηγήσεις. Αυτός είναι ένας δρόμος και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς και μη, που ελέγχονται ή ελέγχονταν σε άλλες υποθέσεις πάλι με ευρωπαϊκό άρωμα.
18: Κοίταξε, αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας. Δεν πρέπει η πολιτική για θέματα τέτοια σημασία, όχι αν κάποιο πάει και του κάνει μια μήνυση για αυτό που είπαν, να μην χρειάζεται καμία διαδικασία από τη Βουλή. Να είναι όπως κάθε πολίτης ίσως απέναντι στον νόμο. Να μην πρέπει να γίνει λοιπόν αναθεώρηση του σχετικού άρθρου συντάγματος. Επιτέλους θα συμφωνήσουν τα κόμματα από τώρα να δώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε στην επόμενη Βουλή να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο άρθρο που πέραν όλων των άλλων δημιουργεί πρόβλημα και στην εικόνα της πολιτικής εν γέννη. Και δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες που οδηγούν την κοινωνία στα άκρα, στην αποχή, στην απελπισία πολλών που δεν έχουν τι να ψηφίσουν.
5: Αλλιώς τι μήνυμα στέλνει,
18: που πάνε στα άκρα. Αλλιώς υπάρχει η υποψία, η καχυποψία. Εννοείται όχι αβάσιμα ότι οι πολιτικοί τα κουκουλώνουν. Πρόσεχε να δεις όμως. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί αν φτάσουμε στη Λίβδη να καταδικάζουμε την πολιτική, δεν ξέρω ποιος θα μας κυβερνήσει. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η πολιτική φταίει για όλα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι πολιτικοί πρέπει να εξαιρούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι κανόνες να είναι τέτοιοι που να μην επιτρέπεται καμία σκέψη περίεργη ότι κάτι κάνανε ή κάτι άλλο φτιάξανε.
5: Μην υπάρχει σκιά επομένως.
18: Οι σκιές να διελευκάνονται με την κανονική διαδικασία όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Αλλά προς Θεού, μη θάψουμε τους πολιτικούς. Εγώ σέβομαι και υπολείπτομαι τους πολιτικούς, γιατί η δουλειά που κάνουν πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εκεί.
5: Εμείς δεν τους θάβουμε, Παναγιώτη. Όχι, ο κάθε πολιτικός παίρνει τον δρόμο του, κάνει τις επιλογές του.
18: Για αυτό μου μιλάω, ότι σέβομαι και υπολείπτομαι τη δουλειά που κάνουν πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Και αλλήμονό μας δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Στη δημοκρατία έτσι γίνεται. Αλλά οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι, απλοί και εύκολοι. Ώστε να μην μπορεί κανείς να πει τίποτα για κανέναν. Όποιος έχει ακουμπήσει το δάχτυλο στο μέλι, να πηγαίνει εκεί που πρέπει.
5: Και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις.
18: Έτσι.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νόμος του κράτους. Γίνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Έτσι λοιπόν, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση έρχεται να διορθώσει γκρίζα σημεία, δίνει αναδρομικότητα από το 2024 και έχει καθολική εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
19: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
20: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
21: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
19: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
22: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
19: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
23: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει. Σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
24: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ, να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία. Πού θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
19: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
25: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
26: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
27: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
28: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
29: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
30: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
19: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
31: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
32: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
33: Ναι, πάμε.
1: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη.
1: Μήλο.
32: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο.
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
32: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
32: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες!
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: Hondo Center.
34: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σήμερα είχαμε μια ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη χώρα και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα πολιτικά μηνύματα για τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Πατώντας πάνω σε έναν πράσινο χάρτη, που όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο χάρτης που βλέπουμε εδώ πέρα και αφορά στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, θέλοντας με αυτήν την ατάκα και αυτή την ένδειξη να δείξει στους αντιπάλους της κυβέρνησης Λένα το γήπεδο στο οποίο τους περιμένει σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό το γήπεδο δεν είναι άλλο από το πεδίο των αλλαγών που έχουν γίνει, εκείνων που θα γίνουν, αλλά και όσων θέλει ως πολιορκητικό να χρησιμοποιήσει για να γίνουν στην τρίτη θητεία που διεκδικεί. Έδειξε ταυτοχρόνως βέβαια με αυτή την ατάκα και το σύστημα στα κυβερνητικά και στα κομματικά στελέχη. Τους είπε πατήστε γκάζι για να ολοκληρώσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Και αυτή είναι μια διαδρομή την οποία θα βάζει συνεχώς μπροστά στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά θα έχει και ένα ακόμη στοιχείο, λένε αυτή η στρατηγική. Θα βάλει προσωπικό βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρεμβάσεις στη Βουλή που περνάνε αυτές τις ημέρες. Είτε ενδεχομένως αύριο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει και τη διάταξη για τον νόμο Κατσέλη, είτε το πιθανότερο την Πέμπτη στην μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Η μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκπνέει το τελεσίγραφο του Παύλου Πολάκη που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση και η τοποθέτηση της Λούκας Κατσέλη προκαλεί αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ που ήδη θέλει να κλείσει τα σενάρια περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
3: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σοκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητές του.
5: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
6: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
7: Ναι, είναι.
6: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
8: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή μπορεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μία άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομέαρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομεάρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Σκανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
0: Στο Πασόκ τώρα, από το Λονδίνο, ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στη Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα περί συναρχηγίας στο Πασόκ. Καρφιά που επέστρεψε η Χαριλάου Τρικούπη δείχνοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για να απαντήσει στη συνέχεια στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να επιστρέφει τα βέλη.
9: Είναι λάθος του Πασόκ, για το Πασόκ αναφέρομαι και για το Πασόκ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
10: Πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
7: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάου Τρικούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
10: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
11: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
12: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο δήμαρχο.
7: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
13: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.
0: Και σε μια επέτειο σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και τα στελέχη του κόμματος αποτείουν φόρο τιμή στον ιδρυτή του Πασόκ και το έκαναν στο πρώτο νεκροταφείο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Το Πασόκ τιμά τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και κορυφαία στελέχη, απέτησαν φόρο τιμής στον ιδρυτή του κινήματος στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη και τη διεθνή εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και το έργο των κυβερνήσεων του Πασόκ με βίντεο που ανήρθησε στα social media.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
15: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
7: Το Πασόκ δίνει ραντεβού αύριο στο Καλέτζι στην εκδήλωση για τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης. Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης θα μιλήσουν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, την προσφορά και το έργο του.
0: Αλλάζουμε θέμα. Από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι συνεπείς ιδιώτες δεν έχουν λόγο ανησυχίας, οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν τη λυπητερή. Τι γίνεται όμως με τον Ημιτό, εκεί όπου εμπλέκονται 12 δήμοι και υπάρχει ένα πινκ-πονγκ για το ποιος ολιγόρησε και ποιος έχει προτεραιότητα. Από τον ΣΠΑΙ λένε ότι θα δοθεί προβάδισμα σε όσους έχουν πεύκα και όχι χαμηλή βλάστηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
16: Πρώτη μέρα ελέγχων και επιβολής προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα και η αυτοψία του ΣΚΑΙ στις παρυφές του Ημιτού καταδεικνύει ότι δεν είναι μόνο πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, αφού και δημόσιες εκτάσεις παραμένουν πνιγμένες σε ξερόχορτα και μπάζα που εύκολα μπορούν να αποτελέσουν καύσιμη ύλη.
17: Όλοι φοβόμαστε, βέβαια. Σπίτια, κοιτάξτε που είναι τα σπίτια.
16: Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ημιτού, στον Δήμο Ηλιούπολης, και όπως μπορείτε να δείτε, το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει καθαριστεί, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη. Εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και με τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς από τα ξεραχόρτα, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης επιδίδονται σε πινκ-πονγκ ευθυνών.
18: Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα. Σε μία εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον ημιτό. Πραγματικά είναι μία ορολογιακή βόμβα.
3: Στην προτεραιοποίηση των περιοχών με ΠΕΦΚΑ αποδίδει εικόνες σαν αυτές ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού.
19: Εδώ λοιπόν επιχειρείται η δημιουργία των εντυπώσεων, το επαναλαμβάνω και θα το λέω για όσες φορές χρειαστεί, για μικροπολιτικούς λόγους. Το ΣΠΑ είναι 12 δήμοι. Και προφανώς υπάρχει και μια προτεραιοποίηση ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα του σημείου. Και αναφέρομαι σε περιοχές που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν είναι υπευκόφητες, δεν μπορείς να τις αφήνεις τελευταίες.
3: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καθαρισμοί δημοσίων οικοπαίδων γύρω από τον Ημιτό στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μαρκοπούλου Μεσογείας και Παιανίας θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
20: Είναι υπεύθυνος ο ΣΠΑΗ από εδώ και μέσα. Στο Δήμο μας έχουμε πιάσει το 95%. Και από πάρκα. Και από ιδιοκτητά και από αγνώστου.
21: Πρέπει ο Δήμος να μην ευθυσιάζεται σε αυτό, μόνο στους πολίτες.
3: Η πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες σε εκτάσεις που καταγγέλλονται ως ακαθάριστες μέσω της ειδικής πλατφόρμας.
22: Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται στην Δημοτική Αρχή, όπου με τη σειρά της, λόγω αρμοδιότητος, αυτεπάγγελτα θα διενεργεί τον καθαρισμό και θα επιβάλλει στον ιδιοκτήτη το ανάλογο κόστος.
3: Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβλήθηκαν συνολικά 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, ενώ μόνο χθες, τελευταία μέρα, έγιναν 52.000 δηλώσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται και να γίνονται από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε φτάσει 23 Ιουνίου και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Ημιτού οι Δήμοι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
24: Γενικά είμαστε πολύ των διαπιστώσεων. Τι μας φταίει όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες τρέχουμε να προλάβουμε τις προθεσμίες και έρχονται οι Δήμοι, όπως λες, που δείχνουν σαν έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Και έχουν και πολύ χρόνο, μάλιστα.
23: Αυτό, ξέρεις, είναι φοβερό. Να εξαγγέλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι ξεκινά από σήμερα σαφάρι για να διαπιστώσει αν ένας ιδιώτης δεν καθάρισε το οικόπεδό του, και από την άλλη πλευρά 12 δήμοι που περιβάλλουν τον Ημιτό να διαπληκτίζονται μεταξύ τους πιανού το οικόπεδο, πιανού η έκταση πρέπει να καθαριστεί πρώτα, και να έχουμε από τη μία εξαγγελίες δημάρχων και αντιδημάρχων που εκπέμπουν SOS, και από την άλλη την ηγεσία του συνδέσμου που συγκροτήθηκε για να γίνει αυτό να λέει ο καθένας με τη σειρά σας, γιατί πρώτα θα δούμε εκεί που υπάρχουν δάση.
24: Άκρη μεταξύ τους δεν θα βγάλουν. Εποπτεία έχουν όμως.
23: Δεν ξέρω αν έχουν, Λένα.
24: Δηλαδή, καταρχάς
23: πρέπει να πούμε ότι όλα πάλι γίνανε στραβά. Δηλαδή οι Δήμοι καθυστέρησαν να κινητοποιηθούν. Ο αρμόδιος επίτροπος που έπρεπε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για να μπουν οι εργολάβοι για να αρχίζουν να καθαρίζουν τις τεράστιες εκτάσεις που περιβάλλουν τον Ημιτό, πήγαινε με το πάσο του και έδωσε τις εγκρίσεις πολύ αργά. Από τους Δήμους ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λέει ότι κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δεν συνεργάζονται, αλλά κανείς πια δεν έχει επιπτώσεις.
24: Διαπίστωση και εκεί επομένως.
23: Το Υπουργείο Εσωτερικών που χρόνια τώρα μας λέει ότι αν ένας δήμαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του θα υποστεί περικοπή της χρηματοδότησης που λαμβάνει για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μέχρι τώρα ένα πρόστιμο δεν έχουμε δει.
24: Άρα τι κάνουμε, Βασίλη, γιατί είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο και θέλω να πω ότι είμαστε
23: τώρα
24: μια χώρα που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από πυρκαγιές και έχουμε δει τα ολέθρια αποτελέσματα.
23: Πραγματικά ανησυχούμε, διότι αν αυτό συμβαίνει στον Ημιτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πάρνηθα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πεντέλη. Φαντάσου τι συμβαίνει στα άλλα δάση της χώρας που δεν μας έχουν μείνει και πολλά, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προσοχή όσο υπάρχει στην Αττική που ζουν 4 εκατομμύρια.
24: Υπάρχουν και τα δασαρχεία, αλλά βγάλε άκρη και εκεί.
23: Πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι, ο Θεός να μας βοηθήσει, να είναι πιο ήπιο το καλοκαίρι, διότι τι να το κάνεις τώρα να ξεκινήσουν πάλι οι πυρκαγιές, γιατί σε λίγο έρχονται οι καύσονες, και να ψάχνουμε τότε να βρούμε ποιος φταίει. Πραγματικά ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που άκουσα ήδη σήμερα για τους Δήμους που περιβάλλουν την Ιμητό, ανησυχώ ακόμα περισσότερο.
0: Τα προσφυγικά παραμένουν μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται και να κολλάει στην υλοποίηση. Μια περιοχή ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά, που από το 2000 έχει κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί το μήλον της Έριδος. Ο απεργός πείνας δίνει νέα όθηση. Οι αλληλέγγυοι που έχουν καταλάβει τις πολυκατοικίες και λένε όχι στην ανάπλαση της περιφέρειας κάνουν πόρο στην οικία του Νίκου Χαρδαλιά και γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Δρουδή.
1: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους τοίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας που βρίσκονται υποκατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
2: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
4: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
5: Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.
1: Το σχέδιο της περιφέρειας περιλαμβάνει την ανάπλαση 4 από τις 8 πολυκατοικίες και σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης κάνει λόγο τόσο για αυθαιρεσία και άτυπη χρήση δημόσιων χώρων χωρίς ασφάλεια, αλλά και για την πρόβλεψη μέριμνας για όλους.
6: Έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, αναδίδει τους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο και αντί το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε.
25: Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.
26: Ο χρόνος λιγοστεύει. Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
27: Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από φορείς και κατοίκους της περιοχής. Ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή.
1: Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930 για να στεγαστούν οικογένειες Ελλήνων που ξεριζώθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κινδύνευσαν με κατεδάφιση και κηρύχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέα μνημεία.
0: Έχουμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Αιγάλεο για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
28: Είναι ολοσχερή η καταστροφή που έχει υποστεί το πρώτο όροφο του κτηρίου εδώ στον Δό Ορφέως. Λένε και όπως μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά, η σκεπή έχει καταρρεύσει σε δύο σημεία. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, κάτω ακριβώς από το σκεπή που βλέπετε, βρίσκονταν τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή κατάφεραν να αποκριθούν από το σημείο χωρίς να τραυματιστούν. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, την ώρα που στο σημείο υπήρχαν μέσα 30 τουλάχιστον εργαζόμενοι. Όταν διαπίστωσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν να απομακρύνονται από το χώρο χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός, ενώ επιτόπου μετέβησαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Ενώ όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι και τώρα κάνει ρήψη νερού ο χειριστής ενός βραχιονοφόρου οχήματος. Επισημαίνουμε πως έχουν περάσει 6 ολόκληρες ώρες, αλλά μέχρι και τώρα η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, αλλά βρίσκεται σε ύφεση. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται διάφορα τουριστικά είδη, παιχνίδια και βιβλία. Την ίδια στιγμή όμως, λένε, δεν είναι μόνο αυτό το συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά είναι εκτός από τα αστικά, είναι και τα δασικά. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν εκδηλωθεί 33 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν και 4 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Ένας άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του στα Βασιλικά. Στον Ελαιώνα της Θήβας, μια φωτιά που είχαμε χθες το μεσημέρι, εκδηλώθηκε όπως προκύπτει καθώς ένας 33χρονος έκανε εργασίες στο οικόπεδό του. Έχουμε ακόμη μια φωτιά στο κοντοδεσπότη της Εύβοιας από υπερχείληση καυσίμου, το οποίο έπεσε στο έδαφος και μέσω σπινθήρα στη συνέχεια ξεκίνησε η φωτιά. Και έχουμε μια τελευταία στο Φυτόκο του Βόλου, εκεί όπου 73χρονος ξεκίνησε μια πυρκαγιά άθελά του από αμέλεια, όπως λέμε, από υπερχείληση καυσίμου, ενώ έκανε εργασίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Εκτός συνόρων, στην Τουρκία, ο Ερντογάν είναι πρόεδρος επί 2 δεκαετίες σε ένα σύστημα πρόσωπο παγιές, στο οποίο έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και αρκετές φορές το κάνει με τρόπο που επικρίνεται από τη Δύση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Βάσει συντάγματος, αυτή θα ήταν η τελευταία θητεία. Όλα έδειχναν ότι δεν θα είναι και σήμερα, το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι λοιπόν,

0: δεν είναι μόνο η φόρμουλα. Και το εκλογικό αποτέλεσμα ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς ο Εκρέμη Μαμογλου, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης που είναι υποψήφιος για την Προεδρία, είναι στη φυλακή. Από την άλλη, έχει διορίσει το δικαστήριο και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όποτε αποφασίσει να πάει σε εκλογές, το αποτέλεσμα νομίζω περίπου το ξέρουμε.
1: Επομένως, Μανώλη, έχει φροντίσει να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Και υπάρχουν δύο δρόμοι. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόωρες εκλογές. Έχει καταλήξει κάπου ο Ερντογάν για το τι θα επιλέξει?
0: Νομίζω στη χρονική συγκυρία που διανύουμε, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε μια συμφωνία με τους Κούρδους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα νέο σύνταγμα. Και αυτό βεβαίως θα ανοίξει το δρόμο για μια δεκαετία Ερντογάν, δύο θητείες. Πάμε για το 2036 και 38. Αλλά νομίζω στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, βέβαια, να είμαστε καλά κι εμείς, αλλά από εκεί πέρα το 2033 είναι ο πρώτος στόχος και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αν δεν τα καταφέρει, πρόωρες εκλογές. Ακόμα και ένα μήνα πριν να κηρύξει εκλογές, θεωρούνται πρόωρες και γίνεται πάλι, τέλος πάντων, πάει σε εκλογές προεδρικές.
1: Και η ατζέντα πάντως, Μανώλη, παραμένει η ίδια. Το είδαμε από τον εθνικιστή εταίρο του Ερντογάν. Κοιτάει προς το Κυπριακό συνεχώς.
0: Ναι, και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ήταν πολύ σκληρός και προς τους Ευρωπαίους, ας γράψουν όσες εκθέσεις θέλουν, είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο άνθρωπος που στηρίζει τον Ερντογάν για να επανεκλεγεί στην Προεδρία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς υποστηρίζουμε τη γαλάζια πατρίδα, θα την υποστηρίξουμε με κάθε τίμημα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά αγνοεί το τι λένε οι Ευρωπαίοι, θέλει τη δική του ατζέντα. Και έτσι όπως συμπεριφέρονται και οι Ευρωπαίοι, τι να πούμε, πραγματικά μας εντυπωσιάζουν. Η Μάρτα Κος πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών, η Commissioner για τη διεύρυνση, και λέει ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιμος εταίρος για την Ευρώπη κτλ. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια προχωράμε.
1: Αρκεί να μαλακώσουν λίγο τις δηλώσεις, αυτό λένε. Ναι.
0: Η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς, η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς της Τουρκίας και όχι η Τουρκία με τους ρυθμούς της Ευρώπης. Αυτό διαπιστώνουμε.
2: Και κλείνοντας με την αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το Ουσμπεκιστάν και το σκορ στο ημίχρονο είναι 3-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, την απόκταση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Παίκτης των Miami Heat είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Έλληνας Superstar αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά, προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες μέρες. Η χώρα τίθεται σε επίπεδο συναγερμού 4 και 5 στη νότια και νότιο-δυτική Γερμανία. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Τώρα, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για ναυάγιο έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι το μόνο ζήτημα είναι η Χεζμπολάχ, η οποία πρέπει να ιτηθεί και να απομακρυνθεί από την εξίσωση. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ, δήλωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση αν το Ισραήλ παραμείνει στο έδαφος του Λιβάνου, παραβιάζοντας την εκεχηρία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Την οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφής και όδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κ. Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθύντρια του νομικού γραφείου, η Γιάννα Πεπένο, πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. 4 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από αμέλεια χθες και σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θέρμης, άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, ενώ στον Ελαιώνα Βιωτίας 33χρονος προκάλεσε πυρκαγιά ενώ εκτελούσε εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. 53χρονος στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε πυρκαγιά λόγω διαρροής καυσίμου από αυτοκίνητο, ενώ στον Βόλο 73χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με αγροτικό μηχάνημα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και στη Βιωτία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. 3-0 προηγείται η Πορτογαλία στο ημίχρονο. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Τώρα γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα θα μου πεις, του πήγαινε κιόλας. Σε αυτόν ένας γυναικοκατακτητής που αποδείχθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Του πήγαινε αυτό το τραγούδι, του πήγαινε και ο Σινάτρα. Βέβαια, είχε πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στο Κλικ το 1989: «Πάντα εκφραζόμουν πιο πολύ με τη λαϊκή μουσική και μου άρεσε πάντα ο Βασίλης Τσιτσάνης. Πιστεύω ότι τα πιο έντονα συναισθήματα του ανθρώπου, ο θάνατος, ο έρωτας, η μεγάλη χαρά και η λύπη, μπορούν να εκφραστούν μονάχα στη γλώσσα του. Αυτό περί λαϊκής μουσικής». Αλλά στην ίδια συνέντευξη, ξαναλέω, Κλικ 1989, τη θυμήθηκα, Παλιότερα, λέει, στην Αμερική πήγαινα πολύ συχνά κινηματογράφο, θέατρο και κυνηγούσα την μουσική. Υπήρχε μια έκρηξη δημιουργικότητα στη δεκαετία του 50 και του 60, παρακολουθούσα από κοντά όλες τις φάσεις της jazz, παρότι προτιμούσα την mainstream jazz. Εδώ πάει πιο πολύ ο Σινάτρα. Βέβαια, μην ξεχνάμε τον μεγάλο ερωτά του. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Και το αγαπημένο του τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου ποιο ήταν?

0: Λοιπόν, τη Ρίτα Σαγκελαρίου την αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι, αυτή η σχέση είχε περάσει πια στην σφαίρα του μύθου. Έχω και τον Καραγιάννη εδώ μέσα και χορεύει. Θέλει και το γομάκι, λέει, της Ρίτας να πει λίγο σαμπάνια. Ο Χριστός και η Παναγία, τι τραβάω εδώ μέσα. Αλλά ήθελα να πω ότι πάντα την καλούσε στην γιορτή του να τραγουδήσει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι δεν ήταν η μόνη, γιατί είχε καλέσει και την Κέτι Γκρέι. Και μάλιστα πήγε, λέει, για να τον ευχαριστήσει με ένα καταπράσινο φόρεμα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα μουσικά. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου σε δύο καλούς φίλους. Πρώτα απ' όλα στο Θωμά, ο οποίος ταξιδεύει από Λευκάδα και έρχεται Αθήνα και μας ακούει από το δρόμο. Αλλά να πω και μια καλησπέρα σε έναν φίλο που τρολάρει μονίμως, ο Κουκουέ Κολονακίου. Αυτός είναι original, δεν είναι αυτός που στέλνει τα μηνύματα το πρωί στον Άρη, να το ξέρετε. Αυτός είναι original, Κουκουέ Κολονακίου. Γεια σου Γιωργάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, ναι, 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Και τα έλεγε πολύ ωραία Κώστας Γιαννακίδης, για να διατηρείς προσωπική μνήμη περί Ανδρέα Παπανδρέου πρέπει να έχεις καβαλήσει τα 50 εδώ και καιρό. Και αν μιλάμε για τον Ανδρέα της αλλαγής, τότε έχεις βγει στη σύνταξη, τουλάχιστον φτιάχνεις χαρτιά και συγκεντρώνεις παλιά έτσιμα και καρτέλες. Διότι κακά τα ψέματα σε όλους τους άλλους, ο Ανδρέας δεν λέει και πολλά. Μεταξύ μας δεν λέει και τίποτα. Αν ρωτήσει έναν τριαντάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, τι θα σου πει. Αν δεν υπήρχε η ψηφιακή του αναβίωση στην κοινωνική δικτύωση, θα γνώριζε μόνο το όνομα. Ανδρέας Παπανδρέου. Για ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της γενιάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου νομίζω ότι έχει αποκοπεί από το πραγματικό ιστορικό και πολιτικό του πλαίσιο. Και τι έχει μετατραπεί, σε τι. Για πες, πού πάει το μυαλό σου, Παπακάλος. Έχει μετατραπεί σε αυτό το σύμβολο της χαμένης μυθικής ευημερίας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, θα μου πεις, εξαρτάται και από το σπίτι που έχεις μεγαλώσει. Αν έχεις μεγαλώσει μια οικογένεια με κεντροαριστερές καταβολές, προφανώς έχεις κληρονομήσει μια εικόνα του μεγάλου ηγέτη, του αναμορφωτή. Τώρα, αν προέρχεσαι από τους απέναντι, τι τον θεωρούν πολλοί? Τον θεωρούν υπεύθυνο για την εδραίωση του πελατειακού κράτους, του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού, του διορισμού στο δημόσιο και όλα αυτά προφανώς με ένα πολιτικό πρόσημο. Μου έρχονται πολλά μηνύματα. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στην παρέα μας και αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης 23 του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Παπακαλού. Τι κάνετε, κύριε Παναή? Καλά είστε? Εσείς σε τι σπίτι μεγαλώσατε, κέντρο αριστερές καταβολές? Δηλαδή τον Ανδρέα τον θεωρούσατε αναμορφωτή? Στο δημόσιο, οικογένεια? Όχι. Α, ήσασταν από τους απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-170 έως 4. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Θα το διαβάσουμε. Θέλω πολλά μηνύματα σήμερα. Μ' αρέσει η επικοινωνία. Έτσι, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και για τον Ανδρέα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο γύρω στις 10 και 10. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Κωστής Κορνέτης. Είναι ο κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και σύμβουλος της Ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν μαζί του αναλυτικά, γιατί έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την Κυριακή που μας πέρασε στην Καθημερινή. Αν θέλετε να δώσουμε έναν τίτλο, Ανδρέας και πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης. Ας το δώσω έτσι αφαιρετικά, ο ίδιος θα μας τα πει εννοείται πολύ καλύτερα. Να πω την καλησπέρα μου. Είπαμε λοιπόν στον Γιώργο και στο Θωμά. Ο Θωμάς ταξιδεύει. Πού είσαι από Λευκάδα προς Αθήνα, έτσι για να έχουμε ένα στίγμα να μας δώσεις το δικό σου ρεπορτάζ. Επίσης, αναμορφωτής μου λέει, ήταν σε αναμορφωτήριο. Είναι ο τύπος που τρολάρει. Έτσι, τρολάρει μονίμως. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια Σόφη μου. Να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη Χατζή. Την Παρασκευή Θα φύγω, μου λέει, για ολιγοήμερες διακοπές. Θα πάω στα Μέθανα και στο σημείο που είναι το σπίτι δεν πιάνει καλό σήμα. Λοιπόν, έτσι έφτιαξα κεραία για τα FM για να μπορώ να ακούω σοβαρά. Του αρέσει πολύ η εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Θέλω φωτογραφία της κεραίας. Να το πιστέψω ή θα μου στέλνει σχόλια από τα Μέθανα. Είναι ωραία περιοχή εκεί. Πετάγεσαι βέβαια και μέχρι το Γαλατά ο δικός, απέναντι από τον Πόρο, έτσι πολύ ωραία. Πετάγεσαι και στον Πόρο, μια ωραία βόλτα. Καλησπέρα μου στον άλλο, τον Δημήτρη, μου λέει: Μάγκας, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο πολιτικό βάρος, ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τώρα παίζουμε με τα τσικό. Άντε, γεια. Έξαλλος ο Δημήτρης. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ ψηλά από το πρωί και δικαίως νομίζω, έχει να κάνει με αυτή την απόφαση, μια καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, μια ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες δίνει αυτή η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και προφανώς ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Τώρα, προφανώς με τη συγκεκριμένη παρέμβαση η πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και από ό,τι φαίνεται προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, για πολλούς καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που έρει οριστικά τις αμφιβολίες και αν θέλετε εξασφαλίζει μια ενιαία εφαρμογή για όλους. Είναι έτσι τα πράγματα. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος ο οποίος ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο και θα μας δώσει τα φώτα του. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλά είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, πάνω κάτω τα πράγματα είναι έτσι όπως. Δηλαδή όντως η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έρχεται να επιβάλλει, να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς διαφορετικές ερμηνείες ήταν αυτό το οποίο περίμεναν όλοι και έπρεπε να συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε μια καθολική εφαρμογή της απόφασης, ξεκαθαρίζεται με έναν τρόπο από εδώ και στο εξής και με παραδείγματα χωρίς να υπάρχουν περιθώρια άλλων ερμηνεών, ότι ο τόκος μπαίνει στη μηνιαία δόση, mm-hmm. ότι τα χρήματα τα υπερβάλλοντα τα οποία έχουν καταβάλει οι οφειλέτες μέσω των τόκων θα συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή αυτό που
0: διευκρινίζεται αυτή η αναδρομικότητα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Για πόσο καιρό ισχύει, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε ένα διαχωρισμό σε αυτούς οι οποίοι έχουν ενεργές αποφάσεις και τις πληρώνουν μέχρι και σήμερα, ναι. και σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποπληρώσει ήδη ή έχουν εκπέσει του νόμου, δηλαδή έχουν χάσει τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πληρώνουν μέχρι και σήμερα και έχουν μέλλον μπροστά τους, mm-hmm. τα ποσά τα οποία έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα συνυπολογίζονται ως καταβολή κεφαλαίου και αφαιρούνται από μελλοντικές δόσεις. Δεν επιστρέφονται δηλαδή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δεν πάνε χαμένα τα χρήματα και έρχεται πιο νωρίς η αποπληρωμή της απόφασης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λογίζονται ως μελλοντικές δόσεις. Αυτό ήταν μία ρύθμιση η οποία τέλος πάντων νομίζω ότι μάλλον ικανοποιεί και τα δύο μέρη, mm-hmm. ικανοποιεί και τους services γιατί δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα αυτή τη στιγμή, υποχρεούνται όμως να συνυπολογίσουν τα χρήματα αυτά ως κεφάλαιο. Άρα λοιπόν οι οφειλέτες δεν έχουν καταβάλει χωρίς λόγο τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα ναι. απομειώνουν και το χρέος τους και τη διάρκεια της αποπληρωμής. Για την άλλη περίπτωση όμως που έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποπληρώσει, δυστυχώς εκεί υπάρχει πρόβλεψη η οποία λέει ρητά ότι δεν μπορούν να αναζητηθούν πίσω. Και εξηγεί για ποιο λόγο. Γιατί αυτό θεωρεί τέλος πάντων η πολιτεία ότι θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα ως προς την νομοθετική τέλος πάντων πολιτική που ακολουθεί η πολιτεία mm-hmm. σε τέτοια θέματα. Mm-hmm. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εκπέσει του νόμου, δηλαδή έχουν χάσει ήδη τις ρυθμίσεις επειδή δεν μπορούσαν να αποπληρώνουν τη μηνιαία δόση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι μπορούν να ξαναμπούν στο νόμο Κατσέλη. Η γνώμη μου όμως είναι ότι με το δικηγόρο τους δικαστικά αξίζει να αξιολογήσουν κατά πόσον μπορούν να ξαναμπούν βγάζοντας τις καταγγελίες των αποφάσεων ως καταχρηστικές και ως άκυρες. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πληρούνται οι προϋπόθεσεις της καταγγελίας. Δηλαδή, θεωρητικά, εάν είναι λίγες δόσεις πίσω, να το πω έτσι απλά, με δικαστική απόφαση ενδεχομένως πολλοί θα μπορούσαν να επανενταχθούν ξανά. Την αρχική απόφαση την οποία είχαν πριν εκπέσουν.
0: Ναι, Ωραία. Το θέμα είναι, το είπα ως σχόλιο, είναι μια καθαρή τοποθέτηση, έτσι, Δημήτρη μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, είναι μια καθαρή τοποθέτηση. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιο άλλο είδους διευθέτηση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέλει να του επιστραφούν τα ρελαντά λεφτά για να τα καταβάλει στο μέλλον. Αυτό δεν συμβαίνει. Η πολιτεία παρεμβαίνει και λέει ότι δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει ήδη το νομοκατσέλι για να ξαναμπούν με κάποιον τρόπο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, εγώ δεν βρίσκω σημεία τα οποία να έχουν ασάφειες. Και βεβαίως το Υπουργείο έχει δώσει και παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή, με ερωταπαντήσεις, πώς εφαρμόζεται, για ποιο λόγο τέλος πάντων ισχύουν αυτές οι διατάξεις, αυτές οι επιλογές και το καθεξής. Άρα, νομίζω πως είναι μια καλή έκβαση, υπό την έννοια ότι μέχρι και πριν μερικές μέρες υπήρχαν τοποθετήσεις και μέχρι και από τον κύριο Στουρνάρα, όπου άφηναν και θέμα όσον αφορά την ερμηνεία της απόφασης του Αριοπάγου. Δηλαδή ότι μπορεί και άλλη ανάγνωση. Αυτό τελικά ανετράπη. Φαίνεται ότι από τη μία μέρα στην άλλη η πολιτεία αποφασίζει να εφαρμόσει την απόφαση αυτή με έναν τρόπο ορθό, νομίζω, χωρίς να διαταράσει ούτε το τραπεζικό σύστημα, ούτε τη λειτουργία των services. Και την ίδια στιγμή να αποφυλάσσει και τους οφειλέτες. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, αν κάποιος επιθυμούσε κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι αυτή η λύση είναι κάπως έτσι ζυγισμένη για όλα τα μέρη.
0: Δέχτηκες τηλεφωνήματα από πελάτες σου? Είχες τις περιπτώσεις?
1: Ναι, ο κόσμος, θα έλεγα ότι περισσότερο ο κόσμος αγωνιούσε πριν βγει. Σημερινή ανακοίνωση.
0: Μετά δεν σου τηλεφώνησε κανείς.
1: Ναι, ακριβώς. Η σημερινή ανακοίνωση νομίζω ότι τα έχει απαντήσει όλα. Το θέμα είναι βέβαια να υπάρξει ένας ορθός συντονισμός, ούτω ώστε να υπολογιστεί.
0: Και από πότε θα ισχύει αυτό?
1: Αυτό ισχύει. Λοιπόν, όπως το αναφέρει και η νομοθετική παρέμβαση, ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του αρίου πάγου. Ωραία. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής οι μηνιαίες δόσεις υπολογίζονται ο τόκος επιθυμητής δόσης. Για τα δε ποσά τα που έχουν ήδη καταβληθεί, σου απάντησα ότι αυτά δεν πάνε χαμένα. Συμψηφίζονται μελλοντικές δόσεις.
0: Μια χαρά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλά. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος ο οποίος ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο. Την καλησπέρα μου στον άλλο Δημήτρη. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Αν γιορτάζαμε σήμερα, θα τρώγαμε όλο γλυκά. Η πιο πολύ είναι με αυτό το όνομα. Άκουγα λίτα σποντάκια του Παπανδρέου σήμερα και θυμήθηκα με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια. Ρε, εσύ μου λέει, συγγνώμη για τη γλώσσα, αλλά μεγάλος παπατζής ο Μακαρίτης. Τα λέει ο Δημήτρης, παιδιά, όχι εγώ. Είναι απίστευτο πως τα μεγάλα του λόγια του έκαναν, τα μεγάλα λόγια του έκαναν τις μάζες να παραλυρούν. Βέβαια, αργότερα ήρθε η χρεοκοπία. Καλά, δεν ήταν μόνο θέμα του Ανδρέα. Μισό. Να λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν ήταν μόνο θέμα του Ανδρέα η χρεοκοπία. Άκης. Ο Ανδρέας ήταν λαοπλάνος και όχι χαρισματικός, αλλά γενικώς είχε επιστημοσύνη, και ήταν πραγματικά ξεχωριστός. Δεν έφερε όμως την αλλαγή, αλλά οδήγησε στην αρπαχτή. Εδώ κοίταξε να δεις, γιατί υπάρχει μια άποψη, σύμφωνα με την οποία, αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ο πολιτικός που αποκατέστησε την δημοκρατική νομιμότητα μετά την Χούντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε εκείνος που συνέβαλε στον κοινωνικό και πολιτικό εκδημοκρατισμό της. Είναι μια πολύ ωραία άποψη που διατύπωσε ο καλεσμένος που θα έχουμε μετά κοντά μας, ο κύριος Κώστας Κορνέτης. Και πολλά πολλά ακόμη, γιατί κακά τα ψέματα, στον Παπανδρέου χρωστάμε το ΕΣΥ, χρωστάμε την κατάργηση της πρίκας, χρωστάμε την αποποινικοποίηση της μοιχείας, χρωστάμε την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, την πολιτισμική απελευθέρωση μιας κοινωνίας, ακόμη βαθιά συντηρητικής σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και ειδικά πόσο δε μάλλον εκείνη την εποχή, έτσι. Οπότε, συζητάμε ό,τι θέλετε. Έσχος μου, λέει η Μαρία Τρίβιζα, το κέντρο κλειστό, καμία βοήθεια από τροχιά, δεν κινείται τίποτα και λέμε ότι έχουμε και κράτος, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να τρέξουν τρίτη βράδυ. Είναι αυτή η ιστορία που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι ένας δρόμος, αγώνας δρόμου που γίνεται αυτή την ώρα. και όντως είναι κλειστό το κέντρο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κιλοβαριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα όμως. Και λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί υπάρχει θέμα. Αν είστε κάπου και σας διευκολύνει, στο sky.gr έχουμε όλες τις ρυθμίσεις. Αγαπητέ μου Παπακαλούση, κάτι από τη λίστα, βάλε. Έτσι, ναι. Έχεις κάποια... σου θυμίζει κάτι από Πασόκ αυτό, έτσι, υποψιάζομαι.

Κυριακή τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Γαρδιόλακα. Μετά θα πιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα. Και ειδικά στην περίπτωση τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται μια πολύ σημαντική μερίδα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Και θα ήθελα και την άποψή σας γι' αυτό. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με έναν πολύ σημαντικό εκδότη, τον κύριο Δαρδανά από τις εκδόσεις Gutenberg, που ξέρει να μας πει λεπτομέρειες για την ημερίδα αυτή. Και θα ήθελα και την άποψή σας. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό το θέμα.

0: Να σου πω, δεν είμαι ψάλτης, για τζόγλου εδώ. Μ' αρέσει. Δεν ήταν, λέει, μόνο ο Ανδρέας υπεύθυνος για τη χρεοκοπία. Είσαι δίκαιος. Μα έτσι είναι. Αλλά δεν το λέει ο ψάλτης. Ο ψάλτης είναι το πρωί, παιδιά, έτσι. Εγώ είμαι το βράδυ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
6: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες στην Ελβετία, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Να σε ρωτήσω κάτι. Μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από Γκουγκολνακίου. Τι μουσείο είναι αυτό? Μουσείο, μου λέει, Νίκης και Κυδαθηναίων. Ταιριάζει, μου λέει, στην ημέρα. Δεν μπορώ να πω τι έχει ακριβώς. Κάτσε ρε παιδί μου. Α, δεν είναι μουσείο. Μάλιστα. Είναι... Γιατί μου γράφει από κάτω. Κάτσε να το δω. Βρες μου και τηλέφωνα να τους βγάλουμε στην εκπομπή. Εντάξει. Μουσείο είναι, ωραία. Βρες μου τηλέφωνο να τους βγάλουμε στην εκπομπή. Θα είναι έκπληξη αυτό το μουσείο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί. Και εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ δρόμου που κάνεις αυτή τη στιγμή. Να πω στο φίλο τον Δημήτρη που μου στείλει το μήνυμα. Εγώ τον Ψάλτη τον λέω γέρο. Οπότε τώρα δηλαδή θα πρέπει να σταματήσω να τον λέω γέρο μετά από αυτό. Να το ξέρεις. Μου λέει ο Δημήτρης, μάλλον, κάτσε, Δημήτρη, εσύ μεγάλωσες σε σπίτι Πασόκ, 100%, έτσι. Και μου λέει ο άλλος, ο κύριος Γιώργος, δεν γίνεται να είσαι πολίτης αυτής της χώρας με ηλικία πάνω από τα 40 και στοιχειώδη έστω ενασχόλησης με την πολιτική και να μην ξέρεις πως ο Ανδρέας Παπανδρέου στιγμάτισε όσο κανείς άλλος στην πολιτική ζωή, στην Ελλάδα, στη μεταπολίτευση. Κατά την άποψή μου, η επιρροή του σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι τόσο μεγάλη που θα αγγίζει δύο γενιές ακόμη τουλάχιστον. Θα μου επιτρέψετε και λίγο λαϊκίστικο χιούμορ. Δεν θα το πω. Πώς να το πω τώρα εγώ αυτό το... Πες μου, το πρώτο πώς να το πω. Τόσο θερμό ηγέτη δεν πρόκειται να ξαναβρει ο τόπος. Το θερμός είναι μια άλλη λέξη που χρησιμοποιεί ο κύριος Γιώργος. Έτσι, τι να κάνουμε. Και γι' αυτό του άρεσε και το συγκεκριμένο τραγούδι, είπαμε, του Φρανκ Σινάτρα. Τώρα, προσέξτε, ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει, παιδιά, στη Γαλλία. Δηλαδή, έχουμε 40 νεκρούς μέσα σε 6 ημέρες. Κάποιοι από τις υψηλές, οι άλλοι γιατί λέει κολυμπούσαν. Τι το θέλουν και πάνε και πνίγονται. Δηλαδή, ωραία, πρώτα απ' όλα, ξέρουμε ότι όταν είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα δεν πας παραλία. Κάτσε μέσα στο σπίτι, θα μου πεις δεν έχουν και κλιματιστικά και δεν είχαν αυτή την κουλτούρα. Σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν την έχουν αυτή την κουλτούρα, αλλά δεν καταλαβαίνω, πάνε και πνίγονται. Μην πας ρε φίλε. Και πού πνίγονται τώρα, σε τι βουτάνε ακριβώς. Τίποτα λίμνες, τίποτα, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές, εκτός και αν μιλάμε, ξέρω εγώ, για νότο, έτσι. Αλλά και πάλι, τι να πω, δεν το έχω. Λοιπόν, τώρα, να ξαναπώ τον τρόπο επικοινωνίας, βλέπω αν έχει έρθει κάτι άλλο. Είναι το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είναι, πρέπει να σας πω και μια σημαντική ημέρα. Να, κάτι άλλο που θέλω να θυμηθούμε. Ζούσατε παλιά σε γειτονιές που είχαν την παραμονή του Αγιανιού, αυτό το έθιμο με τις φωτιές? Η παραμονή του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι αύριο 24 Ιουνίου, σήμερα είναι η παραμονή, έτσι. Είναι ένα έθιμο που το είχαμε αυτό και το... εγώ το πρόλαβα, οφείλω να ομολογήσω. Το πρόλαβα

0: Λοιπόν. Είχαμε που λέτε ό,τι είχε άχρηστο στα σπίτια. Καρέκλες που ήταν να πετάξουν, τώρα τ' άλλο κτλ. Και τα μαζεύαμε σε κάτι διασταυρώσεις και πηδούσαν πάνω τις φωτιές. Αυτό τώρα εντάξει δεν υπάρχει. Είναι, μάλλον έχει περάσει στη σφαίρα της λαογραφίας, αλλά εμείς το προλάβαμε, η γενιά μου τουλάχιστον. Βέβαια είχε και έναν άλλο λόγο, γιατί ο κλείδωνας είναι μια μαντική πράξη που τελείται με σκοπό να φανερωθεί ιδιαίτερα στις κοπέλες το ριζικό και η τύχη τους. Και απαραίτητα συστατικά, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν μια στάμνα με αμύλητο νερό, ένα φρούτο ή κάποιο προσωπικό μικροαντικείμενο της κοπέλας. Εμείς αυτά δεν τα είχαμε, σας είπα, ανάβαμε τις φωτιές και εκεί πηδούσαμε. Ήταν το έθιμο παραμονή του Αγιανιού. Δεν ξέρω πόσες και πόσοι ανήκετε σε αυτή την γενιά, επειδή λέγαμε πριν και για τον Ανδρέα. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Υπάρχει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου. Και έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μια ημερίδα με θέμα «Τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου». Μας πιάνει λοιπόν και εμάς. Ο κύριος Κώστας Δαρδανός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εκδότης μας, εκδόσης Gutenberg και πρόεδρος της Ένωσης Βιβλίου και μέλος του, όπως είπα, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Είναι κοντά μας αυτό το βράδυ να μας πει κάτι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, το ξαναλέω, πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή του στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Αξίζει πραγματικά να μας πει δύο λόγια. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γαντζόγλου, καλησπέρα στο αγρότες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα την επικαιρότητα αυτής της ημερίδας που γίνεται τη Δευτέρα.
1: Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να αντικαταστήσει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα της δημόσιας σφαίρας. Mm-hmm. Από το πώς θα βρεις κοπέλα ή αγόρι, μέχρι πόσα λεφτά θα εισπράξεις, μέχρι πόσοι θα σκοτωθούν στον πόλεμο, που αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, μέχρι οι εταιρείες κυβερνάνε το FBI και τη CIA, η τεχνητή νοημοσύνη εταιριών. Υπάρχουν μοντέλα που σπάνε όλες τις τράπεζες και όλα τα συστήματα ασφαλείας. Τα πανεπιστήμια κινδυνεύουν να απαξιωθούν, γιατί τα επιστημονικά άρθρα γράφονται με τεχνητή νοημοσύνη και εγκρίνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Οι φοιτητές δεν διαβάζουν πια βιβλία, άρα δεν μαθαίνουν και διαβάζουν μέσα από το μηχάνημα που τους φέρνει καθαρισμένο και ψημένο το ψάρι και δεν μαθαίνουν να ψαρεύουν, γιατί η γνώση να μάθεις να ψαρεύεις και δεν σου φέρνει όλο το ψάρι έτοιμο. Επομένως, όλο αυτό έγινε γιατί κάποια ωραία πρωία οι τρεις εταιρείες, τέσσερις στην Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας αποφάσισαν να κλέψουν από πειρατικά site όλα τα βιβλία, όλα τα άρθρα, όλα τα επιστημονικά περιοδικά, όλη τη γνώση, φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, τα πάντα. Και έτσι εκπαιδεύτηκε αυτό το σύστημα. Εκπαιδεύτηκε δηλαδή χωρίς την άδεια των δημιουργών και τώρα τους υποκαθιστά κατ' ουσίαν. Που δεν τους υποκαθιστά, γιατί αναπαράγει το παρελθόν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν γεννά κάτι καινούριο. Απλά είναι ένα στατιστικό μοντέλο αναπαραγωγής του παρελθόντος. Το πρόβλημα είναι ότι εάν οι δημιουργοί δεν έχουν μια εύλογη αμοιβή, μια δίκαιη αμοιβή, θα πάψουν να δημιουργούν. Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτήθηκε από αιώνες αιώνων ανθρώπινης δημιουργίας, που μας έβγαλε από τα σπήλαια, μας έφερε την επιστήμη, μας έφερε την τέχνη, μας έφερε όλα αυτά που μας κάνουν ανθρώπους και μας κάνουν να νιώθουμε και να σκεφτόμαστε και να είμαστε πλέον ένα σύνολο που έχει πολιτισμό. Αυτό λοιπόν το πήρε με τη βία, όσα έχουν πνευματικά δικαιώματα, γιατί τα παλιά έργα δεν έχουν, που είναι τα πιο σημαντικά, γιατί τα σύγχρονα έργα είναι αυτά που έχουν την αξία, την οικονομική αξία. Και εκπαίδευσε το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και έμειναν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, ότι αν οι δημιουργοί δεν έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν, θα πάψουν να δημιουργούν.
0: Είναι πάρα πολλές προκλήσεις, έτσι. Πάρα πολλές
1: το ερώτημα είναι ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που όλα τα, μαθαίνουμε πλέον να ρωτάμε το μηχάνημα και δεν ξέρουμε τίποτα εμείς, και αυτό είναι το μέλλον, και το παρόν εν πολύ. Το ερώτημα είναι τι ρόλο έχει ο άνθρωπος και τι ρόλο έχει ο δημιουργός.
0: Ξέρετε, να σας διακόψω για το εξής. Επειδή φιλοξενώ και συγγραφή στην εκπομπή αρκετά συχνά, πρέπει να σας πω ότι ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνω και έχω λάβει πολύ διαφορετικές απαντήσεις είναι αν κάποια στιγμή θα μπουν στην λογική οι ίδιοι να δώσουν κάποια στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη για ένα προσχέδιο ενός μυθιστορήματος, για παράδειγμα.
1: Το κάνουν πολύ.
0: Ναι, το κάνουν πολύ, έτσι.
1: Να σας πω τώρα την μικρή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε ένα τεράστιο κομμάτι της παραγόμενης λογοτεχνίας παγκοσμίως,
0: mm-hmm.
1: Ενδεχομένως το μηχάνημα να είναι αρκετά καλό. Σε κάποιες περιπτώσεις και καλύτερο. Θέλω να πω, το να βάλεις μέσα τα υλικά και να σου πεις ανακάτευσή μου τη σούπα,
0: ναι.
1: Εν πωλής τα σύγχρονα μυθιστορήματα στην χειρότερη εκδοχή τους είναι προϊόντα δημιουργικής γραφής, στην καλύτερη εκδοχή τους εμπνέονται από τη δημιουργική γραφή, δεν είναι απλά προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Τι είναι η δημιουργική γραφή, είναι μια συνταγή στην απλουστευμένη εκδοχή τους. Στην καλή εκδοχή τους όντως είναι ένα προστάδιο εκπαίδευσης. Αλλά σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι συγγραφείς στον κόσμο σήμερα κάνουν απλά μια σούπα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγα είναι, δεν το λέω υποτιμητικά για κανέναν. Όλα είναι αξιόλογα τα έργα, έτσι. Αλλά άμα δείτε ιστορικά τα έργα της λογοτεχνίας και της πινακεζογραφικής και μουσική και τα πάντα, η συντριπτική πλειονότητα κάθε εποχής σαρώνεται από το χρόνο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μένουν ελάχιστα έργα, άρα γιατί η δικιά μας εποχή να είναι εξαίρεση. Όλες οι προηγούμενες ήταν έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, από τη στιγμή που ο μέσος όρος του μέσου δημιουργού έχει ανάγκη από ένα μηχάνημα για να τον εκπαιδεύσει στο νου του και να μην βάλει αυτός νόηση και σκέψη και προσπάθεια να φτιάξει κάτι δικό του,
0: mm-hmm.
1: ήδη έχουμε νοητική έκπτωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα όργανο, ένα εργαλείο που δεν ακονίζεται στο μόνι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε δηλαδή.
0: Απολύτως καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βέβαια, επειδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό και ένα άλλο θέμα που έκανα με πανεπιστημιακούς, ακόμα και εργασίες γράφονται.
1: Επειδή εμείς έχουμε και.
0: Έχετε, το ξέρω,
1: και πανεπιστημιακά συγγράμματα.
0: Επειδή έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, είχαμε πάρα πολλά βιβλία δικά σας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχει μια πρόκληση. Γιατί οι ξένοι εκδότες λένε στους Έλληνες, έχουν πει να μεταφράζουν οι ίδιοι τα βιβλία με τεχνητή νοημοσύνη, να μας παρακάμψουν δηλαδή. Που βέβαια αυτό έως ένα βαθμό μπορεί να γίνει, αλλά το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Έλληνες επιστήμονες φτιάχνουν την ορολογία.
0: Mm-hmm.
1: Από το μηδέν πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί όροι σε ένα γνωστικό αντικείμενο που έχουν βγει εκατοντάδες βιβλία, που ξανακοιτάνε το γλωσσάρι και επενδύουν στην ορολογία και το ξανακοιτάνε. Επειδή εμείς βγάζουμε πάρα πολλά μεταφράσεις από το εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε τα καλύτερα βιβλία. Και άλλοι εκδότες Έλληνες, βγάζουμε όλοι οι Έλληνες εκδότες από Oxford, από Cambridge, από MIT. Δηλαδή οι Έλληνες φοιτητές έχουν τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στον κόσμο, τα έχουν και οι Έλληνες φοιτητές.
0: Mm-hmm.
1: Πώς όμως με την επιμέλεια και τη φροντίδα του εκδότη που βάζει πανεπιστημιακούς και κάνουν σωστή δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Σωστή δουλειά. Δηλαδή παίρνουν τον όρο τάδε, να σας πω έναν όρο ας πούμε, working memory. Είναι μια λειτουργία σαν τον εγκέφαλο. Ναι. Κάποιοι το έχουν μεταφράσει εργαζόμενη μνήμη. Λάθος μετάφραση. Κάποιοι το έχουν μεταφράσει μνήμη εργασίας, προβληματική μετάφραση.
0: Mm-hmm.
1: Θες ένα γλωσσολόγο, θες ένα γιατρό, θες ένα νευροεπιστήμονα, θες ένα ψυχολόγο να κάτσουν κάτω, να τα βάλουν κάτω και να πούνε τελικά ποιος είναι ο σωστός όρος. Αυτός ποιος θα πληρώνει? Ο εκδότης. Άμα τα βάλεις στο AI, θα σου κάνει μια στατιστική σούπα, τελείωσε. Άρα τι, θα φτωχύνει η ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική γλώσσα στην επιστήμη δυστυχώς είναι ετερόφωτη. Τα επιστημονικά άρθρα γράφονται στα αγγλικά. Μόνο τα βιβλία που παράγονται για το σύστημα διανομής στο πανεπιστήμιο είναι στα ελληνικά. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει ένα σύστημα διανομής που εξασφαλίζει ποιοτική έκδοση επιστημονικών βιβλίων. Και η τεχνητή νοημοσύνη το απειλεί αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε την ελληνική γλώσσα. Είναι οι εκδότες που επενδύουν στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στην επιστήμη και την αναμορφώνουν. Είναι οι νέοι παραπόταμοι που μπαίνουν στην ιστορία την περί τρισχυλιετή της ελληνικής γλώσσας και την τροφοδοτούν με νέες έννοιες, με νέους συμβολισμούς, με νέες νοηματοδοτήσεις της ίδιας έννοιας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι η ζωντανή γλώσσα. Κινδυνεύει λοιπόν η γλώσσα από την κατάχρηση και την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να υποθέσω ότι θα γίνει μια καμπάνια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.
1: Είναι θέμα προσυζήτηση αυτό. Συζητιέται ήδη έντονα. Σαφέστατα συζητιέται έντονα. Και η καμπάνια αυτή που θα κάνει, η ημερίδα που θα κάνουμε αυτή τη Δευτέρα στην ΕΣΥΑ, 10 το πρωί, έχει πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές. Από πανεπιστημιακούς, έχει και από εσάς, από την Καθημερινή, έχει από δημοσιογράφους, εκδότες, λογοτέχνες κτλ. Και θα συζητήσει το θέμα του δημιουργού, ότι χρειάζεται αμοιβή, χρειάζεται προστασία, χρειάζεται να βάλει κάποιος φρένο παγκοσμίως σε εταιρείες τις μεγάλες. Μπορεί να κάνουμε μια άδεια για την Ελλάδα ή για την Νορβηγία που έκανε τώρα ή για την Ιταλία, αλλά τελικά όλοι χρησιμοποιούν τις ξένες πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα, δηλαδή, όταν έχουν κλέψει τα βιβλία όλο του πλανήτη, κατ' ουσίαν ρωτάς μια κλεμμένη βιβλιοθήκη.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για αυτή πάρα πολύ, κύριε Γαντζόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Και αυτό των μεταφράσεων και αυτό της γλώσσας που έθιξε ο κύριος Δαρδανός είναι μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Είναι θέματα καυτά αυτά, έτσι. Αλλάζουν πολιτισμό. Μπορούμε λίγο νομίζω να το αντιληφθούμε. Και επειδή μίλησα για πολιτισμό, πως το ένα φέρνει το άλλο. Προσέξτε, ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία. Το όλοι μαζί μπορούμε. Μας προσκαλεί και σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Με συμμετοχή της Δημητράς Γαλάνη, αφιλοκερδός έτσι. Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τώρα, αν θα προσθεθούν κι άλλοι, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εισιτήριο στην ticketmaster.gr και βεβαίως πληροφορίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο όλοιμαζιμπορούμε.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να σας πω μόνο ότι επειδή θα μου κάτσει ένα κομμάτι της μετάδοσης το βράδυ εκείνο 14 του μήνα, να είμαστε καλά, χτυπάμε και ξύλο εδώ. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε η βιβλιογραφία που ζήτησα για τον Μάνο Λουίζο. Θα κάνουμε ένα κέντημα. Έχω και αρχιακό υλικό φοβερό με πάρα πολλά ηχητικά, βέβαια. Αυτό τώρα δεν ξέρω, σιγά σιγά έχω αρχίσει και το οργανώνω, γιατί είναι πολύ κέντημα η δουλειά. Θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο, το ξέρω, αλλά θα κάνουμε κάτι καλό για εσάς. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για το Μάνο Λουίζο εδώ στον Sky 100,3. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ρε Αλέξανδρε, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό που μου στέλνεις. Μου λες το εξής: στην πόλη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όλοι οι υπεύθυνοι δεν συνεννοούνται ποτέ, όλη η Αθήνα κινητοποιημένη. Α, προφανώς εννοείς για τον αγώνα δρόμου. Όλα τα navigator σε στέλνουν από την Ιπποκράτους. Αλλά ο Δήμος έχει βάλει τα σκουπιδιάρικα στην Ιπποκράτους. Έλεος με την ανικανότητά τους. Κατάλαβα τώρα.

με πολιτική συνείδηση, φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο για τις ιδέες του και χαρακτηρίστηκε ως ο ποιητής της ήττας. Γιατί? Γιατί με τους στίχους του εξέφρασε τη διάψευση των οραμάτων της αριστεράς. Και βεβαίως το ποιητικό του έργο καθόρισε την ομάδα των στρατευμένων ποιητών της μεταπολεμικής ποιήσης. Αυτά από τη μια μεριά. Διότι από την άλλη, και επειδή είμαστε και σε mood, να το πω ελληνικά, mundial, έτσι, Ζινεντίν Ζιντάν, ο θρύλος του ποδοσφαίρου, γεννήθηκε σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 1972. Και μην ξεχνάμε ότι Μπορντό, Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης, οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1998, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2000, πρωτού βεβαίως κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2006. Αυτά λοιπόν τα ολίγα για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα αμέσως μετά θα πιάσουμε το κεφάλαιο Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ σας θέλω για να συζητήσουμε με ένα εξαιρετικό καλεσμένο, που νομίζω ότι εδώ ήδη φάνηκε από τα πρώτα σας μηνύματα ότι κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, ιστορικά κάποια αντικειμενικά δεδομένα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και απλώς να πω ότι μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε μια εποχή κάποιοι πολιτικοί που ήταν τελείως διαφορετικό και το κοινοβούλιο. Και υπήρχε και ένας, αυτό θέλω να το ρωτήσω στον καλεσμένο μας, αν υπήρχε ένας έτσι πιο ποιοτικός πολιτικός πολιτισμός τότε. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να το βάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Παπακαλούση, θα πάμε σε λιγάκι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Πριν από αυτό, να σας πω μόνο κάτι που σκεφτόμουν, γιατί πολλά παιδιά που πέρασαν τώρα σε σχολές, ξέρετε, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα δισέλιδο στα νέα, υπό τον τίτλο «Σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στο χέρι». Γιατί χιλιάδες φοιτητές το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα ζήσουν την ανεμελιά του καλοκαιριού της εποχής, ούτε εκδρομές στη θάλασσα, ούτε θα μυρίζουν αντιλιακό, αλλά υδρώτα από τις δουλειές μιας σεζόν για να βγάλουν πέρα τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα, προφανώς και με κάποιο τρόπο να στηριχτεί η οικογένεια. Σας παρουσιάσαμε προχθές ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα ενίκια που παίζουν για φοιτητικές κατοικίες. Ειλικρινά, επειδή ξέρετε την άποψή μου για το τι κινεί την αγορά, το μαύρο χρήμα την κινεί, που αυτό δεν το αγγίζει κανείς, γιατί βολεύει οποιαδήποτε κυβέρνηση να φαίνεται ότι κινείται η αγορά, να φαίνεται ότι τα τριήμερα του Αγίου Πνεύματος φεύγουν όλοι και σου λέει τι διαμαρτύρεστε, ζείτε καλά. Ναι, αλλά μια οικογένεια απλών εργαζομένων που όλα φαίνονται στην εφορία, πώς θα πληρώσει δεύτερο ενίκιο, έτσι από περιέργεια? Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό με τα παιδιά που δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάλουν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Δεν ξέρω αν έχετε στην οικογένεια κάποια τέτοια παιδιά. Μα, αν υπάρχουν, στείλτε μου και αριθμούς κινητών να τα πούμε και στον αέρα. Ή αν είστε γονείς τέτοιων παιδιών, κανένα πρόβλημα. Πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε, εννοείται, πάντα συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γνωστός RAN, 2026. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος, υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθυντρία του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα η Γιάννα Πεπέ, ενώ πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Με 5-0 προηγείται η Πορτογαλία. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

Χαιρετώ, χαιρετώ την καλησπέρα μου. Βραδάκι. Τι, Τρίτης, 23 του μήνα, εδώ στον Sky 100,3. Μου ήρθε ένα μήνυμα από την Ανδαλουσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Τώρα το είδα. Σήμερα μου λέει γιορτάζουμε τον κλείδωνα εδώ κανονικά. Όλη η παραλία της πόλης μας γεμάτη με σωρούς για κάψιμο. Το γιορτάζουμε κανονικά. Ρε Δημήτρη, κάνε μου μια χάρη. Αν μας ακούσα ακόμη, γιατί μου το στείλες γύρω στις 10 παρά 20 το μήνυμα και το είδα ο Παπακαλούς. Εγώ δεν το είδα, γιατί το 80% των μηνυμάτων αυτό το βράδυ είναι Δημήτρης. Δημήτρης. Μπερδεύτηκα κάποια στιγμή, το χάσα. Οπότε, αν μας ακούς, στείλε σε παρακαλώ έναν αριθμό κινητού. Μπας και τα λέγαμε έτσι από περιέργεια, να μας πεις πώς είναι εκεί τα πράγματα στην Ανδαλουσία. Να πω την καλησπέρα μου σε έναν άλλο Δημήτρη, μου λέει το εξής. Απλώς ρώτησα, λέει, το chat GPT για να μην κάνω τον εξυπνάκια. Η Ελλάδα δανείστηκε, λέει, εκτεταμένα σε όλη τη δεκαετία του 80 και το δημόσιο χρέος της υπερδιπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από περίπου 29% σε περίπου 70 μέχρι το 1989. Το χρέος αυξήθηκε από περίπου 670-820 δις δραχμές στις αρχές της δεκαετίας σε περίπου 14 με 15 τρεις δραχμές έως το 1989. Δεν ξέρω αν έφταγε μόνο ο Ανδρέας, αλλά φαίνεται ότι το κακό ξεκίνησε από τότε. Άλλο αυτό και άλλο να λες, όχι εσύ, οποιοδήποτε, ότι έφταγε μόνο ο Ανδρέας. Έτσι. Ζήσεις. Γιατί, κοίταξε, μετά ήταν ένα μοντέλο το οποίο το ακολούθησαν κι άλλοι. Και τη σχέση με το δημόσιο και τα πάντα και τα πάντα. Γιατί, κοίταξε, βόλευε γενικώς αυτή η ιστορία. Κι άλλους. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Έμενα, μου λέει, 100 μέτρα από το σπίτι του Ανδρέα και κάθε Χριστούγεννα του έλεγα τα κάλαντα με τα λίγα παιδιά που ήμασταν γύρω από το σπίτι του στο Καστρί. Ζήση, στείλε τώρα αριθμό κινητού. Τώρα όμως. Εσύ και ο Δημήτρης από την Ανδαλουσία. Θέλω 2 αριθμούς κινητού. Να τα πούμε στον αέρα. Έλα τώρα, δεν θέλω. Απ, ο Δημήτρης μου έστειλε. Λοιπόν, Ρουλά, θα πάρεις τον Δημήτρη που έχει στείλει το κινητό. Τι θα βάλουμε όμως μπροστά, 00 μάλλον θα βάλουμε, για να το καλέσουμε στην Ανδαλουσία. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημητρό μου, περίμενε τηλεφώνημα σε λιγάκι. Πάμε όμως σιγά σιγά τον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Το ξαναλέω, περιμένω τα μηνύματά σας αφού κάνουμε τις συστάσεις μας. Έχουμε Παναή Παπακαλούση στην ρύθμιση του ήχου. Το Παναής είναι ωραίο. Γιατί με κοιτάς περίεργα? Γιατί εμένα δεν με λένε Μίτσο? Έτσι, δεν κατάλαβα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη. Έχει γενέθλια σήμερα ο Θανάσης. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά του Καραγιάννη. Μεγάλωσε κι αυτός. Πιο μικρός βέβαια από μένα. Το ξαναλέω, είναι από τους μουσικούς επιμελητές που είχα Σαββατοκύριακο εκπομπή το 1996. Εδώ. Και ήταν και η πρώτη εκπομπή όταν ήρθε ο Θανάσης ως μουσικός επιμελητής που έκανε επιμέλεια παραγωγής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου. Όχι στο τηλεφωνικό, στις μουσικές επιλογές είναι η Κωνσταντίνα. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-174. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και περιμένω εδώ γραπτό στα μηνύματά σας. Το μήνυμα του Ζήση σας το διάβασα. Έμενα, λέει, τότε 100 μέτρα από το σπίτι του Ανδρέα στο Καστρί και κάθε Χριστούγεννα του έλεγα τα κάλαντα με τα λίγα παιδιά που ήταν τότε εκεί γύρω από το σπίτι. Το Καστρί τότε, εκείνη την εποχή, δεν ήταν και τόπος κατοικίας για πολλούς. Λοιπόν, το ξαναείπα νωρίτερα πως για να έχει κάποιους μνήμες ή προσωπική μνήμη, να το πω πιο σωστά, για τον Ανδρέα Παπανδρέου θα πρέπει να έχει καβαλήσει τα 50 εδώ και καιρό. Γιατί, αν μιλάμε ειδικά για τον Ανδρέα της αλλαγής, τότε έχεις βγει στη σύνταξη ή μάλλον ετοιμάζεις τα χαρτιά σου για να συγκεντρώσεις πολλά ένσημα, καρτέλες και πάει λέγοντας. Γιατί σε νεότερους, αν πεις ένα τριαντάρι, τι σου λέει το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου? Αν δεν υπάρχει ψηφιακή αναβίωση, δεν σου λέει τίποτα.
για ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της γενιάς. Τι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου? Είναι ένα σύμβολο μιας χαμένης μυθικής ευμάρειας. Αυτό είναι. Τώρα, αν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια με κεντροαριστερές καταβολές, προφανώς έχεις μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα του μεγάλου ηγέτη και του αναμορφωτή. Αν είσαι από τους απέναντι, το βλέπεις τελείως διαφορετικά. Τον βλέπεις λαϊκιστή, τον βλέπεις ως τον άνθρωπο που εδραίωσε το πολυεθνικό κράτος, τον κρατικοδίαιο, τον συνδικαλισμό, τους διορισμούς στο δημόσιο και βεβαίως την εκτείναξη του δημόσιου χρέους. Τώρα, προφανώς κομμάτια αλήθειας έχουν και οι δύο προσεγγίσεις. Επειδή μιλούσα πριν για μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εμείς ανήκουμε και σε αυτή τη γενιά, στο Κλικ το 1989, είχε μιλήσει τότε λοιπόν για την μουσική του, αν θέλετε, προσέγγιση στα πράγματα. Είχε μιλήσει για την mainstream jazz, γι' αυτό αγαπημένος του ήταν και ο Φρανκ Σινάτρα. Είχε μιλήσει και για πολλά ακόμη, για το πόσο αγαπούσε τη λαϊκή μουσική. Βέβαια, δεν μπορείς να μην σταθείς και στην οικειοποίηση, με όλη την έννοια της λέξης, του συγκεκριμένου.

Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα θέμα. Αν το ήξερε ο Καρλ Ορφ ότι μελοποιούσε μεσαιωνικά χειρόγραφα μοναχών και ότι μια μέρα αυτά θα άνοιγαν συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, υπάρχει ένα θεματάκι.

0: Πάντως το ότι υπάρχουν τόσο αντιφατικά μηνύματα για τον Ανδρέα Παπανδρέου το 2026, κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, στο αφιέρωμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής που μας πέρασε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, διατυπώντας κάποια ερωτήματα ακριβώς, ένα από τα ερωτήματα το έχει διατυπώσει ο κύριος Κώστας Κορνέτης, είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και σύμβουλος της Ισπανικής Κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Αυτό το δεύτερο κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε από μόνο του ένα θέμα με τον κύριο Κορνέτη. Και το ερώτημα που διατυπώνει είναι πώς διαμόρφωσε την πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και το λέτε πολύ ωραία πως αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ο πολιτικός που αποκατέστησε τη δημοκρατική νομιμότητα μετά την δικτατορία, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε εκείνος που συνέβαλε στο κοινωνικό και πολιτισμικό εκδημοκρατισμό της. Αν μπορούμε εισαγωγικά να πούμε δύο λόγια για το θέμα του εξυγχρονισμού του Ανδρέα Παπανδρέου. Ας πιάσουμε κάποια θετικά, αν θέλετε, στοιχεία και μετά θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πολύ συχνά παγιδευόμαστε σε μια εικόνα του Ανδρέα, που βέβαια είναι πάρα πολύ έντονη. Το ακούσαμε και πριν από λίγο, δηλαδή τώρα η Κάρμινα Μπουράνα. Όλη αυτή, τέλος πάντων, το πώς χρησιμοποιούσε μέσα από αυτές τις καταπληκτικές σκηνογραφίες των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων.
0: Πλάνα αεροπλανικά, προφανώς εσείς δεν τα θυμάστε. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που έχουμε κάποιες μνήμες, υπάρχουν. Καλά, είχαμε γνωρίσει και τον Πυρσίμ, θα μου πεις.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση των σκανδάλων στα τέλη της δεκαετίας του 80, τσοβόλα δώστα όλα, η μιμή. Όλο αυτό δημιουργεί ένα προφίλ πολύ συγκεκριμένο, αλλά από την άλλη, όπως είπατε, έχει και μια άλλη πλευρά που έχει να κάνει με έναν εξυγχρονισμό, γενναίες μεταρρυθμίσεις θα έλεγα. Μιλάμε για το ΕΣΥ, κατάργηση της πρίκας, του αδικήματος της Μοιχείας, να μιλήσουμε για το μονοτονικό, αναγνώριση εθνικής αντίστασης.
0: Τι μου θυμίσατε τώρα το μονοτονικό.
1: Το μονοτονικό.
0: Δημοτικό πήγαινα. Δεν ξέρετε τι χαρά. Βέβαια που να ξέραμε ότι με κάποιο τρόπο θα πληρώναμε μια έκπτωση της γλώσσας για κάποια πράγματα. Αφήστε το, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και ίσως λίγο υποκειμενικό.
1: Άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι πολύ διαφορετικός σε πάρα πολλά πράγματα από τον Καραμαλή, θα έλεγα ότι συνέχισε τις προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό της χώρας που ξεκίνησαν το 1974 με τον Καραμαλή, δίνοντας όμως παράλληλα σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ήταν αποκομμένο αυτή τη δυνατότητα της επανένταξης, ας πούμε, στο κοινωνικό ιστό. Θα έλεγα ότι είχε μια πολιτική ευστροφία. Και ίσως στην πολιτική ευστροφία, καλά, αυτή τη βλέπουμε βέβαια και στα ευρηματικά σλόγγαν, ένα πολύ νέο πολιτικό λεξιλόγιο. Κάποιες ατάκες, το χρονοντούλα από τις ιστορίες, αν θυμάστε, ας πούμε. Όλη αυτή η ιδέα, το κατεστημένο, οι μη προνομιούχοι, όλο αυτό ήταν ένα πολύ νέο πολιτικό λεξιλόγιο. Πολύ πετυχημένες, θα λέγαμε, και προεκλογικές καμπάνιες, που τελικά με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ήταν ένα υφιές πολιτικό μάρκετινγκ.
0: Κλήθηκε βέβαια να παίξει έναν ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με την ενσωμάτωση κοινωνικών στρωμάτων που τουλάχιστον μέχρι εκείνα τα χρόνια ήταν με κάποιο τρόπο αποκομμένα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης, σε ό,τι έχει να κάνει με άλλου είδους τέτοιες προσεγγίσεις. Ήταν ένα άνοιγμα στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη επιτυχία του Ανδρέα δεν ήταν μόνο ότι κέρδισε τις εκλογές το 81-85, ήταν ακριβώς ότι έκανε, όπως πολύ σωστά είπατε, ανθρώπους που μέχρι τότε αισθάνονταν, θα λέγαμε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, να νιώσουν ότι ανήκουν, στον εθνικό κορμό, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ ισχυρό πράγμα. Και εν μέρη θα έλεγα ότι εξηγεί και γιατί η μνήμη του παραμένει, παραμένει ζωντανή. Δηλαδή αυτή ακριβώς η ενσωμάτωση. Και ότι συνειδητοποίησε ότι η πολιτική έχει να κάνει και με το... και με αυτό το συνέστημα, δηλαδή το συνέστημα της συμμετοχής. Πάρα πολύ. Δηλαδή το κομμάτι του εκδημοκρατισμού, που είναι όλοι αυτοί οι θεσμοί που χτίζονται μετά το 1974, μετά τη δικτατορία και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και το, η αίσθηση της συμμετοχής, θα έλεγα, για την εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τώρα, βάζετε και ένα, αν θέλετε, μια αντίφαση, ορθώς και πολύ εύστοχα, ότι ήταν ταυτοχρόνως λαϊκιστής αλλά και εξυγχρονιστής. Κάτι που θεωρείτε ότι ίσως χαρακτηρίζει συνολικά την μεταπολιτευτική Ελλάδα. Λίγο την έννοια του λαϊκιστή θέλω, εκεί θέλω να μείνουμε, στην έννοια του λαϊκιστή για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ποια έννοια το οριοθετούμε αυτό?
1: Είναι σημαντική ερώτηση. Στο ίδιο το αφιέρωμα της Καθημερινής για το οποίο μιλήσατε, φιλοξενείται και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ηλία Ντίνα, του πολιτικού επιστήμονα, ο οποίος ακριβώς προσπαθεί, νομίζω ότι κάπως προσπαθεί να μάλλον τον προβληματίζει η χρήση, αυτή η πολύ έντονη χρήση του όρου λαϊκισμός, λαϊκιστής, για το Πασόκ της δεκαετίας του 80 και για τον Ανδρέα συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, την οποία και πάλι ο Ντίνας θεωρώ ότι προσπαθεί κάπως να την αποδομήσει, ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο του λαϊκισμού, έτσι όπως ορίζεται τέλος πάντων, είναι μια ριζική αντίθεση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Συνήθως είναι ο καλός λαός, η κακιά ελίτ. Έτσι, μπορούμε να το πούμε ελίτ, κατεστημένο, κάστα, διαλέγουμε και παίρνουμε.
0: Έχει εξελιχθεί αυτή η έννοια στις μέρες μας ή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά? Το 2026, γιατί πάλι μιλάμε πολλές φορές για μορφές λαϊκισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική έκφραση ή αν θέλετε τι μπορεί να χαϊδέψει τα αυτιά του λαού. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά η έννοια του λαϊκισμού εκείνης της εποχής με την έννοια του λαϊκισμού το 2026? Τι πιστεύετε?
1: Δεν νομίζω ότι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και έχουν μεσολαβήσει και πολύ σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον λαϊκισμό. Θέλω να πω,
0: νομίζω ότι έχουν αλλάξει και τα αυτιά των πολιτών πια. Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα.
0: Ναι,
1: σίγουρα,
0: δηλαδή, σίγουρα. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι, και αυτή θα ήταν η δική μου απάντηση στον Ντίνα, που είναι και καλός φίλος και συνάδελφος, είναι ότι έχει δίκιο στο ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Ανδρέας δεν δημιουργούσε μια τόσο διχαστική ανάλυση σε σχέση με το ποιοι ανήκουν και ποιοι δεν ανήκουν, ας πούμε, στον εθνικό κόσμο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε μια ανάλυση σύμφωνα με την οποία τέλος πάντων κάποιοι έχουν περισσότερα δικαιώματα από άλλους κτλ. Αλλά το ζήτημα με τον Ανδρέα είναι ότι ήταν πολύ επηρεασμένος από τον Περόν, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ο πατέρας του σύγχρονου λαϊκισμού, έτσι, του 20ου αιώνα, και στη Λατινική Αμερική ευδοκιμούν αυτά τα σχήματα. Ο Περόν ήταν Αργεντίνος και ο Ανδρέας τον θαύμαζε τον Περόν, δηλαδή θαύμαζε αυτή την αδιαμεσολάβητη σχέση του με τις μάζες, με το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έκανε και ο ίδιος.
0: Και βέβαια η σημαντική σας πάντως διαπίστωση, γιατί δυστυχώς πιέζει ο χρόνος, είναι ότι ο Ανδρέας κατανόησε νωρίς ότι η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με δείκτες οικονομικούς και τα λοιπά, αλλά έχει να κάνει και με το συνέστημα. Νομίζω.
1: Με πολύ συνέστημα.
0: Με πολύ συνέστημα, ακριβώς. Και φαίνεται και ακόμα, ξέρετε, αν συζητήσει κάποιος θα το πω πολύ σχηματικά, με τους Πασόκους της εποχής, έτσι, το συνέστημα παίζει ακόμη πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Ναι, ναι, έτσι.
0: Παίζει πάρα πολύ.
1: Καλά, ο Ανδρέας, μην ξεχνάμε ότι είχε και αυτή σχέση με την Αμερική. Είχε περάσει πολλά χρόνια στην Αμερική και έλεγε πράγματα τα οποία ήταν κάπως για το ελληνικό πολιτικό, ας πούμε, κατεστημένο, ήταν κάπως παράτερα. Δηλαδή, κανείς δεν χρησιμοποιούσε τέτοιες ορολογίες. Το κλασικό που έλεγε ήταν «Είμαι βαθιά συγκινημένος».
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο ίδιος μιλούσε για τα αισθήματά του.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπήρχε, στην ορολογία, την πολιτική εκείνη της εποχή στην Ελλάδα. Ήταν κάτι καινοφανές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και όλα αυτά με τα οποία τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, έτσι, δηλαδή το, δεν ξέρω, ο τριτοκοσμισμός, ο σκληρός αντιδυτικισμός, ο σκληρός αντιαμερικανισμός, ακόμα και αντιευρωπαϊσμός στην αρχή, δηλαδή μέχρι και το 1981, που μας φαίνεται πολύ ρετρό, ας πούμε, στοιχεία της εποχής, πάλι προσπαθούσαν να μιλήσουν στο συνέστημα μιας κοινωνίας που ήταν πολύ βαθιά ριζοσπαστικοποιημένη μετά τη δικτατορία, μετά τη Χούντα.
0: Ωραία.
1: Και όλα αυτά, πώς δινότανε, πώς, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και για όλη την αισθητική του, η οποία επίσης θεωρώ ότι προσπαθούσε να μιλήσει και να κινητοποιήσει συνέστημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη.
0: Βέβαια, ήταν μια τάση. Μην ξεχνάμε και τον Φράγκο. Όχι μόνο, γιατί έπαιξε πολύ σε όλο το Πασόκ εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Δηλαδή, Φράγκο φαβορείται.
0: Ναι, εννοείται. Θέλω κάποια στιγμή, κύριε Κορνέτη, να μιλήσουμε για αυτή την πτυχή της ιδιότητάς σας. Ότι είστε σύμβουλος της Ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα. Ρουλάκι μου, θα μπούμε μετά με τον Ζήση και αμέσως μετά θα πάρουμε τον Δημήτρη και τους άλλους καλεσμένους που έχουμε. Εντάξει, ο Ζήσης να μας πει τι έκανε στο Καστρί που έλεγε τα κάλαντα στον Ανδρέα. Τι ωραία παρέα που μου έχετε κάνει απόψε. Στο www.skyradio.gr πες πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματα. Ρε, τι έκανε ο Ανδρέας απόψε. Προλαβαίνουμε κάτι μουσικά, έτσι να πάμε. Α, παίζει ήδη. Νόμιζα ότι άκουγα χαλί εγώ στο βάθος, γιατί μιλάω πάνω στη μουσική. Κατάλαβες, δεν είναι.

Αυτό λέει για το καλοκαίρι που θα κάνουμε εκπομπές. Έτσι, το τραγούδι. Πάρτε την Πουπουλίδου να τα αφιερώσουμε το τραγούδι. Είναι αυτό που λένε ψάχνω για το καλοκαίρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικό σεισμό πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Roy Orbison από τα παλιά. Μου λέει ο Σιγματά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε μάλλον η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο αυτάρεσκος λαϊκισμός του, ή αν προτιμάτε, ο αυτοεπιβεβαιωτικός λόγο πατέρα λαϊκισμός. Την πρώτη περίοδο, 1989, τον εμπόδισε να είναι χρήσιμος Παπανδρέου της δεύτερης ασθενούς περίοδου, 93-95. Πείτε μου τι δουλειά κάνετε, Σίγμα Ταφ, έτσι από περιέργεια, λόγω των πολύ ωραίων ελληνικών που χρησιμοποιείτε. Πάμε στο Ζήση, ο οποίος ζούσε, λέει, 100 μέτρα στο Κάστρι. Πρώτα απ' όλα, Ζήση μου, ήσουν πλούσια οικογένεια για να μένεις εκεί εκείνη την εποχή, έτσι. Μας ακούει ο Ζήσης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για να σε πειράξω, το είπα στην αρχή, έτσι. Τι κάνεις, καλά είσαι, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.
1: Ήμασταν, όπως τα είπατε, ήμασταν.
0: Μα δεν γίνεται. Στον ενικό μιλάμε, Ζήση. Δεν γίνεται να μένεις Κάστρι εκείνη την εποχή και να σε. Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Καλά ήμασταν, για να μην λέμε ψέματα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά είναι, ήμασταν. Ακούω και μου κάνετε παρέα κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Αλήθεια, του λέγατε τα κάλαντα δηλαδή?
1: Και τα έχει τύχει και δύο φορές την ημέρα. Πήγαμε την πρώτη. Πήγαμε την γειτονιά, ας πούμε, εγώ, ο αδελφός μου, απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, στη γωνία ήταν άλλα δύο παιδάκια δίδυμα.
0: Ναι.
1: Τέσσερα. Είχαμε και τη Μαρία Ντιγιατζόγλου που συνενώματή σου στην αυτή, πρέπει να την είχαμε πάρει και αυτή μαζί.
0: Λες να είχα πλούσια
1: για δύο-τρία χρόνια που ήμασταν σε εκείνη την ηλικία. Πηγαίναμε και έβγαινε ο ίδιος και μας έβλεπε ο άνθρωπος με τη ρόμπα. Δεν θα το πιστέψεις. Όταν πηγαίναμε με τους προσκόπους και τα επίσημα και τα υπόλοιπα, έβγαινε κανονικά και χαιρέταγε με τα κοστούμια. Αλλά σε εμάς που είμαστε πιτσιρίκια,
0: πηγαίναμε
1: πρώτα-πρώτα.
0: Δεν μου λες
1: γειτονιάς,
0: τι έδινε, μην μου πεις γλυκά.
1: Όχι, όχι, φάκελο τώρα, άσο μη σου πω τι έδινε.
0: Αλήθεια!
1: Είμαι ο αστυνομικός, μα την Παναγία.
0: Φάκελο, γι' αυτό τα λέγεις και δύο φορές τη μέρα.
1: Τώρα πήγε.
0: Τώρα για να σε πειράξω, τα λεφτά στα λεφτά πάνε.
1: Έτσι είναι, εγώ μου, τι νομίζω.
0: Έτσι.
1: Το 81 πήγαμε εμείς εκεί και μείναμε, όταν έγινε το θαύμα.
0: Άκου θαύμα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Και να φανταστείς εγώ. 15 χρονών, 16, γράφτηκα στην ΟΝΕ της Νέας Ερυθρέας.
0: Όπα!
1: Και από εκεί και πέρα συνέχισε τον αγώνα. Αλλά ο άνθρωπος αξιοσέβαστος, δεν έχω κουβέντα να πω.
0: Μάλιστα. Οι γονείς δεξί ή Πασόκ?
1: Δεξί.
0: Αστή, κανονική δηλαδή, έτσι. Όχι αστή, αν είναι Καστρί τώρα εκείνη την εποχή. Η παρασπονδία. Αλλά θα μπει στο Καστρί, υπήρχε έτσι και αλλιώς. Ήταν του Γεωργίου που
1: ήταν. Καλά, μαύρο με το 1981 ήταν.
0: Κοίταξε τώρα να δεις ότι.
1: Η Ερυθρέα είναι ένα σούπερ μάρκετ, είχε στη γωνία το Ευρώπα και άμα τραβάγανε, τράβαγε η μάνα μου που δεν οδηγεί για να φτάσει μέχρι που οδήγησε.
0: Α, είδες, και ο πλούτος έχει τα ζόρια του, μην νομίζεις.
1: Ήταν ένα χωριό.
0: Λοιπόν, να πω
1: μόνο. Φύγαμε από τον Γκίζη για τον λόγο ότι γκρεμίστηκε το 81 το σχολείο που πηγαίναμε.
0: Με άλλο το σεισμό.
1: Το σεισμό, ναι, και τα πατατάκια.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε βράδυ, δηλαδή 12 η ώρα και δεν έγινε. Πρωί δεν θα μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Εγώ χάρηκα. Ζήση μου, να είσαι καλά. Γερός δυνατός.
1: Να
0: τώρα τι πάθαμε. Έτσι, παιδί που έλεγε τα κάλαντα στο Καστρί. Με φάκελο από τον αστυνομικό, όχι αστεία. Και δύο φορές τη μέρα. Και ο Δημήτρης Ανδαλουσία μου είπε ότι γιορτάζουν τον Κλείδωνα. Αυτή είναι παρέα ραδιοφωνική, ρε παιδιά, όχι αστεία. Πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή την άλλη εβδομάδα, για δύο εβδομάδες θα κάνουμε τετράωρο, θα λείπει ο Βασιλάκης μας, ο Βασίλης Κουφόπουλος θα πάρει άδεια για δύο εβδομάδες. Οπότε θα κάνουμε ωραίες κουβέντες το βράδυ, αλλά με συγκεκριμένα θέματα. Πάμε στον Δημήτρη από Ανδαλουσία. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά, φίλε. Πρώτα απ' όλα, τι κάνεις στην Ανδαλουσία?
2: Εδώ πέρα μένουμε εδώ πέρα αρκετό καιρό. Έχω ξαναμιλήσει βασικά μια φορά στο παρελθόν,
0: ναι,
2: για κάτι άλλο πιθανότατα.
0: Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Πριν μερικούς μήνες, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα, δεν μου λες. Περίμενε, είσαι σε κάποια στοιχηματική?
2: Ναι.
0: Έλα, τώρα σε θυμήθηκα, ρε φίλε. Εντάξει, σε θυμήθηκα. Και γιορτάζουν τον Κλείδωνα εκεί?
2: Ναι, κανονικά, μεγάλη γιορτή.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι η ζωή εκεί? Πρώτα απ' όλα, έχετε ζέστη και εκεί, ναι, τώρα, πώς είναι, είναι...
2: Έχουμε, εμείς είδαμε, ας πούμε, σήμερα καμιά 30 βαθμούς, αλλά η διαφορά είναι ότι... λόγω της υγρασίας μας φαίνεται πολύ περισσότερο. Είναι αρκετά πιο είναι αρκετά πιο δυνατό το αίσθημα της ζεστής, παρόλο που δεν είναι τόσο πολύ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα βγεις έξω για τις φωτιές. Πρώτα απ' όλα, το είχατε και εδώ στην...
2: Όχι, εγώ είμαι από την Αθήνα.
0: Εγώ το πρόλαβα όμως. Γιατί εντάξει.
2: Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, εγώ στο κέντρο της Αθήνας μεγάλωσα, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ίσως όχι τόσο έντονα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πέρα, όταν είχα πρωτοέρθει, αλλά και αυτά τα χρόνια που συνειδητοποίησα ότι είναι το ίδιο, mm-hmm. μου έκανε, ας πούμε, μια εντύπωση.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Η ζωή εκεί, η καθημερινότητα.
2: Όπως παντού. Εντάξει, η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε λιγάκι. Έχουμε ελαφρώς λιγότερο άγχος. Όχι στη δουλειά, αλλά ίσως στα γύρω-γύρω, ας πούμε. Γλιτώνουμε λίγο από την καθημερινότητα του δρόμου, ας πούμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, όποτε θες, θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι.
2: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για το γκλίδωνα που γιορτάζουν εκεί που μας
2: είπε. Ναι. Θα πάμε τώρα.
0: Να πας. Λοιπόν, ο Σίγμα Τάφ, μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμος. Ειλικρινά πάρα πολύ χρήσιμος. Δεν θυμάμαι να ξανά είχα μηνύματά σου, αλλά ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η εκτίμηση και από μένα, εννοείται. Το Σίγμα Τάφ είναι στέλιος. Τι είναι ακριβώς? Βοήθησε με λίγο. Και πάμε στον Χρήστο Λονδίνο. Πάμε στον καλό μας φίλο. Χρήστο μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά είσαι?
3: Καλά, μια χαρά, εδώ ζεσθενόμαστε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι σημαίνει ζέστη στο Λονδίνο? Μπορείς λίγο να μας το περιγράψεις?
3: Ναι, ζέστη στο Λονδίνο θα έλεγα σημαίνει οτιδήποτε πάνω από 25-26 βαθμούς. Μπορεί να ακούγεται λίγο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι αυτό που περιέγραψε ο φίλος πριν από την Ανδαλουσία, ότι έχει αυξημένη υγρασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς Κελσίου περίπου. Έχει 70% υγρασία, mm-hmm. και είναι 8.30 ώρα το βράδυ. Αυτό είναι ανυπόφορο. Δηλαδή, θες να βγάλεις τις σάκες σου.
0: Ναι. Δεν είναι κάτι που το οποίο εντάξει το ζεις συχνά εκεί, έτσι, αλλά τώρα μάλλον τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο έντονο. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα βοήθησέ με. Εκεί γενικώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, έτσι?
3: Ακριβώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, για το λόγο ότι γενικώς η χώρα, οι πολίτες, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοιες κλιματικές συνθήκες. Έχω ένα γείτονα εδώ δίπλα, ο οποίος μου έλεγε ότι πριν από 40 χρόνια, είναι ηλικιωμένος ο άνθρωπος, πριν από 40 χρόνια ήταν συχνό φαινόμενο το χειμώνα να χιονίζει πολύ και να μην μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου για μέρες από το χιόνι. Φέτος δεν είδα ούτε νυφάδα εδώ στην Νότια Αγγλία που βρίσκομαι.
0: Και στην Νότια Αγγλία είναι και το μέρος που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, έτσι?
3: Ναι, είναι το μέρος που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Βέβαια, μαζί με τα αρνητικά έρχονται και κάποια θετικά.
0: Όπως, για παράδειγμα,
3: διάβαζα πρόσφατα ότι έχει αυξηθεί πολύ η παραγωγή του κρασιού.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα οι ειδικοί σε κάποιες μελέτες συγκρίνουν τις συνθήκες κλιματικές που υπάρχουν στη Νότια Αγγλία, όχι, με την περιοχή της Βόρειας Γαλλίας, εκεί όπου πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια ήταν οι καλύτερες ποικιλίες για σαμπάνια, για κρασί.
0: Ναι, εντάξει, ξέρεις, είναι τα... απλώς πρέπει με κάποιο τρόπο, είδες, να αλλάξουν λίγο οι προϋποθέσεις καθημερινότητας. Εκεί, ας πούμε, δεν το ξέρουν και εμείς δεν το ξέραμε κάποια στιγμή, μέχρι που είχαμε ένα πολύ μεγάλο καύσωνα και είχαμε κάποια θύματα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα, βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει, νομίζω, σπίτι που να μην έχει κλιματιστικό, έτσι. Είναι
3: ακριβώς. Και είναι και κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα έχουμε προσέξει ότι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και είναι ασυνήθιστοι από ζέστη εκτίθενται πολύ στον ήλιο και καίγονται.
0: Ναι.
3: Κάτι το οποίο κάνουν και εδώ, δηλαδή όταν δουν ήλιο βγαίνουν έξω, ας πούμε, στα πάρκα, αλλιάζονται για πολλές ώρες και μετά καίγονται. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά για τη δημόσια υγεία, για τον κόσμο. Δηλαδή, ότι εμείς ίσως στα μεσογειακά
0: κλίματα,
3: νότια, είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι, αλλιώς μαθημένοι. Αφού σε κάποιο άρθρο που διάβασα στο BBC σήμερα έλεγε από ποιες θερμοκρασίες και κάτω εξέταζε ο αρθρογράφος, είναι ασφαλές να λειτουργούν τα σχολεία και από ποιες θερμοκρασίες και άνω της ατμόσφαιρας θα πρέπει να κλείνουν ή να δικαιούται κάποιος να πει δεν μπορώ να πάω στη δουλειά.
0: Δεν μου λες τώρα.
3: Συζητούσαμε με έναν Άγγλο και εγώ γελούσα.
0: Υπάρχει διαφορά τώρα στην καθημερινότητα, δηλαδή έχουν πάρθει κάποια μέτρα, ας πούμε, για το δημόσιο, για σχολεία και τέτοια?
3: Ναι, έχουν δοθεί οδηγίες. Καταρχήν υπάρχει από το Met Office ένα Red Alert αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το δεύτερο που βγαίνει από αρχής Met Office για ακραία ζέστη σε περιοχές από τα Midlands και κάτω, δηλαδή από, από την κεντρική Αγγλία και νότια, και πιάνει μέχρι η Ουαλία. Και αυτό είναι γιατί θα έχει αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς. Δηλαδή είναι υπερβολικό, είναι ακραίο το φαινόμενο. Mm-hmm. Και οι οδηγίες αυτές συνοδεύονται από οδηγίες στα σχολεία, στο που πρέπει να βρίσκονται τα παιδιά, στο ότι μπορούν οι head teachers να ζητήσουν να σχολάσουν νωρίτερα ή να χαλαρώσουν τον νηματισμό, γιατί ενδεχομένως να γνωρίζεις ότι φορούν συγκεκριμένη στολή τα παιδιά, ναι, που πηγαίνουν στο σχολείο, και αυτό πλέον το έχουν χαλαρώσει.
0: Χρήστο μου, θα σας παρακαλέσω το εξής. Α, πρώτα απ' όλα, διακοπές στην Ελλάδα έχει?
3: Διακοπές στην Ελλάδα μπορεί να έχει, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είχε πριν από λίγο καιρό στα Ζαγοροχωριά και στο Μέτσοβο και, και στα Μετέωρα. Ήταν υπέροχα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα έχω τετράωρο, θα είσαι καλεσμένος τα βράδια να λέμε ιστορίες ωραίες, εντάξει?
3: Πάμε μαζί. Ναι, με χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έτσι,
3: και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια χαρά. Έχουμε και τον Γιάννη Σαββόπουλο, ο οποίος είναι από την Ολλανδία, αλλά τώρα είναι σε μια από τις ακριβές περιοχές. Μάλλον εκεί τώρα τον βρίσκω, δεν ξέρω, έχει φύγει. Μου στείλε φωτογραφίες νωρίτερα. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης που πηγαίνει Άνθη από την Ολλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάει λέγοντας κτλ. Και παραπονιέται. Λόγω της ζέστης. Γιατί γελάς, Γιάννη? Ορίστε. Τι είδες? Το δρόσισα λίγο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, ρε φίλε?
4: Ταλαιπωρούμε. Ταλαιπωρούμε. Την κυριολεξία.
0: Λοιπόν,
4: έχω αλλάξει δύο φορές μπλούζα σήμερα.
0: Πού είσαι σήμερα, πού σε βρήκαμε?
4: Ήμουνα το μεσημέρι στο Λονδίνο, στο Notting Hill, και ξεφόρτωνα κάτι δέντρα, στην κυριολεξία δέντρα.
0: Α, δέντρα, γιατί φτιάχνουν κάτι σε πεζοδρόμιο για τέτοια?
4: Για ένα σπίτι.
0: Notting Hill. Για πες μου, τι σπίτι ήταν αυτό? Όχι, περίμενε.
4: Ήταν μια τριώροφη μονοκατοικία.
0: Βίλα.
4: Εντάξει, βέβαια απ' έξω δεν του φαίνεται καθόλου.
0: Καλά, ναι, συνήθως αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένες προσώπεις και τα λοιπά. Και τα, συγγνώμη, τα δέντρα που τα πήγε από πίσω, θα τα βάλουν?
4: Ακριβώς.
0: Έχει κήπο δηλαδή μεγάλο από πίσω που δεν φαίνεται?
4: Είχαν γερανό για να πάνε τα δέντρα πάνω από το κτίριο και να τα κουφίζουν στο πίσω κήπο.
0: Και τι τώρα δέντρα ήταν αυτά?
4: Διάφορων ειδών δέντρα, τώρα με πίσω γραμμασίες δεν ξέρω να σου πω, να πω την αλήθεια. Αλλά φαντάσου ότι η κάθε γλάστρα, αυτές οι πλαστικές γλάστρες που είναι για να κουβαλάς, να μεταφέρεις τα δέντρα δηλαδή, είχε περίπου διάμετρο το ένα μέτρο. Ένα, ναι.
0: Κοίταξε, φτώχεια πίνα θάνατος δεν ήταν αυτό το σπίτι.
4: Όχι,
0: να έχει παραγγείλει δέντρα, που να έχει γερανό, να τα σηκώνει ο γερανός, να τα βάζει από την πίσω αυλή και τα μόνο το γερανό να έχει νοικιάσει, είναι ένα κόστος. Έτσι.
4: Ναι, σίγουρα είναι ένα κόστος. Ναι. Σίγουρα, γιατί ήταν τρεις γερανοί ήταν σήμερα για τη δουλειά αυτή.
0: Χόντρινε το πράγμα.
4: Οπότε ήταν δύο μικροί και ένα μεγάλο. Ναι.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Πήγατε και είδατε, ας πούμε, τους ιδιοκτήτες του σπιτιού?
4: Όχι, και εγώ δεν τους είδα βέβαια καθόλου. Απλά εγώ μιλούσα με τον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή, με τον εργολάβο αυτό μιλούσα εγώ, δεν μιλούσα με τους διευθυντές.
0: Α, μάλιστα.
4: Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι σε κάποια φάση γυρίζει και μου λέει, μην βλέπεις το σπίτι μου, λέει, πώς φαίνεται απ' έξω.
0: Ναι.
4: Μέσα μου λέει δεν υπάρχει.
0: Ναι.
4: Απλά αυτό μου είπε. Βέβαια δεν μπήκα μέσα, αλλά...
0: Όχι, εντάξει. Σας φίλεψαν κάτι? Σας φίλεψαν.
4: Ούτε νερό, Δημήτρη.
0: Ρε φίλε, αυτό τώρα να σου πω κάτι. Όχι.
4: Δεν είπα να πει ούτε νερό.
0: Για να καταλάβεις τώρα τι διαφορά έχουμε. Θα μου έρθει, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που θα συντηρήσει τα κλιματιστικά στο σπίτι.
4: Εμένα να μου πεις.
0: Θα του πάρεις τον καφέ, θα του πάρεις κάτι να φάει, θα του αυτό το. Δηλαδή, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα ούτε νερό? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό συμβαίνει συχνά εκεί. Δηλαδή, αυτό είναι ο κανόνας, να μην κεράσουν κάτι σε έναν άνθρωπο που πάει στο σπίτι να κάνει το οτιδήποτε.
4: Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν συμβαίνει παντού. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά ή εταιρείες που ξεφορτώνω που θα σου πούνε αν θες ένα καφέ, αν θες ένα αυτό. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση που δεν θα σε αφήσουν. Ευτυχώς δεν έχει τύχει σε μένα, αλλά έχει τύχει σε συνάδελφο να του πει μαγαζί που ξεφορτώνει στο μαγαζί του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Και πήγε στο δίπλα μαγαζί.
0: Για λόγους δηλαδή τι, ότι τι.
4: Δεν ξέρω. Δεν αφήνουν ξένους να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα τους. Και τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί τέλος πάντων, συγγνώμη, 3-4-5 ώρες είναι στο δρόμο για να σου φέρει λουλούδια από μια άλλη χώρα. Και απλά σου λέει.
0: Και λες, πού είναι το βεσέκι, σου λέει, α, δεν μπορείτε να πάτε.
4: Ευτυχώς σου λέω δεν έχει τύχει σε μένα, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
0: Πώς θα αντιδράσει, βρε, θα του πεις κάτι. Τι θα κάνεις.
4: Δεν ξέρω. Ναι, δεν μπορεί να το πω κάτι. Ναι. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο.
0: Αλλά μιλάμε για μαγαζί, έτσι.
4: Μιλάμε για μαγαζί.
0: Δεν μιλάμε για σπίτι.
4: Συγκεκριμένα, αυτό ήταν εταιρεία. Σπίτι. Ναι, πώς λέω. Μαγαζί, εταιρεία, ναι. Μαγαζί, αποθήκη, πώς το ήταν. Ναι. Ναι, μπράβο, δεν ήταν σπίτι να πεις ότι οκ. Okay,
0: όχι, και σε σπίτι. Περίμενε, τι θα πεις, δεν θα πας. Θα έρθει ο άλλος να. Συγγνώμη, το ξαναλέω, να συντηρήσει τα κλιματιστικά μου και θα του πω, αν του έρθει, δεν θα πας στο σπίτι μου. Βγες έξω σαν το σκύλο, κανονικά δηλαδή. Περίμενε τώρα, δεν έχει λογική αυτό. Και σε σπίτι.
4: Ακριβώς
0: δηλαδή.
4: Δεν έχει λογική. Ακριβώς δεν έχει λογική.
0: Και σε σπίτι μεταξύ, δεν έχει λογική.
4: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν ότι σε κάποια φάση το ρολόι μου, εκεί που ξεφορτώναμε, γυρίζει και μου δίνει. Αυτά τα smartwatch που το λένε, γυρίζει και μου λέει το ρολόι σε κάποια φάση έχει χάσει 165 θερμίδες.
0: Και λέω
4: τσάμπα οι θερμίδες, λέω, ούτε να ποτεί νερό δεν μου δώσει.
0: 165, αυτό πρέπει να το πάρω κι εγώ. Εμένα δεν θα είναι, μόνο στο τι παίρνω θα είναι. Δεν θα είναι στο τι κάνω. Θα είναι μόνο μας το συν.
4: Αν το ρολόι μου έλεγε μόνο το συν, θα έχει καεί.
0: Λέμε τώρα. Και τόσο σκόπος μόνο 165 θερμίδες, ρε Γιάννη.
4: Έλατε.
0: Τόσο υδρότας, δηλαδή. Τι να πω.
4: Αλλά όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα από το Λονδίνο που μιλήσατε,
0: ναι.
4: Όντως οι 35 βαθμοί και 70% υγρασία είναι για ελληνικά δεδομένα, είναι φαντάσου πάνω από 40-42.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
4: Δηλαδή είναι
0: αποπνικτικά.
4: Αποπνικτικά και πραγματικά ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί.
0: Τώρα εσύ έχεις μείνει το βράδυ εκεί ή γυρίζεις?
4: Όχι. Τώρα γυρίζω πίσω.
0: Γυρίζεις πίσω. Όταν μένεις σε ένα τέτοιο μέρος, το έχω απορία. Υπάρχει κλιματισμός μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι, στην ταλίκα.
4: Βεβαίως, τα πάντα έχουμε ταλίκα.
0: Αυτό πρέπει να λειτουργεί κανονικά η ταλίκα για να δουλεύει ο κλιματισμός σας? Πώς
4: γίνεται έτσι από ενέργεια? Ο κλιματισμός λειτουργεί αυτόνομος με τη μηχανή με μυστηστή. Δηλαδή έχω κανονικά καυστήρα, όπου τραβάει πετρέλαιο κανονικά από τις δεξαμενές του αυτοκίνητου, του φορτηγού, και μου δίνει με την επιλογή τη δική μου είτε κρύο είτε ζεστό.
0: Πάντως εκεί γενικώς δεν υπάρχουν κλιματιστικά, έτσι? Όπως και στην Ολλανδία, από ό,τι μου έχεις πει μάλλον.
4: Αυτό που σου είχα πει την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, το ξαναλέω και πάλι.
0: Ότι όσοι Έλληνες είναι τεχνίτες.
4: Μπράβο, όσοι είναι ψυχτικοί, ελάτε Ολλανδία να βγάλετε λεφτά. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λάθος δουλειά, ρε φίλε, λάθος δουλειά.
4: Το ξέρω. Πώς λέμε, σκέφτομαι να κάνω εγώ εταιρεία χωρίς να έχω δίπλωμα.
0: Άτυχος.
4: Σκέφτομαι να κάνω εγώ εταιρεία χωρίς να έχω δίπλωμα. Από μόνο και μόνο για να κάνω την έναρξη. Και να φωνάξω 5 ψυχτικούς να κάνουμε δουλειά.
0: Τόσο πολύ, γιατί είναι από το μηδέν στην ουσία.
4: Ακριβώς. Εδώ μαγαζιά, άστα σπίτια. Ούτε μαγαζιά. Δηλαδή στο μαγαζί που πάω εγώ και παίζω μπιλιάρδο στην ομάδα που ανήκω, γιατί είναι μαγαζί αυτό.
0: Ναι, ναι. Πεθαίνει, τελειώνεται.
4: Πρέπει να ανοίγει, επειδή έχει πόρτα και από τις δύο πλευρές του κτηρίου, τέλος πάντων, ανοίγει πόρτες, βάζει ανεμιστήρες, δεν υπάρχει εξαιρεσμός.
0: Ναι.
4: Μόνο καλοριφέρ για το χειμώνα, το καλοκαίρι ψηθείτε.
0: Ναι.
4: Γιατί καμιά φορά γυρίζουν και μου λένε, μπαίνουμε στο μαγαζί και μου λένε Greek weather, ελληνικός καιρός, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, του λέω, αλλά μέσα του λέω δεν είναι Greek weather, γιατί όπου και να πάτε στην Ελλάδα, μέσα έχουν κλιματιστικά. Εδώ δεν έχετε τίποτα.
0: Έχει άλλα καλά.
4: Εντάξει.
0: Εντάξει.
4: Σίγουρα υπάρχουν 5 κατά το συζητώ. Αυτό εννοείται. Εντάξει. Απλά θέλω να σου πω ότι πλέον αρχίζω και βλέπω μόνο.

0: Υπάρχει ειδική επιτροπή. Mm-hmm. Και δεν είναι, όταν λέω επιτροπή, δεν εννοώ ότι είναι ο διαχειριστής της εταιρείας. Η επιτροπή χώρια από την. Συγγνώμη, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι επιτροπή χώρια των ενίκων ιδιοκτητών.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια επιτροπή που ελέγχει, μαζεύει χρήματα γιατί υπάρχει μια μηνιαία συνδρομή. Που δίνει για να ελέγχουν το κτίριο, να το συντηρούν, να κάνουν. Και με βάση αυτή την επιτροπή γίνονται οποιαδήποτε εργασίες.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα γυρίζεις, περνάς με καράβι, θα περάσεις, τι θα κάνεις?
0: Πάω να πάω καράβι, ναι, φεύγω με καράβι σήμερα.
1: Ωραία.
0: Φεύγω με καράβι για να βγαίνουμε από το πρωί Ολλανδία.
1: Ολλανδία. Άντε, φίλε μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελλάδα καλά. Πότε με το καλό, διακοπές?
0: Ελλάδα 18 Ιουλίου.
1: Α, τότε παίρνω άδεια.
0: Σε ένα μήνα, 18 Ιουλίου.
1: Δεν παίρνω άδεια και μετά θα ξαναέρθω 3 Αυγούστου. Εκεί θα είναι.
0: Α, εγώ φεύγω 8.
1: Ναι, ωραία, θα τα πούμε. Εντάξει. Μέχρι τότε θα έχουμε ξαναμιλήσει, εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Και χρόνια πολλά και στο Θανάση, βεβαίως, για σήμερα.
1: Στο Θανάση για τα γενέθλιά του. Εννοείται. Μας έφερε και φοβερά αγγλικά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, μου ήρθαν πάρα πολλά βιβλία. Θα τα παρουσιάσουμε σιγά-σιγά τις ερχόμενες μέρες που θα έχουμε πάρα πολλές ώρες. Ένα τίτλο θα σας πω. Πώς να τους λες να πάνε μπιπ ευγενικά. Και κάτσε αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το βραδάκι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία επικοινωνία και ουσιαστική επικοινωνία που είχαμε και αυτό το βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Ήτανε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενατορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος, υπομορφή σκιώδου κυβέρνηση, την οποία θα συντονίσει ο πρώην Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθύντρια του νομικού γραφείου του κύριου Τσίπρα, η Γιάννα Πεπέ, ενώ πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε χθες το πρωί με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα 3η 23 Ιουνίου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για να θυμίσουμε τις βασικές αρχές, αυτά που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση που αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με το πρόβλημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο επηρεάζει καθημερινά τουλάχιστον 2 εκατομμύρια πολίτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και ξεκινάμε από τον αγώνα δρόμου της νύχτας που γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει κλείσει η λεωφόρο συγκρούσης ένα της σημείο και υπάρχουν και προβλήματα νωρίτερα στην Καλλιθέα. Είναι ένα από τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν, αν για παράδειγμα πλέον πρέπει να γίνονται τέτοιες ανοιχτές εκδηλώσεις στους δρόμους ή πλέον να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, τα ωραία και μεγάλα πάρκα. Φανταστείτε τι γιορτή θα ήταν αυτή, ένας αγώνας δρόμου εντός στο πεδίο του Άρεως, στην Κυψέλη. Φωταγωγημένο, λαμπερό, δροσερό. Δεν θα ήταν μια διαφορετική επιλογή για όλους τους κατοίκους του έκτου διαμερίσματος, της έκτης δημοτικής κοινότητας? Δεν θα έτρεχαν λίγο πιο ωραία? Θα έφυγαν την Καλλιθέα και πήγαιναν εκεί. Και μετά το επόμενο πάρκο, το μεθεπόμενο και πάει λέγοντας, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται και η κυκλοφορία και η ζωή όλων των υπολείπων. Βεβαίως στην Καλλιρόη, εκτός από όλα αυτά, έχουν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο. Σε κεντρικό οδικό άξονα που εξυπηρετεί και εκατοντάδες αυτοκίνητα κάθε βράδυ. Λεπτομέρειες, πραγματικότητα, αυτή είναι η Αθήνα. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Έρχονται πολλές και σοβαρές εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης το επόμενο διάστημα. Άλλες προέρχονται από την αλλαγή της νομοθεσίας, διότι πλέον ψηφίστηκε ο νόμος για την έκδοση των περιφερειακών άδειων ανά τη χώρα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Άρα αναμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση να ξεκινήσει κάποια στιγμή την διαδικασία και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ενημερώσει για αυτό. Θα γίνει εγκρυπτό και πρέπει να εκδοθεί στη συνέχεια, να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και το σχέδιο νόμου για τις ραδιοφωνικές άδειες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλες οι διεργασίες που γίνονται στο κεντρικό τηλεοπτικό στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που μπορεί να καθορίσουν το περιεχόμενο της τηλεόρασης για τα επόμενα χρόνια. 11 και 10 πρώτα λεπτά, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με όλα τα νέα για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από το Μουντιάλ, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε τη δική του ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης σε ηλικία 41-42 ετών, παρακαλώ, ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 σερί Μουντιάλ από το 2006, μετά 2010, 2014, 2018 στη Ρωσία και στο Σωτήριο Νέτος, είχαμε και το 2022 στο Κατάρ και πλέον στο Σωτήριο Νέτος 2026 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, όπου σημείωσε μάλιστα 2 ομολογουμένως πάρα πολύ ωραία γκολ, ειδικά το πρώτο, εντυπωσιακό. Έχουμε τα σχετικά βίντεο στο sky.gr, όπως και όλο το πρόγραμμα από το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα. Λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε αυτό. Από εκεί και ύστερα, σε λίγη ώρα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε prime time, Κορίνα Γεωργίου, αναφορικά με το Αλτσχάιμερ. Τίτλος εκπομπής χαρακτηριστικά είναι η τελευταία ανάμνηση. Η τελευταία ανάμνηση, 12.30, έχουμε και το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr, μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή, γεμάτη ευαισθητοποίηση.
0: Όντως, και με πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξη, θα είναι σε λίγο μαζί μας, Κορίνα Γεωργίου.
1: Εξαιρετικά. Και θα κλείσω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με την Kate Blanchett, η οποία Kate Blanchett παρουσίασε, πρέπει να σου πω, σήμερα τη δική της πλατφόρμα, η οποία αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τι πράγμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το AI, την προστασία όλων των δικαιωμάτων των πολιτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Μία είδηση πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε ότι στο Hollywood πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες σχετικά με το AI, σχετικά με την προστασία των πολιτών. Έχουμε τις δηλώσεις της Star του Los Angeles στο sky.gr, Βασίλη.
0: Γεμάτη ειδησιογραφία και απόψε στο sky.gr, γεμάτο από ειδησιογραφία, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, μεγάλα θέματα, αφιερώματα, βίντεο και ό,τι πρέπει να ξέρει κανείς για να ενημερωθεί. Αν είσαι στο δρόμο, όμως το ραδιόφωνο είναι η βασική πηγή της ενημέρωσης. Αν είστε και στο σπίτι, μπορείτε να κλέβετε χρόνο να βλέπετε την ιστοσελίδα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Η τελευταία ανάμνηση στο prime time απόψε, κυρίες και κύριοι, για το Alzheimer στην τηλεόραση του Sky, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, με την Κορίνα Γεωργίου, η οποία είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Κορίνα.
2: Γεια σου, Βασίλη μου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να
2: βρούμε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα, και αυτό έχει αξία να πούμε ξεκινώντας, ότι μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ που δεν απευθύνεται μόνο στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Απευθύνεται σε όλους εμάς, σε εσένα, σε εμένα, στους γονείς μου, στους φίλους μας. Σε όλους εμάς που μπορεί να μας φαίνεται κάτι μακρινό, αλλά μας ακουμπά όλους και πρέπει να οχυρωθούμε απέναντι σε μία νόσο που πολλοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν πανδημία. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2050, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, θα μιλάμε για περίπου 750.000 ανθρώπους που θα ζουν με κάποια μορφή γνωστικής διαταραχής. Αυτό τα νούμερα αποτυπώνουν και τη σκληρή πραγματικότητα. Πραγματικά είναι κάτι που είναι ένα φαινόμενο των καιρών, διότι όσο γυράζει και ο πληθυσμός, τόσο πιο πιθανό είναι να νοσήσει κάποιος από Αλτσχάιμερ, από άνοια που είναι η ομπρέλα και ειδικότερα από άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις νέες επιστήμες, το νέο, τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη, τις βιοιατρικές τεχνολογίες που αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την νόσο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο την προλαβαίνουμε. Και αξίζει να σου πω, Βασίλη μου, ότι μιλάμε για ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο. Πρέπει να πω ότι όλο το συνεργείο πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε το γύρισμα και δεν μπορούσαμε, γιατί μας έπιαναν τα κλάματα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που πάσχουν από την νόσο, κάποιους που βρίσκονται σε αρχικά στάδια, αλλά και κάποιους που είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Κάποιοι μπορούσαν να θυμηθούν πράγματα από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που πάσχουν από Αλσάιμερ δυσκολεύονται να συγκρατήσουν πληροφορίες που αφορούν στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα θυμούνται παλαιότερα γεγονότα που έχουν εγγραφεί στη μνήμη τους. Με την ομάδα του Prime Time και πάντα βέβαια με συνοδοιπόρο τον Άγγελο Σπορδά, καταφέραμε να μπούμε στα άδυτα της ζωής αυτών των ανθρώπων, και σας προτρέπω να μείνετε ξύπνη, γιατί η ώρα είναι δύσκολη, αλλά αξίζει, γιατί θα απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματά σας. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να το κρατήσουμε όλοι. Όλοι έχουμε απορίες και όλοι φοβόμαστε, όλοι ξεχνάμε. Φυσικά δεν πρέπει να ανησυχούμε όλοι, εννοείται. Θα καταλάβετε πάντως πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε και τι να κάνουμε για να προλάβουμε την νόσο. Διότι αν με ρωτήσει κάποιος αν υπάρχει ελπίδα, θα πω πως ναι, υπάρχει, και υπάρχει ελπίδα και από τα νέα φάρμακα, αλλά και από τους νέους τρόπους πρόγνωσης και πρόληψης.
0: Ενθαρρυντικά όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Κορίνα Γεωργίου. Εκπομπή Prime Time απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη τηλεόραση του Sky, θέμα Alzheimer, η τελευταία ανάμνηση.
3: Η κάμερα του Prime Time και η Κορίνα Γεωργίου ανοίγουν τον φάκελο Alzheimer και αναζητούν απαντήσεις για τη σιωπηλή νόσο.
4: Για τους περισσότερους από εμάς, μια φωτογραφία αποτυπώνει μια στιγμή, μια ανάμνηση. Για έναν άνθρωπο με Alzheimer μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο. Η τελευταία γέφυρα προς έναν κόσμο που αργά απομακρύνεται.
3: Πρόσωπα που κάποτε ήταν οικεία αρχίζουν να μοιάζουν ξένα. Ονόματα χάνονται, ιστορίες ξεθοριάζουν. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που βιώνουν τη σταδιακή βήθηση στο σκοτάδι του νου αποτυπώνουν πώς η ζωή αποσυνδέεται από εκείνον που την έζησε.
4: Όταν ζούσατε μαζί, υπήρχαν στιγμές που είχατε αγανακτήσει, που είχατε θυμώσει
5: ναι,
4: μαζί.
5: Ναι, πολλές στιγμές. Πολλές στιγμές και νιώθω τύψεις.
6: Η γιατρός που την είδε μου λέει είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος.
7: Φανταστείτε να ξυπνούσατε κάπου και να μην ξέρατε που είστε.
8: Πάντα υπάρχει ελπίδα. Το 2026 η θεραπεία ενός ανθρώπου με άνοια είναι πάρα πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι ήταν το 1980.
4: μία μέρα εσείς οι επιστήμονες θα μπορέσετε να καταπολεμήσετε την άνοια και ειδικότερα την νόσο Αλτσχάιμερ?
9: Ναι, υπάρχουν σημαντικές ελπίδες.
3: Το 2050 οι άνθρωποι με ήπια γνωστική διαταραχή στην Ελλάδα θα αγγίζουν τις 400.000, ενώ οι ασθενείς με άνοια τις 310.000. Prime Time, η τελευταία ανάμνηση. Σήμερα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του Sky.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, κυρίες και κύριοι, μην τη χάσετε, διότι υπάρχουν συνδυνατεύξεις με ενδιαφέροντες, με καθηγητές που έχουν κάνει επί χρόνια έρευνα για αυτή την ασθένεια και συγκινητικές συνομιλίες με τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Καλησπέρα στη Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00, 170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Μαζί σας μέχρι και τη μία, μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο γυναινολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης. Αγγλία, Γκάνα, χωρίς τέρματα, κυρίες και κύριοι. Και ενώ βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πάμε σε μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, δεν πληρώνεται ένας στους τρεις εργαζόμενους που εργάζονται πλέον ώρες, ενώ ένας στους 10 λαμβάνει άδεια ή ρεπό αντί για πληρωμή. Κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γούλα.
10: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται παραπάνω χρόνο από τον προκαθορισμένο και τελικώς εν τέλει, σύμφωνα με την έρευνά σας, δεν πληρώνονται.
10: Ναι, κοιτάξτε, κάναμε αυτή την έρευνα τέλος του το Δεκέμβριο του 2025 και το Γενάρη του 2026 σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα εργαζομένων, 6.000 εργαζόμενοι με τις εταιρείες Μέτρων Ανάλυσης Άλκο και Προράτα, όπου είπαν με δύο γραμμές αυτό το οποίο περίπου είπατε, ότι ο χρόνος εργασίας στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Υπεροριακά εργάζονται περίπου ένα σωστή για την ακρίβεια 35,5%. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και τις επίσημες βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν, που είναι 38 χώρες, ότι η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλος, μας περνάει μόνο Χιλή και Κωνσταρίκα. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι στο χρόνο εργασίας. Ο ετήσιος χρόνος εργασίας είναι 1.900 ώρες, όταν στη Γερμανία είναι 1.333. Και βγαίνει και το εξής παράδοξο, ότι ενώ στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ περισσότερο, η παραγωγικότητα είναι μικρότερη, υπάρχουν μια σειρά από λόγια από αυτή. Αυτό που δεν λένε όμως οι μεγάλες βάσεις δεδομένων και έδειξε η δική μας έρευνα, ότι το 43,4% των εργαζομένων που εργάζονται υπεροριακά δεν αμείβονται για την υπεροριακή αυτή απασχόληση. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο νούμερο, μεγάλο ποσοστό, διακλαδικό, ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση τις κατασκευές, τα logistics, τον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και βεβαίως ψηλά είναι και ο δικός σας κλάδος, ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπου περίπου το 48,4%, όχι περίπου, ακριβώς 100% των εργαζομένων στον κλάδο αυτών δεν αμείβεται για την υπεροριακή του απασχόληση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει, διότι υπάρχουν ευελιξίες μεγάλες πια στην αγορά εργασίας και με τις 13 ώρες εργασίας, αλλά και με άλλα, όπου δείχνει, όπου το κύριο επιχείρημα ήταν μεγαλύτερη αμοιβή για τους εργαζόμενους. Κάτι το οποίο η έρευνα αυτή σε ένα βαθμό διαψεύδει. Κάτι το οποίο επίσης.
0: Εδώ, επειδή προερχόμαστε στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και βιώνουμε, υπάρχουν επιχειρήσεις που το τηρούν και άλλοι που δεν το τηρούν.
10: Έτσι.
0: Άρα, το ζήτημα είναι ως προς το συνδικαλιστικό όργανο, αν ασχολείται με αυτό. Όχι, είναι η απάντηση. Σας απαντώ. Αλλά απ' την άλλη και η πολιτεία, διότι όταν μια επιχείρηση είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους και κάποια άλλη δίπλα δεν είναι, αυτό συνιστά και αθέμητο ανταγωνισμό πέρα από την εργασιακή εξόντωση των υπαλλήλων.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Μα είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι μόνο κοινωνικό το μέτρο. Είναι καθαρά και παραγωγικό και οικονομικό. Είναι και ζητήματα. Μπαίνουν αθέμητο ανταγωνισμό, όπως είπατε, αλλά και ζητήματα, για να πάω και στο δεύτερο μέρος της έρευνας. Μάλλον την πάω να πω και ζητήματα παραγωγικότητας. Ξέρετε, οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας είναι οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο χρόνο εργασίας, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να εξαντληθούν οι εργαζόμενοι σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι προβληματική και η οποία δεν αμείβει, έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν αμείβει και τις υπερορίες. Το ζήτημα είναι να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύουν πραγματικά στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι να το αντιμετωπίζουν ως ένα πρόσθετο κόστος, μια, ας το πούμε έτσι, επιβάρυνση και όχι ως επένδυση. Αυτό από την πλευρά του, στο δεύτερο μέρος της έρευνας, συνδέεται και με παράγοντες εργασιακής επιβάρυνσης και επιπτώσεων στην υγεία.
0: Όχι, η έρευνα... όχι σημαντικό αυτό, όντως.
10: Ακριβώς, διότι η έρευνα αυτή έδειξε ότι όσο πιο πολύ εργάζονται οι περιοριακά εργαζόμενοι, τόσο περισσότερα προβλήματα υγείας προκύπτουν σε αυτούς. Για παράδειγμα, στην ερώτηση ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που έχετε σε σχέση με την εργασία, το εργασιακό άγχος είναι πρώτο σε κατηγορία με 47%, πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά ακολουθούν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι φόνοι σε οστά, αρθρώσεις, μύες, πονοκέφαλοι, κόπωση ματιών και συνολική κόπωση δηλώνει το 30% των εργαζομένων. Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο έβριμα το οποίο συνήθως δεν συζητείται στον δημόσιο διάλογο. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αυτά, ακόμη από το μέσο όρο, είναι επιχειρήσεις που εργάζονται 250 εργαζόμενοι και πάνω, δηλαδή οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι αυτά εμφανίζονται κυρίως στις μικρές, αλλά η έρευνα αυτή δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό είναι γενικότερο, όπως είπα πριν, αλλά με έμφαση και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και ως προς το χρόνο υπεροριακής απασχόλησης, αλλά και ως προς το χρόνο, ως προς την άποψη της απλήρωτης εργασίας. Και βεβαίως, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 250 εργαζομένων και άνω, το άγχος σου φτάνει 48%, όταν ο μέσος όρος, όπως είπα πριν, είναι
0: 40%.
10: Βλέπουμε ότι αυτή η εντατικοποίηση η οποία εμφανίζεται στην αγορά εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί, ξέρετε, το μέλλον και λαμβάνοντας υπόψη και ζητήματα υπογεννητικότητας και γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού, δεν είναι για να επιτευχθεί η παραγωγικότητα πιο εντατικοποιημένη εργασία. Το ζήτημα είναι να είναι πιο ουσιαστική, να επενδύουν οι επιχειρήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, να επενδύουν στον εξυγχρονισμό τους, έτσι ώστε με πιο σύγχρονα μέσα, ειδικά τώρα στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία πολλαπλασιάζονται, να μην λειτουργούμε απαρχαιωμένα, να το πω έτσι, που να βασιζόμαστε στον χρόνο εργασίας, αλλά να βασιζόμαστε στην καινοτομία και στην υψηλή ποιότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
10: Εγώ, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. 11:24 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Αγγλία Γκάνα στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς τέρματα οι δύο ομάδες αγώνας για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα άλλο θέμα το οποίο ξεκινάει από τον αθλητισμό, κατέληξε όμως στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Είναι σε εξέλιξη η δίκη και όπως προέκυψε σήμερα, δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων κρίθηκαν κατηγορούμενοι και ένας εξ αυτών τελικώς θα καταθέσει. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
11: Ακόμη μια κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Το Δεκέμβριο του 2023 βάζει στο στόχαστρο τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, προσπάθησε να φυγαδεύσει άτομο έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη χωρίς έλεγχο, παρά τη σαφή εντολή που δόθηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.
12: Μα ζήτησε να βγάλει τον άλλον που συνόδευε γιατί ήταν δημοσιογράφος, δεν είχε ούτε διαπίστευση ούτε ταυτότητα. Δεν του το επιτρέψαμε, ρωτήσαμε το κέντρο και μας είπαν όχι. Άκουσα κάποιον αστυνομικό να λέει: ο διευθυντής Πειραιά δεν μας αφήνει να ελέγξουμε τα οχήματα που φεύγουν.
11: Οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη ξέσπασαν ακούγοντας, όπως λένε, καταθέσεις μαρτύρων να αλλάζουν ενώπιον της έδρας.
13: Έχετε πει ότι τα άτομα φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το έχετε πει σε δύο καταθέσεις, και στην αστυνομία και στον ανακριτή.
14: Όχι μάσκες. Δεν είδα καλυμμένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπα.
15: Αυτό που δεν λένε όμως, που το είπε ένας μάρτυρας, ότι τους πιάνανε έξω από το ΣΕΦ μετά από μία εβδομάδα περίπου και τους λέγανε όταν θα έρθει η ώρα να πάτε να καταθέσετε, προσέχετε τι θα πείτε. Το ότι τραμπουκιστήκανε από τους φιλάθλους, γιατί δεν το λένε. Το ότι έρχονται εδώ μέσα όλοι άσπροι σαν το πανί, φοβισμένοι, γιατί δεν το λένε.
16: Εμφανίστηκε σήμερα μάρτυρας που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων και αυτός ήταν μία από τα ίδια, δεν θυμάμαι. Όχι, ενώ είχα καταθέσει προανακριτικά ότι εμφανίστηκαν 200 άτομα, μπορεί να είναι και 60, μπορεί και 50.
11: Ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει το Σεπτέμβριο.
0: Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης. Από τους τρεις λοιπόν προστατευόμενους μάρτυρες, οι δύο είναι πλέον κατηγορούμενοι και αυτά που ακούστηκε από τους γονείς του αδικοχαμένου δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη είναι ότι παρά το γεγονός ότι το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας είχε δώσει ρητή εντολή να μην φύγει κανένας από τους οπαδούς τους οποίους είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, με εντολή του αστυνομικού διευθυντή είχαν τη δυνατότητα κάποιοι να αποδράσουν χρησιμοποιώντας ακόμη και δημοσιογραφικές ταυτότητες, αν καταλάβαμε καλά. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θέμα είναι οι κινήσεις της Ελλάδας, οι επενδύσεις της στην άμυνα. Στο επιμέλεια από την Ιωκάστη Κροντήρη, το ρεπορτάζ του σπικάζει από τη Χρύσα Βαχτσεβάν.
17: Το γερμανικό περιοδικό Focus Online φιλοξενεί ρεπορτάζ για τα σχέδια της Ελλάδας να επενδύσει στο μη επανδρωμένο μαχητικό expat. Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων αναφέρει: η Ελλάδα σχεδιάζει να παρακολουθήσει στενά το νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος expat κατά την πρώτη επιχειρησιακή του δοκιμή τον Σεπτέμβριο. Το αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας Shield AI προορίζεται ως οπλισμένος συνοδός για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με αεροσκάφη F-35. Το γερμανικό μέσο σημειώνει ότι για την ελληνική πολεμική αεροπορία η συνεργασία με τα παραγγελθέντα F-35 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς δεν προορίζεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά να αναθέτει καθήκοντα σε πολλά μη επανδρομένα συστήματα. Σε αυτό το μοντέλο, το expat θα ήταν ένας λεγόμενος loyal wingman, ένας ψηφιακά ελεγχόμενος συνοδός. Οι προγραμματισμένες αποστολές περιλαμβάνουν αναγνώριση, προσδιορισμό στόχου, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αεράμυνας, πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο όπλων και αποστολές αέρος-αέρος. Το F-35 θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερη απόσταση χρησιμοποιώντας αισθητήρες και επιχειρησιακά δεδομένα, ενώ το expat διεισδύει σε πιο επικίνδυνες περιοχές. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει επίσης ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του expat έγκυται στις δυνατότητες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Το σύστημα δεν απαιτεί άλλωστε ειδικό διάδρομο και έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται από μικρές βάσεις, λιμάνια, πλοία ή και άλλες αυτοσχέδιες τοποθεσίες. Στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine διαβάζουμε δημοσίευμα για την επαναλειτουργία της διόρυγας της Κορίνθου. Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα: για 8 μήνες η διέλευση από τη διόρυγα της Κορίνθου δεν ήταν εφικτή λόγω εργασιών ανακαίνησης. Τώρα μπορεί κανείς και πάλι να διασχίσει τη διάσημη θαλάσσια διαδρομή με ιστιοπλοϊκό ή τουριστικό σκάφος. Οι καταπτώσεις βράχων κατέστησαν απαραίτητο το κλείσιμο τον περασμένο Οκτώβριο, υπενθυμίζει το δημοσίευμα. Η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει επίσης ότι η επιθυμία γεφύρωσης του Ισθμού της Κορίνθου χρονολογείται από την αρχαιότητα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρονας, για παράδειγμα, προσπάθησε ανεπιτυχώς να σκάψει μια διόρυγα χρησιμοποιώντας σκλάβους. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας πέτρινος δρόμος με αυλακώσεις, πάνω στον οποίο σύρονταν τα πλοία και το φορτίο τους. Τελικά, τον 19ο αιώνα ολοκληρώθηκε η διόρυγα. 11.000 πλοία ετησίως, περίπου δηλαδή 30 την ημέρα, χρησιμοποιούν το εντυπωσιακό αυτό θαλάσσιο πέρασμα, καταλήγει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά του ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3-210-48-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Αλέξανδρος γράφει: καλό βράδυ, Μπλευκάδα. Γιατί ο νυχτερινός φωτισμός στο Δονοδόν να μην γίνεται με φωτοκύτταρο, να ανάβει όταν προσεγγίζει όχημα, πεζός, εξοικονόμηση, φωτορύπανση. Ευχαριστώ θέρμα. Να, μια ιδέα, δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον κύριο Σταύρο Κωνσταντίνιδη. Γιώργος Χαραπουλάκης, οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον εικαστικό καλλιτέχνη Χριστόφορο Κατσαδιώτη για την εξαιρετική του δουλειά που είχε αναγνωριστεί από μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού. Δυστυχώς στη χώρα μας κάποιες χουργιασμένα θρησκόληπτα μυαλά μας γυρίζουν σε εποχές μεσαίων ενάντια στο θεμελιώδες δικαίωμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας έκφρασης. Γενικώς έχουμε προβλήματα με την ελευθερία της έκφρασης σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αν και είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα πρόβλημα στις απεικονίσεις, προσεγγίσεις, στην ελευθερία της έκφρασης, της δημιουργίας και άλλα τίνα, όχι σε σχέση με άλλες εποχές. Στη Χούντα είχαμε τεράστια λογοκρισία σε τέτοια ζητήματα, αλλά ορισμένοι θύλακες έχουν παραμείνει ενεργοί και έχουν και πολλοί εξ αυτών έχουν και κρατική αμοιβή. Καλησπέρα σας, στιγμή έτυπα 210-48-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Καλή τύχη, Αντιμπέρναμ θα την χρειαστεί, λέει η Washington Post. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται στο sky.gr. Ο κ. Στάρμερ ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο για την πρόθεση του να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία και την Downing Street 10. Μέχρι το Σεπτέμβριο το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό του μέσα σε 10 χρόνια. Πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο άνθρωπος που θα αναλάβει το τιμόνι της χώρας θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, γράφει η Washington Post. Είναι μαζί μας η οικονομολόγος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Βίκη Πράις. Καλησπέρα, κυρία Πράις.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον έχετε μάθει να επιβιώνετε με τις αλλαγές αυτές. Όλα αυτά φυσικά μετά το Brexit. Πώς άραγε, βλέπετε κάποιο συσχετισμό σε αυτά τα δύο γεγονότα?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Και φοβάμαι αν έχει λίγη παθαρία από πίσω μου, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Μάρτε, όπου βεβαίως ο Άντι Μπέρναμ ήταν δήμαρχος μέχρι πριν λίγες μέρες. Βεβαίως έχουμε συνηθίσει να φάνουμε πρωθυπουργούς από τότε που έγινε το Brexit. Έχουμε χάσει 6 νομίζω τώρα, το οποίο είναι μπορεί και 7, δηλαδή μέχρι να έχουμε το καινούριο, όταν βγει ο καινούριος πρωθυπουργός θα έχουμε αλλάξει 7 φορές, το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από οικονομική άποψη. Πάμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα πηγαίναμε παλιά. Εάν είχαμε μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε συζητήσει εμείς μαζί κάποιες φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Και το βλέπουμε καθαρά. Ναι, και έχουν γίνει ένα σωρό μελέτες τώρα που το δείχνουν αυτό πολύ καθαρά. Ναι, εντάξει, η οικονομία δεν πάει ιδιαίτερα άσχημα, αλλά δεν πάει όσο καλά θα πήγαινε. Και τώρα μιλάμε, αν είμαστε τυχεροί, να ανέβει η οικονομία κατά 1%. Το 2026. Κανονικά πρέπει να πηγαίνουμε πολύ πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Γιατί παρετούνται, κυρία Πράις? Γιατί, κυρία Πράις, παρετούνται οι πρωθυπουργοί άνδρες ή γυναίκες, ανεξαρτήτως από ποιο χώρο προέρχονται, συντηρητικό, το συντηρητικό κόμμα ή από το εργατικό?
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μετά από το Brexit και να καταφέρουν να φτάνουν την οικονομία όπως γινόταν πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπαίνουν, δηλαδή. Λένε στον κόσμο ότι τα πράγματα θα φτιάξουν, ότι θα βρουν τη λύση, ότι θα μοιραστούν τα χρήματα σε όλους κατά κάποιο τρόπο που θα αισθάνονται καλύτερα, για τις οικογένειές τους, θα μπορούν να ξοδέψουν κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούν να το καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν μπορούν να το καταφέρουν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι διάφορες καινούριες ομάδες εμφανίζονται από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά.
0: Ναι.
1: Καινούργια κόμματα τα οποία βάζουν πολύ μεγάλη πίεση στο κέντρο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε τα δύο κόμματα που υπήρχαν παραδοσιακά στην Αγγλία, η συντηρητική και η εργατική, έχουν δει φοβερή ελάττωση στον κόσμο που τους ψηφίζει και έχουν βγει καινούργιες
0: τάσεις,
1: καινούργια κόμματα, τα οποία έχουν τραβήξει πολύ τον κόσμο και το τραβούν για να λένε ότι αν κάναμε κάτι σαν αυτό στην αριστερή τη μεριά, θα μπορέσουμε να είχαμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην οικονομία. Εάν πηγαίναμε λίγο προς τα δεξιά και κάναμε αυτό και αυτό και αυτό, κατεβάζαμε παραδείγματος χάρη τους στόχους, τότε θα βοηθηθόταν η οικονομία πολύ περισσότερο και θα πηγαίνουν τα πράγματα γάμα. Δηλαδή, έχουμε τα δύο extremes από τη μια μεριά και από την άλλη, και τα κόμματα στο κέντρο έχουν χάσει πάρα πολύ τον λαό που κανονικά συνήθως ο ψήφιζε. Και αυτό συμβαίνει.
0: Δηλαδή, γιατί αποσυνδέθηκαν από τη σταθερότητα. Γιατί το κέντρο.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Το κέντρο, δηλαδή. Ήταν η συντηρητική, ήταν ο Κάμερον που προχώρησε σε αυτήν την επιλογή του δημοψηφίσματος και μετά επέμεινε σε αυτή, αν και μετάνιωσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει και έχει γραφτεί αυτό αρκετά. Βεβαίως, αν μιλάει κανένα από τους συντηρητικούς οι οποίοι το φέραν αυτό το πρόβλημα έτσι. Προσπαθούν να πούνε ότι ίσως επειδή δεν την κάναμε το. Ότι τι πρόκειται να κάνουμε αφού φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που έχουμε υποσχεθεί δεν τα κάναμε και γι' αυτό. Μάλιστα. Έχουμε παραμείνει να παρακολουθούμε τις νόμους της Ευρωπαϊκής Ενότητας, αντί να έχουμε τελειώσει και φύγει, γι' αυτό δεν πάμε ιδιαίτερα καλά. Τώρα κανένας δεν πιστεύει αυτό βασικά.
0: Ναι.
1: Και ο πληθυσμός εδώ πέρα έχει αποφασίσει ότι το Brexit έχει κάνει κακό, δηλαδή άμα κοιτάξει κανένα τι λένε τώρα όταν απαντάνε τα διάφορα ερωτήματα που γίνονται για να μάθουν τι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι τώρα λένε ότι τα πράγματα από το Brexit και μετά έχουν χειροτερέψει, ότι δεν τους έχει φέρει τίποτα το καλό και υπάρχει και μεγάλο ποσοστό που θα θέλουν να ξαναμπούμε.
0: Κοιτάξτε,
1: η Ευρώπη θα μας απειλήσει, είναι άλλη υπόθεση.
0: Οι αγγλικές ομάδες παίζουν μέρος στο περιλαμβάνουν μέρος στο Champions League, στο Europa League, στο Conference League. Συμμετέχω στο. Και η Βρετανία εκπροσωπείται και στην Eurovision. Ας επιστρέψουμε και στην πολιτική ένωση και οικονομική. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι εξακολουθούμε να είμαστε στην Ευρώπη.
0: Α, είναι δυνατόν η Βρετανία.
1: Για να κοιτάξει κανένα τι γίνεται όσον αφορά το εμπόριο. Εξακολουθούμε βεβαίως και εξαγωγές και εισαγωγές με την Ευρώπη, αλλά όπως θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή, πολλές μικρές εταιρείες έχουν τελείως σταματήσει να ασχολούνται με την Ευρώπη γιατί τους κοστίζει πολύ.
0: Βέβαια.
1: Θα προσπαθήσουν να πουλήσουν οτιδήποτε
0: έρθει...
1: ή να φέρουν κάτι μέσα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πράις, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΕΠ Μεγάλη Βρετανία. Καλώς βράδυ. Οικονομολόγος κυρία Βίκη Πράις. 10 χρόνια μετά, λοιπόν, η γενιά Z ζητά νέο δημοψήφισμα στην Βρετανία. Είναι πλέον απογοητευμένη βαθιά από την οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, για μια, οι συμβολιογράφοι απέχουν, κυρίες και κύριοι, εδώ και αρκετούς μήνες από την διαδικασία εκτέλεσης των διαθήκων των ανθρώπων που έχουν πεθάνει και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε σειρά οικογενειών. Πάμε να δούμε ποια είναι η προοπτική. Αν αυτό θα αλλάξει και ποιο είναι το πρόβλημα, ο κύριος Θόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθήνας, και την καλωσύνη απόψε να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χαλκίδη. Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Ωραία, καλησπέρα.
0: Να δούμε, σας παρακαλώ, τα τελευταία δεδομένα. Πρόκειται να γίνει μια γενική συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, 18 του μήνα.
2: Ναι, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ελήψη απαρτίας και είναι αυτή την Πέμπτη μεθαύριο.
0: Ναι. Άρα αύριο Πέμπτη, μάλιστα. Κοντά.
2: Μεθαύριο.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Μάλιστα.
2: Να ξαναπούμε λίγο για όσους δεν έχουν ακούσει το θέμα για να βοηθήσουμε τους ακροατές, ότι η πολιτεία, αντιλαμβάνοντας ότι είχε πέρθει ένα τέλμα με τη δημοσίευση των διαθήκων, γιατί ήθελε 1,5 με 2 χρόνια να καταθέσει για διαδίκτυο δικαστήριο για να τη δημοσίευσει, αποφάσισε να δώσει αυτήν την αρμοδιότητα στους συμβολιογράφους. Οι συμβολιογράφοι αποδέχτηκαν αυτή την αρμοδιότητα, πλην όμως ζητούμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο θα λειτουργούμε με αυστηρή οριοθέτηση της ευθύνης μας. Τι εννοούμε? Να μπορέσει η πολιτεία ξεκάθαρα και όχι περιφραστικά να μας πει ακριβώς ποια είναι η ευθύνη μας και τι ακριβώς κάνει ο συμβολιογράφος. Γιατί επειδή δεν απολαμβάνουμε τη θεσμική προστασία που θέλουν οι δικαστές, είναι βέβαιο και έχουμε ήδη τα πρώτα συμπτώματα ότι θα βρεθούμε πολύ σύντομα στο κέντρο αντιδικιών να εξελιχθεί το συμβολιογράφο. Γιατί οι οικογενειακές διαφορές, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι οι πιο σφοδρές. Από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνει κατανοητό και από εμάς τους συμβολιογράφους, αλλά και να γίνει και αποδεκτό από την πολιτεία ότι μιλάω για μια διαδικαστική πράξη. Δεν ευθύνεται το συμβολιογράφο ούτε για το περιεχόμενο, ούτε το κρίνει. Το κύρος της διαθήκης κρίνεται από τα δικαστήρια και όχι από το συμβολιογράφο. Ούτε μπορεί να πιέζει το συμβολιογράφο να δημοσιεύσει ή να μην δημοσιεύσει κάτι, γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι άκυρο ή ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να πούμε ότι.
0: Άρα, εσείς ζητάτε μια προστασία, δικαστική προστασία από την.
2: Θέλουμε να οριοθετήσουμε ότι ο συμβολιογράφος δημοσιεύει ό,τι το εγχειρίζεται, mm-hmm. πέρα από ακραίες περιπτώσεις, αν δεν είναι κάτι που δεν είναι έγγραφο, που δεν φέρει χαρακτηριστικά της mm-hmm. διαθήκης, όλα τα υπόλοιπα τα δημοσιεύει και εκτελεί μια διαδικαστική πράξη. Mm-hmm. Δεν μπορεί ούτε να δημοσιεύσει αν το πούμε, ούτε να μην δημοσιεύσει αν το πούμε. Κάνει αυτό που λέει ακριβώς mm-hmm. ο νόμος. Mm-hmm. Και η ευθύνη είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ακριβώς πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία mm-hmm. για τη δημοσίευση.
0: Ωραία. Πόσο καιρό έχετε κάνει την αποχή, πόσο καιρό απέχετε, κύριε Φίλιππ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα πεντάμενο εξάμεινο. Δεν απέχει μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι σύλλογοι δεν απέχουν.
0: Ξέρω ότι και οι Κυκλάδες απέχουν.
2: Λέει, είμαστε
0: ίδιο σύλλογο. Α, είστε ωραία.
2: Αυτή είναι Πειραιάς, Αιγαίο και Δωδεκάνη.
0: Ζητώ συγγνώμη για την άγνοια. Ζητώ συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να μην έχει προχωρήσει, να μην έχει λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα.
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποια.
0: Δηλαδή και η κυβέρνηση και εσείς. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που περιμένουν.
2: Βεβαίως, έχουν γίνει κάποια βήματα και από την μια και από την άλλη. Πλην όμως κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αλλά παράλληλα κάνουμε και κάτι άλλο που έρχεται και δυναμητίζει την όλη η ιστορία. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ένα ωραίο άρθρο, το 808, για την κίνηση κυρίας, ξαφνικά το αλλάζουμε αυτό και το κάνουμε το 808α και το κάνουμε ένα πολύ δύσκολο πλέον στην εφαρμογή του άρθρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα νέο πρόβλημα και πρέπει να λύσουμε ένα προηγούμενο.
0: Πώς τόσο νοήμονες άνθρωποι από τις δύο πλευρές δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια λύση? Άνθρωποι που προσέχουν την ακρίβεια των λέξεων, τι σημαίνει ένα κόμμα.
2: Έτσι.
0: Γιατί αυτό είναι οι συμβολιογράφοι. Έχουν επαρκή νομική γνώση και μυαλό που μυαλό τους κόβει και ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει η λέξη. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορούν να βρουν.
2: Για να διασφαλίζουν την ασφάλεια του συναλλαγών και την ασφάλεια του πολίτη.
0: Δηλαδή, σε τι επιμένει η κυβέρνηση που εσείς με το οποίο διαφωνείτε, δηλαδή ακόμη και 5 μήνες μετά. Δηλαδή, ποιος έχει λάθος, εσείς ή η κυβέρνηση? Αν μπορείτε να μας πείτε.
2: Δεν είναι θέμα λάθος. Είναι θέμα να επέλθει η κοινή βούληση και από τα δύο μέρη να κάτσουμε 10 λεπτά και να οριοθετήσουμε πολύ συγκεκριμένα τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος και τι πραγματεύει.
0: Για 10 λεπτά, εδώ και 6 μήνες παλεύετε κάτι για να.
2: Δεν έχει βρεθεί
0: 10 λεπτά.
2: Το παράθυρο. Όχι, 10 λεπτά υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βρεθεί.
0: Από την κυβέρνηση κάποιος να έρθει να σου πει.
2: Όχι, δεν έχει βρεθεί η κοινή θέληση και από τα δύο μέρη να κάτσουμε κάτω και να έρθουμε και να πούμε ότι, έχω νομοθετήσει μένα, αλλά δέχομαι να το αλλάξω και να δούμε γιατί μπορεί και εγώ να έρθω, μην το έχω συλλάβει στην. Από τη μεριά των συμβολιογράφων. Και ο συμβολιογράφος φυσικά τι θέλει να εξυπηρετήσει.
0: Προφανώς, είναι η δουλειά του.
2: Τους πελάτες του που τους έχει χρόνια και του εξυπηρετεί σε οτιδήποτε άλλο.
0: Φυσικά.
2: Δεν είναι ότι στρεφόμαστε κατά των πολιτών.
0: Όχι, όμως υπάρχουν συνέπειες σε βάρος των πολιτών. Δηλαδή, πόσες έχετε κάποια εικόνα, κύριε Χαλκίδη, για το πόσες διαθήκες μέχρι τώρα περιμένουν είναι σε αναμονή για τη δημοσίευσή τους?
2: Έχουν δημοσιευθεί δεκάδες χιλιάδες. Ότι μπορούν να περιμένουν κάποιοι στο σύλλογό μας, μπορούν να περιμένουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ωραία. Μετά, αν φτάσετε με το καλό σε ένα αποτέλεσμα, ποια θα είναι η διαδικασία δημοσίευσης?
2: Ο ρυθμός, μάλλον. Κοιτάξτε, είμαστε εσείς 1.300 στο σύλλογό μας, 1.300. Η διαδικασία δημοσίευσης δεν κρατάει πάνω από 15 λεπτά, μισή ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, άρα θα λυθεί, τέλος πάντων, δεν θα είναι τόσο μεγάλο.
2: Θα λυθεί, δηλαδή πιστεύω σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες όλες αυτές τις δημοσίευσεις θα γίνουν και θα τελειώσει εκείνο το.
0: Άρα περιμένετε με άλλα λόγια την κυβέρνηση να σας.
2: Κοιτάξτε, και εμείς δεν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε τα πάντα από την κυβέρνηση. Απλώς πρέπει να συμπράξουμε και οι δύο για να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και για την καλοσύνη μας εξήγησε για μια ακόμα
2: φορά.
0: Καλώς βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθήνας, και περιλαμβάνει και τον Πειραιά και τις Κυκλάδες. Όπως ακούσατε, 5 μήνες. Τουλάχιστον 5 μήνες η αποχή των συμβολογράφων από τη δημοσίευση της κάθε διαθήκης, διότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε σχέση με την διάταξη για την προστασία των συμβολογράφων. Δεν έχει βρεθεί αυτός ο χρόνος για να έρθουν πιο κοντά αυτά τα δύο μέρη. Φαντάζομαι, δεν θέλω να κάνω κάποιο προσωπικό σχόλιο, κρατήστε μόνο το γεγονός και το τι σημαίνει επίσης για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους και περιμένουν να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και είναι στην αναμονή. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι το σχόλιο, να βλέπουμε και τις συνέπειες και προς δύο πλευρές. 11 και 47 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Όπως την καταγράφει στο sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν, διότι οι επαφές για τα πυρηνικά, το στενό του Ορμούς και τα παγωμένα κεφάλαια βρίσκονται, συνεχίζουν να βρίσκονται σε θολά νερά. Όπως αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα επιτρέπει στο Ιράν να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούς, ενώ το Ισλαμαμπάντ δηλώνει από την πλευρά του πως το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν ήταν ποτέ αντικείμενο των συνομιλιών. Ενδιαφέρουσα αυτή η δήλωση και εξέλιξη από την πακιστανική πλευρά. Πάντως πρέπει να πούμε, σε ξεχωριστή είδηση βρίσκεται αυτό στο sky.gr, ότι η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Βέβαια, παραμένει ασαφές κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την πορεία της κρίσης. Διότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Το ξέρουμε αυτό. Κοινώς, να πούμε ότι το ίδιο το Κογκρέσο γυρνάει την πλάτη του στον Τραμπ και με τη βούλα. Με κάθε νομική βούλα. Επίσης, σε μία άλλη είδηση επί του θέματος, πρέπει να πούμε ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τα παράκτια κράτη καθιερώνεται σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελέψεων μέσω προσωρινών διαδρομών στο Ορμούς, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Και η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφαλείας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας. Αυτή η ανακοίνωση από το ΟΜΑΝ, πρέπει να πούμε, υπογραμμίζει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής και την προσπάθεια αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων ή εντάσσεων. Τώρα, στα δικά μας πάρα πολύ γρήγορα, να πούμε ότι έχουμε στο sky.gr πάνω-πάνω τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες σε 24 διαφορετικούς τομείς. Συντονιστής των τομεαρχών ορίστηκε ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Έχουμε όλους τους τομείς αναλυτικά στο sky.gr. Και θα κλείσω με τα νεότερα από την δολοφονία, τη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όπου με τις καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια. Να πούμε ότι πρόκειται για τους φιλάθλους οι οποίοι ξεκίνησαν να καταθέτουν από το πρωί, εξηγώντας και περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απόφαση της έδρας σχετικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και ανακοίνωσε, και με αυτό κλείνω, ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διερευνήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων που είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας είναι κατηγορούμενοι. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα.
0: Του μάρτυρα, του προστατευόμενου μάρτυρα, και να πούν τι είδαν εκείνοι. Αν και είχαν λάβει μέρος στην προανακριτική διαδικασία και είχαν καταθέσει.
3: Σωστά.
0: Άρα τώρα είναι μόνο ένας μάρτυρας στην υπόθεση.
3: Ο τρίτος, ακριβώς. Ο οποίος αναμένεται να καταθέσει, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, τον Σεπτέμβριο.
0: Μεγάλη αναμονή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στεφάνος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Αν θέλετε να σχολιάσετε, skyradio.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το. Σας περιμένει η Ρούλα Βρετά. Κοδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία-Γκάνα, χωρίς τέρματα οι δύο ομάδες. Γρήγορο παιχνίδι, δυναμικό, με υψηλές ταχύτητες. Η Γκάνα παίζει με διπλή-τριπλή γραμμή άμυνας, αλλά επιχειρεί να κάνει αντεπιθέσεις και να ευνηδιάσει την αγγλική ομάδα, η οποία όμως είναι εξίσου ταχύτατη. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα κοινωνικής πραγματικότητας, όπως το ανέλησε πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιτζάνη, ο διευθυντής του Sky 100,3, Βασίλης Σιώτης. Είναι τα περίφημα ακαθάριστα οικόπεδα που και όλη αυτή η μάζα που έχει συσσωρευτεί από την ξυλία, τα κλαριά, τα φύλλα και όλο αυτό το περιβάλλον που είναι ολόγυρά μας, ο Βασίλης Σιώτης.
4: Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται και να γίνονται από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε φτάσει 23 Ιουνίου και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Ιμητού οι Δήμοι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
5: Γενικά είμαστε πολύ των διαπιστώσεων. Τι μας φταίει όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες τρέχουμε να προλάβουμε τις προθεσμίες και έρχονται οι Δήμοι, όπως λες, που δείχνουν σαν έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Και έχουν και πολύ χρόνο, μάλιστα.
4: Αυτό, ξέρεις, είναι φοβερό. Να εξαγγέλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι ξεκινά από σήμερα σαφάρι για να διαπιστώσει αν ένας ιδιώτης δεν καθάρισε το οικόπεδό του, και από την άλλη πλευρά 12 δήμοι που περιβάλλουν τον Ημιτό να διαπληκτίζονται μεταξύ τους πιανού το οικόπεδο, πιανού η έκταση πρέπει να καθαριστεί πρώτα, και να έχουμε από τη μία εξαγγελίες δημάρχων και αντιδημάρχων που εκπέμπουν SOS, και από την άλλη την ηγεσία του συνδέσμου που συγκροτήθηκε για να γίνει αυτό να λέει ο καθένας με τη σειρά σας, γιατί πρώτα θα δούμε εκεί που υπάρχουν δάση.
5: Άκρη μεταξύ τους δεν θα βγάλουν. Εποπτεία έχουν όμως.
4: Δεν ξέρω αν έχουν, Λένα.

0: Τόσεις.
1: Διαπίστωση και εκεί επομένως.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών που χρόνια τώρα μας λέει ότι αν ένας δήμαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του θα υποστεί περικοπή της χρηματοδότησης που λαμβάνει για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μέχρι τώρα ένα πρόστιμο δεν έχουμε δει.
1: Άρα τι κάνουμε, Βασίλη, γιατί είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο και θέλω να πω ότι είμαστε
0: τώρα
1: μια χώρα που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από πυρκαγιές και έχουμε δει τα ολέθρια αποτελέσματα.
0: Πραγματικά ανησυχούμε, διότι αν αυτό συμβαίνει στον Ημιτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πάρνηθα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πεντέλη. Φαντάσου τι συμβαίνει στα άλλα δάση της χώρας που δεν μας έχουν μείνει και πολλά, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προσοχή όσο υπάρχει στην Αττική που ζουν 4
1: εκατομμύρια. Υπάρχουν και τα δασαρχεία, αλλά βγάλε άκρη και εκεί.
0: Πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι, ο Θεός να μας βοηθήσει, να είναι πιο ήπιο το καλοκαίρι, διότι τι να το κάνεις τώρα να ξεκινήσουν πάλι οι πυρκαγιές, γιατί σε λίγο έρχονται οι καύσονες και να ψάχνουμε τότε να βρούμε ποιος φταίει. Πραγματικά ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που άκουσα ήδη σήμερα για τους δήμους που περιβάλλουν την Ημιτό, ανησυχώ ακόμα περισσότερο.
2: Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Χρειάζεται γρήγορση από όλους. Ξέραν ότι θα έρθει το καλοκαίρι. Γνώριζαν ότι έχει επέλθει κλιματική αλλαγή και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι δυνατόν να βιώνουμε ξανά την ίδια φρικτή πραγματικότητα. Έλεος πια με αυτή την ακινησία, βραδυπορία και αδιαφορία απέναντι στο περιβάλλον. Στο θέμα της μέρας, για να ολοκληρώσουμε, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, εκεί προστιμόμενη χώρα, στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Δήμητρα Κερανούδη, στο ρεπορτάζ.
3: Η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων λένε συχνά πως περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι και η ζιβανία είχαν την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ημερών ανοιχτών θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, δεν ήταν από εκείνους που αντιστάθηκαν στο χαλούμι, το αντίθετο. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας Παπακυριακού. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον τροχό των γνώσεων, με αρκετά καλές επιδόσεις σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Στο κυπριακό περίπτερο, η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή, αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί. Με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρονάκτες, τους τεχνίτες, τις κεντήτρες, μέχρι την σύγχρονη τέχνη της κλωστοϊφαντουργίας, τα κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με εφάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και εμπόλικη σιβανία. Αλλά βέβαια και ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το κυπριακό ζήτημα. Με έμφαση επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, με καταγωγή από το κρατήδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις Χανσιατικές Ακτές, με παράδοση στην ναυτιλία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν τιμόμενη χώρα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ως έχουσα την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Μία Προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας τον πόλεμο με το Ιράν, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται θετικά πάντως και στη Γερμανία. Εκτός από τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν πυκνές και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann Vandeful, τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μέχρι την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστί Λαγκάρντ. Σειρά έχει τώρα η Ιρλανδία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και

0: καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Εγκρίθηκε από την Αμερικανική Γερουσία σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμα και από Ρεπουμπλικανούς για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί το δικαίωμα βέτο, το οποίο για να ξεπεραστεί πρέπει να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στο καθένα. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε χθες το πρωί με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της και συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο όλης της Γερμανίας λόγω εκτεταμένης βλάβης στο σύστημα επικοινωνιών των τρένων. Η δυσλειτουργία επηρεάζει την επικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών και κέντρων ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του πανγερμανικού δικτύου. Άγνωστα τα αίτια μέχρι στιγμής, ενώ είναι ανοιχτό τα αίτια της βλάβης μέχρι στιγμής, ενώ είναι ανοιχτό το αν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα σε όλο το δίκτυο ή πιθανώς σαμποτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε νωρίτερα του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα, με το σκορ να είναι 0-0 στο ημίχρονο. Στις 2 τα ξημερώματα, ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, 100,3. Είναι πλέον Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε λύσεις για το πρόβλημα της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησαμε ένα κύκλο εκπομπών που κρίνεται άκρος επίκαιρος λόγω των προβλημάτων που δεν λύνονται.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Ολοκληρώσαμε μια σειρά εκπομπών, ναι, πραγματικά. Ίσως σήμερα ολοκληρώνουμε λίγο τον κύκλο της περίοδου για να συνεχίσουμε μετά το καλοκαίρι. Ωραία, να συνοψίσουμε σήμερα τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
0: Ναι, τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ακούσετε ποιες είναι οι άμεσα εφικτές λύσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και αν θέλει κάποιος από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, χρήσιμο να πάρει καμία ιδέα, γιατί πλέον η ταλαιπωρία του κόσμου είναι μεγάλη και δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, όμως είναι η καθημερινότητά τους και όσοι το συνηθίζουν τόσο περισσότερο εξοργίζονται και έρχονται και κάλπες. Πριν κάνουμε όλα αυτά, ο Στέφανος Νικολαίδης για το ξεχωριστό θέμα της ώρας από το sky.gr.
2: Καλησπέρα ξανά, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Συνήθως πηγαίνουμε στο διάστημα αυτή την ώρα, όμως χτύπησε ο συνασπισμός Five Eyes για την τεχνητή νοημοσύνη. Five Eyes, να πούμε ότι είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Βρετανία. Είναι η συμμαχία αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, έκρουσαν καμπάνα, πολύ μεγάλη καμπάνα κινδύνου αναφορικά με την εξέλιξη του AI. Είπαν ότι έρχονται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, όλα αυτά σε σημερινή ανακοίνωση, Βασίλη, έτσι, τα οποία μοντέλα μπορούν να ανατρέψουν μέχρι και κυβερνήσεις. Δηλαδή, θα είναι τέτοια η πορεία των εξελίξεων που πραγματικά θα λιγοστεύουν όλο ένα τα τείχη προστασίας της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κυβερνητικού λογισμικού για την προστασία αυτή. Μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και έρχεται στον απόϊχο του μπλόκου του Ντόναλντ Τραμπ σε ξένους υπήκοους για μοντέλο της Anthropic. Να πούμε ότι οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας επεσήμαναν ότι τα άλματα στα μοντέλα AI δείχνουν ότι η τεχνολογία θα μειώσει τα εμπόδια, διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση, τα εμπόδια για τους κακόβουλους παράγοντες και αυξάνεται έτσι η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα των επιθέσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα τα είπε η συμμαχία Five Eyes, τα πέντε μάτια δηλαδή, σε μια σπάνια ομολογουμένως κοινή ανακοίνωση, καλώντας τους ηγέτες των χωρών να δράσουν γρήγορα. Και να πούμε κλείνοντας ότι αυτή η ξαφνική δημόσια παρέμβαση των υπηρεσιών πληροφοριών των πέντε αυτών χωρών έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ νωρίτερα τον Ιούνιο να αποκλείσει τους ξένους υπηκόους, όπως τους χαρακτήρισε, από τη χρήση ενός πολυδιαφημισμένου μοντέλου AI με το όνομα Fable, το οποίο κατασκευάστηκε από την Anthropic, όπως είπαμε. Πάντα αυτά όλα σύμφωνα με τον Guardian, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανος Νικολαίδης. 13 λεπτά μετά μεσάνυχτα, επιστροφή στο ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, μαζί μας για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς τουλάχιστον η Αθήνα μπορεί να αντιμετωπίσει αρχικά το πρόβλημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τα καταγράφουμε, τα σχολιάζουμε πολύ γρήγορα και συνεχίζουμε στο επόμενο. Εγώ θέλω να πω, γιατί θα μπορούσα να πω 100 πράγματα, αλλά θα πω 12 μόνο πράγματα, πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, η Αθήνα στο βαθμό που απομακρύνεται από το παρόν η ολοκλήρωση των επιπλέον μέσων σταθερής τροχιάς, δηλαδή η γραμμή 4, όπως ξέρουμε, δημιουργεί καθυστερήσεις η ίδια και άρα μιλάμε για το 30-32 κτλ. Συν αυτό που θα χρειαζόταν η Αθήνα, δηλαδή ένα μετρό το οποίο θα εκτείνονταν από την Κηφισιά μέχρι την Γλυφάδα, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη 20ετία. Τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει μια πολύ μεγάλη έμφαση στα μόνα μέσα μαζικής μεταφοράς που μπορεί να διαθέσει στον κόσμο και στους πολίτες, που είναι τα λεωφορεία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μα. Πρέπει λοιπόν να έχει η Αθήνα 3.000 λεωφορεία αντί για τα 1.700 που θεωρεί ως πετυχημένο στόχο η κυβέρνηση να έχει το 2027. Διότι πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα είχε 1.500 λεωφορεία το 2004.
0: Και έκανε αγώνες.
1: Και έκανε αγώνες και είχε πριν από 20 και πλέον χρόνια είχε 1.500 λεωφορεία. Και σήμερα έχει 1.100, ας το πούμε.
0: Που λειτουργούν.
1: Άρα που λειτουργούν. Και έχει στόχο 1.700 και θεωρεί ότι αυτό είναι ένας πολύ, ας πούμε.
0: Άρα εσείς λέτε, αν είναι σήμερα 1.000 που λειτουργούν, πρέπει να, πρέπει να ανέβει αυτός ο αριθμός στα 3.000.
1: 3.000 λεωφορεία πρέπει να έχει η Αθήνα. Ναι.
0: Που να είναι έξω στους δρόμους.
1: Να είναι έξω στους δρόμους και να είναι έξω.
0: Άρα και 3.000 εργαζόμενοι, 3.000 οδηγοί και ό,τι αυτό σημαίνει σε προσωπικό.
1: Και 3.000 επί 1,2 όσο αναλογεί λεωφορείο στον οδηγό, ναι. Για να είναι να συγκροτούν τον οργανισμό συγκοινωνιών και επίσης όλο αυτό το πράγμα βέβαια με μια έξυπνη δρομολόγηση η οποία δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή οι λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν από 15-20 χρόνια με το ίδιο μοτίβο στις ίδιες γραμμές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τη δυναμική εξέλιξη της πόλης, γιατί η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει συνεχώς και άρα τα αντανακλαστικά του σχεδιασμού των συγκοινωνιών είναι ένα πράγμα το οποίο κρίνεται στη στιγμή, όχι στο χρόνο και στο τρίχρονο. Άρα λοιπόν ευέλικτη δρομολόγηση 3.000 λεωφορείων με πυκνές λεωφορολωρίδες οι οποίες τις επιχείρησε μεν τώρα το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση χωρίς να έχει όμως λεωφορεία να τροφοδοτήσει λεωφορολωρίδες και άρα στην πραγματικότητα υποτίμησε το ίδιο την ίδια την ενέργεια, την ίδια την παρέμβαση, την υποτίμηση με την έννοια ότι δεν εκτιμήθηκε στα μάτια του κόσμου. Φυσικά. Γιατί όταν έχεις μια λεωφορολωρίδα η οποία είναι άδεια και δεν έχει λεωφορεία μέσα, λέει ο οδηγός, γιατί εγώ στριμώχνω με στις άλλες τρεις λεωφορολωρίδες και η λεωφορολωρίδα είναι άδεια, ή και ο ταξιτζής έχει δίκιο να λέει δεν με βάζουν μέσα ενώ η λεωφορολωρίδα είναι άδεια. Επομένως πρέπει να κάνουμε σωστά, λεωφορολωρίδες πρέπει να υπάρχουν επειδή θα έχουν πυκνό στόλο λεωφορείων. Mm-hmm. Αυτό είναι το.
0: Να πηγαίνουν έρχονται, να είναι διαρκώς γεμάτοι.
1: Διαρκώς γεμάτοι. Και για να το πούμε και αριθμητικά, για να μην θεωρούν οι ακροατές ότι λέμε πράγματα στον αέρα, η ευρωπαϊκή εμπειρία λέει ότι μια λεωφορολωρίδα στοιχειοθετείται όταν έχει 25 με 30 λεωφορεία την ώρα. Δηλαδή, ανά δύο λεπτά κυκλοφορεί ένα λεωφορείο, τότε μπορείς να κάνεις λεωφορολωρίδα. Αλλιώς δεν μπορείς να την κάνεις, γιατί δεν έχει νόημα. Εμείς τώρα έχουμε στην Ακαδημία μια λεωφορολωρίδα η οποία έχει συχνότητα, ας πούμε, ανά 10 λεπτά λεωφορείο. Οπότε όλοι οι άλλοι στριμώχνονται στις τρεις λωρίδες και αναρωτιέται κάποιος αν έχει νόημα και όλο αυτό το πράγμα, αν είναι χειρότερο από το να μην είχαμε καθόλου λεωφορολωρίδες.
0: Αν στην πράξη, δηλαδή, όπως εφαρμόζεται το αποτέλεσμα.
1: Και για πρώτη φορά πρέπει να δοκιμάσουμε και καινούργια μέτρα. Πάμε στο νούμερο 2. Νούμερο 2 είναι ότι πρέπει ο δακτύλιος που έχουμε σήμερα, ο οποίος είναι ξεπερασμένος, αναχρονιστικός, παλαιός, και αναρωτιέμαι πώς και η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν έχει πάρει μια πρωτοβουλία για να τον αναζωογονήσει, να τον αναγεννήσει, να τον αναμορφώσει, να του δώσει μια

0: νέα διάσταση. Η δικιά μου άποψη είναι λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ένα μικρό δακτύλιο ο οποίος να είναι πράσινος, να είναι δηλαδή για τα οχήματα τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, και για πρώτη φορά να δοκιμάσουμε και το πείραμα των οχημάτων υψηλής πληρότητας. Δηλαδή ένα όχημα το οποίο θα έχει πάνω από 2-3 άτομα επιβάτες να έχει μια προτεραιότητα είτε στο δακτύλιο είτε ακόμα και σε λωρίδες πρόσθετες, λίγο προχωρημένο αυτό που λέω, δηλαδή πέραν των λεωφορολωρίδων θα μπορούσαμε να έχουμε και μερικές λωρίδες όπου οχήματα υψηλής πληρότητας μαζί με τα έμφορτα ταξί θα έχουν μια προτεραιότητα. Δηλαδή 3 άτομα μέσα σε ένα όχημα θα έχουν μια προτεραιότητα να κινηθούν σε μια γρήγορη λωρίδα. Και θα το εξηγήσω μετά μιλώντας για το τέταρτο θέμα, ναι, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό και το οποίο ποτέ δεν του δώσαμε καμία σημασία στην Ελλάδα και στη χώρα μας καθόλου τα τελευταία χρόνια, σε καμία των περιπτώσεων, ενώ αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο έχει αποδειχθεί σε πολλές χώρες πραγματικά
1: καλό μέτρο.
0: Καλό μέτρο, ναι, μέτρο δηλαδή το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ, το οποίο στην αγγλική ορολογία λέγεται carpooling,
1: ναι,
0: και ουσιαστικά σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα οχήματα, γεμίζουμε τα οχήματα, ναι, τα ιδιωτικά
1: με
0: κόσμο και επιβάτες. Ναι. Πώς το κάνουμε αυτό?
1: Παλιά αυτά στα χωριά υπήρχε, να ξέρετε, και δεν το λέγαμε carpooling, δηλαδή πήγαινε ένας από το ένα σημείο στο άλφα,
0: ναι,
1: από το χωριό στη χώρα και λέει φυσικά, να σας πάρω. Είσαμε πάρεις και πήγαινες.
0: Το πιο αυθόρμητο carpooling που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία το έχουν κάνει οι καθηγητές των σχολείων. Οι καθηγητές των σχολείων μόνοι τους οργανώνονται,
1: μαζεύονται
0: και λένε θα έρθω να σε πάρω και τον άλλο μήνα εσύ με το δικό σου όχημα θα πάρεις τους 4 ανθρώπους. Όμως δέστε το αυτό σε μια διάσταση
1: φυσικά
0: πολύ μεγάλη. Δέστε λίγο εάν ο ΤΕ του Μαρουσίου,
1: ναι,
0: του στο δαχτυλίδι,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: έτσι, ένας οργανισμός ο οποίος έχει 2.000-3.000
1: οργανισμούς. Να κάνει carpooling.
0: Να
1: είναι πολιτική, αυτό, εταιρική πολιτική.
0: Εταιρική
1: δηλαδή
0: πολιτική, ναι, η οποία θα κινητροδοτείται από την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: και θα λέει ότι σε συνεργασία με τον ΟΤΕ κάνουμε αυτό. Και η ΔΕΗ το κάνει στα 5 μεγάλα υποκαταστήματα. Και το αλουμίνιο της Ελλάδος το κάνει εκεί.
1: Δεν ακούγεται δύσκολο.
0: Ναι, φανταστείτε όμως, να πάρουμε ένα παράδειγμα.
1: Προχωρημένο εφαρμόσιμο.
0: Ο ΤΕ το Αμαρουσίου,
1: ναι,
0: που έχει 3.000 άτομα προσωπικό,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου άποψη, προσελκύει 3.000 οχήματα.
1: Ναι.
0: Εάν εδώ λοιπόν υπήρχε μια κεντρική πολιτική διαχείρισης όλου αυτού του ζητήματος μετακίνησης από και προς την εργασία, θα μπορούσαμε αυτό δια 4 να το μετατρέψουμε σε 700 οχήματα αντί για 3.000. Αν αυτό όμως το πολλαπλασιάσουμε επί τις μονάδες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αθήνα ας πούμε, αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο και ένα πολύ μεγάλο βοήθημα στην κίνηση την καθημερινή και την κυκλοφορία. Ακόμα και ένας τηλεοπτικός σταθμός θα μπορούσε να το κάνει.
1: Αυτό σημαίνει, ναι. Υπάρχουν τα παλιότερα, ας πούμε, σε εφημερίδες υπήρχαν τα πουλμαν που μετέφεραν τον κόσμο που δεν είχε δυνατότητα για να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Σου έλεγε ότι το μετρό,
0: ναι, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν
1: έχει
0: εξασθενήσει ως, ναι, μέτρο. Πάμε στο μέτρο 5. Οι διασταυρώσεις μας. Οι διασταυρώσεις μας λοιπόν, διασταυρώσεις και κόμβοι προβληματικοί σε όλη την Αθήνα. Εκεί κολλάει η κυκλοφορία. Εκεί γίνεται το στριμωξίδι, όπως λέει λαϊκά ο κόσμος. Και εκεί χρειάζεται μία παρέμβαση πρότυπη και πάρα πολύ σημαντική. Ποια είναι αυτή η παρέμβαση? Είναι να καθαρίσουν οι διασταυρώσεις και οι κόμβοι από την παράνομη στάθμευση, γιατί ουσιαστικά, αν σκεφτούμε λίγο το δίκτυο, το οδικό δίκτυο σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Αττική, η κόμβη είναι ουσιαστικά το κύτταρο, είναι το νευρικό κύτταρο που επηρεάζει όλη την κυκλοφορία. Αν κάτι σταματήσει στον κόμβο, σταματάει όλη η κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν πρέπει να καθαρίσουμε για να κάνουμε καθαρές διασταυρώσεις που θα έχουν αποτροπή της παράνομης στάθμευσης εκ του φυσικού σχεδιασμού, με ωραίες διαβάσεις όπου ο κόσμος θα μπορεί να κινείται άνετα και όπου δεν θα σταματάει η κυκλοφορία, γιατί ακριβώς σήμερα επιτρέπουμε σε οποιαδήποτε διασταύρωση να σταματήσει οποιοδήποτε φορτηγό, οποιοδήποτε όχημα και να καθυστερήσει την κυκλοφορία. Αυτό με τον σχεδιασμό, ας το πούμε, τον οδικό, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Δεν είμαστε τώρα, δυστυχώς, είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να δείξουμε μια εικόνα, αλλά αν το δείχναμε θα ήταν πάρα πολύ καθαρό. Να ξεκινήσουμε κατά το έκτο μέτρο, να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι απέναντι σε ζητήματα των ευαίσθητων ομάδων της πόλης. Δηλαδή, οι μαθητές, οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τρίτης ηλικίας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια προσωρινή δυσκολία, κινητική δυσκολία ή και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες γενικώς. Εδώ δεν έχουμε, είμαστε σε μια τριτοκοσμική φάση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Να σας φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Σήμερα, κατεβαίνοντας στην Θησέως, έχουν τοποθετηθεί αυτές οι νέες διαβάσεις που πατάς το κουμπί, φωτίζει διάβαση και είναι υποχρεωμένος να σταματήσει ο οδηγός. Ειλικρινά πέρασαν, υπήρχε άνθρωπος που είχε πατήσει το κουμπί, ήταν σε αναμονή, κοιτούσε με αγωνία, γιατί κανένα από τα οχήματα, αν και αναβόσβηνε η διάβαση, δεν σταμάτησε. Αυτό είναι μια, δεν είναι, είναι από τη μία άγνοια της ομοθεσίας, άλλη έλλειψη κουλτούρας.
0: Είναι
1: και κεντρικό, αλλά δεν έχει γίνει και κάποια καμπάνια γι' αυτό. Διάβαση. Τι δεν κάνουμε για όλα.
0: Μου λένε πολλές φορές ότι είναι έλλειψη κουλτούρας και το εντοπίζουν σαν η έλλειψη κουλτούρας να είναι ένα μόνιμο μειονέκτημα, ας το πούμε, της χώρας. Εγώ δεν θέλω να δεχτώ ότι υπάρχουν μόνιμα μειονεκτήματα των πολιτών μιας χώρας. Εγώ λέω ότι η χώρα διαπαιδαγωγεί δια του τρόπου της, δια τον έργο της, δια της διαμόρφωσης
1: με την πράξη, με
0: του περιβάλλοντος που προσφέρει στον πολίτη.
1: Και εκεί πάντα υπάρχει το παράδειγμα του αεροδρομίου.
0: Από τη μία του αεροδρομίου και από την άλλη του γεγονότος ότι και οι Έλληνες πολίτες πηγαίνοντας σε μια Γερμανία αμέσως προσαρμόζονται την άλλη μέρα. Αλλά και στο αεροδρόμιο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εκεί υπάρχει ένας έλεγχος από μια διοίκηση που είναι η διοίκηση του αεροδρομίου, η οποία είναι ασφικτική, αυστηρή, σοβαρή και λέει ότι αυτοί είναι οι κανόνες και αυτούς πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ναι, εδώ ο Δήμαρχος το κάνει αυτό. Ο Δήμαρχος δηλαδή καλυθέας θα κάνει, θα ασκήσει αυτή την πολιτική, μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική διοίκηση του δρόμου, ή εδώ πρέπει να έρθει ο φορέας που λέμε, λέγατε, και να είναι από πάνω 24 ώρες. Γιατί είναι...
0: 24 ώρες πρέπει να είναι ένας μετροπολιτικός φορέας στην Αθήνα και πρέπει το Υπουργείο να λάβει εντελώς άλλη διάσταση και άλλο οργανόγραμμα από αυτό που είναι σήμερα. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είναι Υπουργείο Μεταφορών του 1980. Δηλαδή για να εκδίδει άδειες, οδηγήσεις με τον τρόπο των...
1: Τον
0: αναποτελεσματικό και διάτριτο, το οποίο είναι πολύ μεγάλη, ας το πούμε, για τη χώρα κατάντια. Το ότι δεν έχουμε το 2026 ένα αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων. Έτσι μας ακούνε και εισαγγελείς και δικαστικοί και πολιτικοί. Και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το διάτριτο σύστημα εξετάσεων, ένα. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να φέρουμε τα πράγματα σε μια διάσταση πραγματικά σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Δηλαδή είναι πραγματικά ερώτημα αν πραγματικά ασχολείται η πολιτική τάξη με το θέμα των μεταφορών, της κυκλοφορίας, που τελικά είναι η καθημερινή μας ζωή, και με λύπη παρακολούθησα και το τελευταίο διάστημα την πλειοδοσία των κομμάτων.
1: Ποιος
0: θα πει, ας πούμε, το πιο φθηνό εισιτήριο για την πιο μεγάλη ηλικιακή ομάδα, ενώ το θέμα δεν είναι αυτό, είναι αξιόπιστες οι κοινωνίες.
1: Οι περισσότεροι που τοποθετήκαν για το θέμα αυτό δεν πρέπει να έχουν μπει σε λεωφορείο,
0: δεν
1: τρένο.
0: Έχουν μπει και το απέδειξαν κιόλας, γιατί έδειξαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η τιμή του εισιτήριου.
1: Φυσικά, αφού είναι πρακτική.
0: Γιατί όταν δεν γνωρίζουν ότι η μηνιαία κάρτα σήμερα κοστίζει 13 ευρώ, αν το γνωρίζαν δεν θα το λέγανε.
1: Δεν θα μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο.
0: Μάλιστα το... Τι να πω τώρα. Το ένα κόμμα υποστήριξε ότι έχουμε και... κερδίζουμε 80 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι έξω από κάθε, ας πούμε, λογική. Αξιοπιστία, όχι δωρεάν.
1: Πάρτε ανάσα, γιατί έχουμε φτάσει στο τίτλος των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενοτουρμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, έχει μελετήσει το φαινόμενο. Έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών και τώρα κάνουμε τη σύνοψη. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Θα έλεγα λοιπόν ότι στο νούμερο 7 θα έβαζα τη θεσμοθέτηση από το κράτος του ελάχιστου αριθμού διαβάσεων για κάθε Δήμο, δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων να οφείλει να έχει 5.000 διαβάσεις.
1: Τι να τις κάνουμε τις διαβάσεις, γιατί θα είναι ο αντίλογος, αφού κανείς δεν τις τηρεί τον νόμο, γιατί τις χρειαζόμαστε, κύριε Κωνσταντινίδη. Κάποιος θα πει, δεν θα και τις διάβαση. Ποιος είναι ο αντίλογος αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε διαβάσεις.
0: Γιατί έχοντας διαβάσεις σηματοδοτούμε και σημαίνουμε ουσιαστικά το ενδιαφέρον μας πραγματικά για την κυκλοφορία και τη σχέση οχήματος και πεζού και το σεβασμό μας απέναντι στον πεζό. Όσο δεν τις έχουμε, τόσο δείχνουμε ότι αδιαφορούμε για τον πεζό. Και χθες θα σημειώσω ότι έγινε πάλι ένα ατύχημα στη Μεσογείο με παράσταση πεζού, ο οποίος πέρασε από ένα σημείο στο οποίο δεν είχε διάβαση κτλ. Άρα, ελάχιστος αριθμός διαβάσεων σε κάθε χώρα του σύγχρονου κόσμου οι διαβάσεις είναι το σύμβολο της πόλης. Αν δείτε Netflix ταινίες,
1: ναι,
0: και έτσι θα παρατηρήσετε ότι οι πόλεις έχουν διαβάσεις.
1: Πλήρω σηματοδοτημένε, οργανωμένε, είναι σαν να είσαι σε.
0: Και σαν να είναι ζωγραφισμένο, ναι, ναι, το οδόστρωμα.
1: Είναι ολόκληρο λοιπόν, παρεμβάσει στην πόλη. Είναι σαν
0: εδώ, λοιπόν, ολόκληρη η οδό Κολοκοτρώνη, ολόκληρη η οδό Μητροπόλεω, ολόκληρη
1: κεντρική δρόμη.
0: Κεντρική δρόμη στο κέντρο τη πόλη δεν έχουν καμία διάβαση και ουσιαστικά διαθέτουν συνθήκες τριτοκοσμικές για τις οποίες θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Λοιπόν, ελάχιστος αριθμό διαβάσεων για κάθε Δήμο. Δηλαδή η Αθήνα να έχει 5.000, να είναι υποχρεωμένη να συντηρεί απαραίτητα με τον καθαρότερο και πιο σημασμένο τρόπο τις 5.000 διαβάσεις αυτές. Αυτές οι ελάχιστες θεσμοθετήσεις πρέπει να γίνουν και σε άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε, αν ήμασταν σοβαρή χώρα, να έχουμε ελάχιστη θεσμοθέτηση ποδηλατόδρομου ανά μήκος οδικού δικτύου σε κάθε Δήμο. Δηλαδή,
1: συγγνώμη
0: κάθε
1: για τον καθασμό, ναι.
0: Να έχετε δίκιο σε αυτό. Ελάχιστο μήκος ποδηλατόδρομου, τον οποίο θα έπρεπε να διατηρεί, να συντηρεί, να παρατηρεί κτλ. Ταυτόχρονα βέβαια με τις διαβάσεις θα πρέπει να γίνει και στους δρόμους με πολύ ψηλή ταχύτητα η προστασία με μεταλλικά και κλειδώματα. Δηλαδή όταν έχουμε την Μεσογείον η οποία έχει υψηλές ταχύτητες, πρέπει να εμποδίζουμε τους πεζούς να περνάνε αυθόρμητα από οποιοδήποτε σημείο.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η πολιτεία δεν μπορεί να παρακολουθήσει την αλλαγή των χρήσεων γης. Άμα απέναντι ανοίξει ένας πεζόδρομος, ανοίξει ένας κινηματογράφος, ανοίξει ένας πόλος έλξης πάρα πολλών πεζών και οι πεζοί έχουν την τάση να περνάνε από εκείνο το σημείο απέναντι, ούτε καν το παίρνει χαμπάρι. Άρα, εν πάση περιπτώσει, και η προστασία των μεταλλικών και κλειδωμάτων είναι ένα βοήθημα. Νούμερο 8. Το πολυθρύλιτο και πολύ βασικό ζήτημα των φορτοεκφορτώσεων. Δεν έχουμε φορτοεκφορτώσεις, κανονισμό, και πρέπει πλέον να φτιάξουμε απαρέγκλητο κανονισμό. Θα είναι το 9-9, όπως έχουμε πει μέχρι στιγμής, θα είναι κάτι άλλο, αλλά αύριο κιόλας πρέπει να γίνει μια διαβούλευση της κυβέρνησης. Είναι θέμα κυβερνητικό πλέον αυτό στην Αθήνα και των Δήμων φυσικά, αλλά κυρίως κυβερνητικό, να μαζέψει όλους τους εμπόρους, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την προμήθεια των εμπορευμάτων και να βρει ένα modus vivendi για το πότε φορτοεκφορτώνουμε. Δεν μπορεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι ή στις 1 η ώρα το μεσημέρι στην Οδό Αμερικής, ναι, να σταματάει κάποιος λίγο στον πεζόδρομο εκεί της Βαλαωρίτου και να κατεβάζει μπύρες στο παρόδιο, ας πούμε, κατάστημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τριτοκοσμικότητα. Ας το λέμε έτσι τώρα για να το καταλαβαίνουμε. Πάμε στο νούμερο 9.
1: Πριν περάσετε στο επόμενο σημείο, μια σημερινή εικόνα κάπου στην αρχή της Λεωφόρου Συγκρού, στην γειτονιά, στο Κουκάκι, κατασκευάζεται μια νέα πολυκατοικία. Και υπήρχαν βαρέως τύπου οχήματα όπως μπετονιέρα, φορτηγά μεγάλα και τα τρία συνολικά οχήματα τα οποία εκτελούσαν έργα μέσα σε ένα στενό και έβγαιναν με την όπισθεν στην Λεωφόρο Συγκρού, όπου έρχονταν τα οχήματα από το Σύνταγμα με την ταχύτητα, γιατί έχουν ήδη μποτιλιάρει 2-3 φορές, και ξαφνικά στην αρχή έβλεπε τον δρόμο κανείς να φρακάρει. Και έβγαιναν φυσικά τα οχήματα αυτά, τα φορτηγά, η μπετονιέρα, πάνω στην λωρίδα κυκλοφορίας των λεωφορείων. Και όλο αυτό ανάμεσα με τουρίστες περιχαρείς που είναι στην Αθήνα, η πόλη του φωτός και τα λοιπά, και απολαμβάνουν αυτή τη γειτονιά, το Κουκάκι που είναι ιδιαίτερος ακριβή, και είχαν τα μπάζα ανάμεσά τους. Και έφυγε το τέρας. Πώς είναι δηλαδή, και υπάρχουν κάμερες δίπλα. Κανείς δεν ασχολείται κανείς. Τίποτα.
0: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει παραδοσιακά ένας σεβασμός στο ζήτημα της κατασκευής, ανακατασκευής ναι. και της γενικότερης κτηριακής ας πούμε, δραστηριότητας, χωρίς όμως ποτέ να λάβουμε υπόψη μας ότι στη σημερινή εποχή η κατασκευή, δηλαδή το 1970 το να κατασκεύαζες μια πολυκατοικία ήταν ένα είδος ας πούμε ανάπτυξης όπου όλα επιτρέπονταν στο βωμό
1: Σωστά.
0: της κατασκευής και της ανακατασκευής και της προόδου και τα λοιπά. Σήμερα όμως οι επιπτώσεις κυκλοφοριακές που είναι κατ' επέκταση και περιβαλλοντικές είναι τόσο σημαντικές που κανείς δεν έχει αναμορφώσει το πλαίσιο με το οποίο αυτά όλα πρέπει και μπορούν να γίνονται. Δηλαδή εσείς λέτε αυτό, εγώ λέω θα σας πω κάτι πιο τρομακτικό, το ότι όποιος θέλει παίρνει ένα τρυπάνι μέσα στο κέντρο της πόλης, ναι. ας πούμε, τρυπάει.
1: Αν υπήρχε αυτή η υπηρεσία...
0: Και γεμίζει σκόνη την Ερμού.
1: Ναι.
0: Έχει το δικαίωμα να γεμίσει σκόνη την Ερμού στο όνομα της κατασκευής ενός μικροέργου.
1: Ας δούμε λοιπόν, αν υπήρχε αυτή η υπηρεσία διαχείρισης κυκλοφορίας, τι θα έκανε. Και βλέπε μια τέτοια κατάσταση που κάποιοι είχαν αποφασίσει ότι...
0: Θα είχε βάλει κανόνες για το πώς γίνεται.
1: Θα είχε σταματήσει. Δηλαδή, αν κάποιος αφαιρετούσε, θα είχε το δικαίωμα να σταματήσει το έργο.
0: Άμα ήταν μια σωστή οργανωμένη υπηρεσία, θα μπορούσε να το κάνει.
1: Όπως λειτουργούσε στο Ολυμπιακό Αγώνα. Δηλαδή, θα έδινε εντολή στην τροχέα αυτό το όργανο και θα έλεγε.
0: Ακριβώς. Εδώ υπάρχει παρέκκληση από αυτά τα οποία έχουμε θεσμοθετήσει. Δεν γίνεται να τρυπάς, να σκονίζεις μέσα στην Ερμού.
1: Ναι.
0: Το σύμπαν, το κέντρο της πόλης, με χιλιάδες τουρίστες αδιαφορώντας και επειδή ακριβώς εκτελείς ένα έργο. Δηλαδή ναι. αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό
1: ναι.
0: δεν είναι. Στη Γερμανία ξέρετε πώς τρυπάνε τους δρόμους.
1: Όχι.
0: Με νερό, με πίεση νερού. Ναι. με πίεση νερού ανοίγουν τις οπές. Δεν υπάρχει η έννοια του τρυπανιού που υπάρχει ακόμα εδώ. Αλλά εδώ τώρα...
1: Πώς λέτε τώρα, αυτό είναι κενά δαιμόνια δηλαδή.
0: Είναι κενά δαιμόνια τα οποία ισχύουν από τη δεκαετία του 70. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Είμαστε,
1: δεν έχουν δει καφείς, φαγάνες και όλο αυτό το σύστημα που γίνεται.
0: Έχουν και αυτά,
1: ναι.
0: αλλά θέλω να πω ότι μέσα στις πόλεις...
1: Λειτουργούν με διαφορετικό
0: σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Κλείνει η παρέμβαση αυτή σε σχέση με τα έργα, αλλά είναι σημαντική γιατί ο καθένας αποφασίζει να κάνει ένα έργο χωρίς να ενημερώσει.
0: Αυτό εγώ το έχω ονομάσει η τυραννία των μικρών εργοταξίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: άμα θρήσεις σε όλη την Αθήνα μία μέρα ποιος ιδιώτης ή ποιος δημόσιος φορέας εκτελεί ένα έργο, αν τα θρήσεις όλα αυτά, δημιουργούν μια περιβαλλοντική όχληση, ενόχληση, πίεση. Στην πραγματικότητα, στον πολιτισμό της καθημερινότητας στους πολίτες, τόσο μεγάλο που τελικά είναι μόνιμος αυτός. Γιατί επειδή αθρηστικά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, έτσι, ο καθένας θέλει να κάνει το μαγαζί του. Ο καθένας θέλει να κάνει ένα έργο σε μια σημαντική, ας το πούμε, ανακατασκευή μιας πολυκατοικίας και οι δημόσιοι φορείς θέλουν να ασφαλτοστρώσουν, να φτιάξουν κτλ. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται χωρίς σεβασμό. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι στην επέκταση του οδού Ερμού, εδώ και 3 χρόνια, υπάρχει ένα εργοτάξιο το οποίο αναγκάζει τους πεζούς να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα για να περπατούν στο οδόστρωμα.
1: Επί τρία χρόνια.
0: Επί τρία χρόνια δεν έχουν αξιωθεί τουλάχιστον να βάλουν 3 κόνους
1: και να
0: δώσουν ένα διάδρομο.
1: Ένα διάδρομο, ναι. διάδρομο ναι.
0: Και Ωραία. Σήμερα που περπατούσα εκεί εγώ προσωπικά και μπροστά μου ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα μπαστούνι, είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία να κινηθεί και ανασφάλεια να κινηθεί.
1: Πραγματική.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα, αν θέλουμε να το εξετάσουμε. Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι αφόρητη, θα έλεγα πραγματικά πάρα πολύ ικτρή για την εικόνα μας στο εξωτερικό. Να πω πολύ γρήγορα, νούμερο 9, ανασχεδιασμός δρόμων και πεζοδρομίων. Έχουμε δρόμους και πεζοδρόμια όπως τα είχαμε τη δεκαετία του 70, έτσι τα έχουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πλάτος των πεζοδρομίων και των δρόμων είναι όπως τα είχαμε τη δεκαετία του 70. Ελάχιστες αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μία ανάγκη που υπήρχε τη δεκαετία του 70 και την εκφράσαμε με έναν τρόπο το συγκεκριμένο που την εκφράσαμε εκείνη την εποχή, επί 55 χρόνια συνεχίζουμε να την κρατάμε έτσι, ενώ έχουν αλλάξει άρδιν
1: όλες
0: οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Δηλαδή όπου η έννοια του πλάτους του πεζοδρομίου έχει άλλη έννοια, έχει άλλη σημασία, έχει άλλη νοηματοδότηση για την ποιότητα της καθημερινής ζωής.
1: Ο αντίλογος, η παρέμβαση που έγινε στην Πανεπιστημίου, ξέρετε ότι πλέον έχουν αρχίσει και σταθμεύουν πάνω στο πεζοδρόμιο στο οποίο έγινε η επέκταση, επί του δρόμου. Τι νόημα έχει, λοιπόν, έγινε ένα έργο που είναι για τους πολίτες, προς σωστή κατεύθυνση. Όμως εκεί σταθμεύουν οχήματα, όλων των ειδών τα οχήματα.
0: Ναι, αυτό μπορεί εύκολα να αποτραπεί με τον φυσικό σχεδιασμό. Δηλαδή με την τοποθέτηση πέντε πασάλων.
1: Δηλαδή έγινε ένα έργο, είναι αυτό που λέτε ότι έγινε το έργο, αλλά εγκαταλείφθηκε στην πορεία γιατί διαφώνησε, γιατί έχει πληρωθεί και δεν εκπληρώνει το στόχο του. Και θεωρείται πλέον το πεζοδρόμιο επέκταση του δρόμου. Όπερ σημαίνει ότι όποιος θέλει να κάνει τροφοδοσία, για το χίλογο.
0: Όποιος θέλει να κάνει τροφοδοσία, περίφημα σταματάει. Ναι.
1: Πάνω!
0: Γιατί δεν υπάρχουν και κανόνες τροφοδοσίας. Δηλαδή είναι, βλέπετε ότι ερχόμαστε από το ένα θέμα στο
1: 5
0: άλλο.
1: 5 η ώρα το απόγευμα, 6 σταματάει η κυκλοφορία γιατί κάποιος έχει βάλει ένα φορτηγό. Πώς θα γίνει.
0: Είναι αδιανόητα πράγματα.
1: Ναι, άρα πρέπει να δούμε και τα έργα. Ότι, αυτό που λέγατε και στο παρελθόν, ότι δεν είναι μόνο να παραδοθούν, είναι και πώς θα λειτουργούν στην πράξη.
0: Κυρίως είναι πώς θα λειτουργούν. Το έργο ξεκινάει την ζωή του όταν αρχίζει να λειτουργεί. Όχι όταν τελειώνει η κατασκευή του. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι επιτελέσαμε το έργο του έργου με την κορδέλα, με το εγγένειον της κατασκευής του. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα συντήρησης των έργων. Βλέπετε τώρα ότι παραδόθηκε η Γνατία Οδός, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα και παραδόθηκε σε κακά χάλια.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πόλεις και η Αθήνα ακόμα έχει... Ποια είναι η ποιότητα της ασφάλτου και του οδοστρώματος της Αθήνας. Υπάρχουν δρόμοι όπου σκαμπανεβάζεις, ας πούμε, το αυτοκίνητο...
1: Είσαι σε 5 με 6 μπουφόρ, θα λέω.
0: Και λες, ας πούμε, περνάει από εδώ κανένας πολιτικός και το βλέπει και το σκέφτεται, το παρατηρεί.
1: Να δούμε το επόμενο σημείο.
0: Να πούμε πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λέω και ξαναλέω πάρα πολλές φορές ότι η αναγραφή του STOP, που είναι ένας πολύ κέραιος παράγοντας για την οδική ασφάλεια και παράγοντας που δημιουργεί τροχαία ατυχήματα, δηλαδή το σήμα του STOP, η αναγραφή του STOP στο οδόστρωμα ζωγραφισμένο πάνω στην άσφαλτο είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας γλιτώσει από μία σειρά τροχαίων ατυχημάτων, αλλά κυρίως και όλων των άλλων σημάνσεων των σύγχρονων και ευρωπαϊκών, τα οποία δεν έχουμε υιοθετήσει ακόμα στην ελληνική πραγματικότητα, οριζόντια και ζωγραφισμένα πάνω στην άσφαλτο. Οι δρόμοι...
1: Τρομερό μέτρο αυτό, όντως.
0: Οι δρόμοι πρέπει πάνω τους να φέρουν σωστή οριζόντια σήμανση. Δηλαδή όλα ανάγλυφα να είναι ζωγραφισμένα πάνω στο δόστρωμα. Η σήμανση η σοβαρή είναι πάνω στο δόστρωμα, όπως το βλέπουμε σε όλες τις πόλεις του εξωτερικού. Και στις ταινίες το βλέπουμε, για όσους δεν πηγαίνουν στο εξωτερικό. Να πω ένα προτελευταίο πράγμα, είναι η κυκλική κόμβη. Πρέπει να μπούμε με πολύ μεγάλη επιμονή και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δημιουργικότητα στη δημιουργία κυκλικών κόμβων, όχι μόνο μεγάλων αλλά και των λεγόμενων mini roundabout, όπως λέγονται, των mini κυκλικών κόμβων σε πάρα πολλές διασταυρώσεις και του αστικού τοπίου και του υπεραστικού περιβάλλοντος, γιατί η κυκλική κόμβη είναι πραγματικά μία παρέμβαση η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση ταχύτητας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και μέσα στις πόλεις θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένα θαυματουργό έργο, δηλαδή η Αθήνα θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή 60-70 κυκλικούς κόμβους εκεί που έχει τώρα κάτι...
1: Όπου την προτεραιότητα ποιος θα την έχει?
0: Όπου την προτεραιότητα θα πρέπει να την κάνουμε όπως είναι στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Έτσι,
1: όποιος είναι
0: μέσα στο κυκλικό κόμβο έχει προτεραιότητα.
1: Γιατί όπως έχουμε σημειώσει και σε άλλες εκπομπές, ισχύουν και οι δύο κανόνες.
0: Καλά, εδώ το έχουμε αυτό μπερδέψει εντελώς.
1: Στις ίδιες περιοχές ισχύουν δύο διαφορετικοί κανόνες.
0: Ποτέ δεν το έχουμε.
1: Η άποψη ως συγκοινωνιολόγου λοιπόν είναι ότι όποιος είναι μέσα στο κυκλικό κόμβο έχει προτεραιότητα. Άρα έχει ένα νόημα να γίνονται αυτοί οι κόμβοι. Γιατί στην πραγματικότητα, αν και το αυτοκίνητο έχει χαμηλή ταχύτητα, έχει μια σταθερή πορεία. Κόβει, αλλά έχει μια σταθερή ταχύτητα.
0: Προτεραιότητα πρέπει να έχει αυτός που είναι μέσα στο κυκλικό κόμβο για να εκαθαρίζει το κυκλικό κόμβο. Και το τελευταίο, το 10ο σημείο, είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Α, βέβαια.
0: Παντού. Είτε στα κέντρα των πόλεων, είτε στα τοπικά κέντρα, είτε ακόμα. Δεν με ενδιαφέρει η έννοια της χρέωσης ή της μη χρέωσης. Ας μη χρεώνεται, αλλά να υπάρχει ο χρονικός περιορισμός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να δίνει μια αίσθηση στον πολίτη mm-hmm. ότι μπορείς να το αφήσεις το αυτοκίνητο, αλλά μπορείς να το αφήσεις για 2 ώρες. Yeah. Δεν μπορείς να το αφήσεις για 25 μέρες, να πας διακοπές και το αφήσεις στο κολονάκι το αυτοκίνητό σου και να γυρίσεις από τις πέτσες, ας πούμε, μετά 25 μέρες. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο και οι δήμαρχοι και οι πολιτικοί δεν παίρνουν την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να...
1: Προτιμούν όμως να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά στα πάρκινγκ και τα λοιπά για να έχουν το οχήμα τους λιγότερες ώρες παρά να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.
0: Θα έλεγα το εξής. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει και μας φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό ότι ένας εστιατόρας ή ένας καφετζής ή μια καφετέρια η οποία βγάζει τραπέζια στο πεζοδρόμιο δεσμεύει και πληρώνει.
1: Ναι.
0: Έτσι το έχουν όλοι αποδεχθεί εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και πληρώνει το πεζοδρόμιο στο Δήμο.
1: Σωστά.
0: Και την ίδια στιγμή θεωρούμε όχι και τόσο λογικό το αυτοκίνητο το οποίο δεσμεύει έναν χώρο πολύ πιο πολύτιμο, το χώρο τον οδικό δηλαδή, έτσι, χωρίς να πληρώνει. Δεν γίνεται να κάνουμε πολιτική χωρίς να έχουμε μία, να κάνουμε πολιτική κυκλοφοριακή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας του ποια είναι η αξία της δέσμευσης του δημόσιου. Ο δημόσιος χώρος είναι πολύτιμος.
1: Δεν θα σε συμπαθήσουν πάντως με αυτή τη
0: δύναμη. Δεν θα με συμπαθήσουν, το ξέρω. Αλλά θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες θα προτιμήσουν να πληρώσουν 1 ευρώ για μία στάθμευση στην οδό Σκουφά, που την πληρώνουν ήδη δηλαδή, αλλά και λίγο παραπέρα, και να είναι ήσυχοι.
1: Σωστά.
0: Και να ανακουφιστούν από την τρέλα της καθημερινότητας, από το να παίζουν κορώνα γράμμα, ας πούμε, παρκάροντας την Ιπποκράτους που είναι παράνομη η στάθμευση. Δηλαδή όλα είναι ανορθόδοξα στη χώρα και αυτό τουλάχιστον πρέπει να ορθολογικοποιηθεί. Γι' αυτό λέω, ωραία, θέλετε να μην βάλετε τέλος, μην βάζετε, αλλά να υπάρχει χρονικός περιορισμός, να μην μπορώ εγώ να το αφήσω εκεί σε όλη μου την ζωή το αυτοκίνητο, να μην το μετακινήσω δηλαδή για 3 μήνες και να το κρατήσω εκεί. Τώρα θα μου πεις, οι κάτοικοι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ είναι τα μεγάλα ζητήματα της προοδομικής ανάπτυξης πόλης, τα οποία μας φέρανε σε αυτό το δύσκολο και...
1: Για μια θέση στάθμευσης σε μια πολυκατοικία είναι... Δεν λέω ότι φτάνει στο κόστος του διαμερίσματος, αλλά πλέον έχει ακριβήνει δραματικά.
0: Είναι χρυσάφι, ναι. Είναι χρυσάφι, ναι. Πρέπει όμως και εμείς να το αξιολογήσουμε. Τι σημαίνει ότι παρκάρω, πού και με ποιον τρόπο? Θα σας πω κάτι. Οι περιφερειακές και επαρχιακές πόλεις με μεγαλύτερη τιμιότητα το διαχειρίζονται αυτό. Και εγώ παρατηρώ ότι μία επαρχιακή πόλη, όπως παραδείγματος χάρη το Άργος ή το Νάφλιο ή η Λάρισα, μπαίνουν σε μια διαδικασία ελεγχόμενη στάθμηση, ναι, και όλοι είναι ικανοποιημένοι.
1: Όλοι είναι ικανοποιημένοι, γιατί μετά δουλεύει. Βλέπουν το οικονομικό αποτέλεσμα της πράξης αυτής.
0: Ναι.
1: Γιατί όπου υπάρχει πεζόδρομος ή χωρίς αυτή, ξαφνικά αναπτύσσει την πόλη και αισθάνονται όλοι και ωραία.
0: Αισθάνονται ωραία. Πρώτον, βρίσκουν στάθμευση.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, πληρώνουν ένα ευρώ, ας πούμε, την ώρα, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Και, το οποίο είναι προσιτό και προσβάσιμο, ας πούμε, από πολλούς. Και τους κάνει τη ζωή εύκολη. Γιατί το θέμα είναι η ζωή να γίνει εύκολη. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή εύκολη όταν είμαστε συγκεντρωμένοι πλέον στις πόλεις μεσαίες και στις μεγάλες τόσο έντονα και τόσο ασφυκτικά, χωρίς να έχουμε και τέτοιου είδους πολιτικές.
1: Δύο από τα... Μα έχουμε αρκετά.

0: Yes.
1: Το θεωρώ αδιανόητο. Το θεωρώ αδιανόητο και επίσης παρατηρώ ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή μέσα στο χρόνο κλείνει για κάθε εκδήλωση σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, πράγμα το οποίο για μένα είναι λάθος, γιατί είναι μια πόλη δεν μπορεί να ζει συνεχώς σε ειδικές συνθήκες.
0: Φυσικά.
1: Και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο.
0: Ας χρησιμοποιήσουμε τους ελεύθερους χώρους. Να μπουν λεφτά στους ελεύθερους χώρους, να οργανωθούν. Τόσα πάρκα είναι. Όποιος θέλει να κάνει δραστηριότητα, να είναι εκεί. Μια χαρά δεν είναι. Πράσινο, φυσικό περιβάλλον. Καλύτερα δεν είναι.
1: Ο δήμαρχος Μπουτάρης της Θεσσαλονίκης, ο αείμνηστος. Και μπροστάρης, θα έλεγα. Έλεγε ότι μην διασαλεύεται την ηρεμία της πόλης. Με κανέναν τρόπο. Δηλαδή δεν θέλω. Δεν θέλω να διασαλεύεται με κανένα έκτακτο γεγονός, γιατί η έννοια της πόλης είναι η ηρεμία και η αρμονία.
0: Ο Κώστας μας μιλάει για τις βιομηχανικές περιοχές και τις μετακινήσεις προφανώς των εργαζομένων σε αυτές. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Εκεί το carpooling έχει πολύ μεγάλη σημασία και έμφαση και θα μπορούσε, ας πούμε, να καλλιεργηθεί πάρα πολύ και από τις βιομηχανίες, πάντα όμως με έναν κυβερνητικό συντονισμό κατά τη δική μου άποψη.
0: Υπάρχει πρόβλημα, μας γράφει ο Αλέξανδρος, τη νύχτα στη διαδρομή του Παναθηναϊκού στάδιο μέσα στους Βασιλείους Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας προς την Κηφισίας. Τα σηματοδότες δεν είναι συγχρονισμένοι, οπότε τα αυτοκίνητα αυξομειώνουν ταχύτητα περιέργως. Όντως σημαίνει αυτό. Δεν είναι καλά συγχρονισμό.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος για το συγχρονισμό των σηματοδοτών, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα.
0: Είμαστε και σε αυτό πίσω.
1: Πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή η έννοια του έξυπνου φαναριού δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Και το συγχρονισμένο, ας το πούμε, φαναριού, για να το ονομάσω έτσι. Γιατί να σας το πω κιόλας, είναι και οι φορείς που έχουν την πολυαρμοδιότητα. Άλλοι είναι στην περιφέρεια, άλλοι είναι στο Δήμο.
0: Άρα αυτή η υπηρεσία διεχείρισης κυκλοφορίας θα έπαιρνε και τα φανάρια.
1: Θα έπαιρνε τα φανάρια όλα, δεν το συζητάμε. Από αυτό θα ξεκινούσε. Δεν μπορεί σήμερα.
0: Τα φανάρια σήμερα που είναι.
1: Στην περιφέρεια και στους εκάστοτε Δήμους. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Άρα κανένας ενίος κανόνας.
1: Κανένας ενίος κανόνας και καμία συμβατότητα του ενός μεταξύ του άλλου και καμία υποπτική αρχή και κανένα συντονισμός, κανένα πράσινο κύμα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, έχουμε αποτύχει ακόμα και στο να. Εγώ καμιά φορά ξυπνάω το πρωί, Βασίλη, και σκέφτομαι πώς η Αθήνα ξεκινάει τη ζωή της και λέω πώς ανάβουν τα φανάρια και σβήνουν, και γιατί καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν όλα να σταματήσουν, ας πούμε. Γιατί όλα σε μια κλωστή κρέμοντας.
0: Δεν θέλετε να γίνετε δήμαρχος, δεν λέτε αυτά που θέλετε να γίνετε. Δεν βάζετε να μην ερωτευτούν. Ως επιστήμονας μιλάτε.
1: Ως επιστήμονας
0: ιδέες, παιδιά, μήπως και βελτιωθεί κάπως η ζωή.
1: Ως το χαστής.
0: Ως
1: το χαστής πόλης. Ως διανοούμενος πόλης.
0: Γιατί καμιά φορά το λέω, γιατί καμιά φορά σκέφτεται η άλλη πονηρά. Για να έχει τέτοιο πρόγραμμα, μήπως θέλει να κατέβει. Να θυμίσει την Αθήνα, ξέρω.
1: Έχουν τελειώσει αυτές οι επιδιώξεις και αυτά τα όνειρα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ανέλαβα οργανισμούς, υπηρεσίες. Προσπάθησα για το μέγιστο καλύτερο κτλ. Τώρα θέλω να συμβάλλω με τη γνώμη μου στο δημόσιο διάλογο.
0: Έχουμε ελάχιστο χρόνο, πότε βγαίνει το βιβλίο σας για τη συγκοινωνία?
1: Το βιβλίο μου κυκλοφοριακό, υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και τώρα είναι στο τυπογραφείο.
0: Εκδόσεις.
1: Εκδόσεις επίκεντρο.
0: Α, επίκεντρο, ναι, σωστά, μου το είχατε πει την πρώτη φορά.
1: Που μεταξύ των διαφόρων κειμένων που έχω δημοσιεύσει στα ΔΕ, υπάρχει και ένας κατάλογος με 100 προβλήματα και 100 λύσεις ως πρακτικός οδηγός για όλους τους δημάρχους, τους μηχανικούς και τους ανθρώπους ενεργούς
0: πολίτες. Πάρτε, βάλτε, δωρεάν είναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη για όλη την προσπάθεια συμμετοχή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Παπακαλούς, ρύθμιση ήχου, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό, Κωνσταντίνα Βαρσάη μουσική επιμέλεια, Θανάσης Καραγιάννης υποστήριξη, Βασίλης Κοπόπουλος μικρόφωνο, δελτίο στη μία από τον Sky με την Αθηνά Μαράκη. Μετά ο Μάρος Βουλαρίνος με την εκπομπή ότι να είναι, με χειμερινούς κολυμβητές. Αποχαιρετούμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα, καθώς ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νόστος Ραν 2026. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τόσο στα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευση στα στενά του ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκχυρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του απόψε από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον, ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε από την Αμερικανική Γερουσία η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς, για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί το δικαίωμα βέτο, το οποίο για να ξεπεραστεί πρέπει να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στο καθένα. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται την τελευταία ώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο όλης της Γερμανίας λόγω εκτεταμένης βλάβης στο σύστημα επικοινωνιών των τρένων. Η δυσλειτουργία επηρεάζει την επικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών και κέντρων ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του πανγερμανικού δικτύου. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της βλάβης, ενώ εξετάζεται αν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα σε όλο το δίκτυο ή για πιθανό σαμποτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις, συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε νωρίτερα του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Στην αναμέτρηση Αγγλίας-Γαλλίας το σκορ ήρθε ισόπαλο 0-0. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο μεταχός. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Μια λέξη που περνώντας λοξοδρόμησε και έβαλε κατά τύχη ρότα για τον ορίζοντα. Έγινε προσευχή, κρυφή μα και περίκλειστη, στον περιούσιο κύκλο μίας και μόνης συλλαβής. Φως! Άξαφνα όλα όσα έχτισαν την πλάση έφτιαξαν χρόνο με τα χρώματα και ανέμελα χορεύοντας σχημάτισαν το ουράνιο τόξο της σιωπής. Το φόρεσε η νέα σφίγγα και πρόφερε το ένιγμα. Τι είναι τάχα η αλήθεια.

Ακροατές, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή... Όχι, δεν είναι καλή εβδομάδα, Τρίτη είναι σήμερα, αλλά είναι σαν να ξεκινάει η εβδομάδα, είναι σαν να ξεκινάει ο μήνας, είναι σαν να ξεκινάει η χρονιά, είναι σαν να ξεκινάει η ζωή. Από τότε που αντίκρισα με τα μάτια μου τους στίχους του Πιπί. Διότι ο Πιπής, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, εξέδωσε ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Σταλακτίτες από τέσσερις στροφές». Στροφές, όχι τροφές, έτσι. Ένας καλός φίλος μου έκανε την τιμή, μου έκανε το φοβερό δώρο να μου στείλει μερικά από τα ποίηματα του Πιπή. Και θεώρησα χρέος μου να ξεκινήσω με ένα. Είναι πολλά τώρα, δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό που διάβασα είναι το καλύτερο. Είναι όλα πολύ κακά, πολύ καλά, θέλω να πω. Είναι όλα, έχουν αυτό το, πώς το λένε, το πομπόδες τίποτα, το πομπόδες κενό που είχε και ο ίδιος ως πολιτικός και πιθανότατα και ως άνθρωπος. Είναι δηλαδή ό,τι πρέπει για αυτήν εδώ την εκπομπή.

Κάτσε να διαβάσω, μη βάλει να διαβάσω άλλο ένα. Περίμενε να διαβάσω ένα που λέει Κεσαριανή. Τούτο το καλοκαίρι το παράξενο ήταν μονάχα όλο και όλο ένα συνηθισμένο βράδυ στην Κεσαριανή, στον κήπο της κυραζωής. Ο ανεπαίσθητος αέρας που έπαιζε κρυφτό ανάμεσα στα φύλλα της μουριάς πήρε μαζί του τις ελπίδες μας. Δεν είναι πια τα λόγια που θυμόμαστε, είναι εκείνες οι σιωπές όταν κάθισαν σαν το πούσι. Μπορώ να λέω πούσι στο ραδιόφωνο. Το πούσι, τέλος πάντων. Όταν κάθισαν σαν το πούσι στις ζεστές πλάκες της αυλής. Τώρα, καθώς φθινοποριάζει, τι λες? Πάμε να ψάξουμε μαζί, μην τύχει και τις ξαναβρούμε.

0: Είναι από την ποιητική συλλογή ο Πιπής Αφοδεύης. Ή ο Πιπής γράφει. Όχι, ήταν τι είπαμε, είναι σταλαχτίτες. Όχι σταλαγμίτες, σταλακτίτες σε τέσσερις στροφές. Θα διαβάσουμε. Και έχουμε να μελετήσουμε πάρα πολύ. Έχει αυτή η λαϊκή δεξιά, η σιριζαϊκή δεξιά, έχει με την τέχνη, ρε παιδί μου, ένα. Έχει με την ποιήση ειδικά.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Άργησε ο Πιπής να εκδώσει τη συλλογή, διότι τι ωραιότερο για τους μαθητές που παρακολούθησαν την παράσταση του Κωνσταντίνου του Εργατικού από το να τον άκουγαν να απαγγέλει μερικούς στίχους του Πιπή. Κάποια ποίηματα, αυτό με την Κεσαρινή και τα, το Πούσι και... My butt, my... Αυτή η σιριζαϊκή δεξιά, αντιθέτως η κομψή δεξιά, έχει ντράβαλα, ντράβαλα. Έχουμε ο πιο κομψός, ο ηγέτης των κομψιών, των κομψών, καλείται από την βελγική δικαιοσύνη, τώρα είναι βελγική, δεν είναι τη βελγική δικαιοσύνη, για 73 ψωροχιλιάρικα. Πράγμα που δεν το βρίσκω καθόλου κομψό. Έτσι το σκορ διαμορφώνεται Πασόκ 600, Νέα Δημοκρατία 73. 600 νομίζω είναι αυτά που βρήκανε στο σπίτι της Καϊλή. Μέσα σε βαλιτσούλες. Έχει καιρό, αλλά άμα ψάξει η βελγική δικαιοσύνη, δεν ξέρεις τι μπορεί να βρει. 673 μπορεί να φτάσουμε. Εδώ το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτο με 12%. Η καινούρια δημοσκόπηση, είμαστε πάλι τρίτη δυστυχώς. Θα τα καταφέρουμε. Όπως πιστεύω ότι θα καταφέρει και η Νέα Δημοκρατία να φτάσει την κυβέρνηση της Ισπανίας. Ενώ από άποψη διοκόμενων στελεχών, όχι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να φτάσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Από άποψη διοκόμενων στελεχών. Είναι σκληρός ο συναγωνισμός ανάμεσα στην κεντροδεξιά και στη σοσιαλδημοκρατία. Η κεντροδεξιά, η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να κυκλοφορεί με κατεβασμένα τα βρακιά της, παιδιά. Το κακό είναι ότι όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακιά της, αυτός που την αρπάζει είναι οι πολίτες. Δηλαδή δεν είναι, κατεβάζει τα βρακιά η κυβέρνηση, αλλά εμείς τον αρπάζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις κυβερνήσεις που είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Διότι και γιατί λέω με κατεβασμένα τα βρακιά, ο ένας λόγος είναι αυτό που άκουσα τον, τι είναι πλέον, γραμματέα, τον γραμματέα Κυρανάκη να λέει σήμερα το πρωί.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Έχει κατεβασμένα η κυβέρνηση τα βρακιά της στον υπόκοσμο και δίνει την άδεια στον υπόκοσμο να κάνει ό,τι γουστάρει και στις διάφορες εγκληματίες και την πληρώνουν πρώτα απ' όλα τα στελέχη της, αλλά ας πρόσεχαν, αλλά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι. Αυτά τα κατεβασμένα βρακιά της κυβέρνησης. Η οποία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, την προθυμία, δεν ξέρω τι να πω, να προστατεύσει ακόμα και τους δικούς της. Ακόμα και η δική της ανισπεράσπιση στο έλεος των διαφόρων συμμοριών. Αλλά όταν γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος μας, μπορεί και αυτά όλα να αλλάξουν. Μόνο που η κυβέρνηση έχει γενικώς κατεβασμένα τα βρακιά της, έτσι όχι μόνο στον παραβατικό υπόκοσμο, αλλά και στους διάφορους οργανισμούς, στα ιδρύματα. Και έτσι, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για άλλη μία φορά, το κέντρο της πόλης κλείνει. Σήμερα το κέντρο της πόλης θα είναι κλειστό για να γίνει ένας δρόμος. Σου λέει, δεν φτάνει να τους βασανίζουμε Σαββατοκύριακα για να διαφημιστούμε εμείς τα ιδρύματα και να διαφημιστούν και οι σπόνσορες. Όχι, και καθημερινές. Κλείστε την πόλη να κάνουμε τη φιγούρα μας. Να δείξουμε ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση είναι με κατεβασμένα τα βραγιά. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, όλη η πολιτεία να το πούμε καλύτερα. Έτσι η πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε μια παιδική χαρά του υποκόσμου και των πλουσίων. Των πολύ πλουσίων. Οι υπόλοιποι απλώς κομπάρσεις στις ωρέξεις τους. Ναι, είμαστε πολλοί γιατί είναι υπερπαραγωγή. Με εκατομμύρια κομπάρσους κλείνουν την Αθήνα για να τρέξουν. Με εκατομμύρια κομπάρσους βανδαλίζουν και δέρνουν και απειλούν. Σκηνοθεσία Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή μήπως παραγωγή, ή μήπως και τα δύο. Ο λόγος που πήγανε και βανδαλίσανε και απείλησαν ανενόχλητοι από την ελληνική αστυνομία και άρα από την κυβέρνηση, άρα με την άδεια της κυβερνήσεως, τον περιφερειάρχη και που βανδαλίσανε τη γειτονιά του και εκφόβησαν και όλους τους ανθρώπους που έτυχε να βρεθούν στο δρόμο τους, αυτές οι συμμορίες είναι τα προσφυγικά, αυτό το έσχος μέσα στην καρδιά της πόλης. Πόρτα-πόρτα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το αρχηγείο της Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου, στο οποίο από ό,τι μας λέει ο Κυρανάκης, κατοικούν, έχουν βρει καταφύγιο και ποινικοί παιδιά. Φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. 7 χρόνια κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, λέει ο Κυρανάκης. Εντάξει, δεν το είπε, αλλά ήταν στο τσάκ να το πει. Είπε όμως ότι.
3: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
2: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
3: Πώς δεν τους έχετε αφήσει.
1: Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστή. Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζετε. Αν η πολιτεία γνωρίζει.
2: Να συλληφθούν φυσικά.
1: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία του.
2: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Βεβαίως έχει πάει και θα ξαναπάει. Βεβαίως. Εμείς τα λέμε, άμα δεν μας ακούνε, που λέει και ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο ένας από τους υπεύθυνους για την άνεση με την οποία οι παραβατικοί και οι διάφορες συμμορίες του υποκόσμου αλωνίζουν, βανδαλίζουν, απειλούν, κάνουν τέλος πάντων ό,τι γουστάρουν. Η αστυνομία θα πάει. Τελευταία φορά που ο Κυρανάκης είπε ότι θα κάνει κάτι η αστυνομία, αν θυμάστε, ήταν σε εκείνη τη δολιοφθορά που κατήγγειλε, από την οποία κινδύνευαν και ζωές. Θυμάστε, όταν είχαν κόψει κάτι σύρματα στο τρένο.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν. Και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ, μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως αντιλαμβάνομαι.
2: Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Έχει κουνηθεί ο κρατικός μηχανισμός, είναι το πιο σωστό, χορεύοντας το χορό της κοιλιάς. Διότι ο κρατικός μηχανισμός αυτό κάνει. Πώς άλλωστε να κουνηθείς με τα βρακιά κατεβασμένα μέχρι τους αστραγάλους, δεν μπορεί να κουνηθείς και πολύ, μόνο το χορό της κοιλιάς μπορεί να χορέψεις. Και να βαράει από δίπλα παλαμάκια το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο στο έσχος των προσφυγικών δεν έχει πάρει καμία θέση, διότι οι άνθρωποι είναι Πασόκ. Τι θέση να πάρουνε.
5: Πού εμπροκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
4: Πάντως τα προσφυγικά.
5: Εάν είναι δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Καμία, τίποτα δεν είναι, καμία απόφαση δεν έχει πάρει. Γιατί δεν έχει πάρει απόφαση, θα μας την έλεγε ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης, ο οποίος όσες φορές και να τον ρωτούν, είναι Πασόκ ο άνθρωπος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Σιγά μην πάρει θέση.
5: Αυτός όμως ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις.
2: Το είπε να πέσουν τα πνεύματα, δεν έχει πάρει θέση.
5: Γιατί αυτός ο οποίος εμπλέκεται στα ζητήματα είναι αυτός ο οποίος διοικεί. Αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος διοικεί είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Ο Δήμος δεν έχει λόγο δηλαδή εκεί.
5: Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Χαρταλιάς στην περιφέρεια. Προφανώς λοιπόν κανένας από εμάς δεν θέλει κανένας να εκφοβίζεται. Κανένας να εκφοβίζεται. Και δεύτερον.
4: Να γκρεμιστούν εκεί, να φτιαχτούν, λοιπόν, να εκενωθούν. Τι πρέπει να γίνει.
5: Και δεύτερον, η συζήτηση.
4: Για παλιά κουβέντα αυτή.
5: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα συζητάμε αυτά τα πράγματα που έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
0: Μα συζητάμε τώρα τόσα πράγματα, να σας πω εγώ θέση για όνομα. Εγώ είμαι Πασόκ, κύριε μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αληθωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ και χάνω συνέχεια. Παριστάνω τον αριστερό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι κεντρός αν ήθελα να κερδίσω. Δεν έχω μυαλό, τι άλλο θέλετε να σας πω.
2: Είναι υπέρ της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών στα προσφυγικά.
5: Θα πάρει
2: ή θέλει
5: θέση,
2: να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης.
5: Θα πάρει θέση στο Πασόκ.
2: Δεν είστε ένα σπόνδυλο κόμμα. Πρέπει να έχετε πολιτική άποψη.
5: Θα πάρει θέση στο Πασόκ. Θα πάρει θέση στο Πασόκ. Αλλά θέλω να σας επαναλάβω.
4: Γιατί δεν είναι αυτονοητή απάντηση όμως εδώ.
3: Δεν έχει θέση, σου λέω ακόμα. Θα πάρει.
4: Λέει, γιατί πρέπει να σκεφτεί το Πασόκ.
0: Γιατί δεν σκέφτει το πράγμα. Θέλει να σκεφτεί το Πασόκ να πάρει θέση. Έλα, Παναγία μου. Δεν είναι, λέει, ένα σπόνδυλο κόμμα, του λέει ο Γκενάκη. Έχει ασπόνδυλα στελέχη όμως από ό,τι φαίνεται, που είναι και έτσι και γιουβέτσι και ανάλογα με το πώς νομίζουν ότι φυσάει ο άνεμος. Και γενικά, τέλος πάντων, αν θέλετε να ξέρετε, είμαστε με όλους.
5: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και με τους καταληψίες. Και με τα έργα, με όλους μαζί. Μια κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι η παραβατική, η εγκληματική κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα θέλει να υπερασπιστεί το Πασόκ, αλλά να γίνουν και τα έργα. Όλα μαζί. Και Δούκας και Διαμαντοπούλου. Και έτσι και γιουβέτσι. Πασόκ. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα, έχουμε τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και περισσότερες όσες πληροφορίες θέλετε για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ή. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του απόψε από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενοκολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομικού Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ονοταχώς. Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα

0: να δίνεις καλύτερα.
1: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Όχι, όχι, όχι, να απαγγείλω, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μισό. Λοιπόν, έτοιμοι. Από το λόγο της φωνής ακούς το μακρινό αντίλαλο. Μόνο η σιωπή ξέρει το μονοπάτι της ψυχής. Ο άδειλος αντίλαλος είναι καθρέφτης της φωνής όταν πασχίζει να ακουστεί πέρα από το σύνορο του ήχου. Στις άδειες γειτονιές του κόσμου με τις χήμερες, σε δρόμους ξεχασμένους και έρημους από χρόνια, ή όταν πάει να ανταμώσει τη σιωπή, καθώς τραβάει στοχαστική την ανηφόρα, ενώ στην κορυφή της στέκει ακόμα όρθιος της μνήμης ο παλέφατος ναός. Όχι Κώστα μου, ούτε εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει παλέφατος, τώρα θα τον γκουγκλάρω.

που αναφέρεται από παλιά. Περίφημο ονομαστό. Αν πούμε περήφανο, τώρα είμαστε πρόεδροι πιπί. Δεν είμαι πρόεδρο Πάκη. Θα πει παλέφατο. Κάνει πολύ ωραία ρήμα με το αλέφαντο. Λέω, δίνω μια ιδέα αν έχει και δεύτερη ποιητική συλλογή τη εκδόση Gutenberg. Ζητώ συγγνώμη, είναι η ποιητική συλλογή Σταλακτήτε. Αναγνωρίζω ότι είμαι πολύ λίγος για να διαβάσω, έτσι όπως τα ακούτε και εσείς τα πείματα που είναι με αυτό το πομπόδες τίποτα, θέλει έναν πρέκα σίγουρα, τουλάχιστον έναν Εμίλιο Χιλάκη. Δηλαδή αν δεν μπορούμε πρέκα που θα ήταν το ιδανικό, Εμίλιος Χιλάκη το αμέσως επόμενο. Οπότε παρακαλώ την επίοικιά σας, έτσι δεν το καταλαβαίνω ότι είμαι λίγος. Ο Δαμιανός, σαν το πείμα πευκοβελώνες της Βάνα Καρόλου Λέκα στους απαράδεκτους. Είναι τέτοιο επίπεδο και ο πρόεδρος Πιπής. Μόνο που ο πρόεδρος Πιπής κατάφερε να γίνει και πρόεδρος. Αυτά είναι άμα κάνεις καλές παρέες με Σιριζέους.

αυτό, μου θύμισες Πελεγρίνη, ανατρίχιασα. Ε, Πιπής, Πελεγρίνης δεν είναι ίδια, καλλιτέχνες. Όχι, Κώστα μου, μου το έστειλε πριν στην πρώτη ανάγνωση. Δεν είναι φανφαραντούρης, αλλή μόνο. Θα μπορούσε όμως. Έχουν και αυτό το. Με πιάνο, δεν έχει πιάνο. Γι' αυτό δεν είναι φανφαραντούρης. Αν και πάλι αυτό το πομπόδες τίποτα είναι, ταιριάζει.

0: Ο Στυλιανός μήπως ο γενναίος Προκόπης ενεπνεύστη από εκείνον τον παλαιό πολιτικό και ακαδημαϊκό τον Αθανασιάδη Νόβα και της ιστορικής αξίας στίχους του «Κοίταν τα στίδη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα γαργάλατα». Κλάσης ανώτερος ο Αθανασιάδης Νόβας, να πούμε τώρα, έτσι. Βγάζει και νόημα αυτό που λέει, είναι κάτι, «Κοίταν τα στίδη σου γαργάλατα». Κάτι πάει να πει με το πούσι και αυτό και ο Πάκης, αλλά δεν. Η Βάσο, και πού είναι οι καηλοί που τη συνέλαβαν και τη φυλάξαν? Μήπως τελικά αθωώθηκε? Όχι, Βάσο μου, δεν αθωώθηκε καθόλου. Δεν έχει γίνει δίκη της. Αθώνεσαι με 600 χιλιάρικα έτσι εύκολα σε τσάντες μες στο σπίτι σου? Τι διάολο. Μπορεί κιόλας, δεν ξέρουμε. Πάντως δεν έχει γίνει δίκη της. Έτσι δεν αθώθηκε. Στο Ρακόν του Ολύμπου να θυμίσω ότι εκεί που βρίσκεται ο Άριος Πάγος και το εφετείο παλιά ήταν οι φυλακές Αβέροφ, επομένως οι ποινικοί σωστά πήγαν στα προσφυγικά. Γνώριμο μέρος. Κόλπο του κύρ Μιχάλη να του πιάσει τη φάκα. Και ο Τζίζες Κασέλ, χθες με πήραν από την Πάλση να με ρωτήσουν τι θα ψηφίσω, αλλά δεν είχε επιλογή για κομμουνιστή ηγέτη. Ντροπή τους. Όχι, καθόλου τους ντροπή. Κομμουνιστή ηγέτες δεν ψηφίζονται. Ηγούνται επαναστάσεως. Ξεσηκωθείτε δηλαδή εσείς και αρχίστε να σκοτώνεστε και μόλις δω ότι εδραιώνεται η επανάσταση θα κάνω, θα πω είμαι ο ηγέτης σας. Γιατί οι σωστοί κομμουνιστές ηγέτες σκοτώνονται βάσει τους άλλους να σκοτωθούν. Και ο Γεράσιμος εμπνευσμένος από τον πρόεδρο Πιπί, κύπια του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην καλαμπάκα, στην καλαμπάκα. Εν τω μεταξύ αυτά που τα έχουν γράψει για πλάκα είναι καλύτερα από του Πιπί. Λοιπόν, να πω ότι πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση για την επίθεση στη γειτονιά, όχι μόνο στο σπίτι, στη γειτονιά του Χαρδαλιά, άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους. Πολύ σωστά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Είδανε οι τραμπούκοι ότι είναι με κατεβασμένα τα βρακιά η κυβέρνηση και ορμήξανε. Βρε, περιμένετε λίγο να ανεβάσει τα βρακιά της και ορμάτε μετά. Θα μου πείτε, είναι συνεχώς κατεβασμένα. Μα περιμέναμε να αναβάσει, δεν θα επιτίθενται ποτέ οι αναρχικοί, αλλά είναι θρασίδηλοι. Έτσι, τους βλέπουνε. Ότι είναι, πώς να το πούμε, είναι λίγο χέστες απέναντι στο έγκλημα και στην παραβατικότητα και το εκμεταλλεύονται. Και δεν είναι και σωστό, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να γίνει καμιά σύλληψη, να πάει μετά ο Κυριάκος και να είναι το παιδί κάποιου που τρώει μαζί του. Ας το να πάει στο διάλογο, παιδιά είναι. Ή μη πιτσιρικάδες εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκλογές πλησιάζουν. Πότε θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει. Όσο το αργότερο, τόσο το καλύτερο, λέω εγώ, γιατί περνάμε καλά. Δεν φαντάζομαι να το αρνείται κανείς ότι από τότε που παίζει να γίνουν, που ακούστηκε τέτοια εκλογές, έχουμε πια την Κβαντική Ατρό, έχουμε τον Αλέξη μας, γελάμε, έβγαλε ποιητική συλλογή ο Πιπής. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε οι πράκτορες της νέας τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό εδώ, επειδή η εκπομπή είναι αποκαλυπτική, θα κάνουμε και σήμερα αποκαλύψεις. Γεια σας.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Εγώ προσωπικώς όχι. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν με αφήνουν να πω εγώ να διαλέγω τον πρωθυπουργό. Και αφήστε τις εκλογές και άλλες τέτοιες αηδίες. Βέβαια, αν εννοείται γενικά, θα σας απαντούσα αφού ψηφίζουμε. Όλοι εμείς αποφασίζουμε, ψηφίζουμε. Ή μήπως δεν είναι έτσι?
1: Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτά δεν θα τα ακούσεις.
0: Να κουμποθώ μια στιγμή.
1: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ.
0: Oh.
1: Από ότι πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήμα. Τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης.
0: Πάνε στη Λέσχη. Τι πήγαινε, Ζέτεμπεργκ. Μπίλτερμπεργκ, ναι, συγγνώμη. Τέλος πάντων, κάποιου Νορβηγού ποδοσφαιριστή. Εσείς πώς τα μαθαίνετε αυτά?
1: Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα.
0: Oh.
1: Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεύτερη
1: ελληνική λύση, τρίτο το Πασόκ.
0: Δεύτερη ελληνική λύση, τρίτο το Πασόκ. Μάλιστα. Λίγο οι πληροφορίες σας δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Γιατί τώρα Ιούλιο δεν προκάμουμε? Μήπως να πούμε Αύγουστο, αλλά ας πούμε Ιούλιο.
1: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές.
0: Αυτοί που φοβούνται ποιοι είναι? Τέλος πάντων. Οπότε θα συγκυβερνήσουν Νουδού και Πασόκ μαζί με αξιωματική αντιπολίτευση των πολιτή Τελοπών.
1: Συμφωνία,
0: ναι.
1: Είναι ήδη κλεισμένη.
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι.
0: Τον κρατάνε. Τι να το κάνω? Το πρέ... Α, μαν! Όπου τώρα όλα βγάζουν νόημα, όλα έρχονται και δένονται. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, Πιερακάκης που πήρε το χρήσμα?
1: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ναι, ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη.
0: Αφού το είπαμε.
1: Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Έτσι.
1: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τόσο από σένα.
0: Εγώ γιατί μην είμαι ευχαριστημένος? Μια χαρά μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι εντάξει, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Δεν είναι, είναι κάτι τέλος πάντων που μπορώ να κάνω εγώ κάπως να.
1: Η μόνη σου επιλογή,
0: ναι,
1: είναι να τους χαλάσεις τα κουκιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής.
0: Ωραία.
1: Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικοματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίσεις Βελόπουλο για την, ναι, ανατροπή. Που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους.
0: Η Βελόπουλο ή Κουκουέ. Θα μου πεις, δεν λένε και πολύ διαφορετικά. Απλά Βελόπουλος και Κουκουέ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το Κουκουέ είναι. Πώς να δούμε, είναι για την πολιτική ότι η οπαδή της επίπεδης γης για την. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, Βελόπουλο ή Κουκουέ. Θα δούμε. Ένα από τα δύο. Θα κάνω ό,τι μπορώ.

Και η συμμαθήτρια του Σίμου πολύ σωστά λέει: καλύτερα μια ώρα σκλαβιά και φυλακή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εγώ αν έχω να διαλέξω, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γιατί μόνο μια ώρα. Και μετά τι, να πεθάνουμε? Όχι, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά μια ώρα σκλαβιά και φυλακή.

0: Λοιπόν, να πάρε τη μουσική να υποδεχτώ το Δημήτρη Κολιομιχάλη με ποίηση. Δεν είναι. Θα διαβάσω από την ποιητική συλλογή Σταλακτήτες, είπαμε, όχι Σταλαγμήτες, σε τέσσερις στροφές του πρόεδρου ΠΠΗ, Λίχνος, του Πάκη του Παυλόπουλου, το ποίημα Λίχνος. Όταν βαθιά το νιώσουμε πως δεν υπάρχει χρόνος παρά μονάχα το κυκλόπιο βάρος αδιάφορων αιώνων, τότε θα αποφασίσουμε να πάρουμε αλάθητο οδηγό τον ξεχασμένο λίχνο του άστρου μιας νύχτας μαγικής και θα γυρίσουμε ξανά προσκυνητές στο ταπεινό κονάκι των άγνωστων προγόνων που ακόμα περιμένουν στοργικά για να μας δείξουν με το βλέμμα το δρόμο της μοναχικής πορείας κατά την άσπηλη σπηλιά του βρέφους μιας ανατολής χωρίς εσπέρα. Παιδιά, άμα σας λέω ότι στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα είναι κανονικό ποίημα μπροστά σε αυτό, δεν σας κορυδεύω, αριστούρημα ξαναλέω. Καταλαβαίνω, είμαι λίγος, χρειάζεται ένας πρέκας ή έστω ένας Εμίλιος Χιλάκης, αλλά κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Ζητώ την κατανόησή σας.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ή, και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, μπας και προλάβω να με ειδοποιήσεις να προ, ό,τι και να έχουμε, θα να προλάβω να πω ποίημα. Θέλω να κλείσω με ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, ποιητική συλλογή Σταλακτήτες. Λοιπόν, κάτσε πριν το ποίημα όμως να ποιήσει πάλι Θεόνη Κουφονικολάκου, το καινούριο αστέρι του Αλέξη μας, ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά αστέρια. Βλέπω τη δημοσκόπηση, 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι το τέτοιο, 12 το Πασόκ. Δεν πάμε πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Λοιπόν, γιατί Κουφονικολάκου που είναι, έχασα τα χαρτιά μου ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Πώς είναι, πού είναι? Δεν το βρίσκω. Το βρήκα. Λοιπόν, η οποία έχει μια απορία. Ακούγαμε χτες, όλη μέρα παίζαμε ότι θα φορολογήσουν οι νεοζέοι του Τζοκόντου που ανακάλυψαν ότι είναι πλούσιος κάποιος ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι, πάει να πει ότι λογικό είναι. Οι άνθρωποι είναι αριστεροί, είναι κολλημένοι κάπου στη δεκαετία του 50, του 60, που μπορεί και αυτό να ίσχυε, ή του 70, του 80. Ακόμα και εκεί μπορεί να ίσχυε. Πια όποιος έχει πολύ ψηλό κυβισμό αυτοκίνητο, μάλλον του ξεμείνει κανένα παλιό από το 2000. Εν πάση περιπτώσει, η Κουφονικολάκου, η συντρόφισσα.
2: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
0: Ναι, είναι λογικό, γιατί την τελευταία φορά που ο Τζοκόντος θα φορολογούσε τον πλούτο και θα έκανε και θα έδειχνε, τον ήπιαμε όλοι μαζί. Οπότε επειδή τα ξανακούμε, έχουμε μία αγωνία όπως και να το κάνουμε, δεν είναι παίξε-γέλασε τα πράγματα, είμαστε καμένοι. Δεν ξέρω αν πού να το καταλαβαίνει η Κουφονικολάκου, η οποία όμως, παιδιά, μας καθησυχάζει, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, παιδιά, λέει, μην δίνετε σημασία σε αυτά που λέμε, θα δούμε.
2: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα όπως οφείλουμε να κάνουμε.
3: Εμείς δεν θα ενδώσουμε
2: σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, για γιατρούς και νοσηλευτές. Είπε μια κουβέντα. Θα δούμε, ρε παιδί μου, αν είναι έτσι. Αμέσως πιάνεστε εσείς. Είπε μια κουβέντα ο Τζοκόντος αμέσως ότι θα το. Για όνομα του Θεού, δεν το λες και δεν το ξέρετε.
2: Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως, η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε τα στοιχεία. Τώρα λέμε στην τύχη, νούμερα, ρε παιδί μου, λέμε, αλλά δεν είναι. Θα μελετήσουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, να φύγουμε από το νέο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τελειώσω πάλι με ένα ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, σπουδαίου Έλληνα ποιητή. αφοδεύοντας την ποίηση. Είναι το. Όχι, γενικός. Κατακλυσμός. Κατακλυσμός. Λέει, πάρε τη μουσική, σε παρακαλώ. Όχι με μουσική τα λόγια του Προέδρου. Κατακλυσμός. Τα μάτια σου, χάντρες του χρόνου ακίμητες, άφοβα αψηφούν τις θάλασσες. Το δάκρυ σου αναγγέλει το νέο κατακλυσμό που ο Νόε δεν γνωρίζει. Και τα κλειστά σου βλέφαρα, βαριά σαν το μολύβι, σκεπάζουν το θλιμμένο ουρανό με οργισμένα σύννεφα, σμήνι πουλιών που στα φτερά τους συνωμοτεί η καταιγίδα. Και με αυτό το ποίημα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάε, μου λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ανέβηκα λίγο τον και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου σε ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα ασθενά τορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα ασθενά τορμούς. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής και την προσπάθεια αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων ή εντάσεων, ενώ επισημαίνει πως το μέτρο υπακούει στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που υποστηρίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βοιωτία. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναμά-Κροατία. Στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση πρωινό 3ης 23 Ιουνίου και καλημερίζω αμέσως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
2: Λοιπόν, σήμερα μας πηγαίνει η επικαιρότητα. Θα πούμε δύο πράγματα προτού μπούμε στην ύλη που θα συζητήσουμε και κυρίως θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, να σας πω την αλήθεια.
3: Ό,τι θέλετε.
2: Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το σημείο εκείνο, από το χρονικό εκείνο σημείο. Πρωινό ήταν χαράματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Και είναι πραγματικά πια στα χέρια των ιστορικών. Μόνο που οι ιστορικοί έρμοι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν, να αξιολογήσουν την πορεία και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η μορφή, πολιτική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι στο μεταξύ υπάρχουν μιμητές του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος. Θα ήθελα την γνώμη σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για το ότι είστε στη συνέχεια, ας πούμε, τον Κώστα Σιμίτη.
3: Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι ηγεσίες που διήλθαν την μεταπολίτευση άφησαν πίσω τους, όπως και η ελληνική κοινωνία τελικώς και η χώρα, έχουν αφήσει πίσω τους μια εξέλιξη, μια πρόοδο. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Να σκεφτεί κανείς πως, αν αναλογιστεί πως ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι σε μια καλύτερη θέση από κάθε άποψη. Πραγματικά από κάθε άποψη. Από τη δημοκρατία μέχρι την ασφάλεια. Και από το βιωτικό επίπεδο μέχρι τα θέματα της παιδείας και της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν αφήσει πίσω τους, με όλες τις αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, τα πιθανά λάθη, έχουν αφήσει πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα και μια θετική εξέλιξη και πρόοδο. Απόδειξη εμείς. Είμαστε παιδιά από φτωχές οικογένειες, που φύγαμε από την Ήπεθρο, μορφωθήκαμε, εξελιχθήκαμε και αυτή τη στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι, για να έρθουμε και στα δύσκολα, αν τα παιδιά μας...
2: Εάν η κοινωνική κινητικότητα μπορεί σήμερα να την...
3: Τα παιδιά μας θα μπορέσουν
2: και
3: αυτά...
2: Θα τη γευτούν και τα παιδιά,
3: ναι,
2: σωστά,
3: να πάνε
2: μας
3: ακόμα καλύτερα από εμάς.
2: Μπορούν.
3: Είναι δύσκολα. Όμως η δυσκολία δεν έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι απλώς. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει η παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που φθήνει, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν υπήρχε στο χάρτη καν οικονομικά και κοινωνικά, αυτή τη στιγμή ανθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία ανθεί στην Ασία, στην νοτιοανατολική κυρίως Ασία, στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία, στην Ινδία.
2: Και υπάρχουν κομμάτια μέσα στην Ευρώπη, κοινωνικές και πολίτες που αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας που δεν μπορούν να γευτούν αυτήν την πρόοδο που θα ήθελαν από την Ευρώπη πια.
3: Διότι απλά και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους ακούω αυτές τις μέρες. Άρχισαν πάλι, άνοιξαν το πανέρι με τα καλούδια και υπόσχονται και μοιράζουν ότι έχουν μειωθεί, έχουν περιοριστεί οι πόροι. Απλούστατα, η Ευρώπη δεν έχει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Η Ευρώπη δεν έχει μια σειρά από μεταλλεύματα και πρώτες ύλες που έχουν κάποιοι άλλοι. Η Ευρώπη δυστυχώς φρόντισε να καταστρέψει και την πρωτογενή της παραγωγή, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, για παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως, επειδή απάντησα στο ερώτημά σας για την κοινωνική εξέλιξη, είναι δύσκολη λοιπόν και είναι μεγάλο στοίχημα, και αυτό είναι το στοίχημα της πολιτικής. Αφήσαμε λοιπόν πίσω όλες οι γενιές που τρέξανε, τρεις περίπου γενιές που έτρεξαν αυτό το χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, νομίζω ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα και το ίδιο ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης στη συνέχεια και ό,τι ακολούθησε. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη.
2: Το ότι ακολούθησε βέβαια ήρθε μια χρεοκοπία, κύριε Χρυσοκοπή.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Αναρρώσαμε όπως αναρρώνουμε μετά μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Τώρα από εδώ και μετά υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εμπεδώσαμε το πρόβλημα, κατανοήσαμε τα λάθη μας για να μην τα ξανακάνουμε.
3: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι και η χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία του 10 ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης, από την αρνητικό. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι της πολιτικά της σοβαρότητας και δημοσιονομικά, οικονομικά, της άσκησης οικονομικής πολιτικής υπεύθυνης, και πραγματικά αυτό αποτέλεσε μια πολύ μαύρη κοιλίδα, ίσως την πιο μαύρη κοιλίδα της μεταπολίτευσης. Διότι με ευθύνη της ίδιας της πολιτικής οδηγηθήκαμε σε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο οικονομικές συνέπειες, όπως ξέρετε πολύ καλά. Είχε συνέπειες στη δημοκρατία, είχε συνέπειες στην ψυχή των ανθρώπων, στην υγεία των ανθρώπων, είχε συνέπειες στην καταστροφή της ζωής πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια συμφορά που χτύπησε το έθνος, την κοινωνία, η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Και τώρα λοιπόν, πολλές φορές όταν βλέπω κάποιους σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα ή βλέπουμε όλοι μας πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Βλάπτουν πρώτα-πρώτα τους ίδιους τους ανθρώπους και πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν, οι οποίοι ήταν στους δρόμους κάποτε για το συγκεκριμένο λόγο.
2: Ξεχύθηκαν προπομπή του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια μαθαίνω ότι έχω και ένα ηχητικό ετοιμάσει, θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά, και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούγονται.
3: Όχι, επιτρέψτε να πω κάτι. Βλέπετε ότι δεν βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι και σοβαροί, αν τα πούνε αυτά. Βγαίνουν διάφοροι άπειροι, οι οποίοι εκτοξεύουν διάφορες υποσχέσεις, πολλά από τα οποία είναι και φεδρά, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα τα μαζέψουν προκειμένου να υπάρξει, υποθέτω, έστω μια συντεταγμένη αναφορά σε όλα αυτά τα τόσο πολύ σοβαρά θέματα.
2: Ναι. Τώρα, αλλά εκεί θα την πάω τη συζήτηση με τα ηχητικά σε λίγο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια μιμήσεως του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ θα τον τιμήσει γιατί είναι ο ιδρυτής. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο Παπανδρέου του 2026 είναι κωμικό αποτέλεσμα, έτσι.
3: Καταρχήν, οι στιγμές στην ιστορία είναι μοναδικές. Ακούγεται κάτι το οποίο το ακούμε χρόνια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως λέει ο ποιητής, επαναλαμβάνεται ως ομοιοκαταληξία, με την έννοια του αποτελέσματος. Η ιστορία είναι, όπως και η ζωή, είναι μοναδικές στιγμές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να τον μιμηθεί κάθε οποιονδήποτε τρόπο, προφανώς είναι αστείο να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία. Επίσης, οι προσωπικότητες του καθενός, η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, του Καραμαλή πιο μπροστά και ούτω καθεξής, υπήρξαν μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι άσκησαν μοναδικές πολιτικές σε μια μοναδική στιγμή χρονική. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν αλήθεια, κύριε Πρωθυσάλτε. Όποιος τα συζητάει είναι αστείος. Όποιος τα ισχυρίζεται είναι πραγματικά αστείο και συνολικά τρώμε το χρόνο μας κουβεντιάζοντας τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άρα λοιπόν ας την αφήσουμε τη συζήτηση. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι κενή περιεχομένου.
2: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, εγκαινιάστηκε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής Κυβερνοχώρου. Αυτό έγινε στο
3: Σταυρόπαιδο
2: Παπάγου.
3: Ήμουν παρόν.
2: Παραβρεθήκατε εκεί. Το κτίριο αυτό το δόρισε η ηγεσία του κοινοφελού συντρίματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι τα δύο αδέλφια Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, που είναι αυτό που λέμε ευπατρίδιδες. Έχουν κάνει μεγάλες δωρές στην Ελλάδα, στο στρατό. Σε πολλά επίπεδα. Χθες λοιπόν από την ομιλία του κυρίου Θανάση Λασκαρίδη κράτησα ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να σταθούμε για λίγο έτσι να τον ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
4: Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον με αφορμή το επίκαιρο Μοντιάλ θα αποκαλούσα τον Μέση της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος πριν δύο χρόνια πήρε την πρωτοβουλία και μου ζήτησε να στηρίξω αυτή την αναγκαία εγκατάσταση. Το έκανα με χαρά στη μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου, στον οποίο, καθώς και στη μητέρα μου Κατερίνη Λασκαρίδη, οφείλω τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου Πάνος πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει αυτό που διοικεί σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία το παρέλαβε, χωρίς καμία διάθεση πολιτικοποίησης των λίγων αυτών λεχθέντων. Πιστεύω πως αυτό ισχύει σήμερα τόσο για την πατρίδα μας όσο και για τις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την κατάσταση που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2019. Η προόδος των τελευταίων χρόνων υπό την καθοδήγηση ενός εξαίρετου πρωθυπουργού, ενός πολύ ικανού και δραστήριου υπουργού άμυνας και ενός παραδειγματικού αρχηγού για ΕΘΑ και του επιτελείου του είναι ουσιαστική και σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της απέναντι σε κάθε συμβατική εξωτερική απειλή. Όπως είδαμε πρόσφατα, ένα αποφασισμένο και εξοπλισμένο μικρό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, προστατεύοντας την εθνική του κυριαρχία.
2: Έχετε κάτι να πείτε από αυτού που ήσασταν στην
3: δήλωση? Ναι, ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση χθες η αναφορά του Θανάση Λασκαρίδη, αυτής της σπουδαίας οικογένειας πραγματικά, που έχουν κάνει πολύ σημαντικές δωρές κυρίως στο κομμάτι αυτό της πολεμικής, του πολεμικού ναυτικού και της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, που αναφέρθηκε στα έσοδα τα οποία έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές και είπε ότι 50 οικογένειες έχουν πάνω από ένα δις κατά μέσο όρο περιουσία και θα έπρεπε μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας να επιστρέψει στο δημόσιο, έτσι ώστε αυτό να επενδύεται σε κοινωνικό πλούτο και εθνικό πλούτο. Πρώτη φορά το άκουσα από σύγχρονο Έλληνα, γιατί παλιότερα, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες, ευπατρίδες, έχουν τιμήσει με την επιχειρηματική τους πορεία με κοινωνικό έργο. Και νομίζω ότι αυτό.
2: Αν ίσως μεγάλους ευεργέτες,
3: ναι. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι χρήσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Ένας πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη του Θανάση Λασκαρίδη.
2: Ναι. Ένα πατριωτικό φόρο που σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό εννοείτε εσείς?
3: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε απαντώντας τον κύριο Λασκαρίδη, λέγοντας ότι εάν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 25 δις δηλαδή, με επένδυση, μια επένδυση που θα απέδιδε 5%, θα μπορούσαν να συγκεντρωθεί κάθε χρόνο πάνω από ένα δις ευρώ που θα επέστρεφε στην κοινωνία και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ξοχοίδη, και συνεχίζουμε το επόμενο 15 λεπτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διαλέψεις στα ασθενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν-Γκβίρ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του χθες βράδυ από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη πληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Λεωθάλαμο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή η υπηρεσία, το FBI που λέμε, η υπηρεσία δίωξη του βαρέως εγκλήματος, προχωράει καλά. Κάτι που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
4: Νομίζω ναι. Ήταν κάτι αναγκαίο και αισθάνομαι, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια να στήσουμε μια τέτοια υπηρεσία και πραγματικά με δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας. Και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι, βέβαια, να ξέρετε κάτι.
3: Έχει βάση σε αυτή η υπηρεσία, κύριε Υπουργέ, ή θα ξυλωθεί από τον επόμενο Υπουργό?
4: Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτά όλα χρειάζονται συνέχεια. Χρειάζονται ισχυρούς θεσμούς για να μην ξυλώνονται από τον επόμενο ή τους επόμενους. Και συνήθως έτσι γίνεται. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό για την
3: χώρα. Μέχρι που θα φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι σοβαροί τουλάχιστον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με το σκέλο σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το Υπουργείο θα το διοικεί ένα CEO που θα τον ονομάζουμε κάπως διευθυντή, δεν ξέρω, θα βρείτε εσείς έναν τίτλο πολιτική.
4: Με μια βασική προϋπόθεση όμως.
3: Αλλά αυτός θα ακολουθεί τις οδηγίες κυβέρνησης, όπως δεν ξέρω.
4: Αυτός ο CEO ή όποιος, όπως λέγεται, θα πρέπει να έχει στη σκέψη του πολύ οργανωμένο το συμφέρον της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας, και δεν θα πρέπει να είναι ένας διαχειριστής. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή η λέξη CEO. Ο πολιτικός είναι αντικατάστατος. Ο καλός πολιτικός. Αυτός που σκέφτεται, μάλιστα, το συμφέρον
3: του. Είναι καλός αντίλογος. Είναι καλός αντίλογος αυτός. Ναι.
4: Και λοιπόν, εγώ πολλές φορές βλέπω και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης που έρχονται και καταστρέφουν. Δεν καταστρέφουν συνειδητά, το καταστρέφουν μη ασκώντας τη σωστή πολιτική. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι το οποίο φτιάξαμε και είναι πολύτιμο και αφορά την ασφάλεια της χώρας και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Για σκεφτείτε. Και κάπου 700 άνθρωποι είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
3: Και εξαρθώνονται εγκληματικές οργανώσεις.
4: Μα σε αυτό
3: είναι,
4: αναφέρουμε.
3: Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι ο ΠΚΠ, είτε είναι έγκλημα οικονομικό.
4: Είναι πολύ μεγάλο έγκλημα οικονομικό. Όταν κλέβεις τους συμπολίτες σου στην Αντλία, όταν κλέβεις τα τσιγάρα και δεν πληρώνουν φόρο, δηλαδή. Την ώρα που πας να αγοράσεις τσιγάρα, παίρνεις ένα λαθρέο τσιγάρο, το οποίο κάνει μισό ευρώ και είναι και επικίνδυνο για την υγεία, 100% επικίνδυνο για την υγεία, αντί για, δεν ξέρω πόσο έχει το τσιγάρο το κανονικό, χάνονται έσοδα πολύτιμα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε χτίσει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το διαφυλάξουμε.
3: Και η εξάρθρωση των οποίων συμμοριών αυτών των οργανώσεων των κλιματικών θέλουν και χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή προκειμένου να μην έχουμε τα σημάδια, να μην έχουμε τις περιπτώσεις του παρελθόντος όπου πήγαιναν υποθέσεις στη δικαιοσύνη αλλά κατέπιπταν στο δικαστήριο γιατί δεν ήταν δεμένες που λέμε, δεν ήταν τεκμηριωμένες δηλαδή.
4: Θέλουν χρόνο αλλά θέλουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν δυστυχώς και περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους για αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Πολλά παιδιά, λέω παιδιά με την έννοια ότι είναι νεαροί αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλές φορές για να εξιχνιάσουν ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα.
3: Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Πένταρης κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει, οφείλω να το πω αυτό, γιατί εδώ το αναγγείλατε σε μένα, ρωτάει, με τον τρόπο που το ρωτάει ο κύριος Πένταρης έχει μια αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητά σας και των υπηρεσιών σας, τι θα κάνει με τους Ρωμά που είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Το ερώτημα κατ' εμέ, συγγνώμη κύριε Πένταρη, ήταν τι κάνετε με τους Ρωμά, γιατί εδώ εξαγγείλατε ότι θα τους αντιμετωπίσετε και σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποιες εξαρθώσεις.
4: Ναι.
3: Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ βέβαια και είναι πρωτίστως κοινωνικό θα έλεγα, αλλά μην σας διακόπτω εγώ τώρα, προχωρήστε.
4: Τι κάνουμε με τους Ρωμά, βεβαίως ο κύριος Πένταρης ρωτάει εμένα, διότι αναφέρεται στην εγκληματικότητα του Ρωμά και την παρενόχληση, την παραβατικότητα που έχουν η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τους Ρωμά. Θέλω να σας στείλω στην εκπομπή σας, την τηλεοπτική εκπομπή σας, να δείξετε ένα βίντεο που είναι τώρα πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες. Το έχω εδώ στο κινητό μου, θα σας το δώσω μόλις φύγω. Και να το δείξετε σας παρακαλώ, την είσοδο εκεί στα Νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο, την είσοδο και μετά τη διαπέραση όλη την, το να διέλθεις αυτόν τον οικισμό των Νεόκτιστων.
3: Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο να περάσει.
4: Έτσι. Ενδεχομένως να μπορεί. Ναι. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, το λέω για το εξής. Είναι βουνά από σκουπίδια. Από παλιά σίδερα. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εκεί μέσα παίζουν
3: παιδιά.
4: Πρέπει
3: να ζουν οι άνθρωποι αυτοί ανάμεσα.
4: Ακριβώς αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει και συνολικότερα. Διότι όσο υπάρχει αυτή η υποβάθμιση, τόσο οι κακοποιοί και οι εγκληματίες στρατολογούν και άλλα παιδιά και άλλα παιδάκια.
3: Ναι.
4: Και τελικώς ανεβαίνει πέρα. Τώρα, εκεί μέσα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, έχουμε μέσα στους οικισμούς αστυνομία. Μέσα στους οικισμούς. Όχι αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν ένστολοι, ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεύτερον, το FBI έχει συλλάβει πάρα πολλούς και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
3: Μάλιστα. Αλλά και το πρόβλημα κοινωνικό δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί
4: το πρόβλημα του κοινωνικού.
3: Εδώ το μισό λεπτό θέλω να ασκήσω κριτική στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Ένας γενικός γραμματέας, σήμερα βουλευτής, ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος εισχολείται με κάποιες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ αυτών και με τους Ρωμά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σταμάτης και αυτός πια υποχώρησε. Η κυβέρνηση είναι κενή ως προς το κοινωνικό θέμα των Ρωμά. Ναι. Εσείς το αντιμετωπίζετε με όσες δυνάμεις έχει η αστυνομία στο παραβατικό κομμάτι.
4: Θα σας το πω όπως, ναι, όπως το έχω ζήσει αρκετά χρόνια τώρα, απαντώντας και στον κύριο Πέτα. Δυστυχώς. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των Ρωμά. Όσοι ασχολήθηκαν, δυστυχώς παραιτήθηκαν και απογοητεύτηκαν. Ναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ασχολείται κανείς.
3: Δεν μπορεί να είναι στο χέρι ενός, Ρωμά. Το Ρωμά είναι πολύ βαθύ θέμα, πάρα πολύ βαθύ, γιατί ακριβώς γνωρίζω... η πολυετής χαλάρωση τους έχει κάνει να είναι πια να έχουν ξεφύγει από κάθε όριο.
4: Μιλάω με δασκάλους και δασκάλες εκεί στην περιοχή των σχολείων, που ορισμένα από τα σχολεία είναι και αμυγοί. Σχολεία, αμυγός σχολεία με παιδιά Ρώμα. Η ζωή τους είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια για να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι το εγκληματικό πάει καλά. Έχει σταματήσει ο μεγάλος βαθμός παραβατικότητας. Τα μεγάλα εγκλήματα μαζεύονται. Θα δώσουμε μάχη. Είδατε προχθές τη Γαστούνη που ένας είχε καταστρέψει μια καφετέρια, ένα κατάστημα ενός πολίτη εκεί. Ήμουν εκεί προχθές. Και ένα περίπτερο. Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν συλληφθεί. Όλοι έχουν συλληφθεί. Ο άνθρωπος ξανακάνει την επιχείρησή του. Είναι μέσα στη φυλακή και υπάρχουν μέσα στο νοικισμό αυτών των Ρωμά της Γαστούνης, υπάρχουν 18 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά σε ένα μικρό οικισμό.
3: Ναι, τώρα μια που λέτε για αστυνομικούς.
4: Λοιπόν, θα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λέω στον κύριο Πέντερα και σε όσους μας ακούν.
3: Θα το λύσετε στο κομμάτι το εγκληματικό.
4: Πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε άλλες δουλειές πριν 20 χρόνια, όπως θυμάστε. Μετά ήρθαν οι μετανάστες, ήρθε η κρίση και μετά το έστριψαν στο έγκλημα. Θα αλλάξουν επάγγελμα, λοιπόν, αυτό σας δηλώνω.
3: Ναι. Τι έχει να μας πει ο κύριος Χρυσοχοϊδής, αυτό το γράφει ο κύριος Κοκκινάκης, για την αστυνομοκρατούμενη περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μηδενική αστυνόμευση. Προχθές έγινε φόνος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου στις 8:30 το βράδυ.
4: Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ότι είναι αστυνομοκρατούμενη, το λέει ειρωνικά προφανώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω ο ίδιος να στρίψει το κεφάλι του λίγο πίσω. Πριν από 5 χρόνια, όχι 20 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ήταν τα Εξάρχεια πριν από 5 χρόνια. Είχε 50 καταλήψεις, κάθε βράδυ είχαμε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ και κάθε βράδυ η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι εναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά. Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές, προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία. Τώρα έχουν βρει, τα επόμενα θέματα τους είναι δύο, κύριε Πορτοσάλτε. Τα ακούει και ο κύριος Κοκκινάκης. Το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του μετρό, όπου κάποιοι εκεί πέρα, όχι μόνο αναρχικοί, αλλά και κάποιοι άλλοι που θέλουν τη γειτονιά υποβαθμισμένη, δεν θέλουν το μετρό. Και δεύτερον, ο λόφος του στρέφει με τον εξωστρεφή, δηλαδή αυτό το καφενείο που είναι εκεί, δεν πρόκειται να τον πάρουν ποτέ ξανά. Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν είναι
3: εκεί ναρκωτικών, υπάρχει διάδραση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι.
4: Δεν έχει καμία σχέση με τα Εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε. Σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμεινε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι. Αυτό θα εξηγιαστεί όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε πολλή αστυνομία μέσα στα Εξάρχεια. Εποπτεύεται καθημερινά η γειτονιά και όλα θα πάνε καλά.
3: Γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος παρακρατείται και το δίπλωμα? Κινδύνευσε κανείς άλλος από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, όπως με την παραβίαση του κόκκινου που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά? Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, ενώ μπορώ να οδηγήσω π.χ. ταχύπλοκο τη στιγμή που το αυτοκίνητο δεν το οδηγώ με κράνος?
4: Ναι, αυτό είναι σωστό.
3: Μήπως κάποιες από τις ποινές του νέου κώδικα είναι εκτός λογικής, με στην αντίληψη όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, λέει ο Κώστας.
4: Ναι. Όχι, δεν είναι λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πάλι εδώ υπάρχει μια λογική, πολλές φορές αντίληψη ισοπεδωτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Και είχαμε συζητήσει με τον κύριο, τον αποχωρήσαντα υπουργό Κυρανάκη, να το αλλάξει. Δεν είναι δικό μου ζήτημα αυτό. Ναι. Είναι του κύριου Κυρανάκη. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό.